0: πάθετε εσείς για μένα και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Αυτά σου που πας δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας

Να μ' αγαπάς, να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτώ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος που ακούγεται καμπάνα.
1: Έτσι, έως τις 12 λοιπόν θα πάμε μαζί με, με νοιάζει ακούγομαι εγώ Ρίτσα. Εγώ, δεν με νοιάζει, εσύ ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
0: Μαζί μας τον Νίκο είναι ο Νίκος Απρανίδης.
1: Καλώς τον Νικόλα, καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
0: Δεν έρχεται συχνά γιατί δεν είναι, δεν είμαστε για χόρταση. Είμαστε περιπετειώδεις εμείς. Δεν θέλει και πολύ την περιπέτεια στη ζωή. Δεν θέλει μια κανονικότητα χριστιανός.
1: Δεν ξέρει τίποτα να μας πετύχει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει και σου λέει εντάξει, άσε τώρα, δεν έχουμε το κεφάλι μας.
1: Πάω εγώ με τα λιμά σου λέει.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φορκόπολα.
0: Ναι, πάρε φούντωσα. Τα χάπια σου για τη φούντα.
1: Και ποιος είναι επίσης?
0: Είναι το 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@realfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη και ο Θοδωρής.
1: Βεβαίως, και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους μετά από τις και μισή. Τρεις εξαιρετικούς πολιτικούς, οι οποίοι θα μας πούν όλη την επικαιρότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Καλά και την κυρία Αγκάρα, για να πληρώνεται εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την επικαιρότητα. Όχι, είδα χτες, είδα τη συνέντευξη του Τζουβέλα στον Νίκο Χατζηνικό.
0: Καλά, έσκησε, ήταν πάρα πολύ
2: εξαιρετική συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ο Τζουβέλας είναι τόσο απλό παιδί. Και τόσο ωραίος τύπος.
0: Ναι, είναι ένας ωραίος τύπος, αυτό που λες. Είναι ένας ωραίος τύπος.
1: Και με τι αγάπη μίλησε για τους συναδέλφους του, για τη γυναίκα του, για τη συντροφό του.
0: Εσύ
1: δηλαδή,
0: να τα βλέπεις αυτά, Νίκο.
1: Βέβαια, και μπράβο.
0: Εσύ να τα βλέπεις, να παραδειγματίζεται.
1: Που δεν έχεις καλό λόγο για άνθρωπο.
0: Για άνθρωπο, για. Εσύ, άρα είσαι, από σένα ξεκίνα και πας και στα άλλα.
1: Κατά τα λοιπά, τον κύριο Κυρανάκη έχουμε νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα ανακοινωθεί, είναι θέμα ορών.
1: Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού. Ναι. Αλλά θεωρώ θα γίνει δεκτή.
0: Είναι ολαπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα είναι ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να διαχειριστείς τον κομματικό μηχανισμό. Είναι να αναζωογονήσεις λίγο και την κομματική βάση, που δεν είναι και στα καλύτερά της η κομματική βάση.
1: Ένας νέος άνθρωπος ο κύριος Κυρανάκης, έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Μια να δούμε.
0: Πρέπει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο ελκυστική.

0: περίπου.
1: Είναι τα ίδια με τις δημοσκοπήσεις.
0: 15 είναι ο Τσίπρας περίπου. Ναι. Ακολουθεί η κυρία Καριστιανού στο 8, 9, 10. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος την πληρώνει τώρα αυτή την υπόθεση όλη? Την πληρώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την πληρώνει ο...
1: Βελόπουλος.
0: Ο κύριος Βελόπουλος. Και την πληρώνουν βεβαίως Νίκη, μικρά κόμματα, κυρία Λατινοπούλου, εκτός Βουλής.
1: Πρόσεξε. Θέλει λίγο χρόνο για να καθίσει, το έχουμε πει. Τέλος Ιουνίου,
0: ναι,
1: αρχές Ιουλίου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεύτερον, μου λες μόνο για τα ποσοστά των κομμάτων και δεν μου λες κάτι άλλα ποσοστά που είδα εγώ
0: στη
1: μέτρων ανάλυσης. Ναι. 61% θέλει πολιτική αλλαγή από αυτούς που ρωτήθηκαν.
0: Ή 6 στους 10.
1: Εντάξει. Προχωράω. Λοιπόν, το 49%, δηλαδή ένας στους δύο, δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του είναι χειρότερη με πέρσι. Ένας στους δύο.
0: Καλό είναι το ποσοστό αυτό, να ξέρεις, με αυτά που έχουμε περάσει.
1: Πόσο το θέλεις, αγάπη.
0: Με αυτά που έχουμε περάσει.
1: Γιατί πόσο σε ικανοποιεί, 70, το θέλει. Ένας στους δύο.
0: Ένας στους δύο.
1: Το 47% λέει το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ακρίβεια, οκ. Okay.
0: Καλά, ξυπακούεται.
1: Και το 69%, Νίκο.
0: Το 7 στους 10.
1: Ναι, ναι, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.
0: Πάει λάθος δηλαδή η χώρα.
1: Πάει λάθος.
0: Σταυράκια δηλαδή.
1: Του γρου λάθος.
0: Πάει λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτά, καλά, αυτά είναι τα ποιοτικά.
1: Αυτά τα ποιοτικά είναι από σημαντικά.
0: Ποια τα είδες αυτά?
1: Μέτρων ανάλυσης.
0: Α, ή μέτρων.
1: Αυτή που είπες τα ποσοστά τώρα έχει και αυτά τα συστατικά.
0: Βέβαια. Μα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μην μου τα ξεπετάς. Είναι...
0: Εδώ, μπροστά μας είναι τα προβλήματα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δείχνουν δημοσκοπήσεις, δείχνουν τι θέλει ο κόσμος.
1: Και πολιτική αλλαγή. Και η χώρα πάει στο. Στα βράχια και...
0: Στον κρεμό, στον κρυμνό.
1: Και είμαι σε χειρότερη κατάσταση ένα στους δύο από ό,τι ήμουν πέρσι.
0: Σου λέω αυτόν καλό το ποσοστό, μην το... Είναι μια χαρά το...
1: Εσύ το περίμενες παραπάνω.
0: Καλά. Μόνο παραπάνω.
1: Λοιπόν, σήμερα το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο στη 12 στη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Αν μπράβο, εκεί τι θα αποφασίσουν δημοσκοπήσεις, μου φαίνεται.
1: Θα συζητήσουν.
0: Κεντρικό θέμα είναι δημοσκοπήσεις, το λέω εγώ χωρίς να ξέρω.
1: Και ο κύριος Δούκας, αυτά που είχαμε πει από εδώ και μέρες, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστα.
0: Χωρίς να ξέρω, οι δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτες στο τραπέζι. Και δεν τους κολακεύουν, ρε παιδί μου.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία σήμερα και κεντρική επιτροπή αύριο. Θα πάει και ο κύριος Πολάκης να δουν τι θα κάνουν τέλος των πάντων.
0: Ο κύριος Πολάκης τι να πάει να κάνει?
1: Θα πάει να το συζητήσει. Κάτι πρέπει να δουν τι θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, Νικό.
0: Ο Πολάκης με το Φάμελο δεν θα πούν τίποτα, στο λέω εγώ.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να πάει. Θα πάει.
0: Θα πάει να πάρει το κόμμα μετά από την αποχώρηση των μελών.
1: Πότε το βλέπει?
0: Ξέρω εγώ, μα δεν μένει κι άλλο. Ο Πολάκης μένει μετά. Δεν μένουν άλλοι.
1: Δεν σου μένει άλλο στη λίστα.
0: Όχι.
1: Κάτσε να δούμε τι θα συνεδριάσουν, να δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά διαλύθηκε. Πάμε. Έχει μείνει ο Τσακαλώτος.
1: Ναι, ναι.
0: Με ποιον, με τη Δούρου. Και άλλον έναν.
1: Και ο κύριος Σακελαρίδης, δεν είναι?
0: Κύριος Σακελαρίδης, βέβαια. Το
1: και ξεχνάμε, και μιλήσαμε, ναι, προχθές.
0: Κάποιος είπε ότι θα πάει στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος. Όχι, ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτά είναι σενάρια. Τα οποία δεν βρίσκουν.
0: Ρε, τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ
1: δεν
0: γίνεται χαμός.
1: Ναι, έχει πολλές διεργασίες, Νίκο.
0: Να, τι διεργασίες?
1: Πολλές διεργασίες. Υπάρχει ένας αναβρασμός, μια ανακατοσούρα.
0: Είδες πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος τελικά.
1: Στο είχα πει εγώ.
0: Πολύ πυκνός. Βέβαια. Λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα από τα παιδιά στα γενικά λύκια. Καλή επιτυχία.
1: Είναι μέσα, ήδη γράφουν.
0: Να έχουν τα παιδιά μας.
1: Καλή επιτυχία να έχουν, ναι.
0: Και τι άλλο έχουμε? Α, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναφερθώ εγώ σε αυτά.
1: Χθες
0: είδαμε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Μίλησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο ιστορικός πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο κύριος Αλαφούζος. Παιδιά, εντάξει τώρα, είναι λίγο συγκινητικό. Φεύγει από τη λεωφόρο Παναθηναϊκός.
1: Φεύγει από τη λεωφόρο, αλήθεια είναι αυτό, συγκινητικό είναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με το Θοδωράκη, το Σταύρο. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το οποίο λέει ο Βαρδινογιάννης. Τι, ναι, πάθαμε, παιδιά. Ο Βαρδινογιάννης είναι να παραμείνει η θύρα 13 στην Αλεξάνδρας.
1: Ας παραμείνει.
0: Δηλαδή να γίνει το πάρκο, να μείνει όμως η θύρα 13.
1: Να μείνει ως ανάμεση, ναι, ιστορική, για να θυμίζει και τα λοιπά.
0: Άντε να πάμε στο νέο μας γήπεδο κι εμείς.
1: Άντε, Νίκο, μάτι.

0: Πρόσεξε, μη μου ανεβάσει την πίεση. Είμαι υποτασική. Είμαι υποτασική. Πέφτω σαν. Έτσι, εκεί που περπατάω.
1: Έλα, ήσυχα.
0: Εκεί που περπατάω, πέφτω.
1: Ησύχασε.
0: Μη μου με κάνει.
1: Ζελένσκι.
0: Ναι, Ζελένσκι.
1: Έστειλε επιστολή στον Πούτιν, λέει. Να τα βρούμε. Θα τα βρούμε, λέει. Ο Πούτιν, αν κάνετε υποχωρήσεις και στις λίγες.
0: Αμοιβές, αμοιβές.
1: Καλά, αυτό βέβαια τη Ρωσία τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια μέσα το συζητάμε αυτόν τον πόλεμο. Τέσσερα χρόνια.
1: Στο λιμάνι της με τους καλεσμένους να τους έχει ηγέτη σύνοδο και να πέφτει ντρόουν πάνω στο τορπιλικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Δεν, αυτά γίνονται πρώτη φορά, αλλά συνεχίζονται. Μη σε νοιάζει.

0: Σε εσένα. Το θέμα είναι να λυθεί αυτό ο πόλεμο, ο οποίο είναι 4 χρόνια και μα έχει βγάλει την ψυχή.
1: Πήγαν στο στρατό οι γυναίκε. Σε ενόπλε δυνάμει είδα.
0: Οι πρώτες.
1: Τα πρώτα κορίτσια, 70-75.
0: 72. Δεν πετυχαίνει κάτι. Προχώρα.
1: Γι' αυτό δίνω εύρος εγώ πάντα. 70-75.
0: Γεννημένο για το στρατό. Ενώ εγώ είμαι γεννημένη για το στρατό.
1: Μπράβο τα κορίτσια. Αν θέλουν θα γίνουν μόνιμες μετά, λέει, αλλά παίρνουν και μπόνους
0: για... σε διαγωνισμούς. Σε διάφορα πράγματα.
1: Μπράβο τους.
0: Ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες νέες κοπέλες. Είναι μέχρι 26 ετών. Κοίταξα τα χαρακτηριστικά εγώ γιατί κάτι σκέφτηκα. Κάτι παίρνει.
1: Δεν πας.
0: Δεν με παίρνουν τα παίξω ηλικιακός.
1: Δεν πας, δεν σε αφήνουμε να πας τώρα εσένα.
0: Θα σάρω να έχω στο στρατό, ε. Να πούμε και το αποκλειστικό αυτό που έχει βγάλει το ενικός.gr με την τουρκική πρόκληση. Αφίσαστα, Ποσειδόνια παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό πυροδότησε μια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αφίσα και πραγματικά προκαλεί για μια ακόμη φορά.
1: Βέβαια. Αν το έκανε αυτό η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, άμα είχαν ένα αντίστοιχο. Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν εκεί.
0: Πώς θα καταλαβαίνω.
1: Εδώ δεν έγινε. Δεν έγινε και καλώς δεν έγινε.
0: Θα είχαν φυλακιστεί όσοι είναι γύρω από την αφίσα.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν θα βγαίνανε, όπως μας είδες πώς.
1: Οι Έλληνες, οι διοργανωτές, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα. Όσες φορές και να δω αυτό το βίντεο με τον ηλικιωμένο που πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Όσες φορές και να το δω, πάντα νιώθω τον ίδιο τρόμο.
1: Εγώ χθες ανέβηκα πάνω, κάθομαι στον υπολογιστή το πρωί και ανοίγω τον υπολογιστή. Και ανοίγω ένα site και πέφτω πάνω στο βίντεο που έπαιζε. Και δεν διάβασα τον τίτλο, πού γινόταν, τι ήταν αυτό. Και τρελάθηκα. Λέω, παιδιά, κάτι έχει γίνει. Και μόλις βλέπω τη γυναίκα και παίρνει το παιδάκι. Τρελάθηκα.
0: Όσες
1: εδώ
0: φορές...
1: είναι ότι έχεις άγιο.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Έχεις άγιο.
0: Όσες φορές και να το δω, και όσο όταν βλέπει, ξέρεις, ακολουθεί αυτή η κίνηση που βγαίνει ο κόσμος από τα καταστήματα, η περαστική με τα χέρια ψηλά. Αυτή η κίνηση που ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια που λες, δεν το πιστεύω, ή τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Της απόλυτης απελπισίας.
1: Του
0: τι βίωσες, τι έγινε μπροστά σου.
1: Και η κοπέλα, τι αντανακλαστικά. Μιλάμε δευτερόλεπτο τώρα.
0: Άκουσε τον γκάζι. Η ίδια είπε ότι άκουσε τον γκάζι και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε. Ενστικτοδός και άρπαξε το παιδί της και πήγε. Δεν θα έμενε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θα είχα σκοτωθεί. Το είδες εδώ κάτι διαρρήκτες που μπήκαν στην Καλυθέα. Το είδατε αυτό, κύριε Νίκο, το είδες. Μπήκαν λοιπόν δύο διαρρήκτες. Τους παίρνει χαμπάρι ο 55χρονος που ήταν μέσα και τους παίρνει στο κυνήγι με ένα ρόπαλο του baseball. Τους κυνήγαγε στον δρόμο, τους συνέλαβαν και τους κοπάνεγε με το baseball, παιδιά. Έχει ματώσει βέβαια το baseball του μπαστούνι. Παιδιά τους χτύπαγε, ο άνθρωπος φοβήθηκε προφανώς. Τέλος πάντων.
0: Είχε baseball μπαστούνι μέσα. Αυτό δεν σου κάνει αίσθηση το ότι είχε μπαστούνι.
1: Πολλοί έχουν αίσθηση τώρα.
0: Μπαστούνι του baseball. Ναι. Δεν το ξέρα.
1: Αλλά τους πήρε παιδιά από πίσω,
0: έτσι. Και εσύ δηλαδή μπαστούνι του baseball.
1: Όχι. Αλλά έχουν πολλοί. Τους πήρε από πίσω, σου λέγεται χαμός και τους συνέλαβα. Να τους κοπάναγε παιδιά κάτω. Και αυτός ο φουκαράς φοβήθηκε. Αιγυπτιακής καταγωγής οι διαρρήκτες. Ήταν Αιγύπτιοι. Καλοί άνθρωποι είναι οι Αιγύπτιοι.
0: Και μεγάλο θέμα νομίζω θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Το βλέπω και πρωτοσέλιδο στα νέα σήμερα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων.
1: Μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρεις. Μεγάλη δουλειά.
0: Κάτω λέω κλιανά, δηλαδή τι θα καταθέτεις εσύ ένα.
1: Δηλαδή μου κάνεις μια αίτηση, ότι θες κάτι, να σου δώσω το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να παρακολουθείς βήμα-βήμα πού είναι η αίτησή σου. Τώρα είναι εδώ. Το υπέγραψαν εδώ, σου έρχεται μετά.
0: Δεν θα βριζόμαστε με κανέναν υπάλληλο, θα μπαίνεις κατευθείαν και δεν βλέπεις. Γιατί ήθιστε αυτό.
1: Όχι. Αλλά τα περισσότερα από τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ναι, ωραίο θέμα είναι αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα.
0: Ωραία. Δηλαδή, αν διευκολύνει πραγματικά τη ζωή μας, απλά δεν έχω καταλάβει τι έγγραφα θα χρειάζεται να καταθέτουμε. Δηλαδή, τι έγγραφα αφορά, να σου το πω έτσι.
1: Θα μας τα πει αυτά ο αντιπρόεδρος. Το έχει πάρει πάνω του αυτό τη γραφειοκρατία. Να πούμε και ένα καλό ταξίδι και από αέρος να έχει καλό ταξίδι ο Νάσος Αθανασίου, συνάδελφός μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή Ναι, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος.
0: Πραγματικά.
1: Και ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία. Έτσι. Και με πολύ μεγάλη πορεία στα μέσα ενημέρωσης. Πολύ μεγάλη πορεία.
1: Ο Τραμπ έπαθε ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ψήφισαν βέβαια οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά του φύγανε 18, λέει.
0: Εντάξει. Δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό. Ο Τραμπ ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Να σου φεύγουν 18.
0: Εντάξει, ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Και εδώ, άμα φύγουν 18 βουλευτές σε νομοσχέδια, δεν πέσει η κυβέρνηση.
0: Έσπασαν τη γραμμή, εντάξει. Ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας.
1: 8 δις.
0: 8 δις, ναι.
1: Το πακετάκι.
0: Α, έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα να μας πει και την κίνηση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που γίνεται έξω.
1: Μιας και ήρθε τώρα, θα πω για τις γενιές λιγάκι.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν, η κρίση.
0: Οι boomers είναι οι 2000.
1: Και πιο πριν.
0: Άμα δεν ξέρεις.
1: Και οι Gen Z αμφιβάλλουν, λέει.
0: Ο Παναγιώτης, ο Βολάνιος δηλαδή.
1: Ο Παναγιώτης, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κοιτάζει, Παναγιώτη.
2: Δεν κατάλαβα γιατί αμφιβάλλω.
1: Αμφιβάλλετε όλοι, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεις εσύ. Αμφιβάλλετε γενικά για την πολιτική, για τη ζωή, για την οικονομία και τέτοια. Όχι αμφιβάλλεις για μας.
0: Για μας, για μας αμφιβάλλει ο κόσμος. Δεν είναι.
1: Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται από κίνηση.
2: Υπάρχει αρκετή.
1: Ναι.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Παραμένουν εκτός λειτουργίας στα φανάρια στο ύψος του νομισματοκοπίου στη Μεσογείον. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες ανατμήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: παντού
1: πολύ.
0: Παντού έχει κίνηση δηλαδή, Παναγιώτη, έτσι πως το λες, παντού έχει.
1: Μα δεν άφησε κανένα δρόμο.
0: Δεν άφησε τίποτα, όχι.
1: Αυτός που να ξεκινάει
0: και, το λιμάνι...
1: και τέταρτο να τελειώνει τις διαφημίσεις.
0: Είδες τι είπες, το μπλοκαρισμένο λιμάνι, το τονίζει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, το
0: λέει. Το λιμάνι, δεν ξέρω, δεν το λέει, το λέει...
1: Θα το ξεμπλοκάρω.
0: Κατ' επάγγελμα. Το έχει πάρει
1: επάγγελμα. Το
0: έχει πάρει επάγγελμα. Λοιπόν, οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Πες το, μπράβο.
0: Οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Ευχαριστούμε.
0: Η Gen X είναι μέχρι το 80.
1: Ναι.
0: Η Gen Y, η Millennials.
1: Gen Z, θέλω να μας πεις.
0: Περίμενε. Οι Millennials είναι μέχρι το 1996. Να. Η Z είναι μέχρι το 2012. Mm. Η Α είναι από το 13 έως το 24 και ακολουθεί.
1: Καλά, εντάξει. Α, εντάξει. Άρα, οι γενιές αμφιβάλλουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε μόνοι, είπε η Αδελαίδα Κατσίδε. Ξέρεις την κόρη.
0: Εσύ, Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό, Παρασκευιάτικα.
1: Κάτσε εσύ.
0: Δεν την ξέρω, όχι την
1: κυρία. Να μην πούμε και αυτές τις ειδήσεις τις ωραίες.
0: Ναι.
1: Λέει η κοπέλα, είναι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε καλλιτέχνητα. Mm. Για να είμαστε μόνοι μας, πρέπει να έχουμε δηλαδή, τον σύντροφό μας, να έχουμε παρέα και τα λοιπά.
0: Λέει μεγάλες αλήθειες.
1: Αλήθεια, είπε η κοπέλα.
0: Μεγάλες αλήθειες.
1: Μερικούς μήνες λέει πριν κλείσει τα 30, φέρει ένα νέο αέρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Στο ρόλο της, στο παιδί. Είναι ένας ρόλος αυτό το.
0: Καλά, εντάξει. Μπορεί να είναι. Να...
1: το κινηματογραφικό έργο.
0: Να είναι πολύ καλή ηθοποιός. Εντάξει. Ναι, η διαπίστωση πάντως δεν είναι καμιά σοφία, δηλαδή. Δεν είναι, θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι το πείραμα του.
1: Ενσαρκώνει την Ανθούλα στο παιδί στην ΕΡΤ τώρα, στο ΣΥΡΙΑ.
0: Εντάξει, η κοπέλα μπορεί να είναι εξαιρετική. Δεν λέμε αυτό. Λέω, η διαπίστωση δεν είμαστε. Εσύ την ξέρεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου μην μένετε μόνοι σας.
0: Εσύ με ποιο μένεις, ρε Νίκο.
1: Μόνος.
0: Με το τρίτο σώμα να του. Γι' αυτό σου λέω.
1: Μα γι' αυτό τη διαβάζω.
0: Ας τις διαπιστώσεις της κοπέλας.
1: Την Kylie Jenner, μήπως την είδες με αποκαλυπτικό φόρεμα στο ηλιοβασίλεμα.
0: Ό,τι και να βάλει η Kylie Jenner είναι τόσο όμορφη που δεν έχει καμία σημασία. Είναι κούκλα.
1: Ναι, και είναι και μέσα στη μόδα. Και τα λοιπά.
0: Δεν είναι φουστάνι αυτό, Νίκο. Λείπει το, λείπει το περισσότερο ύφασμα, αγάπη μου.
1: Ναι, αλλά όμως είναι μια χαρά.
0: Δεν είναι φουστάνι. Είναι ούτε τσιτάκι. Είναι λείπει. Το βασικό ύφασμα λείπει, δηλαδή.
1: Εξαιρετική. Ο, δεν λείπει. Έχει τυράντες πίσω. Τι έχει εδώ, φαίνεται.
0: Μια τυράντα κρατάει το σώμα μπροστά και μια τυράντα πίσω. Μία όμως μπροστά και μία πίσω, Νίκο.
1: Θα πουντιάσει όμως.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, είναι δύο μπροστά. Είναι δύο τυράντες και μία πίσω. Τη Σακύρα και έλεγα τι μου έλειπε.
0: Οι τυράντες φοριούνται με μπλουζάκια από μέσα, να ξέρεις. Ή με κάνα που κάποιον.
1: Είναι στη θάλασσα.
0: Κατάσαρκα.
1: Θάλασσα είναι. Κατάσαρκα πάει. Είναι στη θάλασσα η κοπέλα. Η Σακύρα, όχι, και χθες το βράδυ έλεγα. Ρε τι θα πει Σακύρα, ρε τι θα πει Σακύρα. Λέει, δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι μελλοντικοί σύντροφοι. Σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ωραία, και γιατί.
0: Πρέπει να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Αρκετά μεγάλα.
1: Γιατί περιμένουν στην ουρά τη Σακύρα, ξέρεις, δεν είναι.
0: Η Σακύρα είναι, Νικό. Η Σακύρα είναι. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική καλλιτέχνηδα.
1: Ναι.
0: Άρα τι θέλει.
1: Είστε κουρασμένοι, λέει, νιώθετε κουρασμένοι.
0: Μόνιμα. Μόνιμα.
1: Λοιπόν, τι σου λείπει.
0: Εγώ.
1: Δύο βιταμίνες. B12 και φιλικό οξύ.
0: Και τα δύο τα παίρνω.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και νιώθεις κουρασμένη.
0: Και νιώθω κουρασμένη.
1: Θα δούμε πώς λείπει καμιά βιταμίνη. Θα τη δω.
0: Και τα δύο τα παίρνω. Σε χάπια και τα δύο. Και τα παίρνω για καιρό, δεν τα παίρνω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Για να σταθώ στα πόδια μου.
1: Κάτσε.
0: Γιατί είμαι σαν τον νεάταρτο.
1: Κάτσε, ρε παιδί.
0: Δεν σηκώνεται ολόκληρη. Δεν ξέρει λίγο μου ολόκληρη. Είμαι μισή σε μια.
1: Κάπου είδα ένα ωραίο θέμα, θα σας το πω σε λίγο. Σεξ και ζέστη. Γράφουν ένα άρθρο. Τι να κάνουμε άμα έχει ζέστη, λέει. Θα το βρω σε λίγο.
0: Να ανοίξει το ερκοντήσιο.
1: Ω, καλά. Θα τα ανοίξει το ερκοντήσιο, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πάθαμε.
0: Αυτά τα θέματα που σε απασχολούν όμως στις 10 και 20 το πρωί δεν είναι και φυσιολογικό, το έχεις καταλάβει.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Μήνε,
1: και δεν το είπαμε. Το μονοκλονικό αντίσωμα για τον καρκίνο, πώς λέγεται, αμοιβαντάμπι. Αυτό το η νέα ανακάλυψη. Χθες άγωγε πολλές συνεδρίες και στον Νίκο Χατζηνικολάου, κυρία Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός, που είπε
0: αυτό,
1: ότι μόλις βγει, γιατί τη ρώτησε ο Νίκος, θα έρθει στην Ελλάδα. Και λέει, μόλις βγει, βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για
0: κοίτα,
1: να έρθει.
0: Όσα έχει δείξει είναι θεαματικά, παραπάνω από θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Λοιπόν, έλα, μας χαιρετάει ο Νίκος.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Έλα, πάμε.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Γεια σας κύριε αντιπρόεδρε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα
1: σας. Κύριε Βυζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
2: Τι κάνετε κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλά εσείς.
2: Παρουσιάσατε χθες ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Θα μας το πεις στη συνέχεια, κάτσε να δούμε λίγο τα.
2: Θα ξεκινήσουμε από τα πιτσικάτα, κύριε αντιπρόεδρε. Έχουμε πιτσικάτα.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: έχουμε
0: μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Κρατήσαμε με τον Νίκο δύο στοιχεία και θέλω να μας τα σχολιάσετε. Το 69% στην τελευταία, στη μέτρο ανάλυσης, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του, δηλαδή ένα στους δύο, είναι χειρότερη από πέρσι.
1: Ναι. Είμαστε σε μια φάση διεθνών αναταράξεων και προβλημάτων σχετιζόμενων κατά βάση με τους δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας και επίσης στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 7 χρόνια, επομένως αν και κανείς δεν το ομολογεί δημόσια, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παντάται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κάποια κόπωση του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, και αυτά προφανώς συνδέονται και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα οποία είπατε. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
0: Αν και ο κόσμος δεν περνάει καλά, δηλαδή ο κόσμος δεν περνάει καλά, αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Θέλω να πούμε,
2: γιατί αυτή είναι μπροστά.
1: Όλο αυτό σημαίνει το εξής. Ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει όμως μια κυβέρνηση που επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει και δίνει λύσεις πιστικότερες πάντως από τις λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή προκύπτει πάλι από τις ίδιες δημοσκοπήσεις, και η κυβέρνηση όλο αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσει με αυταρέσκεια και με αλαζονία, αλλά πρέπει να δει, κάθε μέρα να βλέπει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, να συνεχίζει τα σωστά και να διορθώνει τα λάθος.
2: Πάντως κύριε αντιπρόεδρε, η αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπω ότι λέτε θα πάμε μόνοι μας, θα είμαστε μπροστά. Αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ούτε το 23 δείχναν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή δεν το δείχναν το 23 και στο τέλος πήρε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, οπωσδήποτε θα πάρει τώρα. Εμείς πρέπει, καθώς μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, στο χρόνο αυτό να δουλέψουμε σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά, και στο τέλος θα γίνει το πολιτικό ταμείο. Είναι βέβαιο ότι από τη μια πλευρά πριν από τις εκλογές θα εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αν θέλετε με τον αρχηγό της, από τη μια πλευρά του γηπέδου, και από την άλλη πλευρά του γηπέδου θα εμφανιστούν οι άλλες ομάδες. Και ο κόσμος.
0: Όλες μαζί θα είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου, με ένα σαρδινιάκι.
2: Δηλαδή όλοι σας και μόνοι μας, κάπως έτσι. Τώρα δανείζομαι του Πολάκη.
1: Υπάρχουν συγκρίσεις. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι κυβερνήσεις συνασπισμού δεν έχουν λειτουργήσει θετικά στην Ελλάδα. Οι άλλοι, στην πραγματικότητα, κοινό το οποίο λένε, από όσο έχω καταλάβει, είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς, αλλά ούτε μεταξύ τους. Δεν προκύπτει μια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά τους. Υπάρχουν διάφορα κόμματα οργής, όχι όλα, αλλά κάποια, τα οποία απλώς εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, αλλά η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί απλά με τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται λύσεις, προτάσεις, κυβερνητικές ομάδες. Και στο τέλος οι Έλληνες που θα αποφασίζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα μας, θα πάρουν τις αποφάσεις.
2: Εσείς θέλετε το Πασόκ όμως, το Πασόκ δεν σας θέλει λέει. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ πήρε απόφαση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτό ενισχύει το δικό μας επιχείρημα για την αυτοδυναμία.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν.
0: Περίμενε, το Πασόκ λέει ότι 5 χρόνια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας, 7 χρόνια κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι η ώρα να κυβερνήσουμε εμείς.
2: Ναι, αλλά λέει ότι δεν θέλουμε.
1: Το συμμερίζονται και πολύ αυτό το επιχείρημα όμως.
2: Δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία, λέει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα μπορούσαμε και να.
1: Το πρώτο θέμα αλλά είναι θεωρητικής αξίας. Διότι το Πασόκ το έχει αποκλείσει. Επομένως, έχοντας το Πασόκ πάρει αυτή τη στάση ότι δεν κυβερνάμε τη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το επιχείρημα μιας καθαρής εντολής στη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως, ξαναλέω, πριν φτάσουμε να λέμε για την καθαρή εντολή και την αυτοδυναμία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα, η Νέα Δημοκρατία πριν πάμε εκεί θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, συνεχίζοντας όσες σωστές πρωτοβουλίες έχει πάρει και διορθώνοντας τα όποια λάθη της.
0: Κόμμα οργής, γιατί είπατε προηγουμένως για κόμματα οργής. Κόμμα οργής είναι ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Ποια είναι τα κόμματα οργής που είπατε προηγουμένως?
1: Θα βλέπετε.
0: Γιατί πάνε καλά, δηλαδή, θέλω να πω, ότι συγκεντρώνουν και υψηλά ποσοστά.
2: 15% έχει ο κύριος Τσίπρας.
1: Καλά. Υπάρχουν. Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας ικανοποιείται τώρα με το 15% στις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζω ότι όταν έφυγε παρετήθηκε επειδή είχε πάρει 17,5%. Τώρα, αν τον ικανοποιεί το 15, σημαίνει ότι είναι ολιγαρχής. Εγώ δεν θέλω να του χαλάσω την ψυχική του διάθεση, αλλά πάντως είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό από το ποσοστό.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι 15%. Τέλος πάντων, έκανε το κόμμα του. Δεν θα κάνει ζημιά ένα κόμμα Σαμαρά, κύριε Αντιπρόεδρε? Εδώ βλέπουμε ότι θα πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και κάποιες ψήφους όπως φαίνεται και από άλλα κόμματα, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου κτλ. Και νομίζω τελικά, και το λέω με όλη την εκτίμηση, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Εγώ νομίζω ότι αν το έχει αποφασίσει θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί. Αλλά δεν εξαρτάται από
0: εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, σε ποιο μέρος του φάσματος τοποθετείτε τον κύριο Σαμαρά? Τον θεωρείτε και εσείς ακροδεξιό, όπως ακούσαμε να το λέει ο κύριος Θεοχάρης?
1: Σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα. Σας είπα ότι έχω εκτίμηση. Διατέλεσα υπουργός του. Θεωρώ ότι θα είναι ζημιά για όλους. Νομίζω τελικά μεγαλύτερη για τον ίδιο. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα με ποιος είναι αρχηγός, έχει αποδείξει από το 1974 και μετά, εντάξει, αν θέλετε από τότε που έφυγε ο Καραμαλής, από το 80 και μετά, ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι αρχηγός, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπυρώνεται γύρω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι όποιες άλλες κινήσεις δεν έχουν καθόλου ευδοκιμήσει.
2: Δηλαδή, όποιος φύγει από το Μαντρίδο, τον Τρονιλίκη δηλαδή.
1: Δεν το λέω έτσι, το λέω με τον τρόπο που το είπα εγώ.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε, είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός θα είναι μεγάλος από ό,τι φαίνεται. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
2: Ο Χατζηβασιλείου, διαβάζω, θα μπει στην κυβέρνηση.
0: Επιστροφή, έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
1: Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
2: Δεν μας λέτε κανένας, έχετε τίποτα εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, κάτι? Όχι.
1: Θα σας τα πω ότι μετά τις ανακοινώσεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις
2: το κάνουμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό.
1: Δεν το εκτιμάτε, κύριε Ρογκάκο, αλλά εν πάση
2: περιπτώσει. Εντάξει, τέλος πάντων θα τα πούμε. Ένα μικρό διάλειμμα θα μας δώσετε. Θα σας πάρουμε ξανά τηλέφωνο για να συνεχίσουμε και με την πρωτοβουλία τη χθεσινή.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Χθες ο αντιπρόεδρος παρουσίασε και μάλιστα μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση με ένα κλικ ο φάκελός μας. Πού είναι ο φάκελος, τον παρακολουθούμε, θα μπορούμε να παρακολουθούμε το κινητό μας ή τον υπολογιστή μας σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο. Κύριε αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα, πώς το παρακολουθούμε και γιατί αιτήσεις πρόκειται, τι είναι αυτό?
0: Τι αφορά.
2: Πάσης φύσεως αιτήσεις. Στα υπουργεία, στους οργανισμούς, στους δήμους, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το δημόσιο. Για βαριές διαδικασίες, για ελαφριές διαδικασίες, για όλα τα θέματα του πολίτη, υποχρεούται πια η δημόσια διοίκηση να... αφού παραλάβει την υπόθεση φυσικά, είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρος, να μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα ο υπάλληλος καταρχήν, να καταχωρεί το θέμα, να κάνει ξεκάθαρο ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της υπόθεσης. Θα υπάρχει και έλεγχος από τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου υπαλλήλου για το θέμα αυτό, και ταυτόχρονα θα στέλνει ένα μήνυμα στο email του πολίτη που υπέβαλε την αίτηση, και μέσω αυτού ο πολίτης από την ίδια πλατφόρμα, το politis.gov.gr, θα μπορεί να παρακολουθεί πού βρίσκεται η υπόθεσή του, αντί να είναι στο σκοτάδι.
0: Θα έχει ενημέρωση δηλαδή και για το χρόνο που χρειάζεται και για το πώς πηγαίνει.
2: Και για το πώς πηγαίνει. Και αν έχει σταλήσει άλλη υπηρεσία, διότι μια υπηρεσία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ή χρειάζεται τη συνδρομή μιας κάποιας άλλης κτλ., θα είναι κανονικά το δρομολόγιο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, της αίτησης.
1: Εδώ και...
2: Ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίζεται ως υπήκοος, αλλά ως ένας πολίτης μιας πραγματικά σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
1: Εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Έκανα εγώ μια αίτηση κάπου. Μετά μου λέγανε, ξέρετε που είναι η αίτηση, χάσαμε την αίτηση, ξανά έκανα την αίτηση και άντε να πάει στην άλλη υπηρεσία και πηγαίνετε στην άλλη υπηρεσία να κάνετε ξανά την ίδια αίτηση κτλ. Αυτό προφανώς τελειώνει. Θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, θα υπάρχει κάτι.
2: Εγώ το είχα βιώσει αυτό πολύ άσχημα με τον ΕΦΚΑ. Μέσα τότε στις δυσκολίες να δοθούν οι συντάξεις, πράγμα το οποίο αντιμετωπίστηκε. Είδαμε και τη δυσκολία επικοινωνίας και γι' αυτό τότε είχαμε θεσπίσει το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο είναι μια παρόμοια ιδέα με αυτή, που είχε συναντήσει δυσκολίες, διότι κάποιοι από τους υπαλλήλους δεν το αγκάλιασαν από την αρχή κτλ. Τώρα όμως εδώ υπάρχει στήριξη και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έκανε την πλατφόρμα και από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει στείλει τη σχετική εγκύκλιο, και μάλιστα όλο αυτό θα μετράει και στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δηλαδή αν ένας υπάλληλος αδιαφορεί για αυτά, πέραν των όποιων πειθαρχικών, θα έχει επίπτωση και στην βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση που θα έχει από τους προϊσταμένους τους με βάση το ισχύον σύστημα της αξιολόγησης.
0: Και οι πολίτες δεν θα έχουν και επί της ουσίας επαφή άμεση με τους υπαλλήλους. Θέλω να πω, είναι λιγότερη επαφή από ό,τι στο παρελθόν. Αυτά γίνεται και ψηφιακά.
2: Πηγαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία κτλ. Είναι μια απλή κίνηση η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το πόσος χρόνος χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει.
1: Κάπου διάβασα ότι όταν προχωρά η αίτησή μου κάπου αλλού θα υπάρξει πάλι ενημέρωση του πολίτη.
2: Ναι, προφανώς.
0: Αναλλάζει υπηρεσία. Αναλλάζει
1: πάει αλλού.
0: Σε άλλη υπηρεσία, ναι.
2: Γι' αυτό σας είπα, θα είναι κανονικά το δρομολόγιο της αίτησης και όταν θα αλλάζει, θα υπάρχει άλλη υπηρεσία που θα το χειρίζεται, θα ενημερώνεται ο πολίτης, θα μπορεί να το βλέπει.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή πότε θα μπορούμε να κάνουμε χρήση και τι προβλέψεις υπάρχουν?
2: Αμέσως. Τώρα καταλαβαίνετε, τις πρώτες μέρες θα υπάρχει μια προσαρμογή των ίδιων των υπαλλήλων μέχρι να το μάθουν, αλλά αν δείτε, επειδή το έχουμε αναρτήσει και ηλεκτρονικά, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται παραπάνω κυριολεκτικά από ένα λεπτό για τον υπάλληλο να το αναρτήσει και από ένα λεπτό στον πολίτη να το καταλάβει. Και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λιβάνιο, την κυρία Χαραλαμπογιάννη και τον κύριο Παπαστεργίου και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, για την σημαντική βοήθεια που μας δώσανε. Ξέρετε, αυτή η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα νόμο, τον 5293, που πέρασε με δική μου πρωτοβουλία πρόσφατα από τη Βουλή, πήρε ΦΕΚ σε 7 Απριλίου, που είχε 14 τέτοιας φύσεως πρωτοβουλίες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως ας πούμε το ότι εκεί που το δημόσιο έχει πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ της μίας υπηρεσίας και της άλλης.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
3: Είναι τυφλές δηλαδή οι υπηρεσίες.
2: Μπορείς εσύ με μια υπεύθυνη δήλωση να πεις ότι εγώ πληρώ αυτά τα πιστοποιητικά και η υπόθεση προχωρεί με δική σου ευθύνη και με βάση την υπεύθυνη δήλωσή σου. Είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τώρα υπάρχει, όπως και τούτο εδώ το προηγούμενο για το οποίο μιλούσαμε, η ψηφιακή εξέλιξη της υπόθεσης, διότι εντωμεταξύ έχουν γίνει βήματα στο ψηφιακό επίπεδο που μας επιτρέπουν να υιοθετούμε αυτές τις πρακτικές, την υπεύθυνη δήλωση και την ενημέρωση του πολίτη.
1: Να πούμε και στον κόσμο για να ξέρει ότι είναι το politis.gov.gr.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορεί με τους κωδικούς τάξης net προφανώς, έτσι,
2: ναι,
1: να μπαίνει.
2: Τώρα από τον Ιούλιο θα φαίνεται και το ωράριο των υπηρεσιών, θα είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες όλων των επιμέρους οργανισμών και υπουργείων φυσικά, άρα ο πολίτης θα μπορεί να είναι ενημερωμένος και γι' αυτό. Δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, συμβαίνει, είναι και αυτό μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες, όπως μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες είναι και το δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ., όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις έτσι ώστε το δημόσιο να διεκδικεί μέχρι πρόσφατα ολόκληρη την πόλη της Σαρονίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες ιστορίες που κάνουν, πώς να τις πω, καθημερινής τρέλας, επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής, σαν και αυτές τις οποίες κουβεντιάζουμε τόση ώρα.
1: Μακάρι. Κύριε Αντιπρόεδρε,
0: ευχαριστούμε
1: θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηράκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε αρχή όμως και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής του, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / magenta one business και ανακάλυψέ το.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναμπήκαμε στο στούντιο με ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Εδώ είμαστε, τι να κάνουμε.
0: Ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Χρειάζεται και η ένταση.
0: Μόνιμη.
1: Χρειάζεται η ένταση. Λιγάκι μόνιμη, για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, καρδούλα μου, ναι. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Να μας τη δώσει τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παρασκευή, Νίκο.
1: Ναι.
0: Νίκο.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Έλα, ακόμα τόση κίνηση έχει.
0: Ναι, Νίκο μου, έχει, γι' αυτό είπαμε.
1: Α, εντάξει τότε. Καλώς μπήκε ο Παναγιώτης.
0: Συνέχισε,
2: Παναγιώτη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
1: Για να σε βοηθήσουμε, δείξε πρώτα απ' όλα για να πάρεις μια ανάσταση.
2: Χαρά είμαι,
1: βλέπω το γρέζι, βλέπω γρέζι στη φωνή.
2: Όχι, καλά είμαι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Α, έχει 15 λεπτά έχει. Ακόμα, είδες. Ευχαριστούμε κίνηση. Πολύ, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε
0: και εσάς για τα μηνύματά σας. Πρώτος ο Λεωνίδας και μας περιγράφει όσα έγιναν χθες στην κηδεία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου. Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Στο πιο ερωτικό ραδιοφωνικό ζευγάρι του ελληνικού ραδιοφόρου. Μα είμαστε και ερωτικοί, Κώστα.
0: Ναι.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη. Γεια σου, λέει Ρογκάκου, αδερφέ, εσύ από τα κόκκινα λουριά. Και εμείς, λέει, από τα σφιχτά ζωνάρια. Από τα σφιχτά ζωνάρια.
1: Δίκιο έχει, δίκιο έχει. Αμόλυ, και πάνω, λέει, δεν βγάζετε καλύτερα το Σαμαρά στον αέρα να μας πει πότε σκοπεύει να τορπιλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Oh. Την πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Παναγιώτης. Μαρία, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε έναν κύκλο από το 23 με παρεμβάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, φανερές και μη, για να καταλήξει, πιστεύω, στα ίδια ποσοστά, αλλά πλέον με ιδιόκτητο κόμμα.
1: Και ο Διονύσης λέει: πιο ελκυστική γίνεται κάποια με make-up και botox. Εκτός αν έχει χρήματα, οπότε γίνεται ελκυστικότατη. Καλημέρα, Διονύση.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ε.
1: Μα όχι. Καλημέρα και στην Κατρίνα την Κάβουρα. Γεια σου, Κατρινάκι μας.
0: Γεια σου, Κατρίν. Η Μέρι, καλημέρα, παιδιά. Ξέρετε, αν στη δημοσκοπήση δοθούν το δείγμα, εάν θα πάει να ψηφίσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ρωτούν αυτούς που ρωτούν στη δημοσκόπηση. Μας είπες εσύ τι θες. Θα πάει να ψηφίσει.
1: Ναι, λέει αν είχε ψηφίσει.
0: Γιατί η αποχή ήταν ένα στους δύο.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό που ρωτάνε, αν είχες πάει να ψηφίσει, τι είχες ψηφίσει. Τι είχες ψηφίσει τότε, δηλαδή για να δουν την προέλευση της ψήφου. Κατάλαβες αυτό. Καλά, μπορεί να λέει ψήματα στις δημοσκοπήσεις, δεν είπα ότι λένε αλήθεια.

0: Ο Γιώργος λέει για τους άντρες υποχρεωτική στράτευση, χαμένα ένας με 1,5 χρόνος από την πολιτική ζωή μας παίρνει και τις θέσεις οι γυναίκες. Μας παίρνουν και τις θέσεις οι γυναίκες.
1: Ναι. Η Νατάσα, να πούμε καλημέρα στην Νατάσα και στον Κώστα τον Ελευθερίου για την επιλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού είσαι εσύ, στο Μίτσο πάω εγώ.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Καλημέρα, λέει ο Μίτσος. Καλημέρα, Μίτσο. Τα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία δεν είναι όπου θέλουν, δεν τα λένε. Μην τρογόμαστε, λέει, με τα πάντα. Καλημέρα.
1: Και στον Τιμ, να πούμε καλημέρα.
0: Σουλάρη Αρκαδίας, ο Γιάννης, ξαναχτυπά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Είπαμε 18 Ιουλίου το 600 πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Στέλνει, ξεκινάει από τώρα, Γιάννης. Νωρίς. Ο Πάνος λέει, δεν βγάζεται καλύτερα τον Πάνο Καμένο να μας πει πότε σκοπεύει να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, για το αν θα μπει, εννοεί στην πολιτική, αν θα επιστρέψει.
0: Είπε. Θα συνεργαζόμουν, λέει. Εγώ
1: εάν
0: με το Σαμαρά.
1: Έθεσε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Όχι με το Σαμαρά. Εκτός το Σαμαρά, λέει. Με Καριστιανού, λέει, θα πήγαινα. Θα πήγαινα. Πήγαινε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Όχι όμως τη δεύτερη φορά. Για να κυβερνηθεί η χώρα. Όπως έκανε με τον Τζίπρα. Που πήγε με τον Τζίπρα
1: για να πάει η χώρα μπροστά. Ναι, Νίκο μου. Μην κοιτάς μέσα από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά, κάνω. Δίπλα από τα γυαλιά. Βάλ τα γυαλιά κανονικά. Στα ματάκια σου.
0: Μου φύγαν τα μαλλιά. Τα μυαλά.
1: Καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
0: Η Nextis Now όμως και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάτως ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άπρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπου κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση Real Planet. Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.
0: Βλέπω ότι θα πάρουμε και τα βουνά και εμείς σιγά σιγά.
1: Εσύ ξεκίνα το.
0: Ο κύριο Παπασταύρο έχει πάει για καλό σκοπό, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχει πάει, λέει, πλέγμα δράσεων για την προστασία των παρθένων ορεινών όγκων.
1: Από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλά, όταν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, κανονικά δεν πρέπει να πατάει ανθρώπινο πόδι. Βέβαια, να μπορεί να φτάσει. Και...
0: καλά, να πάμε να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε.
1: Δεν είναι για σένα, όχι, Νίκο, δεν είναι για σένα.
0: Τι να μην πατάει ανθρώπινο πόδι.
1: Είναι και ορισμένες περιοχές που δεν πρέπει να πηγαίνουν.
0: Τι εννοείς, Ρίτσα, δεν μπορώ να πάω να περπατήσω.
1: Όχι, εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις, Νίκο.
0: Δεν
1: μπορείς να πάω να περπατήσεις.
0: Θα πάω, θα με συλλάβει ο κύριος Παπασταύρου, δηλαδή.
1: Περπάτησε κάπου κοντά εδώ, ξεκίνα εδώ απέναντι στο
0: άλλο. Πάω για τα δύσκολα εγώ.
1: Και μετά πας και μου κάνεις και αναβάσεις και σε δύσκολες περιοχές. Περπάτα εδώ και θα σε θαυμάσουμε εμείς.
0: Ποιος είναι ο πτωχός, είναι καλέ. Ο περιφερειάρχης είναι ο άλλος. Θα δούμε.
1: Είσαι ικανός να τρελάνεις άνθρωπο.
0: Βλέπετε, σας τρελαίνω.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, θα με τρελάνετε εσείς.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Σας τρελάνω εγώ καλύτερα.
1: Νίκο μου.
0: Λοιπόν, κοίτα, μην τρελαθούμε τις δημοσκοπήσεις τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί... πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
1: Έχετε πολιτικό συμβούλιο στις 12 τώρα, σωστά το λέω.
2: Ναι, τώρα εκεί πηγαίνω.
0: Το θέμα δεν είναι το πολιτικό συμβούλιο έχουν. Το θέμα είναι να συζητήσουν.
1: Γι' αυτό λέω,
0: βέβαια. Εκεί μέσα θα μείγει. γίνει.
1: Τι είναι,
0: οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, δεν θα τεθούν, κύριε Τσουκαλά. Δηλαδή η πορεία του κόμματος εννοώ.
2: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη.
1: Και με μία φωνή, υποθέτουμε, δηλαδή, αν υπάρχουν άλλες φωνές.
2: Η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή.
0: Ναι. Καλά, μία φωνή τώρα δεν είναι. Δύο φωνές σίγουρα είναι του Δούκα και του Δούκα. Μία φωνή δεν είναι.
2: Νομίζω ότι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την ενιαιότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις φάσεις του συνεδρίου.
1: Απλώς, ξέρετε, επειδή δίνετε μια μάχη, όπως λέτε κι εσείς, και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τις θέσεις σας κτλ., το να ακούγεται μια φωνή, έστω και αν χρειάζεται επεξήγηση ότι αυτό που εννοούσε είναι κάτι άλλο, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα.
0: Όταν χρειάζεται επεξήγηση, υπάρχει θέμα.
1: Έχει, αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι είμαι σαφής.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθούν. Δηλαδή δεν το λέμε. Το λέμε.
2: Και από όλες, γιατί είναι πολύ διαφορετικές.
0: Όλες.
1: Οι τελευταίες, έχει τέσσερις τελευταίες.
0: Το θέμα είναι ότι όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που λέει η Κυρίτσα δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν το βλέπετε, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Το θέμα είναι το τι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα να κάτσει σκόνη, θα μου πείτε και όπως λένε όλοι. Να κάτσει και να δούμε σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα. Πρόσωπα παγή, με γνωστά πρόσωπα δικεφαλής.
0: Όχι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, δύο πρώην πρωθυπουργοί. Η κυρία Καρυθιανού που έπαιξε έναν κεντρικό ρόλο στο κίνημα των Ντεμπών ως μητέρα ενός από τα θύματα. Και όταν έχουμε μάλιστα και την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Ξέρετε, εδώ και 9 μήνες μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων. Μου κάνει βέβαια μια εντύπωση ότι δεν μετράνε πια όλες οι εταιρείες τη δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ενώ το μετρούσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν γιατί υπάρχει ως ερώτηση, λέτε. Γιατί προφανώς
0: είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης.
2: Και πριν σε αναμονή.
1: Και πριν σε αναμονή. 9 μήνες αναμονή είμαστε. Ναι.
0: Ωραία.
2: Από το Σεπτέμβριο της.
0: Εντάξει, ας μην μείνουμε τώρα στην ουσία να πάμε, που είναι τρίτο τέταρτο το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε πολλές δημοσκοπήσεις λοιπόν τρίτο κόμμα. Σας ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι θα κάτσει σκόνη. Εκεί θα αναμετρηθούν προγράμματα, πολιτικά σχέδια, πολιτικά προσωπικά και η κοινωνική αντιστοίχηση που έχει κάθε κόμμα. Θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή, μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία, αλλά ένα κοινό στοιχείο είναι ότι ο βασικός πυρήνας του ΠΑΣΟΚ μένει ανεπηρέαστος. Μένα μου έκανε εντύπωση χθες στη δημοσκόπηση της Μέτρων, όπου φαινόταν ότι το κόμμα Ελλάς παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από ότι παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά παράλληλα φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να έχει μια δημοσκοπική πίεση. Δεν το παραγνωρίζω. Ενώ ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα από τις δημοσκοπήσεις τα οποία δείχνουν τη ρευστότητα που υπάρχει.
0: Το ποσοστό που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό αυτό έχει η Ελλάς τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είχε 15. Τώρα έχει η Ελλάς 15 και έχει 11 το ΠΑΣΟΚ, 11,2.
2: Συμφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η μέτρηση. Προφανώς. Βέβαια, τι μου έκανε εντύπωση, ότι βλέπω διάφορα site που γράφουν νέος διπολισμός με το 15% του κόμματος Ελλάς, ενώ δεν λέγανε το ίδιο όταν είχε 15% το ΠΑΣΟΚ πριν ένα μήνα.
1: Ναι, δεν παρουσιαζόταν ως δίπολο, λέτε, ναι, και τότε, ενώ και τότε δίπολο ήταν.
2: Ακριβώς το ίδιο ποσοστό, τότε ακούγαμε δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ, τώρα ακούμε ξαφνικά νέος διπολισμός.
0: Ναι. Αυτό
2: αν είναι νέος διπολισμός το 29-15 τώρα, αλλά δδεν ήταν το 28-15 πριν ένα μήνα.
0: Μα ήταν διπολισμός, κύριε Τσουκαλά, ξέρετε, και αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Έτσι, αυτό εννοώ. Δεν εμφανιζόταν έτσι, ναι, στο δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο κυριαρχούσε ζήτημα της μεγάλης απόστασης.
0: Τώρα ναι, γιατί δεν υπήρχε το, τρίτο κόμμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο κόμματα. Δηλαδή αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
2: Εγώ συμφωνώ ότι προσωρινά αλλάζει. Λέω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς αυτό επικοινωνείται. Σας ξαναλέω λοιπόν. Έχουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, βλέπουμε δημοσκοπήσεις που στη μία η διαφορά είναι 2 μονάδες, στην άλλη είναι 5 μονάδες, στην άλλη είναι 2,5 μονάδες. Αυτό δείχνει μια ρευστότητα που υπάρχει. Εγώ δεν αμφισβητώ στη Λίβδιν. Λέω ότι οι ίδιες αμφισβητούν κάποια στιγμή και η μία την άλλη στις διαφορές. Στη γενική εικόνα, θα συμφωνήσω ότι σήμερα φαίνεται να καταγράφουν μια μετατόπιση, θεωρώ ότι είναι προσωρινή, σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο κόμμα.
1: Τώρα ετοιμάζετε εσείς κάτι σας σκιώδης υπουργούς, ας πούμε, δηλαδή ετοιμάζετε να δώσετε ρόλους σε διάφορα έμπειρα στελέχη και να δημιουργήσετε μια σκιώδη κυβέρνηση, να το πω έτσι, όπως το λέγαμε παλιά.
0: Τακτέ, αυτά είναι.
2: Τακτέ υπάρχουν ήδη.
1: Τακτέ, ναι.
2: Θα υπάρξει και μια περαιτέρω οργανωτική διάταξη κορυφαίων στελεχών σε επίπεδο κύκλων παρακολούθηση τη κυβερνητική πολιτική.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα. Αυτό που λέει η Ρίτσα.
2: Αυτά θα ανακοινωθούν σε λίγο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρόγκο.
1: Είπαμε, μήπως είχαμε τη χαρά να το μαθαίναμε λίγο νωρίτερα.
0: Πείτε μας 3 ονόματα κι εσείς, κύριε Τσουκαλά. Κάτι, δηλαδή, να δούμε. Στο οικονομικό, ποιος θα είναι.
2: Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ.
1: Τώρα το θέμα των μεταγραφών, πώς πηγαίνει, κύριε Τσουκαλά? Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, μετακινήσεις, ευσεβείς πόθη μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
2: Θα σας πω, υπάρχει μια προσπάθεια και το βλέπω να παρουσιαστεί ότι το ΠΑΣΟΚ επειδή πιέζεται ψάχνει να βρει μεταγραφές ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική επιλογή.
1: Ότι επισπεύει λίγο τις καταστάσεις το ΠΑΣΟΚ λόγω της...
2: Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα επίπλαστη. Είδαμε παραπολιτικά πριν 2 μέρες, που βγήκανε σε ένα site περιφερειακό και ξαφνικά έγιναν πρώτη είδηση. Λέω για την περίπτωση που ακούσαμε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Α, τη μετακίνηση Κασελάκη, ναι.
2: Δηλαδή, εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια.
1: Και του κύριου Σαλμά, ακούστηκε.
2: Από διάφορα κέντρα, να διοθετευτεί μια εικόνα, που δεν ισχύει, σας το λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με αυτό το θέμα. Δεν ισχύει. Σας το λέω πολύ καθαρά.
1: Και για την κυρία Κασιμάτη ακούγεται. Είναι πρόσωπα τα οποία έρχονται και πανέρχονται. Έχετε δίκιο, για τον κύριο Κασελάκη είναι άλλο πράγμα. Βγήκε, χάθηκε.
2: Αντί να μιλάμε για τις πολιτικές, αντί να μιλάμε για τα σχέδια, αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, για τους πληστηριασμούς.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Ναι, συζητάμε συνεχώς στα πλαίσια μιας μεταγραφολογίας. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική.
0: Όχι, αλλά ξέρετε.
2: Είναι να αναδείξουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι και τα πρόσωπα, όμως παίζουν ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι?
2: Όλα παίζουν ένα
0: δηλαδή,
2: ρόλο.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα βάλεις τον Ρογκάκο να παρακολουθεί το οικονομικό, είναι θέμα. Άμα βάλεις την Μπιζόγλου σε αυτό.
2: Είναι θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν το λέω για εσάς.
0: Όχι, να το πείτε για μένα.
2: Ότι δεν θα. Δηλαδή, και να βάζαμε εσάς το μεάρχη οικονομικών, θα έπαιζε ένα ρόλο γιατί είστε πολύ έμπειρος και ικανός. Δεν θα ήταν αυτό το βασικό. Είναι το ότι.
1: Από μένα είναι ναι, πάντως, αν θέλετε. Από μένα.
0: Από το ΠΑΣΟΚ είναι όχι, να ξέρει.
1: Από μένα είναι ναι.
0: Από μένα είναι ναι. Πρόταση επίσημη μου κάνει.
1: Από μένα είναι ναι. Τώρα
0: όχι, όχι.
1: Όχι, κύριε Τσουκαλά. Τον Νίκο εδώ είναι ναι.
0: Όχι, όχι, από μένα δεν είναι ναι.
2: Να είναι μαζί σας, κυρία Μπιζόγλη, κάθε μεσημέρι.
0: Απαπα. Να μπαίνω εγώ να απαντάω στις ερωτήσεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακρίβεια. Βλέπουμε το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η αυξήση. Για να είμαστε δίκαιοι πρώτα απ' όλα. Το ΠΑΣΟΚ και προτάσεις έχει κάνει. Και καλές προτάσεις κατά βάση.
1: Τις έχουμε παρουσιάσει όλες. Και την από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το θέμα είναι στην επικοινωνία, είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάει αυτό? Το ρωτώ και το ξαναρωτώ, ρε γαμώ.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν γίνεται το κεντρικό θέμα στις συζητήσεις? Γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν το λέω για εσάς, σε όλα τα πάνελ. Εσείς νομίζω ότι όποτε έχουμε την δυνατότητα, πάντα μιλάμε και για τις πολιτικές. Συζητάμε ως σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Ο σχολιασμός των δημοσκοπήσεων είναι δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτικών επιστημόνων, των αναλυτών. Οι πολιτικοί, η δουλειά τους είναι να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις.
1: Μπαίνουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Όλοι σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι.
2: Την ακρίβεια. Για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη της, που προκύπτει από την εξάρτηση που έχουμε από το φυσικό αέριο.
0: Να ρωτήσουμε κανένα μετεωρολόγο, αν είναι φυσικό φαινόμενο.
2: Ναι, πείτε, αυτό μας λέει. Σύμβαλα. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. Όταν έχεις 56% παραπάνω πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Όταν σε 48 μήνες, 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας. Είναι η απουσία ελέγχων. Είναι ότι ενώ εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι. δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι στην Ισπανία, που μειώθηκαν 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο είχε μείωση του πληθωρισμού η Ισπανία. Γιατί δεν ενισχύεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις εσωτερικές τιμολογίες των πολυεθνικών, γιατί δεν είδαμε το θέμα του πλαφών στα δηληστήρια που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Προτείναμε 5 πράγματα, σας είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Εμείς εκτιμούμε ότι αν τα είχε κάνει, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και δεν το λέμε χωρίς παραδείγματα. Σας φέρνω το παράδειγμα της Ισπανίας. Το θέμα των δανείων. Βγήκε χθες μια ιστορική απόφαση.
0: Βέβαια.
2: Αυτή για τον υπολογισμό του τόκου, στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, σε εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο του ΠΑΣΟΚ, τον νόμο 1889, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Έτσι έγινε γνωστό, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε φέρει με τροπολογία αυτήν τη λύση, που τελικά η δικαιοσύνη ορθά απεφάνθη στην κατεύθυνση αυτή. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Την καλέσαμε χθες να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από τον νόμο, γιατί χάσανε ρυθμίσεις λόγω των παράνομων, όπως κρίθηκαν, επιτοκίων. Άρα λέμε, χωρίς να μπουν σε δικαστικά έξοδα, βρες μια λύση να επανενταχθούν. Εκείνοι που έχουν δώσει παραπάνω λεφτά να αντιλογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Το θέμα των συντάξεων χειρία.
0: Κύριε Τσουκαλά, δεν έχουμε.
2: Προτείναμε να παραμείνει στο 70%. Να μην είναι μόνο μία η εθνική σύνταξη.
0: Θα μείνει.
2: Να μην είναι αναδρομικά.
0: Και αυτό όλα ακούστηκε.
2: Αυτά είναι προτάσεις μας.
0: Και αυτό.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή συνεδρίαση σήμερα. Να είστε καλά.
0: Και να μάθουμε τα ονόματα. Γεια σας.
1: Έλα, Νίκο. Έλα.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Διάλειμμα και
1: τελεία, βρε Νίκο μου. Τελεία.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμή όταν τελειώσει την κουβέντα του να πει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του. Εδώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και σήμερα και αύριο υπάρχει συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική γραμματεία σήμερα, κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Άρα έχει διεργασίες στο κόμμα, οπότε έχουμε πολλά και να πούμε.
1: Γιατί ξεκίνησες?
0: Λέει ο Πάνος, είσαι millennial χωρίς τα καλοκαίρια. Εγώ βέβαια πάρω μου
2: δεν είναι.
0: Εγώ. Εγώ δεν έχω πει πουλάκι μου. Τέτοια πράγματα δεν λέω ούτε σε ποια γενιά ούτε τίποτα. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Έχεις καταλάβει πολύ σωστά πάνω μου. Τα αποφεύγω. Τα
1: πάνω είναι στη Gen Z.
0: Για να μην πέσει μέσα, κατάλαβε.
3: Δεν είναι τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι μόνο χωρίς τα Καλοκύριακα και τα Σαββατοκύριακα.
0: Λίγο φύγε.
2: Είναι Gen Z.
3: Τζεν, αυτό.
0: Α, και ο Σωτήρης από την Αμοργό λέει αποδομημένο φόρεμα, λέγεται αυτό που φοράει η Τζένερ.
1: Ποιο?
0: Το φόρεμα αυτό, οι τριάντες μόνο μπροστά, η κατάσαρκα τριάντες.
1: Αυτό το φόρεμα ξέρεις πόσο μπορεί να κοστίζει εσείς που τα λέτε αυτά?
0: Όχι, όχι,
1: συμφωνώ. 10.000 δολάρια. Και έχει ένα βαμβακερό υφασματάκι εκεί που...
0: Δεν είναι βαμβακερό υφασματάκι, δεν είναι τσίτι.
1: Τσίτι είναι.
0: Δεν είναι.
1: Όπως το λες, τσίτι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σχεδιαστικό.
1: Σχεδιαστικό τσίτι. Γιατί περί τσιτίου πρόκειται.
0: Λοιπόν, να πούμε και στην Ελένη στη Λαμία. Καλημέρα. Έχει να ευχηθεί στο γιο της Απόλλωνα χρόνια πολλά που
1: χρόνια
0: γιορτάζει.
1: Πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, τυχερός και χαρούμενος στις επιλογές που κάνει.
1: Ο Γιώργης. Άλλο πράγμα, φυσικό φαινόμενο και άλλο φυσικό αποτέλεσμα, κύριε του Πασόκ. Μια χαρά. Για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, αυτό που λέγατε νωρίτερα, ξέρω Νίκο.
1: Και με έρχονται στο μυαλό, λέει ο Σπύρος, ακούω τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις. Και με έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις δημοσκοπήσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, πριν τις εκλογές του 23. Εν τούτη συμφωνώ, λέει, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάω τώρα από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 11 και 21.
0: Ειδοποίησέ με, Καραβάκο. Ειδοποίησέ ναι, ναι. με, γιατί.
1: Πάω από πάνω προς τα κάτω. Ναι, ναι. Θα έκανε το Πασόκ στην κυβέρνηση με Τσίπρα και Καριστιανού. Πουχού. Αν έβγαιναν τα κουκιά, ή νιώθει πιο οικία με το κόμμα Μητσοτάκη, λέει ο Μάκης. Αν δεν απαντήσεις σε αυτό, θα σέρνετε, λέει. Αυτό φοβόμαστε.
0: Και ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, παρατηρήσατε τι είπε. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο
1: κύριος.
0: Οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά με το Πασόκ θα μπορούσαν.
1: Ακού, στα χρόνια των μνημονίων είδε όμω, ε.
0: Αυτό σου λέει γενικά.
1: Με το Πασόκ, με την Δημοκρατία και
0: άλλα χρόνια.
1: Καμένος. Πρόσεχε, τώρα φανταζόσουν εσύ Τσίπρα με καμένο.
0: Και διηγώντας τα να κλέσουν.
1: Ναι, γιατί
0: περάσανε
1: δεν μπορούν όμως
0: να συνεργαστούν. Περάσανε,
1: για μένα μπορούν να συνεργαστούν.
0: Περάσανε τα χρόνια αυτά, Νίκο.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές όμως, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια, αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Πρώτο θέμα στο ενικό, το είπαμε έτσι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή.
0: Ναι.
1: Που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή.
0: Είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθική αυτούργος στις δολοφονίες και γι' αυτό.
1: Το δεύτερο θέμα είναι οι Πανελλήνιες και τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική. Το τρίτο γενοκτονία στην Καλαμάτα. πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής στο επίκεντρο ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουν τα παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε ακόμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη φασαρία για το πού θα πάνε τα παιδιά της Βασιλικής. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Αγκαρά μετά.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Αναστασία Αγκαρά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Αγκαρά.
6: Γεια σας.
7: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην ωραία σας παρέα.
5: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Να μας πείτε λίγο τα θέματα, τι είναι το μέλλον του κόμματος, γιατί έχει υποχωρήσει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, ποια θέματα θα βρεθούν επιτάπητος.
7: Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς, διότι και ο Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής λάβανε την εντολή από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία, μια συζήτηση και κοινές δράσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να επιχειρηθεί να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα κοινό εκλογικό μέτωπο προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή επιλογή στην κάλπη εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
6: Κυρία Αγκαρά, ακούσατε τώρα πώς έχουν τα πράγματα για μένα, όπως εγώ τα βλέπω.
7: Mm-hmm.
6: Ο πρόεδρος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή θα κινηθεί το κόμμα μόνο του, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Εδώ είναι ένα το κρατούμενο, γιατί πρέπει να το συζητήσετε. Το δεύτερο είναι εάν φύγουν στελέχη και πάνε προς τον Τσίπρα, παραιτηθούν από βουλευτές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι τι θα κάνει και το κόμμα ως κόμμα, ως μόνο του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα πάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα? Ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα το κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα σας το λέω έτσι όπως τα ακούω από τον κόσμο, έτσι. Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις το ταχύτερο. Και τον καλούν όλοι τον πρόεδρο να δώσει απαντήσεις.
7: Βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε τον πρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα προέλθουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και μας δεσμεύουν όλους και όλες, διότι έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και στο DNA της αριστεράς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά καθημερινά στη Βουλή, στους τόπους εργασίας, στην κοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλά μελετημένο, κοστολογημένο και θωρακισμένο πρόγραμμα και προτάσεις για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτοκριτική τη δική μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα μας μπήκανε σε προτεραιότητα, κακώς κατά την άποψή μου, άλλα ζητήματα και λαθασμένες τοποθετήσεις που φέρνουν σε μία αμηχανία, θα έλεγα, την εικόνα του κόμματος.
5: Μα έτσι κι αλλιώς στο στόχος... συνέδριό σας δεν έχετε αποφασίσει να συμπαραταχθείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
7: Θα φτάσω.
5: Άρα και, το πρόγραμμά σας, θέλω να πω, δεν έχει νόημα.
7: Το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
5: Το πρόγραμμά σας το γνωρίζουμε, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια συμπαράταξη με την Ελλάς.
7: Θα έλεγα το αντίθετο, αν μου επιτρέπετε, μάλλον μια διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι σε αντίθεση. Τα προγράμματα και οι προτάσεις και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία, διότι εμείς λέμε ότι η σύγκληση, οι συνεργασίες, οι συμμαχίες, η κοινή συμπόρευση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική σύγκληση και σε προγραμματική συμφωνία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού φορέα και επίσης υπάρχουμε ως πολιτικοί φορείς για να απαντούμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
5: Άρα η σύμπραξη με την Ελλάς θα γίνει με το πάνω στο πρόγραμμά σας θα γίνει
7: πάμε
5: η σύμπραξη.
7: Τώρα, ναι. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις, τις συγκλήσεις.
5: Ναι.
7: Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω κατακερματισμού του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, του προοδευτικού πόλου, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί στο στρατηγικό μας στόχο, που είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια καθομολογία, τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο, πολύ κακή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε προτάξει την πρόσκληση και την πρόταση και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά επίπεδα κοινών δράσεων, των κοινών συνεργασιών και της κοινής εκλογικής συμπόρευσης με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε κόμματος, κάθε κινηματικής, συνδικαλιστικής, λαϊκής ομάδας που δραστηριοποιείται στον πολιτικό.
6: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Αυτό σας το λέω εγώ εκ προημίου, δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ξανά κομμάτια, ξανά πώς το λένε...
5: Συνιστώσεις.
6: Συνιστώσεις, δηλαδή, δεν τις θέλει ο Τσίπρας.
7: Θα απαντήσω σε ένα-ένα από τα ερωτήματα, γιατί έχουν πολλά και δεν θέλω να είναι αναπάντητα. Καταρχάς, η πολιτική έχει μια δυναμική εξέλιξη και δυναμική διαδικασία. Εγώ έχω ακούσει από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για συσπήρωση δυνάμεων, για συμπαράταξη, για δυναμική την οποία πρέπει να συμβάλλουν όλοι, ναι, έτσι ώστε να επιτευχθεί
6: υπό τον Τσίπρα. Υπό τον Τσίπρα, όχι όμως χωριστές συνιστώσεις. Αυτό τελείωσε με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι προεδρικό το κόμμα, προσωποπαγές. Και γι' αυτό βάζει και τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολα.
5: Ναι.
7: Τίποτα δεν είναι εύκολο στο δικό μας χώρο εδώ και δεκαετίες.
6: Αλήθεια είναι.
7: Και όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα έχουν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ίδρυσή του και κατά την εξέλιξή του, που ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που κατάφερε να συνενώσει και να βάλει σε ένα τραπέζι και σε έναν κοινό πολιτικό φορέα, φτάνοντας να αναλάβει και την διακυβέρνηση της χώρας, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε εύκολα αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν όμως μια πετυχημένη διαδρομή. Στο προκείμενο λοιπόν.
5: Να πάμε στο προκείμενο,
7: εγώ,
5: ναι.
7: Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα το οποίο μετράει 9-10 μέρες ζωής.
5: Και 9 μήνες συζήτησης, ναι.
7: Αλλά δεν έχουμε δει τώρα. Ανακοινώθηκε η ίδρυσή του και η ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι σεβαστό ότι ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει θέλουν χρόνο για να παρουσιάσουν το κόμμα, να οργανώσουν το κόμμα, να παρουσιάσουν και πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη προγραμματικές προτάσεις και απαντήσεις.
5: Ναι. Εκτός από τη διακήρυξη δεν υπάρχει κάτι άλλο.
7: Η οποία πάντα οι διακηρύξεις των κομμάτων δίνουν ένα ιδεολογικό πολιτικό γενικό πλαίσιο με το οποίο εμείς συμφωνούμε, δηλαδή είναι ένα συμπίπτει και συγκλίνει με, το, με την ιδρυτική
5: όπως λέει και ο Νίκος, του. Όπως λέει και ο Νίκος, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι αυτά που ο κύριος Τσίπρας ως γενικές, όπως οι γενικές επικεφαλίδες, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι.
6: Δεξί, ναι. Αριστερή,
5: αυτό δεν έχει κομματική ταυτότητα, για πάμε παρακάτω.
7: Ναι. Δεν συμφωνούν, αλλά σίγουρα κινούνται στον προοδευτικό χώρο, προτάσουν ναι. Αυτές τις αξίες και κοινές αξίες. Από εκεί και πέρα, όταν έχουν με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του κ. Τσίπρα, όταν λένε ότι θέλουμε και στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή, άρα να βγούμε πρωτοκούμα, άρα να αναλάβουμε την κυβέρνηση, αυτό σε αυτήν τη συγκυρία δεν γίνεται με μοναχικές πορείες, δεν γίνεται με περιχαρακώσεις, δεν γίνεται με αυτόνομες πορείες, διότι αυτό καταγράφουν και οι μετρήσεις στον τελευταίο
5: απλώς χρόνο. Ξέρετε
7: και εμείς προτείνουμε ναι. και λέμε, με συγχωρείτε, μια
5: ναι, ολοκληρώστε για να καταλήξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Εμείς,
5: ναι.
7: εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το μείζον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε εκείνο το ρόλο που θα συμβάλλει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς.
5: Και ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, είναι η Ελλάς, είναι η συμπαράταξη, προχωράει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα την επόμενη μέρα, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, θα υπάρχει, θα απορροφηθεί μέσα στην Ελλάς. Ποια είναι η επόμενη?
7: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη, ή ακόμη και αν εκφράστηκαν, είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή, όπως αλλιώς έχει ονομαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι είναι το κόμμα το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες βρέθηκε στη μεταπολίτευση στην κυβέρνηση και εφάρμοσε εναλλακτικές πολιτικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε οικονομική και κοινωνική κρίση, σε περίοδο δύσκολη. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτή την ιστορική και πολιτική περίοδο, ιστορικά και πολιτικά ρεύματα τα οποία δεν εκφράζονται από άλλους
6: χώρους. Κυρία Γκανά, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις να τον έχουν στο 1,5-2,5% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μήπως έρχεται η αλλαγή τώρα μέσα από αυτό και η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν άλλον σχηματισμό? Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν είναι το όνομα το οποίο θα θυμόμαστε μόνο για τις πολιτικές του.
7: Όχι, αλλά εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό και λέμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αν ο στρατηγικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων και η διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει, πέρα από μικροκομματισμούς, από εγωισμούς, από πάθη, από ό,τι μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη και πολιτική φύση, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα μας σε ένα συμμαχικό σχήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο. Από εκεί και πέρα, πρώτον θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι και όσοι αρνηθούν να συμμετέχουν σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά θα συσπηρώνει και θα αναδιατάσει πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν συνέβαλαν στην συσπήρωση και στην ανανέωση ουσιαστικά της λαϊκής εντολής που παίρνουμε από τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να μας πούν δηλαδή γιατί θα αφήσουμε χώρο στη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει για άλλη μια τετραετία να είναι το πρώτο κόμμα. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο.
6: Και να ολοκληρώσω.
5: Ναι.
7: Και ολοκληρώνω. Πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, διότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την ανασύνθεση και την ένωση των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά πρέπει να είμαστε και σεμνοί όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί στο χώρο της αριστεράς. Διότι στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό και στη δική μου σκέψη, η λογική των μεταγραφών της ατομική, η συζήτηση περί προσώπων. Οι ατομικές, το να προτάσεις το ατομικό σου συμφέρον και την ατομική σου επιλογή έξω από συλλογικές διαδικασίες.
5: Και να καταλήξουμε.
6: Κύριε Αγκαρά, δεν έχουμε
7: χρόνο.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγκαρά. Να είστε καλά.
6: Ευχόμαστε κάθε καλό και στις εργασίες σας.
5: Ναι,
6: γεια σας.
5: Έτσι κι αλλιώς.
7: Να είναι για την κοινωνία και να συμβαίνει προς το συμφέρον της κοινωνίας.
6: Να είστε καλά, κύριε Αγκαρά.
5: Την αίσθηση της τελείας την έχει στη ζωή σου.
6: Βέβαια. Και
5: πότε?
6: Έχω και της άνω τελείας.
5: Όταν κλείνεις τα μάτια
6: λίγο
5: το βράδυ στον ύπνο.
6: Και ξανά προς τη δόξα τραβώ.
5: Σας αφήνουμε εδώ. Τελείας. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Να είστε καλά.
6: Ναι.
5: Ραντεβού αύριο. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
6: Αύριο 10 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ.
5: Και ευχαριστούμε και τον Νίκο Σαπρανίδη, την Φράση Παράσχη, τη Δήμητρα Πανανού. Να είστε
6: θα
5: καλά.
6: Θα σας διασκεδάσουν τώρα, θα σας ψυχαγωγήσουν
5: πρέπει
6: ο Μάνος κάτι, με τον
5: πρέπει
6: Μπάμπη.
5: Πρέπει να πει την τελευταία κουβέντα.
6: Και θα σε ενημερώσουν. Βέβαια, την πω για να πω τι κάνουν οι συνάδελφοι.
5: Δεν μπορώ.
6: Σήκω. Γεια.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν δεν ήμουν απλά ήσουν και αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, εννοείται σε ζωντανή μετάδοση, σε ζωντανή σύνδεση, ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί. Η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα μας τα πει όμως στη συνέχεια και για σήμερα και για αύριο και για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από Δευτέρα ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος, ο μετεωρολόγος μας. Σήμερα φίλες και φίλοι, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά βεβαίως. Άρα, τις καλημέρες μας, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, καλημέρα Μαρία. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη από τις 7.30 και μετά θα την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας studio@realfm.gr.

Τι να πεις, έρχομαι εδώ και βλέπω τόσα mail, τόσα μηνύματα για καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, να είστε καλά κυρία Αποθητή, καλή Κυριακή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο έχουμε σε όλους μας. Εδώ στην πρωινή μας ακροάση όπως πολλά χρόνια με όμορφα ελληνικά τραγούδια, ενημέρωση και μηνύματα και φυσικά

Στο φίλο τον Γιώργο τον Μωύσογλου, καλημέρα Γιάννη. Ένα όμορφο Σάββατο για όλες και για όλους. Η καλύτερη εκπομπή που περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα το ραδιόφωνο μας ενώνει, ακόμα και αν τα βλέφαρα κλείνουν. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Άρχοντα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Αύριο θα το θέσω το. Αν μπορείς, Ανδρέα, να μου στείλεις ξανά το μήνυμα αύριο, το email. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο για να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά Μπάμπη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Παρακαλώ, το κράτος κοφεύει στο φαινόμενο των υπερηλίκων οδηγών που ανανεώνουν τα διπλώματα λαδώνοντας επίορκους γιατρούς. Είναι συνυπεύθυνοι, βλέπει το έγκλημα και δεν κάνει τίποτα η πολιτεία. Προχθές σώθηκαν παιδί και μητέρα από την αντίληψη της οδηγού. Αλήθεια, τι περιμένουμε το επόμενο θύμα για κροκοδίλια δάκρυα. Καλημέρα κύριε Αντωνίου. Αναφέρεται στο παραλίγο, στην παραλίγο τραγωδία. Ευτυχώς η γυναίκα είχε γρήγορη αντίληψη και τράβηξε το παιδί της μακριά από το αυτοκίνητο. Είδαμε το βίντεο από την Αύπακτο. Σε αυτό προφανώς αναφέρεται ο φίλος ο Θόδωρος. Γλίτωσε η γυναίκα και το παιδί από του χάρου τα δόντια. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Παλιό φίλος ο Κωνσταντίνος. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά εκεί στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Με υγεία, δύναμη και πάντα χαμόγελα σε όλους σας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την όμορφη Κάρπαθο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα πιστή στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, περιμένουμε το σχολιασμό της επικαιρότητας από εσένα και τους συνεργάτες σου, τους αξιόλογους συνεργάτες σου. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Καλημέρα και από εμάς, αγαπητή Δήμητρα Ρίγα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Νίκο. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα, Γιάννη από Λάρισα, από την πόλη που τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της. Καλημέρα και στο Θανάση, το φίλο από τον ξηροπόταμο Δράμας. Έχουμε ξυπνήσει από νωρίς με τον μικρό μου γιο το Ζήση και περιμένουμε να σε απολαύσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Τι να πεις, όταν παίρνουμε τέτοια αγάπη, τέτοια μηνύματα, είναι φοβερό. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τον Πειραιά που διαμαρτύρεται για την εικόνα της διοίκησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον χθεσινό αγώνα μπάσκετ. Καλημέρα Δημήτρη. Τοξικότητα στο φουλ, φίλε. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, μετά το Δημήτρη το φίλο από τον Πειραιά. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Η προσθήκη των δύο νέων πολιτικών κομμάτων και η πιθανή είσοδος και τρίτου επιφέρει πλέον μια διαφοροποίηση στο πολιτικό παζλ ενώπιση των εκλογών. Όποτε αυτές και αν γίνουν, γράφει ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσις. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Αυτό προκύπτει και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και από την διαχείριση των πολιτικών δεδομένων που έχουμε εμείς στο ρεπορτάζ σε σχέση με τις εκλογές. Οι εκλογές, όπου πολλοί λένε πως θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, αλλά οι πιο καλά μοιημένοι στα του ρεπορτάζ και αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται μερικές κινήσεις που ότι γίνονται στα πλαίσια του λεγόμενου πολιτικού ευνηδιασμού, όλα δείχνουν Σεπτέμβριο. Βέβαια, τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο, για να σας δώσω και μερικά έτσι χαρακτηριστικά της επικαιρότητας και του πολιτικού ρεπορτάζ. Μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε μία κίνηση που κατά τη γνώμη μου όχι απλά μυρίζει εκλογές. Μυρίζει, για να μην πω βρωμάει, από χιλιόμετρα μακριά. Όποιος δηλαδή έχει μια μικρή εμπειρία από τέτοια δεδομένα και βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κινούνται τα πράγματα, θα καταλάβαινε η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερακάκη χθες στη Βουλή ότι αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο, ως ένα βαθμό θα μπορούσε να είναι και ένα εντός εισαγωγικών προεκλογικό μέτρο που δείχνει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οι πιθανότητες για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου είναι 50-50. Σας έχω πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός θα πάει τις διακοπές του στα Χανιά ή όπου αλλού πάει.
Θα πάμε και εμείς για τα μπάνια του λαού. Επιστρέφοντας

0: τον 15 Αυγούστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις, θα δει τις δημοσκοπήσεις τις οποίες έχει μπροστά του, θα αξιολογήσει τα πολιτικά γεγονότα, θα δει ποιες θα είναι και οι διεθνείς συγκυρίες. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, κατά 50% τουλάχιστον, όχι απόλυτα πιθανό, ούτε 100%, αλλά κατά 50%, να προκηρύξει πρόορες εκλογές για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Εάν ο Πρωθυπουργός δει ότι δεν του βγαίνει για τον α ή β λόγο, ή δεν τον βολεύει, ή δεν τον συμφέρει, ή δεν τον αξιολογεί, δεν τον αξιολογεί έτσι όπως πρέπει, για εκλογές θα πάει σε εκλογές κατά πάσα πιθανότητα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έχουμε πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και ποιο είναι το θέμα που δημιουργεί σοβαρό θεσμικό ζήτημα όσον αφορά την Προεδρία, την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αθήνα. Δεν ήθιστε, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει η ανάληψη της Προεδρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπέσει με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πρέπει να έχει εκλεγεί κυβέρνηση, είτε μετά από την πρώτη είτε μετά από την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και αν είναι αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας ή κυβέρνηση εθνικού σκοπού, να έχει προκύψει όμως από εκλογές, να μην είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση δηλαδή που οδεύει τη χώρα σε εκλογές. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, παρά τα όσα υποστήριζαν ορισμένοι φίλοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Είπε, είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσω στο μέλλον. Φαίνεται ότι την αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Ότι δηλαδή είναι πιο κοντά στο θα δημιουργήσει κόμμα παρά στο να μην δημιουργήσει. Μένει αυτό να το δούμε βεβαίως, με επίσημη ανακοίνωση και πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε χθες από την Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Και παρότι πιέστηκε από τις ερωτήσεις, δεν απάντησε ποιες αποφάσεις είναι αυτές. Στο Πασόκ, όπως καταλαβαίνετε, έντονες οι ζυμώσεις, η πίεση των δημοσκοπήσεων και η τρίτο-τέταρτη θέση που εμφανίζεται το κίνημα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δημιουργεί μεγάλο άγχος και βάρος στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση γίνεται για το αν θα πρέπει να μπει Λουκέτο ή όχι. Πέρασε η πρόταση του Φάμελου. Αντίθετη στην πρόταση ήταν Πολάκης, Παπάς και κυρία Δούρου. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για τις τελικές αποφάσεις. Τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Θα το κλείσουν το μαγαζί? Θα αναστείλουν τη λειτουργία του για μερικούς μήνες? Τι θα γίνει με τις χρηματοδοτήσεις, με τις πληρωμές των υπαλλήλων, με τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις υποχρεώσεις που έχει ως αφημείο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε τρίτους? Προφανώς θα βρεθεί ένα μοντέλο στην περίπτωση που αναστείλει τη λειτουργία του για να τρέξουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις χωρίς να χρεοκοπήσει το μαγαζί. Ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά ακάθεκτος και αυτός στο δικό του μοτίβο είναι καβάλα στο άλογο όσον αφορά τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό μάλλον βολεύει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης να παίξει στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους όπως καταλαβαίνετε. Έψαχνε έναν μπαμπούλα εξ αριστερών η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για να παίξει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι τον έχει κερδίσει 5 φορές σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και γιατί αυτό μπορεί να συσπηρώσει ένα κομμάτι μετριοπαθών και κεντροδεξιών ψηφοφόρων που στο άκουσμα του ονοματεπωνύμου Αλέξη Τσίπρας θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα πάνε μαζικά στις κάλπες. Αυτά λένε στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι δεν προκύπτει διάθεση για μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Μακάρι να διαψευστούν και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους που θα συμμετέχουν μαζικά στις εθνικές εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αυτά, φίλες και φίλοι, με βομβαρδισμό δημοσκοπήσεων την προηγούμενη και την προηγούμενη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 1-2 δημοσκοπήσεις, να βγαίνουν και να έχουν ορισμένα εξαιρετικά, κατά την γνώμη μου σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είχαμε την τοποθέτηση του, μάλλον όχι την τοποθέτηση, την πρόταση από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε τον νεαρό, τον τριαντάρη Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ένα πρόσωπο που διατηρεί πολιτικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Κώστα Καρμαλή. Παιδί του Αντώνη Σαμαρά είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από τη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας και σιγά σιγά στην εξέλιξή του όσον αφορά την πολιτική του πορεία. Δελφινάκι, πάμε πιο... Έτσι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος είναι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ίσως το στέλεχος με το μεγαλύτερο πέρασμα στη νεολαία, είναι και ο ίδιος νέος, έχει πολύ δυνατή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ένα προφίλ δεξιό, λαϊκό δεξιό, που θέλει να τονώσει ο Μητσοτάκης στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες απεβίωσε ο Γιώργος Σουφλιάς, ένας μετριοπαθής πολιτικός, κορυφαίος πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Από τους λεγόμενους βαρόνους, τους γαλάζιους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουν φύγει όλοι από τη ζωή και μένει μόνο ένας. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 90+, όλη η γενιά των παλιών βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας, όχι, μένει κι άλλος ένας, συγγνώμη, και ο Στέφανος Μάνος. Ήταν εκείνη η παλιά γενιά, Μιλτιάδης Εύερτ, Γιάννης Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Σουφλιάς, Στέφανος Μάνος, εκείνη η παλιά γενιά των βαρώνων, έτσι τους λέγαμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, που διαχειρίστηκαν ως κορυφαίοι υπουργοί, οι πρόεδροι του κόμματος, στις τύχες της κεντροδεξιάς φιλελεύθερης παράταξης. Να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένας μετριοπαθής πολιτικός, κάτι το οποίο το τόνισαν όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί στις δηλώσεις τους μετά την απώλεια του πρώην υπουργού. Σε εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν γνωστός με το παρατσούκλι, ας το πούμε έτσι, ο Σαρακατσάνος, γιατί είχε σαρακατσάνικη καταγωγή. Εκλεγόταν στη Λάρισα ο Γιώργος Σουφλιάς, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και ένας εκ των κορυφαίων υπουργών. Διετέλεσε υπουργός οικονομίας, οικονομικών, διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Τότε ήταν ενιαίο και ένα μεγάλο το Υπουργείο, μαζί η ενέργεια, μαζί οι υποδομές, μαζί οι μεταφορές. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής μια περίοδο και μετά ήρθε ως απόλυτα δικαιωμένος και καταχειροκροτούμενος εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Σουφλιάς διεκδίκησε την αρχηγία από τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο του 97, ήρθε δεύτερος, πρώτος ο Καραμαλής, τρίτος ο Μιλτιάδης Εύερτ και τέταρτος ο Βίρονας Πολύδωρας. Της μετριοπαθούς κεντροδεξιάς σχολής ο Γιώργος Σουφλιάς, υφυπουργός και αυτός στις πρώτες κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά και ένας από αυτούς που έτρεξε τα μεγάλα έργα, φίλες και φίλοι, τα μεγάλα έργα κυρίως στην Αττική. Και αυτός ο οποίος παρέλαβε σκυτάλι από την κυβέρνηση Σιμίτης τα μεγάλα έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αναφέρομαι και στα μεγάλα Ολυμπιακά έργα αλλά και στα έργα υποδομής, όπως ήταν η Αττική Οδός και άλλα μεγάλα έργα με μεγάλη δυνατότητα, δηλαδή οδικής και πολυδομικής παρέμβασης. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη. Να πω την καλημέρα μου στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Καλημέρα, Λάμπρο. Μου γράφει ο Λάμπρος, μπράβο Γιάννη στο Μητσοτάκη που κατάφερε να διαλύσει την αντιπολίτευση. Καλημέρα στον Νίκο από τον Πειραιά. Ένα έχω να πω, Γιάννη. Φούφουτος, ο καλύτερος καλλιτέχνης του Τσίπρα. Καλημέρα στον coach ο Μιχάλη. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Βλέπω άλλα 50 μηνύματα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο coach ο Μιχάλης, ο Μαργαρίτης, ο φίλος ο Στέφανος ο Κακανάκης. Καλημέρα στον αγαπητό Παύλον, στον κύριο Νίκο Λογοθέτη, στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, το φίλο μου. Καλημέρα στον αγαπητό, στην αγαπητή Νάγια. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Καλημέρα στον Γιάννη το Μιχελάκη. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Δυνατό τρέξιμο. Καλημέρα στον Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πέτρο. Να είσαι καλά, Πέτρο. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δώστε μου μερικά λεπτά να πάμε στον Αντώνη Μιλωνάκη να σχολιάσουμε. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μερικά πράγματα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Δεν προλαβαίνεις να λες καλημέρα.
0: Μετά καλημέρα, θα διαβάσω όμως τα μηνύματα αναλυτικά όλα αυτά.
1: Ναι. Πολλά λοιπόν, γεννητούρια, πολλά γεννητούρια.
0: Ναι, ναι. Για πες μας τώρα, οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Νομίζω ότι δεν πήρε τη διάσταση που έπρεπε να πάρει, αλλά πώς το αντιμετώπισαν. Για πες μας εσύ
1: έχω
0: που έχεις εικόνα.
1: Έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει γίνει χρόνια τώρα. Η εξίσωση των ανδρών και των γυναικών πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Σωστή η κίνηση αυτή. Νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι στο στρατό, πρέπει να περάσουν από αυτό το οποίο περνάνε και οι άντρες. Όλοι πρέπει να υπηρετούμε την πατρίδα μας. 12 μήνη θητεία, με πολλά μπόνους βεβαίως για την επαγγελματική τους ζωή.
0: Πώς μπαίνουν μέσα από ΕΣΟ, πώς μπαίνουν και
1: κοίταξε,
0: τα αγοράκια.
1: Κοίταξε, ακριβώς έτσι θα αρχίσουν να μπαίνουν. Ναι. Γιάννη, οι πρώτες είναι περίπου 100.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα φτάσουν στο σύνολο όλο τον ΕΣΟ δηλαδή, να ξεπεράσουμε τις 500 στο τέλος.
0: 500 είναι κάθε χρονιά.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως.
0: Αρκετός κόσμος.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Θα είναι πάρα πολλές οι γυναίκες. Νομίζω ότι στη Λάρισα, στη Λαμία παρουσιάζονται στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Η εκπαίδευση μαζί με τη θητεία τους είναι 12 μήνες. Θα πάνε και στις μονάδες κανονικά. Δηλαδή δεν έχει απλά. Θα είναι 12
0: Όταν
1: μήνες.
0: Όταν λες θα πάνε στις μονάδες, θα έχουν διοικητικά. Πώς θα ή θα είναι και μάχημες.
1: Διοικητικά όχι. Μάχημες. Κανονικά γιατί. Μάλιστα. Δεν είναι διοικητικό πόστο. Από αυτές θα ξεκινήσουν να βγαίνουν και δόκιμοι, να ξέρεις. Όπως η πέρα, θυμάσαι όταν πήγες.
0: Η εξωματική.
1: Η εξωματική. Έφερε δόκιμη. Θα είναι κανονικά όπως οι άντρες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους. Διότι η πατρίδα θέλει βοήθεια. Η καιρή είναι δύσκολη και πονηρή.
0: Ναι. Τώρα βέβαια με επιπλέον 500 ή 1000 γυναίκες, χτύπα ξύλο, αν όμοιγέννη το συμβεί το παραμικρό, δεν σώζει την κατάσταση. Διαφορετική είναι η πόλεμη σήμερα.
1: Βεβαίως είναι διαφορετική. Πολλοί γυναίκες όμως σε αυτούς τους πολέμους θα δεις ότι θα πολλαπλασιάζονται και θα έχουν θέση.
0: Ναι.
1: Διότι θα μπορούν να χειρίζονται. Σήμερα η πόλεμη δεν είναι εφοπλουλόχη και πήγαινε στο βουνό πάνω και τρέχα. Με κουμπιά.
0: Έτσι.
1: Οι γυναίκες νομίζω ότι είναι πανέξυπνες.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι πανέξυπνες και κυριαρχούν παντού και πολύ αποτελεσματικές.
1: Και οργανωτικές πολλές φορές από τους άντρες, οι οποίοι είμαστε και λίγο τσαπατσούλιδες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει όλα τα κορίτσια και όλοι οι γονείς να προσαρμόσουμε τα παιδιά μας σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Πίσω από όλη αυτή την ιστορία βλέπεις και κάποια μελλοντική, δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Προφανώς. Και τα μπόνους και όταν δίνουμε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Βεβαίως. Και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τι αποζημίωση θα παίρνουν οι γυναίκες?
1: Όπως παίρνουν οι άντρες. Στην παραμεθόριο 100 ευρώ, 50 ευρώ στο εσωτερικό. Ακριβώς. Ναι.
0: Είναι ακριβώς τα ίδια. Και η διάρκεια της θητείας.
1: 12 μήνες.
0: 12 μήνες, μάλιστα.
1: 12 μήνες.
0: Όπου και αν υπηρετείς 12 μήνες.
1: 12 μήνες, ναι, είναι 12 μήνο κλειστό.
0: Ναι.
1: Είναι 12 μήνο κλειστό.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας.
0: Έχουμε χαρακτηριστικά ποιες γυναίκες πήγαν και δήλωσαν, δηλαδή τι ηλικίες, από ποια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας υπάρχουν κάποια.
1: Από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, Γιάννη, από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, όπως και στην Αττική, η Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια. Και οι ηλικίες είναι από 18 μέχρι 26-27 χρόνια.
0: Ναι. Οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν πήγαν στο στρατό, πήγαν στη Λαμία.
1: Στη Λαμία, ναι, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας.
0: Ναι. Μόνο εκεί δηλαδή εμφανίστηκαν, μόνο εκεί παρουσιάστηκαν.
1: Μόνο εκεί, ναι, είναι και, γιατί έχει και την υποδομή και τις υποδομές. Να μπορεί, γιατί και οι γυναίκες έχουν λίγο διαφορετικό. Ναι. Θέλουν μια διαφορετική φροντίδα.
0: Ναι, προφανώς. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια βιντεάκια που πηγαίνουν τα κορίτσια. 75 πήγαν την πρώτη μέρα να παρουσιαστούν ως εθελόντριες στο στρατό και ήταν μαζί με τους γονείς τους.
1: Ναι,
0: μια
1: ναι.
0: Εικόνα την οποία έχουμε συνηθίσει για άντρες, για αγόρια.
1: Ναι, μα είναι καλό γιατί.
0: Ναι, βέβαια είναι
1: πρέπει
0: καλό.
1: Να αλλάξουμε την οτροπία μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να λέμε η πατρίδα, η πατρίδα. Ποια η πατρίδα, η πατρίδα. Θέλει φροντίδα. Η πατρίδα θέλει κάποιος να την υπηρετήσει.
0: Ναι. Να πούμε μερικά πράγματα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που σχολιάζεις, Αντώνη, και μετά τους τίτλους ειδήσεων θα πούμε τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, έχει σημασία.
1: Είμαι
0: πολύ
1: χαρούμενος, ξέρεις. Γιατί την είχαμε κάνει την πρόταση πάρα πολλά
0: χρόνια. Βεβαίως. Να πούμε ότι θα αναγνωρίζεται στα κορίτσια αυτά. Ως χρόνος θητείας, ως προϋπηρεσία ο χρόνος θητείας. Ένα, θα υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Δύο, θα υπάρχει πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό για ειδικότητες όπως νοσηλεύτριες, βρέφων υπηκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Και θα υπάρχει και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων όπως είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι λέσχες, τα ξέρεις καλύτερα από εμένα όλα αυτά.
1: Και πρέπει, διότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν στο στρατό.
0: Σωστό.
1: Και αν ρωτήσουμε τώρα, κάνουμε μια βόλτα στον δρόμο και ρωτήσουμε, πολλά κορίτσια θα πούνε πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Να πούμε ότι η ορκομοσία των πρώτων εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου με πάσα επισημότητα. Δηλαδή θα δώσει το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η Αρχηγή των Όπλων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Γιατί είναι πιθανό, μαθαίνω, ότι στο ΚΕΙ Πλαμίας, στο κέντρο εκπαίδευσης, να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει. Πρέπει να το σηκώσουμε το θέμα αυτό. Καλά κάνουμε και το σηκώνουμε εδώ, αλλά πρέπει όλα τα κανάλια και οι εφημερίδες πρέπει να το δώσουμε. Να το δώσουμε όθηση.
0: Κάτι ακόμα. Στο κέντρο το οποίο παρουσιάστηκαν οι εθελόντριες, είναι κέντρο στο οποίο υπηρετούν και εφαντάρια και αγόρια.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι δηλαδή ένα κέντρο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τις πρώτες γυναίκες.
1: Είναι ένα μέρος αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Δύο λόγοι. Παλιά θυμάμαστε τώρα πώς είναι.
0: Ναι, φαντάζομαι υπάρχουν ξεχωριστοί θάλαμοι.
1: Προφανώς. Και θα υπάρχουν ξεχωριστοί.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έχουμε γεννητούρια νομίζω αρκετά.
0: Θα μας τα πεις μετά, στον Αντώνη Σαμαρά, θα μας πεις για Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί από το Διεθνές Ρεπορτάζ δεν βλέπω κάτι σημαντικό σήμερα. Και να μας πεις στη συνέχεια.
1: Για τον πόλεμο στον κόλπο, Γιάννη, όπως το είχαμε πει, συνεχίζεται. Χθες το βράδυ πάλι είχαμε τα ίδια. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, η Ταχεράνη λέει τα δικά της, κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον.
0: Θα μας πεις δύο πράγματα μετά, εκτός από τα πολιτικά. Για την συγγνώμη που μας ζήτησε η Ουκρανία επισήμως μετά το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Και το δεύτερο, πού το πάει ο Ερντογάν? Φαίνεται ότι μεταθέτει την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα για τον Οκτώβριο, λέει τώρα.
1: Θα
0: μας τα πεις μετά. Κάτσε, να μείνει ο κόσμος, μην μας τα πεις από τώρα. Λοιπόν, κλείνεις και ξαναπαίνουμε σε τρία λεπτά, Αντώνη. Λοιπόν, μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον coach, στο Μιχάλη, που μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει για το γιατρό που του πελέκιζε. Φωτογράφιζε πάνω από 10 λεπτά, άντε γιατί μας έχουν για θυσία. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Ο φίλος ο Μαργαρίτης από Στουτγκάρδη στέλνει την καλημέρα μου σε μένα και σε όλους εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρένος στέλνει την καλημέρα του. Μιας και το Μουντιάλ θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου και οι περισσότεροι αγώνες θα γίνουν ξημερώματα. Σε περίπτωση που δεν τους δείτε ζωντανά, μπορείτε φυσικά να δείτε τα στιγμιότυπα των αγώνων. Και ένα ερώτημα προς εμένα. Ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ? Τώρα να σου πω κάτι, Νίκο, παρότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν έχω ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εθνικές ομάδες. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι όμως ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις, Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Γαλλία, η Ιταλία έχει αποκλειστεί, δεν είναι. Η Ισπανία, ίσως και η Αγγλία, ίσως να ήρθε η ώρα της Βρετανίας, θα παίξουν σημαντικό ρόλο και θα είναι από αυτές τις εθνικές που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λεγοθέτη. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στον Θήμη που στέλνει την καλημέρα του από το κτήμα με την Dream Team. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουβλιά, ενός εμβληματικού πολιτικού που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη μεταπολίτευση. Καλημέρα στην αγαπητή Νάγια. Να σε καλά, Νάγια. Ευλογία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε άκουσμα. Να σε καλά, βρε Νάγια μου. Πώς να μην υπάρχει κάτι καλύτερο, άμα έχουμε ακροάτρες σαν και σένα. Καλημέρα στον αγαπητό, το φίλο τον αγαπητό. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μιχελάκης κάνει το πρωινό του τρέξιμο, παρέα με την καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Πάντα, Γιάννη, μας κρατάς παρέα με άψογο σχολιασμό της επικαιρότητας, χωρίς παροπίδες. Κάνε το τρεξιματάκι σου, Γιάννη, και εύχομαι πάντα υγεία. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία την Τσαλιγοπούλου, το φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ, το Σπύρο τον Κόκκινο. Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είναι η ιερή ώρα που διαβάζουμε τα μηνύματα των πρωινών φίλων ακροατριών και ακροατών, γιατί έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσουμε, να το σεβαστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους για την αγάπη. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαρίνο. Να είσαι καλά, Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που στέλνει την καλημέρα της και σε εμένα και στον Αντώνη το Μιλωνάκη. Καλημέρα στην αγαπητή Άννα. Να είσαι καλά, Άννα. Καλημέρα στο Δημήτριο, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα κόμματα δείχνει και ένα άλλο στοιχείο, το ότι κανένας από όλους αυτούς δεν έχει μπορέσει με το πρόγραμμά του να δώσει πραγματικό όραμα στον κόσμο. Και όσο θα πεθαίνουν οι πιο σκληροπυρηνικές μεγάλες γενιές, αυτό θα είναι όλο και πιο έντονο. Πλήρης αποτυχία, καλή δύναμη σε όλους αδέρφια. Η κυρία Ευαγγελία στέλνει την καλημέρα της, πάντα κοντά σας τα Σαββατοκύριακα. Παρακολουθώ σταθερά την ενημερωτική σας εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Τσαλιγοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος ο Χάρης από το Μάντσεστερ στέλνει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Στάρμερ Γιάννη κατηγορείται για φυλακή απλών πολιτών λόγω αναρτήσεων στα social media, αποτυχία στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, εφαρμογή αστυνόμευσης 2 μέτρων και 2 σταθμών και σκάνδαλα γύρω από την Άντζελα Ράινερ. Έχω ρεπορτάζ για τα ξενοδοχεία μεταναστών, γιατί παραβρίσκομαι σε πορείες πατριωτών κάθε εβδομάδα. Είναι ζόρικα τα πράγματα για τον Στάρμερ και εγώ από αυτά τα οποία διαβάζω, φίλε Χάρη, δεν τον βλέπω να παραμένει για πολύ πρωθυπουργός. Και τι είναι πρωθυπουργός 2 ετών περίπου. Δεν έχει κάποια θητεία πολυετή που να πεις ότι έχει κάποια νομοτελειακή φυσιολογική πολιτική φθορά. Πλήρης η αποτυχία του μέχρι στιγμής. Μα σκέφτονται οι εργατικοί να τον ανατρέψουν. Να βάλουν άλλον μπροστά. Καλημέρα στον Σπύρο τον Κόκκινο. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, το Χρήστο από την Κυψέλη, που γράφει ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, γιατί εξαίρεσε από συγκεκριμένο φάρμακο για αδυνάτισμα τους άνω των 70 ετών. Η εξαίρεση, μου γράφει ο φίλος, είναι αντισυνταγματική, όχι διακρίσει και μάλιστα στα γερατιά. Τώρα τι να σου πω, Χρήστο, μήπως κάποια αρμόδια επιτροπή γιατρών συνέστησε αυτόν τον αποκλεισμό, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Γιάννη, που μου γράφει ότι η πιο σοφή απόφαση Γιάννη του Μητσοτάκη ήταν να μην αυξήσει το όριο εισόδου στη Βουλή. Έτσι, κράτησε την αντιπολίτευση κατακερματισμένη, αφού ο κάθε επικραμένος νομίζω ότι θα πιάσει το όριο του 3% και θα μπει στη Βουλή. Το έλεγα από τότε που είχε γίνει θέμα ότι δεν πρέπει να αυξηθεί το όριο, αφού αυτό θα έφερνε συνεργασίες.
2: Αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια.
1: Ο Δήμος μου γράφει εξίσωση με τους άντρες, αλλά αυτές να παίρνουν όρια του, ας επί γυναίκες δηλαδή, και λέει ο κόσμος. Ναι, αλλά πρέπει να δώσει κάποια κίνητρα, βρεσί Δήμο όμως. Αλλιώς πώς θα πάει, αν είναι ακριβώς τα ίδια κριτήρια οι άλλοι στο στρατό. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18-24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ στο στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα και συνταξιδοτικά δικαιώματα. Ο χρόνος προσφοράς έχει αξία και πρέπει να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Συμφωνώ μαζί σας. 24 μήνες, 25 μήνες φαντάρος έκανα κι εγώ, αγαπητέ φίλε.
3: Και κλαίνε συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά, φίλε. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου λέει: ναι, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην υποχρεωτική στράτευση γυναικών, όπως τους άνδρες, βάσει της ισότητας, παράδειγμα το Ισραήλ.
3: Πώς είμαι πλούσιος.
1: Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα, Γιάννη. Μπράβο στην πρωτοβουλία για τις γυναίκες στο στρατό μας. Εύχομαι κάποτε να πηγαίνουν υποχρεωτικά, χωρίς μπόνους, όπως οι άνδρες, αλλιώς να μην μιλάμε για ισότητα. Λέγαμε με τον Δημήτρη το Σταυρακάκι έξω, εδώ μόλις έπαιξε το δελτίο ειδήσεων, μόλις εκφώνησε τους τίτλους η Χρύσα Κλησιώτη, ότι σήμερα οι γυναίκες που είχαν μπει στη σχολή Ευελπίδων οι πρώτες, σήμερα έχουν το βαθμό του ταγματάρχη, ίσως και παραπάνω από ταγματάρχη. Μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχουν γυναίκες και στη σχολή Ικάρων. Υπάρχουν κορίτσια, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πετάνε F-16, πετάνε Ραφάλ, πετάνε τα Μιράζ της τέταρτης γενιάς. Καλημέρα στο φίλο από την Σαντορίνη, τον Εμιλιάν. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νίκο, μη μου το στείλει στο σχόλιο τώρα αυτό, στον Νίκο το λογοθέτη. Είναι ένα σχόλιο πολύ στενάχωρο και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε οικογενειακό επίπεδο για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά. Τα ξέρουμε αυτά. Λίγο προσοχή στα μηνύματα αυτά τα οποία αφορούν οικογένειες και ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή, μας περιμένει υπομονητικά. Αντώνη, έλα, πάμε για να κάνεις το σχόλιο σου όσον αφορά το νέο κόμμα Σαμαρά και αυτά τα οποία βλέπεις από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές.
4: Με ρώτησες για την απάντηση της Ουκρανίας για τον drone.
1: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι. 7 Μαΐου είχε βρεθεί η Λευκάδα, θυμίζω. 28-29 είχαμε στείλει διπλό διάβημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία. Απάντησε χθες. Ζήτησε συγγνώμη, μέα κούλπα ουσιαστικά. Είπε, τα ρίξε στη Ρωσία, συμβαίνουν αυτά. Αυτό είπε.
1: Η Ρωσία που ευθύνεται δηλαδή.
4: Αυτό είπε. Τώρα, η απάντησή της ήταν ότι ξέρετε με το πόλεμο αυτό το πολύχρονο με τη Ρωσία και τα λοιπά, έγινε και αυτή η αναποδιά, ας πούμε. Μέα κούλπα. Αυτό είπε τώρα.
1: Ναι,
4: δεν είπε τίποτα
1: μάλιστα.
4: Άλλο. Τώρα, τι να πω.
1: Ωραία. Αυτά. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας.
4: Γεννητούρια, Γιάννη. Πολλά γεννητούρια.
1: Ναι, σ' ακούμε.
4: Νέων κομμάτων, δίθεν νέων κομμάτων, γιατί μην μου πεις ότι είναι νέο κόμμα τώρα του Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που χτίζεται με άλλο τρόπο και με άλλο όνομα.
1: Ναι.
4: Και με άλλο αφημί. Δηλαδή τι διαφορετικό θα κάνει το κόμμα του Τσίπρα.
1: Θα δούμε. Πάντως είναι δεύτερο. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και είναι αρκετές αυτές, καταγράφει μεσοσταθμικά ένα 15%. Δεν είναι μικρό ποσοστό για καινούριο κόμμα.
4: Γιάννη, μου θυμίζω ότι 17% είχε αφήσει έτσι, ο Τσίπρας. Εάν τώρα το 15 τον ευχαριστεί ή το 14, που πολύ φοβάμαι ότι θα είναι γύρω στο 13-14 εκεί θα χτυπήσει, όπως και το Πασόκ, το είχαμε πει. Δεν μπόρεσε 2 χρόνια ο Ανδρουλάκης, θέλεις με την κακή του τη μοίρα, θέλεις με την κακή του τη διάθεση, θέλεις, ο άνθρωπος δεν κάνει για πολιτική, δεν ξέρω, του λες καλημέρα και σε δέρνει, δεν ξέρω τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Πάντως το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει πάνω από 9-10%.
1: Ναι, άρα φαίνεται δεν καθαρά. Το βλέπεις δεύτερο. Πιθανολογήσω ότι δεύτερος θα έρθει μάλλον.
4: Θα παίξει με την Καρισιανού.
1: Αυτό δείχνουν και δημοσκοπήσεις.
4: Κοίταξε, η Καρισιανού είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι απολιτικ. Ήταν απολιτικ μέχρι χθες. Από αυτά τα οποία λέει, δηλαδή τι δήλωση έκανε προχθές, θέλω λέει να κάνω ένα debate με το Μητσοτάκη. Γιατί θα κάνεις το debate με το Μητσοτάκη, για να το ρωτήσω λέει πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό το μαξί μου. Είναι λόγια πολιτικής αρχηγού. Δεν ξέρω, εσύ παρακολουθείς το πολιτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Πες μου σε παρακαλώ, τι νόημα βγάζει αυτό.
1: Ναι.
4: Πες μου, ας μου πει κάποιος σοβαρός άνθρωπος. Κοίταξε Γιάννη, η καιρή είναι δύσκολη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει. Από πάνω ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σοβαροί. Δεν μπορεί να είσαι τώρα και να θέλεις να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σου λέει θέλω να κάνω debate με τον Πρωθυπουργό για να το ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
4: Στο debate
1: τώρα,
4: ο πολιτικός αρχηγός απαντάει.
1: Έτσι
4: αυτό
1: πρέπει
4: να το ξέρει η κυρία.
1: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το νομοσχέδιο. Κάνε ένα γρήγορο σχόλιο για να πάμε στη γαλάζια πατρίδα.
4: Νομίζω ότι διστάζει. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος χθες να το πει. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπε. Είπε έτσι. Mm-hmm. Δεν είπε θα το κάνω και θα το ανακοινώσω.
1: Mm-hmm.
4: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Πρόσεξε. Στο Ηράκλειο, Γιάννη, είναι η πόλη η οποία είναι ο καθοριστικός παράγων, φαίνεται δηλαδή η ένδειξη εάν το κόμμα αυτό θα πάει και πού. Όσοι χτίζουν νέα κόμματα να ξέρεις ότι ξεκινάνε από το Ηράκλειο, το ξέρεις πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
4: Γιατί ο ηρακλειώτικος λαός είναι λίγο διαφορετικός.
1: Mm-hmm.
4: Εάν
1: μάλιστα,
4: στο Ηράκλειο ένα νέο
1: πάμε, ολοκληρώσες για το Σαμαρά.
4: Ναι, μισό δεύτερο.
1: Ναι, ναι.
4: Δικό μου και δικό σου. Πάμε στο Ηράκλειο και έχουμε 150-200 άτομα, τότε μπορούμε να ευελιψούμε ότι θα πάει 2,5-3%. Ο Σαμαράς δεν είναι έτοιμος. Και νομίζω ότι
1: γι' αυτό και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το κόμμα, είναι προφανές.
4: Οι εκλογές, Γιάννη, μάλιστα, θα γίνουν τον Απρίλιο.
1: Μάλιστα. Κράτα μια πισινή γι' αυτό.
4: Ναι.
1: Για το αν θα γίνουν τον Απρίλιο. Άκου που σου λέω κάτι. Είναι τουλάχιστον 50-50. Το σκέφτεται. Οι αποφάσεις για το πότε θα γίνουν οι εκλογές θα πάρθουν μετά το 15 Αυγούστου.
4: Καλά.
1: Θα τρέξουν δημοσκοπήσεις, θα τρέξουν γεγονότα.
4: Η άποψη μου είναι σίγουρα θα γίνουν μετά. Δεν θα...
1: Ναι.
4: Γιατί έχει πολλά να δώσει ακόμα.
1: Ναι.
4: Ο Πιερακάκης του δίνει αέρα πάρα πολύ. Μην ξεχνά ότι βγήκαμε και
1: μπορεί
4: από
1: να
4: την
1: γίνουν και τον Απρίλιο. Το πιθανότερο είναι τέλη Μαΐου, όχι Απρίλιο. Το πιθανότερο να γίνουν τέλη Μαρτίου, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες
4: ναι, ναι, ναι,
1: για Απρίλιο. Και Απρίλιο οι δεύτερες.
4: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Πιθανό και αυτό. 50-50 είναι πάντως.
4: Θυμάμαι τώρα ότι βγήκαμε από την Επιτροπή. Είμαστε 15 χρόνια, 16. Άρα λοιπόν μένουν περισσότερα χρήματα να δώσει.
1: Μάλιστα.
4: Θα δούμε εκπλήξεις.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Μπορεί να γίνουν και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο οι δεύτερες. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ενώ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα το περάσει άμεσα ο Ερντογάν, φαίνεται ότι έκανε πίσω.
4: Λέει
1: τώρα για Οκτώβριο. Ναι. Προφανώς γίνεται μια διαπραγμάτευση εκεί, δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Ακούγονται πολλά και διάφορα, δηλαδή, για μια προσπάθεια να ανταλλάξει τον νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα με την ίδρυση στρατηγίων στην Κωνσταντινούπολη και την Ατάλεια ή εν πάση περιπτώσει με τη γενικότερη συμπεριφορά του ΝΑΤΟ.
4: Το ΝΑΤΟ έχει στρατηγείο στη Σμύρνη. Ναι. Το κανονικό στρατηγείο είναι στη Σμύρνη, τα υποστρατηγία είναι εδώ.
1: Σωστό.
4: Πέρα.
1: Σωστό. Εσύ πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή στάσης?
4: Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης, το είχαμε πει το περασμένο Σάββατο. Ο Ερντογάν έχει εσωτερικά προβλήματα, ό,τι έχει και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, προανήγγειλε όμως το νομοσχέδιο πως θα το ψηφίσει άμεσα, μέσα στον Ιούνιο. Και τώρα το πάει τον Οκτώβριο.
4: Και δεν θα, θα ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο.
1: Και τελικά δεν θα ψηφίσει, λες.
4: Μα δεν μπορεί να το ψηφίσει, Γιάννη. Τι νομοσχέδιο είναι αυτό? Και εμείς τότε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, η Αδριανούπολη είναι ελληνική.
1: Ναι, άρα γιατί τα κάνει όλα αυτά, τα λέει για εσωτερική κατανάλωση προφανώς.
4: Εσωτερική κατανάλωση, γιατί δεν είναι, ξέρει ο Ερντογάν ότι δεν φοβάται πλέον η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θυμίζω και σου θυμίζω και στον κόσμο ότι φέτος θα έρθουν οι δύο μπελαρά. Αρχές Ιανουαρίου του 27 θα έρθει η δεύτερη.
1: Ο Κίμωνας.
4: Ναι, ο Νέαρχος και ο Κίμωνας.
1: Ο Νέαρχος ο πρώτος, ο Κίμωνας ο δεύτερος.
4: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Ή ανάποδα τα είπα.
4: Νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο Νέαρχος.
1: Και ο δεύτερος ο Κίμωνας.
4: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
4: Έτσι νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα τη σειρά. Εν πάση περιπτώσει, είναι τρία νέα πλοία θα έχουμε. Τρία τέτοιου είδους πλοία.
1: Λες λοιπόν ότι κατά την εκτίμησή σου δεν πρόκειται ο Ερντογάν να προχωρήσει στην.
4: Όχι, Γιάννη, δεν θα προχωρήσει.
1: Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου.
4: Να σου πω κάτι. Δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω, υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι επιμένουν να μας μεταφέρουν την Τουρκία εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Έκανε αυτό, είπε αυτό, φταρνίστηκε ο Ερντογάν, ρεύτηκε ο Ερντογάν, έκανε εκείνο ο Ερντογάν, στραβοβουτσούνιας ο Ερντογάν. Μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί, γιατί δεν κάνει. Να πούμε με τον Ερντογάν, δεν υπάρχει αυτό. Και ο Ερντογάν έχει προβλήματα.
1: Ναι.
4: Άστον εκεί πέρα τον κακομοίρη, να πούμε, έχει 2.000 προβλήματα μέσα στην Τουρκία.
1: Ναι, και δεν διαφαίνεται έχει... διάδοχη κατάσταση εκεί. Ξέρεις, μπαίνει ο ένας διάδοχος. Μετά τον
4: κάνει...
1: άλλον στις φυλακές. Σου έχει μπουντρουμιάσει όλους ο Ερντογάν και το καθεστώς του.
4: Ναι, έχει βάλει το Γιούλ εκεί πέρα για να κάνει τι.
1: Ναι.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζει η Τουρκία αυτή
1: ναι.
4: τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
4: Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
4: Ούτε αντιπολίτευση, τίποτα.
1: Γιώργος Σουφλιάς, απώλεια,
4: Μεγάλη απώλεια, τα συλληπιτήριά μας. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του, βαρόνος όπως τον είπες. Έπαιξε ρόλο, τον είχε
1: μετριοπαθής,
4: και αυτόν. Μετριοπαθής. Πάντα, ναι. Τον είχε και αυτόν διαγράψει ο Καραμαλής. Εντάξει, η πολιτική έτσι είναι, Γιάννη. Έτσι.
1: Τον είχε διαγράψει και επανήλθε μεταβαίων και κλάδων στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάσαι.
4: Πάντως οι δημοσκοπήσεις, Γιάννη, κάνουν εντύπωση. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάνουν εντύπωση. Και σε ένα 13-14% είναι ακόμα, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις,
4: αναποφάσιστη. Αυτό είναι ένα μετριοπαθές κοινό, το οποίο μετακινείται. Σου λέει, κάτσε, να δούμε. Θέλει την ασφάλειά του. Πώς ψηφίζει ο κόσμος για την ασφάλεια? Είτε είναι οικονομική, είτε είναι περιβαλλοντολογική, είτε είναι ασφάλεια εξωτερική, από εξωτερικό εχθρό, είτε από εσωτερικό. Με την ασφάλεια, Γιάννη, δεν παίζει ο κόσμος και πρέπει να το καταλάβουν αυτό κυρίως τα κόμματα. Δεν έχουμε πολιτικούς. Ειλικρινά σου μιλάω, στο έχω πει χιλιάδες φορές και κατηδίαν και αυτά τα οποία είδα και στη Βουλή. Δεν έχουμε πολιτικούς.
1: Μα Αντώνη μου, ένας από τους λόγους που.
4: Στεφανόπουλου.
1: Καλά, αυτή ήταν ογκόλυθη της πολιτικής.
4: Θυμάσαι τότε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου που είχε συνυπηρετήσει.
1: Εγώ τους θυμάμαι το 1974 στην ορκομοσία του 1974 που με είχε πάρει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου στην Ολομέλεια της Βουλής, παιδάκι. Θυμάμαι όλους αυτούς ως ογκόλυθους. Με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και εν συνεχεία τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ηλία Ηλιού, τον Χαρίλαο Φλωράκη, ογκόλυθους από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τότε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Γιώργος Ράλης, Παπαναγής Παπαλιγούρας, ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης και ο Θανάσης. Από την πλευρά του Πασόκου ο Γιάννης ο Αλευράς.
4: Κύρκος.
1: Ο Λεωνίδας Κύρκος από την λεγόμενη πεφωτισμένη εντός εισαγωγικών αριστερά. Το τότε κοκκουέ εσωτερικού.
4: Με συγχωρείτε, Γιάννη μου, την παρακολουθεί στη Βουλή σχεδόν κάθε μέρα, το ξέρω. Είναι δυνατόν. Μιλάνε σοβαρά στη Βουλή. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Ό,τι μπορεί η κυβέρνηση που πρέπει να δίνει στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω, όπως και να το κάνουμε, ότι όλοι προσπαθούν. Όμως δεν έχουν τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να ακούς πολιτικούς αρχηγούς να βρίζουν ένας τον άλλον.
1: Ναι, φταίει και κάτι άλλο για όλο αυτό, αγαπητέ Αντώνη.
4: Δεν ξέρω, ο κόσμος ψηφίζει.
1: Με ποια έννοια? Ότι τα κοινωνικά δίκτυα και αυτή η απελευθέρωση, αν θέλεις, των και σχολείων σε ανώνυμο επίπεδο, όπου ένας βρίζει τον άλλον με το χειρότερο και σκιότατο τρόπο, αυτή η αποκαθήλωση του πολιτικού προσωπικού από μια μερίδα πολιτών, όπου ένας τον αποκαλεί απατεώνα, κλέφτη, συμμορία, βιαστή και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, έχει αποδομήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Τότε δεν υπήρχε το ίδιο, η ίδια αντιμετώπιση από τους πολίτες. Έβλεπες τον βουλευτή και έβλεπες στο πρόσωπο του βουλευτή ακριβώς έναν άνθρωπο που εκπροσωπούσε την κοινωνία και τους πολίτες. Υπήρχε σεβασμός. Δηλαδή. Τώρα δεν υπάρχει βουλευτής που να μην τον αποκαλεί ο άλλος απατεώνα, λαμόγιο και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
4: Είναι η κοινωνία μας που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί θυμάμαι εγώ στο τρένο πηγαίναμε παιδάκια για το φροντιστήριο τότε 16-17-18 και όταν βλέπαμε μεγάλον άνθρωπο σηκωνόμαστε. Ναι. Τώρα δεν όχι μόνο δεν σηκώνονται.
1: Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός για το πολιτικό προσωπικό.
4: Κοίταξε. Λοιπόν η οικογένεια αυτή φταίμε
1: και
4: εμείς.
1: Φταίνε και οι πολίτες. Δυστυχώς ψηφίζουν πρόσωπα, δεν λέω στο σύνολό τους, τα οποία δεν αξίζει
4: τώρα
1: να είναι στη Βουλή.
4: Είναι, μπορεί να είναι στη Βουλή, κυρία. Είδες, τι είχαμε πει το περασμένο Σάββατο, λες και είμαστε μάντης. Είχαμε πει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα βάλει φερμουάρ. Το είχαμε πει. Παίζουν σε παρακαλώ τι δηλώσεις έκανε από τότε που της, που της πήρανε την ασυλία.
1: Ναι.
4: Γιατί ξέρει Γιάννη ότι την περιμένουν, και δεν το λέω εντός εισαγωγικών, το λέω εκτός εισαγωγικών. Την περιμένουν βραχιολάκια. Ξέρεις τι σημαίνει 6 κακουργήματα
1: εναντίον. Ναι, υπάρχουν 6 κακουργήματα, ποινικέ διώξει. Θα πάνε
4: είναι
1: όλα αυτά βέβαια στη Βουλή για άρση τη ασυλία τη κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Πήγανε.
1: Ναι, όχι όλα. Όχι όλα.
4: Αυτά για τα οποία κατηγορείται από του δικαστέ. Έχουν και άλλα, ναι.
1: Ναι,
4: άλλα.
1: Εκείνο είναι αυτό το οποίο, η μήνυση που του κατέθεσε η Ένωση Εισαγγελέων.
4: Ακριβώς.
1: Και δικαστών.
4: Μιλάγαμε με έναν εφέτη Γιάννη. Φίλο. Εν ενεργεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τι περάσουν βραχιολάκια με αυτά τα κακουργήματα. Δεν υπάρχει ούτε μία ζωή. Γι' αυτό το έχει καταλάβει, το ξέρει και ξέρει, οι μαγιές πληρώνονται. Αυτή η ψευτομαγιά να σηκώνεται, να βρίζει, να κατηγορεί τους αγγελείς, τους δικαστές, ότι δεν έχουμε δικαιοσύνη, τα ίδια κάνει και ο Βελόπουλος, τα ίδια κάνουν και μερικοί άλλοι ψευτοτσαμπουκάδες πολιτικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι τα έχουν ισοπεδώσει όλα.
1: Βλέπεις ότι αυτό πουλάει σε ένα κομμάτι του κόσμου πάντως.
4: Κοίταξε, δεν ξέρω αν πουλάει, όχι, ο κόσμος ο σοβαρός.
1: Πουλάει.
4: Ναι, πουλάει, πουλάει. Στα Ούγγανα πουλάει, Γιάννη. Και ξέρεις, είμαι λίγο επιθετικός, διότι δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι ντροπή.
1: Μάλιστα.
4: Είναι ντροπή.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε
4: Γιάννη,
1: πολύ, καλημέρα, αγαπητέ
4: καλημέρα,
1: φίλε.
4: Λίγο στεναχώρησα ορισμένους, αλλά.
1: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσεις τους πάντες. Δεν βγαίνεις εδώ για να χαϊδέψεις αυτιά. Την άποψή σου λες και το σχόλιο σου κάνεις. Και το κάνεις ελεύθερα.
4: Να
1: σε καλά, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπε στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο από την καρδιά του Real FM, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τραγουδάρα, Πασχάλης Θερζής. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τσελεκίδη, που στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός μέγεθος και θέλει να μου πει μια ιστορία, αλλά κόπηκε το email σου, αγαπητέ Κώστα. Δεν έχει συνέχεια, οπότε πρέπει να μου το ξαναστείλει, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Κρίς που μου ζητά τι είπε ο φιλοξενούμενος μας για τους Ηρακλειώτες. Είπε ότι τα περισσότερα από τα νέα κόμματα ξεκινάνε την πολιτική τους διαδρομή, ας την πούμε έτσι, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Τσαλιγοπούλου που με ρωτά τι έγινε με το οικονομικό σκάνδαλο που σχετιζόταν με τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕΕ.
14: Για σένα στο πρωί, εγώ να λιώνω.
1: Νομίζω είναι αρμοδιότητα των οικονομικών εισαγγελέων το θέμα αυτό. Υπάρχει εκκρεμότητα και με το πόθεν έσχες και με τη διαχείριση των οικονομικών της ΓΕΣΕ από κοινοτικά κατά κύριο λόγο κονδύλια.
14: Βάλε στην πόρτα το κλειδί.
1: Ο κύριος Παναγόπουλος βέβαια επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΓΕΣΕ, να το πούμε αυτό, και με μεγάλο ποσοστό μάλιστα. Όσον αφορά τα αδήλωτα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν αρχιοθετήθηκε τελικά η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση την οποία έχει αναλάβει η εισαγγελία εφετών μαζί με την οικονομική αστυνομία. Περιμένουμε να δούμε στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, του κυρίου Καψιμάλη, η υπόθεση τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε για λίγα λεπτά στον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Γιατί χθες στο μπάσκετ έγιναν πράγματα και θάματα και αρκετά έσχη για το άθλημα.
15: Στο αγωνιστικό καταρχήν, ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε.
1: Στο αγωνιστικό, όλα καλά.
15: 68-58 τον Ολυμπιακό. Η σειρά πάει στο 1-1. Επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Ο Χέις Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Πρασίνων. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός που παίζε χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Παναθηναϊκός παίζε χωρίς τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός δεν του βγήκαν κάποια πράγματα και κυρίως δεν του βγήκαν κάποιοι παίκτες που παίρνουν πάνω την ομάδα για να την οδηγήσουν στην επιτυχία. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και επιθετικά και αμυντικά και νομίζω ότι δίκαια έκανε το 1-1.
1: Το τώρα, επόμενο παιχνίδι που είναι?
15: Τη Δευτέρα, 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Είναι το τρίτος τελικός. Μετά θα πάμε την ερχόμενη Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, θα γυρίσει.
1: Και αν χρειαστεί,
15: και αν χρειαστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο ΣΕΦ. Λοιπόν, τώρα είχαμε.
1: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι μπήκε στο γήπεδο με τσιγάρο στο χέρι και κυνηγούσε τους διαιτητές.
15: Ναι, σε time out, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές γιατί δεν δίνουν τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Τα κατήγγειλε αυτά ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μάλιστα κατήγγειλε και την ΕΡΤ, για το γεγονός ότι δεν το έδειξε αυτό. Mm-hmm. Και όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα από τα site, από βίντεο από site. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά είχε πάλι καταγγελία για τον Μπαρτζόκα, ως πότε θα το επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες. Μια τοξικότητα πάρα πολύ μεγάλη χθες μετά το τέλος του αγώνα. Να πω εγώ ότι έχουν καταγραφεί από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τα όσα έγιναν και η είσοδο του κ. Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η τιμωρία για είσοδο μη διαπιστευμένου ατόμου στον αγωνιστικό χώρο, είναι μη αγωνιστική, αλλά και υπάρχει φυσικά και στο φύλλο αγώνος από τη διοργανώτρια αρχή. Ναι. Μη αγωνιστική και κλεισμένων. Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς στο μπάσκετ, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που δεν γίνονται τέτοιο επίπεδο, δεν έχουμε φτάσει κάθε αγώνα να έχει την τοξικότητα, στο μπάσκετ η τοξικότητα αυτή συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε ότι θα περιορίσουν όλοι τα νεύρα τους τώρα, και θα μπορέσουμε να δούμε με ηρεμία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αύριο στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, η εθνική ομάδα παίζει με την Ιταλία. Θυμίζω ότι η Ιταλία δεν είναι στο Μουντιάλ. Θα έχει κάποιες προσθήκες από την K21 οι Ιταλοί που έρχονται στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Η ελληνική ομάδα που δείξε πολύ καλά στοιχεία για το πρώτο ημίχρονο, mm-hmm, στο 2-2 με τους Σουηδούς, τους Μουντιαλικούς Σουηδούς, στο παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας ο Δημήτρη το Σαβρακάκη, τον αγαπητό φίλο. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, τον γιατρό. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Η μεγάλη τιμωρία, κύριε Παπαγιάννη, της ελληνικής λύσης και της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι τους λαιλατεί τώρα. Λαιλατεί τους ψηφοφόρους, εννοεί ο κύριος Παυλίδης. Ένα πολιτικό φαινόμενο το οποίο εξέθρεψαν πρώτοι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η τιμωρία τους και γι' αυτό θα υποστούν πολύ μεγάλη πολιτική τιμωρία στις εκλογές. Καλημέρα, θα στο διαβάσω μετά το μήνυμα, αγαπητέ Κώστα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
16: Θα σου αγοράσω στο Κάρνακ, μπακύρια. Με καλλιτέχνες θα τα πιούμε.
17: Real FM.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
19: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
19: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
21: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
22: Όχι.
21: Όχι.
22: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
23: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
24: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ευθύνη για τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Στο Κουβέιτ επλήγει στόχος κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ σήμανε συναγερμός αεράμινας και στο Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν οι 6. Νωρίτερα το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ, περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket Link που έγινε στο Telecom Center του ΆΚΑ. Οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες, με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός με ήθος. Θα σας πω μια ιστορία που είχε γίνει πριν χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί ως γνωστόν ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν Παναθηναϊκός. Ένας φίλος μου είχε δώσει προσκλήσεις στα επίσημα σε παιχνίδι με τον Όφη και κάθομαι ανάμεσα στα αδέρφια Γιανακόπουλου, στον Γιώργο Σουφλιά, στον Αναγνωστόπουλο και στον Γιάννη Βαρβισιώτη. Ο Θανάσης Γιανακόπουλος έτρωγε σποράκια και γυρνάει και του Θεού Σουφλιάς να του δώσει και του λέει με ύφος σαρκαστικό: Όχι, ρε, εσύ δεν σου δίνω, και μετά κόπηκε το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Γιάννη, για την ένταξη περισσότερων γυναικών στο στρατό, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε τις ίδιες μετά από 6 μήνες, έναν χρόνο ή και λίγα χρόνια υπηρεσίας, ώστε να δούμε τι λειτουργήσε στην πράξη και τι όχι. Όσο για τον Ερντογάν, από τη γαλάζια πατρίδα φαίνεται να καταλήγει σιγά σιγά στη γαλάζια φάλαινα του Αιγαίου, πολύ θόρυβος, πολύ βάρος και διαρκής προσπάθεια να τραβά τα βλέμματα πάνω του. Και στην πολιτική σκηνή, ο νέος Σερίφης φοβάμαι πως θα κάνει το ίδιο λάθος με πολλούς προκατόχους του. Προσπαθεί να συσπυρώσει μια αριστερά που συχνά μοιάζει με αντικρουόμενα σωματίδια, ενώ ίσως θα χρειαζόταν περισσότερους κεντρώους και θετικούς πόλους έλξης. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στην παρέα του Real και με το AI, ο φίλος ο Αβραάμ μου έστειλε μια φανταστική φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με καπέλο σερίφι και όλο το σκηνικό της Άγριας Δύσης εκεί. Καλημέρα στην κυρία Κάβουρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Υπήρξαν πολιτικοί με ήθος, αρχές και αξίες, παλαιά σκοπή, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη που αναρωτιέται μήπως ο Ερντογάν περιμένει ακυβερνησία μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών για να ψηφίσει το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Ο Λύκος Γιάννης στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ας θυμηθούμε πώς και πότε προέκυψαν τα ίμια. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τεράστιο το μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Μου γράφει για προχθές Πέμπτη που σε πεζοδρόμιο στο Κουκάκι βρέθηκε πεταγμένο, ρηγμένο, ποιος ξέρει, ένα πανάκριβο κινητό που είχε πέσει από τον ιδιοκτήτη του ή το είχε απλά κλέψει κάποιος. Πάντως βρέθηκε. Το κορίτσι Γιάννη που το βρήκε, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου, αμέσως μετά, χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλαξε την κατεύθυνσή της και χωρίς να ερωτήσει κανένα, πήγε μόνη της και το παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι έντιμοι, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Έχω και άλλα μηνύματα όπως καταλαβαίνετε. Δώστε μου λίγο χρόνο να τα διαβάσω μετά. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για το νέο ανακαινίζιο εξοικονομώ και δόθηκε πράσινο φως από την Κομισιόν για εφαρμογή ρήτρας διαφυγής για 3 χρόνια σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κάτι ανάλογο που έγινε και με τη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην Εθνική Άμυνα. Τον έχουμε τον Μιχάλη στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ακούμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Σε ακούμε. Τι γίνεται τώρα, λοιπόν, εκδόθηκε. Και τι χαρακτηριστικά έχει η υπουργική απόφαση. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκδόθηκε το νέο πρόγραμμα, όπως είπες προηγουμένως, ανακαίνιση κατοικίας λέγεται. Το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογιστεί στα 480 περίπου 80 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών και ανοιχτών διαμερισμάτων και ακινήτων γενικά, με επιδοτήσεις έως και 95%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια για άγαμο μέχρι 25.000 ευρώ και έγαμο χωρίς παιδί μέχρι 35.000 ευρώ. Για κάθε ένα παιδί ο έγαμος προστίθεται και 5.000 ευρώ, οπότε αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι φίλοι ακροατές. Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας για την για ανακαίνιση αλλά και για την υποχρεωτική αναβάθμιση την ενεργειακή είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Αλλά πρόσχε για κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν κτιστεί πριν το 1990.

0: το 1990. Ναι. Μάλιστα. Τότε ναι, δεν υπήρχαν ενεργειακά κριτήρια όπως είναι σήμερα.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια όμως μπήκε τελευταία στιγμή, καλά κάναν και το βάλανε, ότι τα 120 μπορεί να γίνουν 150 για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι. Το ποσοστό επιδότησης είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει μέχρι και το 95%, δηλαδή σχεδόν τσάμπα όλη η αναγέννηση και το εξοικονομώ.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει μία δέσμευση. Δεν μπορείς να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση και καλά κάνουν, αυτό έλειπε. Δεν θα επιδοτούμε εμείς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση έως και 5 χρόνια το συμβόλαιο ή για ιδιοκατοίκηση. Μόνο με αυτά τα κριτήρια. Βέβαια, το ακίνητο πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο, γιατί πρέπει να βγει ηλεκτρονική ταυτότητα ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, διότι δεν μπορείς να έχεις ένα κίνητο το οποίο έχει πολεοδομικές παραβάσεις και να ενταχθεί σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτό γενικά ισχύει σε όλα τα προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γενικώς, έτσι. Και θα πρέπει ενεργειακά τις δουλειές που θα κάνεις να αναβαθμιστεί έστω μία ενεργειακή κλάση. Αν ήταν δηλαδή στη γάμα,
0: να ανέβεις μία κλάση. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τώρα, για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, στο μπαλκόνι μάλλον, όχι στη στέγη, έχεις κάτι νεότερο?
1: Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα του ΔΔΕ, όπου θα υποβάλλονται εκεί τα πιστοποιητικά συμμόρφωση καταλληλότητας του plug and play kit, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που θα τοποθετήσει τη βεράντα φωτοβολταϊκά θα τηρούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εγκατάσταση, αλλά και κυρίως στο δίκτυο. Μην κάνει έγχυση στο δίκτυο.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Αγαπητέ φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Ερντογάν, κατά την γνώμη μου, γράφει ο κύριος Πιταράς, θα προσπαθήσει να ανταλλάξει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα με την ίδρυση δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια και την Κωνσταντινούπολη, που κατά την γνώμη του κυρίου Πιταρά θα ελέγχουν όλο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο μαζί. Πάντως παίζεται κάποιο διαπραγματευτικό παιχνίδι, είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Πιταρά, και το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε, κάτι σημαίνει, κάτι αλλάζει στην τακτική των Τούρκων. Δεν λέω στρατηγική, γιατί η στρατηγική ενέχει και ένα ολόκληρο σχέδιο συμπεριφοράς. Εδώ μιλάμε μάλλον για τακτική που απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, για εσωτερική κατανάλωση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τις εφημερίδες του Σαββάτου. Να ξεκινήσω σήμερα με την απογευματινή. Τέλος το junk food από τα κηλικία των σχολείων. Με πρωτοβουλία της κυρίας Αγαπηδάκη, απαγορεύονται αλλαντικά, τσίπς, αναψυκτικά, μειώνονται οι μερίδες. Τέλος τα αλλαντικά στα κηλικία των σχολείων. Επίσης και τα τσίπς. Και θα μειωθούν και οι μερίδες. Μάλιστα. Άμεσα λύση με τις χείρες είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, με επίσης ένα από τα κεντρικά θέματα στην πρώτη σελίδα το γεγονός ότι 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστούν στον ΕΦΚΑ αγρότες και μικρομεσαίοι. Την αποκάλυψη κάνει ο γνωστός εργατολόγος ο κ. Μητρόπουλος. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Μπινγκ μπανγκ αριστερά και δεξιά, καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο καρφί του Σαββατοκύριακου.

0: Φεύγουμε από την εφημερίδα Το Καρφί και πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Η εφημερίδα γράφει ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε απευθυνόμενος με ομιλία φωτιά στο πολιτικό σύστημα, αποδόμησε φόλης της ύλης τις πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, αναφέρεται, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για την ηλικία των 75 ετών. Πάμε στα παραπολιτικά που έχουν κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, τα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εφημερίδα γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι έρχεται νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά, παρασκήνιο και ίντριγκα στην κέντρο αριστερά και γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το παρασκήνιο της επιλογής Κυρανάκη και ο μίνι ανασχηματισμός. Και νομίζω η μεγάλη οικονομική είδηση της ημέρας, που κατά τη γνώμη μου δίνει και ένα στίγμα όσον αφορά το σενάριο των πρόωρων εκλογών, το οποίο είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυξάνεται το ακατάσχετο λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ το μήνα. Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης χθες στη Βουλή. Διασταυρούμενα πυρά στην κυβέρνηση. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές. Η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει έκφραση σε Ελλάς και Ελπίδα. Σαμαράς για νέο κόμμα, την απόφασή μου την έχω πάρει. Πασόκ επιχείρηση επανεκκίνησης, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα του Σαββατοκύριακου έχουν κεντρικό θέμα: αν προκληθούμε, πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου, αποκάλυψη της εφημερίδας, κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του υπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Αποκλειστικό θέμα, η κυβέρνηση συγκαλύπτει ότι το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η Καθημερινή, στο κτηματολόγιο οι πολεοδομίες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Δήμαρχη ετοιμάζει προσφυγές και η ΚΕΔΕ. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή, διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων και προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του.
0: Η εφημερίδα Alpha Free Press, εβδομαδιαία εφημερίδα, η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Το παράδοξο του 2027 με τέσσερις φωτογραφίες. Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Σκαρισιανού, Νίκου Ανδρουλάκη και Αντώνη Σαμαρά. Το μεγάλο ερώτημα, ποιος μπορεί να κυβερνήσει? Υπάρχει πλειοψηφία χωρίς την Ουδού? Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας? Τι αλλάζει αν υπάρξει δεύτερη κάλπη? Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press. Πάμε στην κόντρα. Τολμηρός νόμος ανάσα για οφειλέτες. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Έρεται ολοκληρωτικά η κατάσχεση λογαριασμών με την καταβολή του 25% του χρέους. Η εφημερίδα Κόντρα βλέπει θετικά τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, ναι, ακούμε. Ναι, καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγέννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχατε ζητήσει και μέσα από την εκπομπή μας τις προηγούμενες εβδομάδες να τρέξει ο Άριος Πάγος στην καθαρογραφή της απόφασης με 35, αν θυμάμαι καλά, υπέρ και 12 κατά για τη δικαίωση των δανειοληπτών και να θέσει τέλος στα υπέρογκα πανωτόκια στα δάνεια, ξέρετε, από τράπεζες, από σερβιρσερς, δηλαδή για τον αθέμητο πληθυσμό. Καθαρογράφηκε νομίζω η απόφαση.
2: Ναι, αυτό έγινε την Πέμπτη πλέον.
0: Και πρέπει να πούμε ότι δώσατε μάχη για αυτό το πράγμα. Και δώσατε μάχη και κοινοβουλευτικά, αλλά και από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρέπει να τρέχουν γρηγορότερα οι αποφάσεις, να καθαρογράφονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Η δικαιοσύνη είναι 4 μήνες από τότε που αποφάσισε και είναι μια σημαντική απόφαση. Αλλά ξέρετε, εδώ κινδυνεύει να πει ότι επηρεάζει τη δικαιοσύνη. Να έχουμε αντιπαράθεση για το οτιδήποτε σε αυτόν τον τόπο. Θα σου πω, προσπαθεί να πει, δεν επηρεάζει τη δικαιοσύνη.
0: Τώρα, στην ουσία, ποιους αφορά η δικαστική απόφαση και αν θα έχει αναδρομική ισχύ?
2: Κοιτάξτε, αυτή αφορά 300, στην ουσία είναι 350.000 άτομα. όσοι είχαν, συμμετείχαν στον νόμο Κατσέλη, στην ουσία είναι εκείνοι οι οποίοι όμως είχαν κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη και ζητούσαν να δικαιωθούν για την απόφαση αυτή. Δηλαδή, τι έγινε, να ανακουριστούν από αυτά για τις σέρβισες και οι τράπεζες. Τι κάνανε? Σου βάζανε στο σύνολο του δανείου το επιτόκιο και όχι στη δόση που επρόκειτο να πάρεις. Άρα η απόφαση του Αιρίου Πάγου, που σωστή ήταν, γιατί ταλαιπωρήθηκαν τόσα χρόνια τόσοι άνθρωποι, επαναφέρει στη διαδικασία σωστή τη σειρά. Άρα λοιπόν εδώ, όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, άμεσα με αυτή τη διαδικασία θα ειδοποιηθούν. Ότι κύριε, αυτή είναι η απόφαση, δικαιώνεστε, άρα θα αποτούνται και στο εξής.
0: Ναι, όταν λέτε άμεσα, πόσο άμεσα δηλαδή?
2: Άμεσα, μόλις κοινοποιηθεί η απόφαση.
0: Καθαρογράφηκε η απόφαση.
2: Ναι, αλλά και κοινοποιείται κιόλας. Θα την πάρουν και αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όσοι έχουν προσφύγει. Όσοι δεν έχουν προσφύγει όμως, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν, αλλά είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, μελλοντικά στα δικαστήρια θα δικαιωθούν άμα προσφύγουν.
0: Ναι, πάντως προς το παρόν η απόφαση καλύπτει μόνο αυτούς που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό είναι.
0: Όχι άλλους.
2: Εδώ θα έπρεπε λοιπόν, επειδή όμως η απόφαση ευτυχώς βοηθά και τη διαδικασία να μην έχει αναδρομική ασχήμη διάβουση, διότι τότε θα υφίστατο, θα γινόταν ο χαμός ο κακός και με τις τράπεζες θα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και ως προς την ισορροπία του συστήματος. Γιατί λοιπόν βγαίνει η απόφαση και λέει ότι δεν έχει αναδρομική ασχήμη. Αυτό το αντρόπο έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει ένας χρηματοπιστωτικός κίνδυνος. Δηλαδή, ο οποίος είναι διαχειρίσιμος αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Και το λέω αυτό γιατί είχαν γίνει, θυμάστε, οι τράπεζες και λέγανε ότι κοιτάξτε, αυτό θα μας τα ρίξει όλα έξω.
0: Ναι.
2: Θα ακυρωθούν στην βάση οι συμφωνίες που έχουμε κάνει. Πολλά πράγματα, πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί. Συμφωνίες που έχουν κάνει μεταξύ τους, χρέη τα οποία υπάρχουν εκεί το καθεξενό, μεταξύ πελατών και σέρβισης και τραπεζών. Άρα πιστεύω λοιπόν,
0: μάλιστα,
2: ότι καλύπτει μεν αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά επειδή υπάρχει και το δεδικασμένο και οι υπόλοιποι οποίοι θα προσφύγουν, οι οποίοι από την ημέρα που θα προσφύγουν και θα ξεκινήσει η διαδικασία, από τότε θα δικαιούνται και αυτοί, αλλά κάνουν.
0: Μάλιστα, τώρα.
2: Όμως εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, προκειμένου οι πολίτες να μην πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ποσά, γιατί κάποιοι πλουτίσανε.
0: Αυτό μόνο με υπουργική απόφαση ή με άλλου είδους νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει?
2: Νομίζω ότι γίνεται μια νομοθετική. Προχωράει μια νομοθετική ρύθμιση.
0: Βλέπετε ότι έχουν περάσει τόσες ρυθμίσεις από τη Βουλή και πάντα βρίσκουν οι τράπεζες ένα τρόπο για να επιβαρούν όσο περισσότερο μπορούν τα δάνεια, και όχι μόνο τα δάνεια, και γενικότερα τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
2: Δηλαδή, έχουμε πληρώσει ένα κεφαλαίο σε αυτόν τον τραπεζό τόσο καιρό και ακόμα δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον να πούνε ότι ένα 0,5%, 0,1% δεν ξέρω τι μπορεί να είναι από αυτά τα οποία εισπράττουν, να τα βάλουν στην πάντα.
0: Βλέπετε όμως ότι αυτό ακριβώς λέω, ότι δεν είναι μόνο όλα αυτά τα θέματα, τα υπέρογκα πανωτόκια, είναι και γενικότερα η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, που παρότι διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση γίνεται πλέον όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, παραμένουν πολύ υψηλές χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες.
2: Κύριε Παπαγιάννη, όλοι μας έχουμε πληρώσει την ανακεφαλαίωση των τραπεζών 3 φορές.
0: Ναι.
2: Ακούστε με λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν, σου λέω, οι ίδιες τράπεζες να μην μεριμνούν το τραπεζικό σύστημα, ώστε αν συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουν στην άκρη μια διαδικασία που να προβλέπει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για το ίδιο θέμα της ανακεφαλαίωσης που συνέβηκε πριν. Αν συμβεί μια κρίση. Όχι. Πάντα εμείς θα το πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται και παίρνουν για τα μπόνου τους οι λεβέντες, γιατί
0: τώρα,
2: δεν είναι καλά παλικά.
0: Πείτε μας μια κουβέντα για να αλλάξουμε γρήγορα θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, κύριε Καλογερόπουλε. Όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες και το πρόβλημα στέγης, που παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται παραμένει μεγάλο και όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα. Είδα ότι προχθές πήγατε στα εγγένεια ενός τέτοιου συγκροτήματος, δηλαδή ενός συγκροτήμα το οποίο είναι τελείως καινούριο, υπερσύγχρονο, ενεργειακό, στην Κεσαριανή. Πείτε μας δύο λόγια.
2: Κοιτάξτε, εδώ καταρχήν να συγχαρούμε και το Δήμο Δελφόρ, γιατί αυτό ήταν ένα κληροδότημα όπου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαν να το αξιοποιήσουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο Δήμος Δελφόν.
2: Μάλιστα.
0: Ναι,
2: επί χρόνια ήταν παρόν και ο Δήμαρχος, επί χρόνια παρατημένο.
0: Mm-hmm.
2: Με αποτέλεσμα να κάνει μια προσπάθεια και η εταιρεία η οποία το ανέλαβε.
0: Ναι.
2: Διότι και ο Δήμος Δελφόν θα, και το βάσει του κληροδοτήματος, θα επωφεληθεί και αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Σταδιακά λοιπόν θα έχει μια και ωφέλεια οικονομική, αλλά και αξιοποίηση όλου του χώρου εκεί. Άρα η εταιρεία η οποία το ανέλαβε και έφτιαξε πραγματικά κάτι πανέμορφα units, τα οποία έχουν τα πάντα. Είναι
0: αυτό για να καταλάβει, δηλαδή τι έχει περάσει σε ιδιώτες η λειτουργία του και η ιδιοκτησία.
2: Ναι, είναι
0: το έχουν πάρει ιδιώτες, μάλιστα, είναι σύμπραξη. Ωραία.
2: Οι οποίοι το φτιάξανε, εξαιρετική δουλειά, όπου υπάρχουν, ας το πούμε, γκαρσονιερούλες μέσα για φοιτητές.
0: Ναι.
2: Με την κουζίνα τους, με το μπάνιο τους, με το μπαλκονάκι τους, με χώρο άθληση.
0: Ναι, και υπό ποιες προϋποθέσεις πάνε να μείνουν εκεί οι φοιτητές, υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
2: Βεβαίως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και παράλληλα θα υπάρχει και η ενίσχυση της πολιτείας σε αυτή τη διαδικασία, από ό,τι προβλέπετε, αλλά θα υπάρχει και οι άτομα για φοιτητές οι οποίοι είναι άποροι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για. Όχι, εγώ πάω λοιπόν με χαμηλό.
0: Δηλαδή οι άποροι δεν θα πληρώσουν τίποτα.
2: Οι άποροι δεν θα πληρώνουν. Δεν θα πληρώνουν.
0: Ή ένα συμβολικό ποσό.
2: Ότι θα καλύψουν άλλη τη διαδικασία.
0: Ωραία, καλό αυτό, έτσι, θετικό.
2: Έτσι, μπράβο. Αλλά από την άλλη την πλευρά, το ενίκιο το οποίο θα πληρώνω εγώ, αν στείλω το παιδί μου, δεν θα είναι γύρω που με χδέρνουν. Θα βρει ένα διαμερισματάκι, το οποίο καταρχήν θα φυλάσσεται. Θα υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι.
2: Δεν θα μπορεί κανείς να μπαίνει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Καταλάβαμε. Σε ποιο σημείο της Κεσαριανής είναι αυτό το
2: ακίνητο? Είναι σχεδόν στο κέντρο Κεσαριανής.
0: Στο κέντρο.
2: Κεσαριανής και Παγκρατίου.
0: Και πόσους...
2: 75.
0: 75 δωμάτια.
2: Μάλιστα, 75, θα πούμε, γκαρσονιερούς.
0: Ναι, γκαρσονιερούς, ναι.
2: Είναι μέσα με ενσωματωμένη την κουζίνα τους, με τα πάντα. Έχει χώρο για με πλυντήρια όπου μπορεί.
0: Το κάθε δωμάτιο έχει και κουζίνα μικρή και μπάνιο αυτόνομο.
2: Τα πάντα. Και είναι πλήρως εξοπλισμένα.
0: Ναι.
2: Με ό,τι μπορεί να φανταστείτε, με τα κρεβάτια.
0: Και συνολικά τα άτομα που μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές στο ακίνητο, πόσοι είναι περίπου?
2: Γύρω σε 75 άτομα είναι.
0: Μάλιστα. Ένας δηλαδή σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε στούντιο.
2: Ναι, το αν είναι δύο αδέλφια μαζί, ξέρω εγώ, αυτό δεν το ξέρω. Έχει τη δυνατότητα, γιατί τα κρεβατάκια τα οποία υπάρχουν και είναι. Και
0: ενδιαφέρουσα είδηση και η πληροφορία, κύριε.
2: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν κάνουν το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
2: Δεν κάνουν
0: και έχουν
2: γύρω,
0: ενδιαφέρον.
2: Και μάλιστα ήδη ετοιμάζονται και άλλες φοιτητικές αστείες. Αυτό ήταν ένα κτίριο το οποίο είχε περαβεί σαν σκελετός και το οποίο, δηλαδή με την έννοια αχρησιμοποιητό. Άρα μπαίνει στη μέση και η αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να έχει χώρους να διαθέσει, προκειμένου να είναι και υποφελία τη τοπική κοινωνία, δηλαδή του Δήμου.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλλιγερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη, λέω κι εγώ.
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι! Yeah.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθι σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη.
3: Την ευθύνη για τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 6 βαλιστικοί πύραυλοι και διαψεύδει ότι επλήγη από ιρανικά πυρά πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 21 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
7: Midea.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα επιβεβαιώσει όλα αυτά βέβαια ο φίλος μας ο κύριος Νίκος Καντερές σε λίγα λεπτά. Να πούμε 2-3 πράγματα. Είπαμε, σχολιάσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά την ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο χθες. Το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε κόμμα, προανήγγειλε κάτι νέο, αλλά δεν ανακοίνωσε κόμμα, αλλά και ο λαός σχολίασε και ο Σαμαράς κατά των δημοσκόπων. Μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των δημοσκόπων, και ο Αντώνης Σαμαράς χθες έκανε σκληρή κριτική κατά των δημοσκόπων. Μάλιστα είπε κάτι χαρακτηριστικό που αφορά συνέντευξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δώστε μου 2 λεπτά να βρω το απόσπασμα για να σας το μεταφέρω ακριβώς πώς το σχολίασε χθες ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με τους δημοσκόπους. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εννοούσε αυτό βεβαίως. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί, είπε ο Σαμαράς. Σοβαρολογούμε. Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα. Υπάρχουν και όρια. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εδώ ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης το προηγούμενο Σάββατο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή στον Real FM, είπε ότι όχι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του Ανδρουλάκης, αλλά αν συνεχιστεί η αμφισβήτηση των εταιρεών δημοσκοπήσεων, θα είμαστε όλοι απέναντί του, με την έννοια ότι αφού δεν μας θεωρεί αξιόπιστους, ποιος ο λόγος να τον μετράμε σε αυτές. Άρα έχουμε απέναντι στους δημοσκόπους και τον κύριο Σαμαρά. Είπε και άλλα ο κύριος Σαμαράς, τα σχολιάσαμε πριν. Διμέτωπη επίθεση και εναντίον του Μητσοτάκη και εναντίον του Τσίπρα από τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε επίσης για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην κεντροδεξιά σκηνή και στήριξε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα να σας πω όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ ότι, όπως ξέρετε, χθες ανακοινώθηκε και επισήμως η πρόταση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους πάρθηκε η απόφαση αυτή, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων με ανασχηματισμό από Τετάρτη-Πέμπτη. Την Πέμπτη μάλλον προσδιορίζονται οι αλλαγές. Και φαίνεται ότι αυτό το ντόμινο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης δεν μπορεί να παραμείνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα φύγει από το κυβερνητικό σχήμα. Θα αναλάβει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούω για τον κύριο Γιάννη Οικονόμου ότι θα μπει στην κυβέρνηση, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούω για τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον πρώην υφυπουργό, ότι θα επιστρέψει στο Υπουργείο που έφυγε, γιατί έπρεπε να γίνει εκεί, έπρεπε να πάρει όλους η μπάλα των αλλαγών. Ακούω για τον κύριο Διονύση Σταμενίτη. Ακούω για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου ότι θα γίνει υφυπουργός και ότι μάλιστα θα αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο ευρωπαϊκών υποθέσεων εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Όλα αυτά βέβαια μένει να επιβεβαιωθούν μόλις ανακοινώσει τις αλλαγές ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα είναι και οι τελευταίες αλλαγές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επίπεδο ανασχηματισμού πριν τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν είχε διαρρεύσει το όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την επιλογή του γραμματέα. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι από τους λεγόμενους υπουργούς το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο χώρο της νεολαίας, στο κομμάτι της νεολαίας που αντιστοιχεί στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στο κεντροδεξιό κοινό. Θεωρούν πως έκανε έργο το γεγονός ότι συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές, ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, πάλι προς όφελος του κυρίου Κυρανάκη και της κυβέρνησης ήταν αυτό. Το έχει διπλή ανάγνωση. Οι φίλοι μας οι ταξιδιές λένε το ακριβώς αντίθετο. Η στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των τριαντάριδων του κόμματος, οι οποίοι συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει και η επιλογή του Παύλου Μαρινάκη το 2021 για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, προφανώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σηματοδοτούν κάτι σημαντικό. Να σας πω ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, αλλά διατηρεί άριστες προσωπικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι αυτός ο οποίος πολιτικά ανέδειξε τον κύριο Κυρανάκη. Διατηρεί καλές σχέσεις και με την άλλη, ας την πούμε, σοκομματική ομάδα, τάση της Νέας Δημοκρατίας, το περιβάλλον και τους υποστηρικτές, τα στελέχη του Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Κυρανάκης, αν και θα είναι γραμματέας, τελικά, όπως μαθαίνω, θα δώσει ταυτόχρονα τη μάχη του Σταυρού, πέρα από την κομματική μάχη που θα τρέξει ο ίδιος για το κόμμα του δηλαδή. Θα τρέξει δηλαδή στα νότια προάστια και θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα, δεν θα είναι δηλαδή υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσα από το επικρατείας. Και να σας πω επίσης ότι όσον αφορά τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα ανακοινώσει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το αργότερο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να οριστεί και διάδοχος του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς, μετά από πολύ ετή μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε, απεβίωσε, η κηδεία του έγινε προχθές. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Νίκο Ταγαρά. Δύο-τρεις δημοσκοπήσεις απομένουν ακόμα μέχρι να κλείσει, ας το πούμε έτσι, ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, γιατί μπαίνουμε στις καλοκαιρινές, αν όχι διακοπές, σε καλοκαιρινές συνθήκες. Άρα χαλαρώνουν τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικού σκηνικού. Η τελευταία δημοσκόπηση που θα βγει θα είναι η δημοσκόπηση MRB τάσης, είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, που όπως μου έλεγε ο Δημήτρης Μαύρος, ο καλός φίλος και δημοσκόπος, οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που θα βγουν περίπου στα μέσα Ιουνίου, μάλλον την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της μεθεπόμενης, θα είναι ίσως η πιο μεγάλη δημοσκόπηση, με δείγμα 2.000 ψηφοφόρων σε όλη την Ελλάδα και με μεθοδολογία κάλπης. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί έχει διαφορά η κάλπη από την τηλεφωνική μέθοδο. Οπότε έτσι θα κλείσει ο κύκλος, ο χορός, ο κύκλος μάλλον των δημοσκοπήσεων, και μετά τις 25 Αυγούστου που επιστρέφει ο κόσμος στα αστικά κέντρα και επιστρέφει από τις διακοπές, θα μετρήσουν πάλι οι δημοσκόποι για να δουν πού πάει το πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τότε βέβαια πάντα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, δημοσκοπήσεις πρεσβείας ή πρεσβειών, μυστικές δημοσκοπήσεις οποίες δεν ξέρει κανείς. Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ δημοσκοπήσεις, ούτε Ιούλιο βεβαίως. Αλλά πάντα κάτι υπάρχει για να διακινείται στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλή φίλη εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής μας.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Δεν νομίζω.
1: Καθόλου ακόμη.
0: Τι θα σχολιάσεις σήμερα, τι θέλεις να σχολιάσεις?
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω ένα θέμα για το οποίο έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το πώς αξιοποιείται η επιδοτούμενη ανεργία στον ασφαλιστικό μας βίο.
0: Α, είναι ωραίο θέμα αυτό. Αν είναι δωρεάν, ναι, ή πληρώνουμε τελικά.
1: Πολύ σωστά. Οι περισσότεροι νομίζουν βέβαια ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρώνουν την επιδοτούμενη ανεργία και έτσι συμπληρώνουν τα ένσημά τους, που μπορεί να είναι μέχρι 300 ημέρες για αυτούς που θα βγουν στα 62 και πάνω με 40 χρόνια ασφάλισης με πλήρη σύνταξη. Το θέμα είναι ότι ό,τι δεν πληρώνεται δεν συμμετέχει και χρηματικά ως ανταπόδοση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει τα 40 χρόνια με μια επιδοτούμενη ανεργία θα υπολογιστεί η σύνταξή του σαν να έχει 39 έτη. Αυτό το λέμε για να μην νομίζουν ότι θα πάρουν τα ίδια χρήματα με κάποιον που έχει δουλέψει 40 χρόνια.
0: Πόσες ημέρες δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
1: Μέχρι 300. Μέχρι 300.
0: Συνολικά στον χρόνο, στο χρόνο εργασίας.
1: Βεβαίως. Μπορεί να είναι και διασκορπισμένες. Να μην είναι ένας χρόνος συνεχόμενος επιδοτούμενης ανεργίας. Μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα από το 98 δύο μήνες που είχαμε, το 2002 άλλους τρεις, να συγκεντρώσουμε μέχρι 12 μήνες, 300 ημέρες.
0: Άρα στο αυτό συνολικό μπορούμε... χρόνο εργασίας μας, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την σύνταξη από ανεργία, δηλαδή τους μήνες ανεργίας, είναι μέχρι 300 μέρες συνολικά.
1: Σωστά. Με εξαίρεση αυτούς που θα βγουν στα 67 τους, ναι, με 4.500, δηλαδή το ακριβώς αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται, ναι, εκεί θα πάρουν μέχρι 200 και αυτές πρέπει να είναι στην τελευταία δεκαετία. Ναι. Εδώ λοιπόν ο νόμος διαφοροποιεί, δίνει μια προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν τα 40, ναι, χρόνια, σε αυτούς που έχουν λιγότερα τους χαρίζει εντός εισαγωγικών 200.
0: Μετράει στη μειωμένη σύνταξη όλο αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και για τη μειωμένη σύνταξη, τις 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα αν λείπουν και 100 ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια που θέλουμε, αυτό απαιτεί ο νόμος, ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρονιά και ένσημα της επιδοτούμενης ανεργίας ή της επιδοτούμενης ασθένειας mm-hmm. που λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω αν ισχύουν τα ίδια και για την ασθένεια για την οποία επιδοτούμαστε από τον ΕΦΚΑ.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, για τα 40 χρόνια 300 μέρες οποτεδήποτε, για τα 15 χρόνια στην τελευταία δεκαετία μέχρι 200 δεν αποδίδουν χρηματικά mm-hmm. αλλά είναι μια αναγνώριση δωρεάν. Δεν την πληρώνουμε, μας θεμελιώνει απλά τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανταποδοτικό στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά κάποια χρόνια ή κάποιους μήνες ή κάποιες μέρες ανεργίας, η οποία πιθανόν να μην έχει επιδοτηθεί, τι γίνεται εκεί?
1: Α, πολύ σωστή ερώτηση. Όταν δεν έχει επιδοτηθεί, είναι καθαρά κενό χρονικό διάστημα και πρέπει να εξαγοραστεί. Mm. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί η απλή εγγραφή μας στο Μητρώ των Ανέργων.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το διαχωρίζουν και μας φέρνουν βεβαιώσεις. Εγώ ήμουν εγγεγραμμένος άνεργος. Δεν θέλει ο νόμος τους εγγεγραμμένους ανέργους, θέλει τους επιδοτούμενους άνεργους.
0: Μάλιστα.
1: Για να χρησιμοποιήσουν τον
0: άρα,
1: χρόνο στη σύνταξη.
0: Και πώς εξαγοράζεται, υπάρχει συγκεκριμένο δηλαδή πακέτο ύψους εξαγοράς,
1: ναι,
0: για τους ανέργους που δεν
1: βέβαια,
0: έχουν επιδοτηθεί?
1: Όπως όλα τα άλλα πλασματικά χρόνια,
0: ναι.
1: Αν είναι κάποιος μισθωτός, θα πάρουμε τον τελευταίο μεικτό του μισθό,
0: ναι.
1: Και για κάθε μήνα θα πληρώσουμε το 20% των μεικτών τους αποδοχών. Άρα λοιπόν εξαγοράζεται με βάση τον τελευταίο μας μισθό και αν
0: μάλιστα.
1: Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, με βάση την κατηγορία που έχουμε επιλέξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα Καρδαρή. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχουμε, με συγχωρείς, κάτι τελευταίο, συγγνώμη που
1: βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και την καθαρογραφή της απόφασης που βγήκε, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέλιος, αυτοί που δεν έκαναν προσφυγή μπορούν να κάνουν κάτι άλλο ή όχι?
1: Δεν γνωρίζω τα θέματα αυτά. Καλύτερα να απευθυνθείτε σε κάποιον συνάδελφο που ασχολείται
0: okay.
1: με τα δάνεια,
0: mm-hmm.
1: Για να είναι πιο εξειδικευμένο.
0: Ωραία, να είναι εξειδικευμένη η απάντησή του. Ευχαριστούμε
1: ναι.
0: πολύ, Μαργαρίτα. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneclines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
8: Αλλά κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολύ ακόμα και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, φίλες και φίλοι, το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, στο Intercontinental, το γνωστό αθηναϊκό ξενοδοχείο. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω πριν πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, του Real FM. 6 τυχεροί θα κερδίσετε. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village μαζί με τον Manesi Travel. Σας στέλνουν σε οικογενειακές διακοπές και ο Real FM βεβαίως. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Όλα συμπεριλαμβανομένων, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesi Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJet. Με την SeaJet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλοο της εταιρείας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα πάμε να μάθουμε τα νέα του Σαββατοκύριακου σε μετεωρολογικό επίπεδο. Τι καιρό θα μας κάνει το Σαββατοκύριακο και τι να περιμένουμε από Δευτέρα. Ελάτε κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Πολύ καλό το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια. Με τη θερμοκρασία να φτάνει σε ηλεκτροδικά ιδίω στη Θεσσαλία 32 και 33 βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά και οι μικρές, όπως πριν γύρω στη Φλόρινα, να έχουμε 8 και 10 βαθμούς ελάχιστης θερμοκρασίας. Στην Αθήνα γύρω στους 30 βαθμούς, αλλά στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη να είναι 3 και 5 βαθμούς μικρότερη. Με καλές θάλασσες, χωρίς προβλήματα τα ταξίδια και στη θάλασσα τα μπάνια. Αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα ξυπήσει 1-2 βαθμούς. Mm-hmm. Ενώ από τη Δευτέρα που μπαίνουν οι βορειάδες θα πέσει πάλι αντίστοιχα. Γενικά η θερμοκρασία σχεδόν στα κανονικά επίπεδα. Από πλευράς καιρού, θα έλεγα στον ορεινό όγκο της Πίνδου, το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και προς τη Θράκη, το απόγευμα να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και τη νύχτα πρέπει να σταματούν. Κάπου έτσι θα κυλήσει η νέα εβδομάδα. Mm-hmm. Το που έχω να πω ότι μέχρι και χειμερολογιακά να μπούμε στο καλοκαίρι με το ηλιοστάσιο, δεν φαίνεται να έχουμε κάψα. Μάλιστα. Το τελευταίο δεκαήμερο τώρα του Ιουνίου θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό όμως που θέλω να προσθέσω, κύριε Παπαγιάννη, είναι επειδή γίνεται πολλής λόγος για το Ελνίνιο, εγώ θέλω να σας πω το εξής, με τα στοιχεία που διαθέτω, πώς ήταν το 2023, το 2024, πώς ήταν το 2015, το 2016, 98, 97. Δηλαδή όπως και στην Μεγάλη Βρετανία βλέπουν στην χώρα τους πώς ήταν ο καιρός, έτσι να δούμε κι εμείς πώς ήταν ο καιρός αυτά τα χρόνια και αυτούς τους μήνες, για να πάρουμε μια εικόνα, για να μην ταλαιπωρούμαστε, για να μην βομβαρδιζόμαστε ότι το Ελνίνιο θα πέσει πάνω.
0: Αναφέρεστε στα αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό πέρασε. Αυτό, έτσι, κύριε Παπαγιάννη,
0: σε αυτό όμως σχολιάζαν για το Ελνίνιο κάποιοι.
1: Πέρασε ο καύσωνας. Εγώ θέλω να επιμένω κυρίως και να ενημερώνω και μέσω εσάς τον καιρό για την Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνος ο καύσωνας που ήταν στην Δυτική Ευρώπη, ξέρουμε πως εξελίχθηκε και αυτή η αλλαγή η δεύτερη που ήρθε ήταν για αποτέλεσμα να έχουμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις, γιατί επηρέασε μερικώς την Ελλάδα, περισσότερο τα Βαλκάνια, αλλά έριξε όμως και τον καύσωνα στις κύριες περιοχές. Το Ελλήνιο, το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο υπάρχει, είναι αποδεκτό βέβαια, χωρίς να ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτές τις εβδομάδες, αυτόν τον μήνα και τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να αναφερθώ. Τι μπορεί να είναι στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι με το Ελνίνιο, αυτό που εξελίσσει, που δεν ξέρουμε ακόμη σε τι βαθμό θα εξελιχθεί και πώς, αν θα επηρεάσει και πώς την Ελλάδα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καντερέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης τον κόψαμε τον κύριο Καντερέ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μας καλημέρες όμως. Να είναι καλά ο κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος μετρολόγος. Από την δεκαετία του 70. Λοιπόν, να πούμε ότι με ρωτάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παυλίδης πόσες πιθανότητες δίνω για προώρες εκλογές. 50-50. Αυτά θα αποφασιστούν μετά τον 15 Αύγουστο. Η κίνηση πάντως θες, η ανακοίνωση Πιερακάκη για την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250, κατά την δική μου ερμηνεία, δεν προκύπτει από πληροφόρηση αυτό, κινείται έτσι σε μια προεκλογικού τύπου λογική από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μετά τον 15 Αύγουστο οι πιθανότητες να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι περίπου στο 50%. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από αρκετές παραμέτρους. Τι διεθνές περιβάλλον θα υπάρχει τότε. Πώς θα έχει κυλήσει το καλοκαίρι. Τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που θα έχει παραγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα τις έχει μπροστά του. Για να δει ποια στρατηγική, ποια τακτική θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν για να αποφασίσει αν τελικά πατήσει το κουμπί ή όχι. Επειδή με ρωτάει, επιμένει ο κ. Παυλίδης, θα έδινα 0,0001% πιθανότητες ο Πρωθυπουργός να ευρυνδιάσει με εκλογές Σεπτέμβριο σε σχέση με το υπόλοιπο 50%. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα, ο φίλος ο κ. Χριστόπουλος, καλημέρα κ. Χριστόπουλε, παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα από την Γλυφάδα, μου έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Τιμητικό πολύ για τον Γιώργο το Σουφλιά, έναν από τους όχι απλά πιο αποτελεσματικούς, αλλά και εντιμότερους υπουργούς, κατά την δική μου γνώμη, των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή και παλαιότερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι με την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά απομένουν δύο παλαιοί βέβαια. Κλείνει σιγά σιγά και ο κύκλος των λεγόμενων βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φύγει από τη ζωή βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος από όλους. Έχει φύγει ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Γιώργος Σουφλιάς προχθές και άλλοι μεγάλοι εκείνης εποχής. Απομένουν δύο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είναι σε ηλικία περίπου 94-95 ετών, και ο Στέφανος Μάνος. Λίγο μικρότερος ο Στέφανος Μάνος, για να κλείσει όλη η γενιά. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν πολλά χρόνια ζωής μπροστά τους και να ξεπεράσουν και τα 100. Αλλά με αυτές τις δύο προσωπικότητες από το συντηρητικό χώρο, από τον κεντροδεξιό φιλελεύθερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος αυτών που λέγανε παλαιότερα οι πολιτικοί συντάκτες βαρώνει της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε το παρατσούκλι του Σουφλιά, ποιο ήτανε? Σαρακατσάνος ή Κουφός. Το Κουφός το γράφαμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες με την έννοια ότι είχε πάντα σοβαρό πρόβλημα με το δεξί του αυτή. Και μάλιστα δεν άκουγε καθόλου καλά και αναγκαζόταν να στρέψει το κεφάλι για να ακούσει από την άλλη πλευρά. Βέβαια, να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε υπουργός σε κορυφαία υπουργεία. Και επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Με κορυφαίο όλων το γεγονός ότι υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός οικονομίας και οικονομικών, υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, υπουργός ανάπτυξης κατά το παρελθόν, υπουργός παιδείας επίσης, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχει περάσει από όλα τα κορυφαία υπουργεία εκείνων των κυβερνήσεων. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος ήταν πρώτος στη Νέα Δημοκρατία που προσδιορίσε τον ιδεολογικό πολιτικό όρο μεσαίος κεντρώος χώρος. Και ήταν από αυτούς οι οποίοι εξέφραζαν την πιο φιλελεύθερη, την πιο μετριοπαθή τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν αντίπαλος του Κώστα Καραμαλή στο θρυλικό συνέδριο του 1997. Ήρθε δεύτερος ο Γιώργος Σουβλιάς. Διεγράφει στη συνέχεια από τον Κώστα Καραμαλή. Επανήλθε όμως με τα βαΐων και κλάδων σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κώστας Καραμαλής είπε: Γιώργο, έλα στο σπίτι σου. Αν το θυμάστε, οι παλιότεροι φαντάζομαι θα το θυμάστε. Κλείνει λοιπόν και ο κύκλος με τον Γιώργο Σουβλιά. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για την οικογένεια του Γιώργου Σουβλιά που έβγαλε η οικογένεια ένα τόσο έντιμο και πατριώτη πολιτικό.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε σήμερα το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιράν. Έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουβλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket Link που έγινε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα είναι Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, καλοκαιρινό Σάββατο. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Έχει δίκιο εδώ ο φίλος ο κύριος Γιώργος, ο οποίος μου λέει ότι ο Σουφλιάς είχε δίκιο ως προς την εισήγηση. Τώρα αν τον πήρε ή όχι στο λαιμό του δεν το ξέρω. Είχε πάρει, σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραφαν τα πολιτικά ρεπορτάζ της περίοδου εκείνης, τον Καραμαλή στο λαιμό του με την έννοια ότι του συνέστησε, του εισηγήθηκε να πάει σε πρόωρες εκλογές. Εκλογές που το 2010 τελικά κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα, φίλε μου, πώς τον πήρε στο λαιμό του. Ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός, αυτός αποφάσιζε. Ο Σουφλιάς μια εισήγηση έκανε. Από εκεί και πέρα, ο Καραμαλής πήρε την τελική απόφαση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν 8 με 10 μονάδες πίσω. Αν ο Καραμαλής πίστευε ότι θα χάσει με 3-4 μονάδες, κακός του κεφαλιού του. Ο ίδιος πήγε σε πρόωρες εκλογές και έχασε με 10 μονάδες διαφορά από τον Γιώργο Παπανδρέου και το Πασόκ εκείνης της περίοδου. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, φίλε, ο Σουφλιάς. Σου θυμίζω τα πρώτα χρόνια του κτηματολογίου, το οποίο δεν υπήρχε ούτε καν ως έννοια, ως ιδέα, και τρώγαμε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Σου θυμίζω την εκτροπή του Αχελώου, μεγάλους οδικούς άξονες. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι είχαν πολλές αντιδράσεις, πολλές ενστάσεις, αλλά δικαιώθηκαν διαχρονικά για την επιλογή του Γιώργου Σουφλιά. Δεν ήταν ποτέ τηλεοπτικός ο ίδιος. Ήταν και έτσι λίγο στυλ παλαιοπολιτικού, ενώ οι ιδέες του ήταν φρέσκες και του μεσαίου χώρου. Πάντα εκπροσωπούσε το λεγόμενο κεντρό, μεσαίο χώρο, και πάντα είχε μια φιλοσοφία ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ανοιχθεί προς το κέντρο και όχι προς την ευρύτερη δεξιά ή ακροδεξιά. Σας θυμίζω ότι κάτι το οποίο το θυμήθηκα στην πορεία, ο Σουφλιάς στις εκλογές του 2009, όχι του 10, του 9 συγγνώμη, που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε εκλεγεί βουλευτής επικρατείας, αλλά αρνήθηκε να ορκιστεί. Και μάλιστα στην επιστολή παραίτησής του από τη θέση του βουλευτή, εκείνη η επιστολή είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Ήταν ένα ολόκληρο πολιτικό μανιφέστο της εποχής. Εννοείται ότι ήταν επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, υφυπουργός σε κυβερνήσεις, τις πρώτες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και μετά, ως υφυπουργός βέβαια στο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ήταν το αντίπαλο δέος του Μπουλντόζα, του Μιλτιάδη Εύερτ, αλλά τότε προέκυψε στο συνέδριο του 97 η τρίτη επιλογή, η τρίτη λύση, ο Κώστας ο Καραμαλής που τους κέρδισε όλους. Παρότι ήταν πολιτικός μηχανικός, θα σας έλεγα ότι το λιγότερο χρόνο από την πολιτική του καριέρα τον έδωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο ήταν συναφές με το επιστημονικό αντικείμενό του. Μην ξεχνάτε ότι ο Σουφλιάς διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη, Νέα Δημοκρατία, συνασπισμός εποχής, και το 1989 επίσης τσάρος της οικονομίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα, όπου ήταν και η Νέα Δημοκρατία μέσα, και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, και ο συνασπισμός με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι συμφώνησαν και τα τρία κόμματα στο να επιλεγεί αυτός ως Υπουργός Οικονομίας, ως τσάρος οικονομίας, ως νούμερο ένα της οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνηση εκείνης περίοδου, αναδεικνύει και το σεβασμό που είχαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε αυτόν. Σε όλα ναι, όμορφα μάτια μπλε, και θα είναι η βραδιά κομπλέ. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγο μάλλον επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ότι οι κυβερνητικές αλλαγές και ο ανασχηματισμός θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν και εφόσον πάρει την απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Και γενικότερα απέφυγε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση μία δήλωση του κυρίου του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αποκάλεσε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω αποδοκιμάστηκε η δήλωση αυτή και όλοι συμφωνούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θες να σου το πω αλλιώς. Πολλοί περίμεναν

0: Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε για το νέο κόμμα. Μου λένε έφτασε 75 ετών. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος? Ρώτησε τον εαυτό του Αντώνης Σαμαράς. Και απάντησε: στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Τα έβαλε με τους δημοσκόπους και ο κύριος Σαμαράς τα έβαλε με τους δημοσκόπους και στήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τον πόλεμο, το μέτωπο που έχει ανοίξει με εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσκόπους στο θέμα των τελευταίων ερευνών. Δεν βρήκε τίποτα καλό να πει για την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, μίλησε για την οικονομία, μίλησε για την κοινωνική πολιτική, μίλησε για πολλά. Και επιτέθηκε παράλληλα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα μίλησε για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην ευρύτερη κεντροδεξιά σκηνή. Σας είπα ότι επιτέθηκε στις δημοσκοπικές εταιρείες. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Αναφέρεται προφανώς στον κύριο Ζούπη και σε αυτά τα οποία είπε το προηγούμενο Σάββατο εδώ ο γνωστός δημοσκόπος στον Real FM. Δεν το είπε ακριβώς έτσι βέβαια ο Ζαχαρία Ζούπης, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σαμαράς έθεσε ένα ερώτημα. Σοβαρολογούμε? Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα? Υπάρχουν και όρια. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, εκλέγονται από την κοινωνία. Και τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε αλαζονικό το δίλημα που έθεσε η κυβέρνηση για το ποιος άλλος θα μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα πλην του Πρωθυπουργού, ενώ έκανε λόγο για κόμμα του ενός, κατηγορώντας ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ύβρις, λάσπη, ψέματα, άθλιες προσωπικές επιθέσεις και ασέβεια. Τώρα φαντάζομαι αυτά τα μέσα στα οποία αναφέρεται ο κύριος Σαμαράς είναι τα μέσα που είναι πιο κοντά προς τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς για τα οποία κατηγορεί σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους κορυφαίους υπουργούς, μέχρι πριν από 8 μήνες που ήταν μέλος Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έβλεπε. Έπρεπε να διαγραφεί δηλαδή για να τα αναδείξει και να τα δει όλα αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν τα κατήγγειλε από την αρχή? Πριν από 8 μήνες διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Γιατί δεν τα έλεγε δηλαδή τότε? Και γιατί δεν ζητούσε από τον Πρωθυπουργό αλλαγή πορείας? Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και αν τελικά ανακοινώσει την πρόθεσή του για τη δημιουργία νέου κόμματος, πότε και πώς θα το ανακοινώσει όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, ο χρόνος πιέζει. Αν ο Πρωθυπουργός πάει σε εκλογές Σεπτέμβριο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να οργανώσεις ένα κόμμα και να το προετοιμάσεις γρήγορα. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε στην επίσπευση των αποφάσεών του, την ανακοίνωση του κόμματος, τους συνεργάτες του, την επικοινωνιακή ομάδα, για να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και αυτό το ενδεχόμενο, των πρόωρων εκλογών δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής στο Κιλκής με το Πασόκ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, αν θέλετε?
1: Ήταν ένας πολύ σημαντικός πολιτικός, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην σκηνή, την πολιτική. Είχε αποσυρθεί τα πολλά τελευταία χρόνια από το προσκήνιο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ελαφρύνανε το χώμα που τον σκεπάζει.
0: Τώρα, πάμε στα σύγχρονα, στα δικά μας, στα τελευταία δηλαδή, στα πιο επίκαιρα. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή την ιστορία με τους δημοσκόπους? Ακούω πολύ γκρίνια από το Πασόκ με την έννοια ότι ξαφνικά λέει η μία μετά την άλλη δημοσκόπηση έχουν αφαιρέσει κάποια ποσοστά από το Πασόκ και το εμφανίζουν στην τριτοτέταρτη θέση. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ζητούμενο. Εσείς βλέπετε αναξιοπιστή από την πλευρά των δημοσκόπων κάτι το οποίο δεν βλέπατε πριν από περίπου ένα μήνα ή συμβαίνει κάτι άλλο? Σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, αυτό το οποίο λέω είναι ότι η τελική δημοσκόπηση θα γίνει προφανώς στην κάλπη και εκεί θα αποτυπωθεί η πραγματική δύναμη του κάθε κόμματος. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές ότι οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν το Πασόκ παραδοσιακά. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Να θυμίσω, στις προηγούμενες εκλογές του 2023 το εμφάνιζαν το Πασόκ στο 7-8% και πήρε κοντά στο 12%, δηλαδή συν 50% από την εκτίμηση
0: Όχι,
1: η οποία του γινόταν.
0: Συγγνώμη, επειδή ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις και ως πολιτικός επιστήμονας και ως πολιτικός συντάκτης, υπήρξαν και δημοσκοπήσεις που έπεσαν απόλυτα μέσα. Έδιναν το Πασόκ με την εκτίμηση εκλογικής επιρροής 10-11% όσο πήρε.
1: Εγώ λέω γενικά για αρκετές δημοσκοπήσεις.
0: Κάποιες μπορεί να μην έπεσαν μέσα.
1: Οι οποίες το εμφάνιζαν πολύ κάτω. Δεύτερον, να δεχτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις ως εργαλεία και αυτές αστοχούν και ειδικά σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό όπως είναι το σημερινό, μπορεί οι αστοχίες τους να είναι μεγάλες.
0: Άλλο αστοχούν και άλλο αποδίδεται δόλο στην αστοχία.
1: Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία ούτε να μιλήσω για δόλους, ούτε να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι το ΠΑΣΟΚ και υποεκτιμάται και είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στις δημοσκοπήσεις, και γιατί να μην τα σχολιάσουμε όταν μια δημοσκόπηση βγάζει μισή μονάδα απόσταση το ΠΑΣΟΚ από το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μια άλλη βγάζει ξέρω εγώ σε 7-8
0: μαζί μονάδες. Σας, αλλά γιατί δεν τα σχολιάζατε όταν ήταν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ,
1: δικαιούμαστε να
0: πριν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα δηλαδή?
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, γιατί και όταν, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ εκτινάχθηκε δημοσκοπικά, θυμόμαστε ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια τάση, αυτό βλέπω εγώ, πάντα να υποεκτιμάται. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία ιδιαίτερη και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και τους Έλληνες πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε ως κόμμα να κάνουμε και έχουμε ως πρόταγμα είναι να επαναφέρουμε τη συζήτηση για την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι αυτό στο οποίο θα κρυθούν τελικά τα πολιτικά κόμματα σε επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι λέει κάθε δημοσκόπηση. Αυτό το οποίο είναι ένα βασικό έβριμα στις δημοσκοπήσεις και πάγιο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να απαλλαγούν από αυτή την κυβέρνηση, και περίπου 7 ή ακόμα και 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει.
0: Ναι,
1: είτε
0: κανένας να αμφισβητεί.
1: Κοινωνία, είτε δείτε τη δημοσκοπή.
0: Απλώς ξέρετε, αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μπορεί πράγματι 7 στους 10 να θέλουν αλλαγή κυβέρνησης, αλλά οι 3 στους 10 που θα ψηφίσουν για την ίδια κυβέρνηση να εκλέξουν πάλι κυβέρνηση.
1: Και ένα δεύτερο, κύριε Παπαγιάννη, θα πω, που δεν βλέπω στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, είναι για εκλογική περίμετρος ή η δυνητική εκλογική επιρροή που μπορεί να έχει το κάθε κόμμα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι την τελευταία φορά που είδαμε αυτό το έβριμα, το ΠΑΣΟΚ είχε μια δυνητική εκλογική επιρροή εκεί κοντά στο 40%.
0: Ωραία. Να ρωτήσω.
1: Θα μπορούσαν δηλαδή να το ψηφίσουν. Άρα και αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο
0: μαζί
1: πρέπει
0: σας
1: να την εκτιμήσουμε.
0: Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα. Είτε πιστεύει κάποιος στις δημοσκοπήσεις είτε όχι, είναι δικαίωμά του. Προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα. Ότι το ΠΑΣΟΚ 3 χρόνια έχασε την ευκαιρία ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρει με το μέρος του ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής νόμης που είναι δυσαρεστημένο από τη Νέα Δημοκρατία, είτε νομοτελειακά λόγω κούρασης και κόπωσης πολιτικής, είτε γιατί έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ενώ μόλις ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, να εμφανίζεται δεύτερος από το πουθενά. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει αδυναμία παραγωγής πολιτικού λόγου και αξιοποίησης των ευρημάτων αυτών υπέρ σας όλον αυτόν τον καιρό, κύριε Παπά. Συμφωνείτε ή όχι?
1: Δεν συμφωνώ απολύτως, υπό την έννοια ότι το ταμείο θα γίνει στις εκλογές και εκεί θα φανεί το πραγματικό αποτύπωμα και αν όντως έγινε δουλειά ή δεν έγινε δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που παράγει αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς το θεωρείτε, αλλά η εικόνα δεν δείχνει αυτό όμως.
1: Εντάξει, και από εκεί και πέρα έχουμε και δύο καινούργια κόμματα, στα οποία έχει γίνει μια επικοινωνιακή καταιγίδα τον τελευταίο καιρό. Όπως κάθε καινούριο κόμμα, βρίσκονται σε ένα ποσοστό, ας πούμε, ότι αυτό είναι το ταβάνι τους, εγώ θεωρώ, και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Από εδώ και πέρα θα αρχίζει να φαίνεται η γύμνια και των δύο εγχειρημάτων. Του μεν κυρίου Τσίπρα, ο οποίος στην πραγματικότητα θα κάνει έναν Β' ΣΥΡΙΖΑ, έναν ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί τα στελέχη τα οποία βλέπουμε δεν έχουν κάποιον πολιτικό λόγο, ούτε έχω ακούσει κάτι το οποίο να έχει κάποιο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα των πολιτών από αυτά τα νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν. Ένα γενικό ευκολόγιο, ακούμε, το οποίο έτσι, δεν ξέρω, θυμίζει, ας πούμε, αυτά που λέγαν κάποτε οι φιναλίστες των Καλλιστίων. Παγκόσμια ειρήνη και αγάπη. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία της πολιτικής σήμερα. Και από την δε κυρία Καριστιανού, ούτε εκεί ακούμε κάποιο συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να πείσει όχι τον μέσο πολίτη, αλλά τον οποιονδήποτε
0: τώρα,
1: μπορεί αυτό το κόμμα να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, και ενδεχομένως να μην υπάρξει και στη δεύτερη, δεν το ξέρουμε, αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε δεύτερες εκλογές, κάτι το οποίο είναι το πιθανότερο κατά τη γνώμη μου. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα? Δηλαδή, ποιες πιθανότητες συνεργασίας, γιατί αυτό είναι το προκείμενο, αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα? Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβεί στη χώρα?
1: Χωρίς να έχουμε να ξέρουμε ποια κόμματα ακριβώς θα κατέβουν ή ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Περίπου με τα δεδομένα που εμφανίζονται σήμερα, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα στη χώρα?
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα, αν και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, εγώ θα μπω στον πειρασμό και θα σας απαντήσω αυτό το οποίο απαντάει το ΠΑΣΟΚ παγίως. Εμείς έχουμε ένα δίλημα το οποίο βάζουμε στον ελληνικό λαό. Ή το ΠΑΣΟΚ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα, ή αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, εμείς δεν κάνουμε κάποια συζήτηση για καμία συνεργασία. Προφανώς.
0: Πολύ ωραία. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, δεν μας λέτε όμως.
1: Παρακαλώ, δεν σας άκουσα.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Δεν κάνετε συνεργασία με κανέναν. Να το δεχθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης λέει ότι δεν κάνει συνεργασία με κανέναν. Επίσης να το δεχθώ. Πώς θα κυβερνηθεί και από ποιον η χώρα. Αυτό, σε αυτό δεν απαντάει κανείς.
1: Ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αν ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει πολιτική αλλαγή και εμείς θεωρούμε ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο, όχι με τα γιόταχη κόμματα της αντιπολίτευσης και προφανώς όχι με τη Νέα Δημοκρατία, τότε θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Αν ο λαός αποφασίσει διαφορετικά, κύριε Παπαγιάννη, και θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει μια τρίτη τετραετία και να συνεχίσει τις πολιτικές αυτές τις οποίες κάνει, γιατί είναι ευχαριστημένος ενδεχομένως ο ελληνικός λαός αυτό να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη και να έχει αυτή τη στεγαστική κρίση και να έχει αυτό το ιδιωτικό χρέος και να έχουν αυτή την αντιμετώπιση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί αυτή πρώτων ευθυνών της και δεν είναι ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνει κανείς.
0: Υπάρχει και η άλλη απάντηση. Ο ελληνικός λαός να πει ότι ναι, θέλω τη Νέα Δημοκρατία να με κυβερνήσει, αλλά μαζί με ένα άλλο κόμμα και ενδεχομένως και με δύο κόμματα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ είναι να πει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν το εκλέξει πρώτο ο ελληνικός λαός. Η απάντηση είναι σαφής. Θα αναζητήσει προοδευτικές συμμαχίες και αν δεν τις βρει, θα ζητήσει νέες εκλογές και αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ, αν δεν βρει προοδευτικές συμμαχίες.
0: Πάντως δεν είναι ρεαλιστικά αυτά τα οποία λέτε. Όχι εσείς προσωπικά. Αντιθέτως, είστε πολύ ευπρεπείς και πολύ μετριοπαθείς. Αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ με ποσοστά στις δημοσκοπήσεις 10, 11 και 12% και τριτοτέταρτο σε όλες τις έρευνες των τελευταίων εβδομάδων, δεν είναι πιστικά, δεν είναι ρεαλιστικά, ξέρετε. Θα κυβερνήσω εγώ και θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Δεν στο λέει αυτό κανένας. Δεν προκύπτει από την κοινωνία αυτό δηλαδή πουθενά.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει ανατροπές στην ιστορία του. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό και αυτό το δίλημα βάζει στον κόσμο. Αν αυτό το δίλημα απορριφθεί από τον ελληνικό λαό, το ΠΑΣΟΚ θα μείνει εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές και η συζήτηση δεν έχει πλέον και νόημα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχετε την ψεκασμένη αντίληψη και θεωρία στο ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, γιατί τώρα κυβερνιέται. Γιατί υπάρχει και αυτή η ψεκασμένη αντίληψη. Δεν θα έλεγα ψηφοφορών, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν κάποιον στελεχών. Φαντάζομαι ότι θα τεθείτε προευθυνών σας και συνταγματικών και θεσμικών. Γιατί η χώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να εκπροσωπηθεί, να κυβερνηθεί. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον τρίτον. Πάντως να κυβερνηθεί.
1: Απαντώ ξανά, προφανώς πρέπει να κυβερνηθεί, αλλά η ευθύνη βαραίνει αυτόν ο οποίος έλαβε την εντολή και την εντολή τη λαμβάνει όποιος έχει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν δεν επιλέξει ο ελληνικός λαός το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα είναι εκεί όπου θα του τάξει ο ελληνικός λαός, δηλαδή στην αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό, αλλά παρόλα αυτά μένουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση και δεν γίνεται συζήτηση για αυτά τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό και με βάση αυτά τα οποία θα κρίνει τελικά
0: το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο κρίσιμο όλων.
1: Ναι, αλλά για να προσέλθει ο πολίτης στην κάλπη, πρέπει νομίζω να γνωρίζει το πρόγραμμα με το οποίο θα κυβερνηθεί ή όχι. Πρέπει να συγκρίνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με αυτό που λέει ή δεν λέει. Να πω τη φράση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό που λέει ή δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει ένα πρόγραμμα και γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να την εμπιστευτεί για μια τρίτη τετραετία. Πόσο μάλλον δεν έχω ακούσει τα κόμματα, τα υπόλοιπα, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανό.
0: Εδώ να έρθουμε λίγο.
1: Τι λένε ακριβώς.
0: Κάτι τελευταίο πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Είστε απέναντι, ασκείτε κριτική και αυτός είναι ο ρόλος σας ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Με άλλα κόμματα στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα, έχετε κοινά σημεία συμπόρευσης ώστε κάποια στιγμή τα προγράμματά σας να συγκλίνουν και ενδεχομένως να δούμε και κάποιο σενάριο συνεργασίας εκτός της Νέας Δημοκρατίας ή όχι?
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια κόμματα θα κατέβουν τελικά και ποια κόμματα θα έχουν κοινοβουλευτική δύναμη για να μιλάμε για συνεργασίες. Αν με ρωτάτε, για παράδειγμα, για τον κύριο Τσίπρα, το απορρίπτει ο ίδιος, το απορρίπτουν τα στελέχη του, λένε ότι δεν έχουν κάποια συγγένεια με το ΠΑΣΟΚ. Οπότε δεν υπάρχει και καμία συζήτηση ούτε προς αυτή την κατεύθυνση. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει χάσει την πολιτική του αξιοπιστία, που διακατέχεται έναν πολιτικό αμοραλισμό και δεν βλέπει. Δεν βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ κάποιο κοινό σημείο με αυτό το κόμμα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν θέλει να έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Χαίρομαι που εδώ οι φίλες ακροάτες και ακροατές μου λένε ότι το ίδιο ακριβώς ρωτάω και στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και θα το ρωτήσω και μετά στον Γιώργο τον Αυτιά. Στον Γιώργο τον Αυτιά, να είσαι καλά, ο κύριος Φιλιππίδης μου στέλνει το μήνυμα, γιατί θυμάται τις ερωτήσεις που είχα κάνει. Το ερώτημα παραμένει πάντως, κύριε Παπά. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν μετά τις εκλογές? Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός.
1: Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός, κύριε Παπά.
0: Και νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, κύριε Παπά.
1: Χαίρετε. Real FM.
2: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Σάσος, Γκέρτ Μίλλερ, με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξεψε τα πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι βομβάρδισε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό βήμα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα. Η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορία. Σε ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Για το διαγωνισμό τα είπαμε και τα ξαναλέμε. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Village με τον Manesi Travel, προσφορά του Real FM, και 5 διπλά εισιτήρια από την CJET. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον Τάκη από την Πεύκη, που μου ζητά μια πρόβλεψη. Αυτό το κόμμα η Ελλάς, σε πόσα χρόνια πιστεύεις ότι θα πάει στη διάσπαση? Εγώ σε 10, λέω ίσως και πολλά. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη, να σε καλά Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη, να σε καλά Αριστοτέλη, την καλημέρα μας. Στέφανε, το μετέφερα το μήνυμά σου, θα απαντηθεί και αύριο αναλυτικά. Καλημέρα στο Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του και θα ήθελε να ασχοληθούμε για λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό και με τα καταλήμματα αυτό όπως συμβαίνει φέτος. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναζήσει, αφού λοιπόν μιλάμε με τους ιδιοκτήτες των καταλήμματων και λίγο πριν την κράτηση μας ζητούν, Γιάννη, επιπλέον χρήματα από αυτά των κοινωνικών εισιτηρίων με τη δικαιολογία ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο το χειμώνα. Αυτό όμως είναι 100% παράνομο και σε επικοινωνία που είχαμε τη ΔΥΠΑ με προέτρεψαν να προβώ σε καταγγελία. Είμαι μισθωτός και θέλω να κάνω διακοπές. Όχι να τρέχω σε καταγγελίες για να ξεκουραστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και το ενδιαφέρον. Απαράδεκτο αν συμβαίνει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Προφανώς συμβαίνει γιατί μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι ξενοδόχοι που συμπεριφέρονται έτσι. Και θα πρέπει και η ΔΥΠΑ, αλλά κυρίως το Υπουργείο Τουρισμού, που είναι μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, να είναι πολύ προσεκτικοί και να κάνουν ελέγχους. Καλημέρα στην πόλη. Παίζεται. Πόσο πιθανό, με ρωτά, είναι κύριε Παπαγιάννη, να δώσει η κυβέρνηση τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη? Παίζεται. Είναι μέσα στα σενάρια που μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από το ρεπορτάζ το δικό μου προκύπτει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως για κάτι τέτοιο. Κατά πόσο αυτό θα αποφασιστεί, είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σαμαράς λέει ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και θα έρθει να μας σώσει ξανά. Έλεος δηλαδή, πραγματικά. Γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Όταν η αριστερά, η οποία πολιτικά έχει το δίκαιο με το μέρος της, καταφεύγει στις μπόμπες και τις φωτιές για να διεκδικήσει αυτό το δίκαιο, τότε αμέσως το δικαίωμά της και το δίκαιο της το έχασε. Η αριστερά στο σύνολό της δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους και φωτιές για να διεκδικήσει το δίκαιο της. Αυτονόητο αυτό που λες, κύριε Λογοθέτη, δεν μας λες κάτι καινούριο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη, το Γιάννη τον αντιλαϊκιστή, που μου γράφει ότι καλό είναι να λέμε καμιά φορά τα πράγματα, Γιάννη, με το όνομά του. Ο Σαμαράς είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική σκηνή της Ελλάδας μεταπολιτευτικά μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον περήφανο, που μου γράφει: έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι όταν ο Σαμαράς ζήτησε αλλαγή πορείας και τα είπε στο Μητσοτάκη αυτά, διέγραψε. Δεν το ξέρω αν τα είχε πει αυτά. Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι τα είπε. Αλλά και να τα έλεγε, άλλος είναι ο Πρωθυπουργός και άλλος κάνει το κουμάντο. Αυτός διαχειρίζεται δηλαδή τη στρατηγική και την πολιτική, όχι ο Σαμαράς. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Κάντε μια αναφορά για τα τεράστια προβλήματα των οδηγών. Είναι πολλές ώρες στο τιμόνι, κουρασμένοι, φορτοεκφορτώνουν, μόνοι τους, βάρη 20-25 κιλά, ένσημα απλά. Βοηθούς ούτε για αστείο, μέσα στο άγχος και την ένταση για το πάρκινγκ και την παράδοση, να μπει υποχρέωση για βοηθό, να μπει ταχογράφος, όπως γίνεται τώρα για τα μικρά φορτηγά που πάνε εκτός Ελλάδος. Υπάρχει απαγόρευση παραδόσεων το κέντρο το πρωί, όμως δεν το ακολουθούν. Μεγάλα τα προβλήματα του κλάδου, αγαπητέ Πέτρο, έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά δεν βρίσκεται και χώρο να απαρκάρετε, να ξεφορτώσετε και τρώτε και τα μπινελίκια, συγγνώμη για την έκφραση, των άλλων οδηγών. Ο καθένας έχει τα προβλήματα και τα νεύρα του και καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Τσιαλίκη, τον Κώστα. Αγώνας για την πατρίδα, Γιάννη, δεν έχει ηλικία. Κολοκύθια τούμπανα. Ήταν πρωθυπουργός, είχε ισχυρότερη θέση, από αυτή δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούσε να το κάνει, το έκανε. Έχω την αίσθηση πως το προσωπικό μίσος είναι το ελαττήριο και η μόνη κινητήριος δύναμή του από την εποχή της πολιτικής άνοιξης κτλ. Το τι μηνύματα έχουν έρθει από φίλες και φίλους νεοδημοκράτες κατά του Αντώνη Σαμαρά, πραγματικά δεν τα διαβάζω, γιατί δεν περιποιούν τιμή. Δεν μπορώ να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Δεν είναι και σωστό να διαβάσουμε τέτοια μηνύματα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μπορείτε να εκφραστείτε με ευπρέπεια, με επιχειρήματα, με σοβαρό τρόπο για να διαβάσω το μήνυμά σας. Τώρα, να στέλνουμε ένα κατεβατό από ιβρεολόγια εδώ πέρα και κατάρες εναντίον του Αντώνη Σαμαρά ή κάποια άλλη ψεκασμένη κομματικά τρόλς βλαμμένοι. Να στέλνουν μηνύματα νομίζοντας θα διαβάσω εγώ τα μηνύματά τους. Παιδιά, πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν διαβάζονται αυτά τα μηνύματα. Εκτός αν τα στέλνετε για να τα διαβάσω εγώ. Και να τα διαβάσω εγώ είναι μάλλον απίθανο, γιατί υπάρχει φίλτρο. Οπότε δεν πρόκειται να φτάσουν τα μηνύματα αυτά. Τζάμπα κουράζεστε. Ο Κώστας μου στέλνει μήνυμα για τον Αυτιά. Το Γιώργο τον Αυτιά τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Για τα 16 χρόνια που κλείνει το κεφάλαιο αυτό, για την κανονικότητα στην οικονομία. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τελικά. Θα καταργηθεί οριστικά η ΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως την περιέλαβαν στις εκλογές του 19 και του 23 χωρίς αποτέλεσμα. Θα καταργηθεί αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία έως 14%. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή, να απαντήσεις όλα αυτά. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Τι γίνεται?
5: Καλημέρα σε όλες και όλους και καλό καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
4: Να είμαστε καλά.
5: Θα έχουμε δουλειά πάρα πολύ.
4: Για απάντησε για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχους.
5: 13ος, 14ος και κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι περίπου 8,5 δισεκατομμύρια.
4: Ναι.
5: Η Ευρώπη μας λέει θα κινείστε στα 3,5. Αν περισσεύουν χρήματα, εκτός από το 60% του περισσεύματος που έχει, υποσχεθεί μέχρι το 2099 ο κύριος Τσίπρας στο υπερταμείο, αν περισσεύουν τότε αναλόγως να τα χειριστείτε. Τι θέλω να πω? Εάν συγκεντρώσουμε, καταρχήν είμαι ο πρώτος Έλληνας.
4: Επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι στο αυτοκίνητο, λίγο πιο κοντά, Γιώργο, αν μπορείς, στο μικρόφωνο του Bluetooth. Φαντάζομαι δεν είσαι με το κινητό στο χέρι.
5: Έχω παρκάρει δεξιά στο θόρυβο. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που θέλω να επιστρέψουν τα δώρα. Γιατί ήταν άδικο από τα μνημόνια.
4: Ναι.
5: Μπορεί να βγήκαμε από την επιτήρηση της Ευρώπης. Τι σημαίνει? Βγήκες από την εντατική, αλλά τους φόρους του Τσίπρα και τις περικοπές θα τις πληρώνουμε έως το 2099. Προσοχή εδώ, μεγάλη. Δηλαδή, σου λέει η Ευρώπη, σε βγάζω από την επιτήρηση την αυστηρή, γιατί έχεις δείξει καλή διαγωγή, οικονομική διαγωγή. Σου δίνω το δικαίωμα να ψαλιδίζεις φόρους εκεί όπου μπορείς. Σου δίνω και να δεις χθες η απόφαση της Πέμπτης για την ρήτρα αποφυγής από την άμυνα. Είναι ένα δις παραπάνω.
4: Ναι.
5: Σου δίνω αυτή τη δυνατότητα, αλλά μην μου ξεφύγει.
4: Ωραία, δημοσιονομικά μπορεί να δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 13ο μισθό και 13η σύνταξη στο δημόσιο. Πόσο θα κοστίσει αυτό?
5: όσο μπορείς εσύ να γίνεις και εγώ Αντετοκούμπο, άλλο τόσο μπορεί η Ελλάδα να δώσει 13ο και 14ο. Το θέλει, το θέλουμε όλοι, όλοι, αλλά αυτό αριθμητικά δεν βγαίνει.
4: Δημοσιονομικά πόσο βγαίνει κάθε χρόνο περίπου αυτό?
5: Είναι, βγαίνει 1,4 δισεκατομμύρια μόνο ο 13ος,
4: ναι.
5: Που σημαίνει τι, από τα 3,5 αυτομάτως πας στα 2 και έχεις λειτουργία κράτους.
4: Ναι, μπορείς όμως να δώσεις σιγά σιγά ένα μέρος από τον 13ο μισθό και τη σύνταξη.
5: Αλλάζει, αυτό είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Και ορθά το επισημαίνεις, είναι το εξής. Δηλαδή να δίνεις κάθε χρόνο ένα 10% ώστε μετά...
4: Από κάποια χρόνια να επιστραφεί το σύνολο του ποσού.
5: Να επιστροφεί. Αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη, την οποία βλέπουμε. Αλλά η ΔΕΘ θα έχει μεγάλα μέτρα για τη μεσαία τάξη.
4: Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία υποστηρίχθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Τώρα, μυρίζουν εκλογές. Η ανακοίνωση χθες του Πιερακάκη για αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250. Μου μυρίζουν, Γιώργο, έντονα εκλογές το Σεπτέμβριο, όλα αυτά τα οποία αποφασίζονται. Επίσης, να σου πω και κάτι ακόμα το οποίο πέρασε.
5: Έλα.
4: Δεν σχολιάστηκε έντονα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αύξηση στους μισθούς στις αποδοχές των κληρικών.
5: Εδώ τώρα έχεις να ξαναδείς, υπάρχει η κοινωνία, λέει το εξής. Γιατί ένας Μητροπολίτης να παίρνει 4.000 ευρώ μεικτά, 4.400 είναι αν δεν κάνω λάθος, και γιατί να μην δοθούν αλλού αυτά τα χρήματα? Άλλοι λένε ότι έπρεπε να δοθούν. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα σταματήσει σε αυτό το ύψος, μάλλον θα ψαλιδιστεί αυτή η αύξηση στους αρχιερείς.
4: Ναι, μάλλον θα ψαλιδιστεί. Πώς θα ψαλιδιστεί?
5: Είναι στη διαβούλευση.
4: Μισό λεπτάκι. Ο μισθός των ιεραρχών θα συνδέεται απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο Δημόσιο. Αυτό διάβασα εγώ.
5: Ναι, αλλά είναι στη διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν έχει περάσει ως νόμος. Αυτό θα κουβεντιαστεί. Κράτα αυτό που σου λέω. Κράτα το καλά αυτό που σου λέω. Διότι υπάρχει μια δικαιολογημένη αντίδραση της κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ θέλω επί των τύπων των ύλων να μιλάω πάντα.
4: Γιατί, ναι, καλά κάνεις και μιλάς έτσι, αλλά να μην γινόμαστε όμως από την άλλη, αυτό δεν αφορά εσένα, και οι υπερβολικοί λαϊκιστές. Ξέρεις πόσες είναι οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου?
5: Πόσες?
4: 2.840 ευρώ.
5: Μάλιστα.
4: Είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή πιστεύεις για Αρχιεπίσκοπος?
5: Ενδεχομένως να μην ήταν 100% η αύξηση, να ήταν λίγο μικρότερη. Αυτό εννοώ εγώ.
4: Δεν συντάσσομαι με ένα μισθολόγιο το οποίο θα ξεπερνά τα 8 ή 10 χιλιάρικα. 2.800 ευρώ μεικτά για τον Αρχιεπίσκοπο. Τα θεωρείς εσύ πολλά τα λεφτά?
5: Όσα παίρνει
4: μεικτά.
5: Και ένας εισαγγελέας ή δικαστής που τελειώνει την θητεία του μετά από 30 χρόνια στην έδρα. Έλα, για πες μου.
4: Τι θέλεις να πεις με αυτό δηλαδή?
5: Ένας καπετάνιος που τρώει τη ζωή του μέσα στη θάλασσα δεν παίρνει τόσα λεφτά. Θέλω να πω το εξής.
4: Το καπετάνιο είναι στον ιδιωτικό τομέα, αγαπητέ μου Γιώργο. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο.
5: Εμένα μην βάζεις απέναντι από τους αρχιερείς.
4: Μα το αντίθετο. Λέω εγώ ότι δεν παίρνουν πολλά λεφτά ως αρχιεπίσκοποι, ως μητροπολίτες. Και ότι μια λελογισμένη αύξηση ενδεχομένως να είναι απαραίτητη. Αυτό λέω εγώ.
5: Άλλο 100% αύξηση και άλλο μια λελογισμένη αύξηση. Γιάννη, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών είναι μόνο στο Ευαγγέλιο. Και εγώ ξέρεις πόσο αγαπώ το Θεό και πιστεύω κλπ. Αλλά έχω να πω το εξής. Ότι πες μου τώρα ένας νοσηλευτής που παίρνει 850 ευρώ, 1000 ευρώ στο νοσοκομείο δουλεύοντας 4 Σαββατοκύριακα, όταν ακούσει ότι ένας Μητροπολίτης παίρνει 4.705, δεν ξέρω πόσο μεικτά, τι θα πει? Γιατί εγώ πήγα χθες σε ένα νοσοκομείο και μου λένε, ρε Γιώργο, τι γίνεται? Λέω, παιδιά, ακούστε, θα το δω το θέμα. Έμαθα λοιπόν ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη η αύξηση αυτή.
4: Άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται περί 90% ή 100%.
5: Είναι στη διαβούλευση, Γιάννη.
4: Ναι. Ναι, λέμε η τελική πρόταση της κυβέρνησης ποια θα είναι, του Υπουργείου Οικονομικών.
5: Κοίτα, η τελική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμώ ότι θα είναι λίγο πιο λογική από αυτό το οποίο ακούστηκε και προτάθηκε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι έχει καλά αυτιά ο Πιερακάκης. Ακούει την κοινωνία. Και η κυβέρνηση, και θα το δουν
4: Ωραία. Πόσοι Μητροπολίτες υπάρχουν σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή?
5: Δεν είναι, Γιάννη, δεν
4: μαζί,
5: είναι θέμα.
4: Είναι 100, είναι 90, μαζί με αυτούς οι οποίοι είναι σε χώρες του εξωτερικού. Πώς είναι, Γιάννη, στη διαρκή η Ιερά Σύνοδο? Κάπου 90-100 Μητροπολίτες είναι περίπου. Μιλάμε για αυτούς 100 λοιπόν τώρα.
5: Γιάννη, εκκλησιαστικό ρεπορτάζ δεν έκανα ποτέ. Όμως, το γεγονός ότι αυξάνεται 100%. Πρόσεξε, εγώ δεν έχω τίποτα. Ίσα-ίσα και ο ανιψιός μου είναι δεσπότης και μιλάγαμε χθες αρκετή ώρα στην Ατωλοκανανία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό θέλει να το ξανακοιτάξουν,
4: ναι,
5: την κυβέρνηση.
4: Πάντως οι αυξήσεις στους μισθούς δεν αφορούν τους απλούς κληρικούς. Αυτό να το πούμε. Το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και είναι σε δημόσια διαβούλευση αφορά τις αποδοχές των αρχιεπισκόπων, των Μητροπολιτών.
5: Ναι.
4: Δεν αφορά τους απλούς κληρικούς.
5: Γιάννη, σου λέω πρώτον, εγώ δεν είμαι απέναντι στην Εκκλησία, τους αγαπώ, τους λατρεύω κλπ. Αλλά πες μου, ένας παπάς που κάνει εκκλησίασμα σε 7 χωριά στα ορεινά της Υπήρου, ξέρεις τι μισθό παίρνει?
4: Τι μισθό παίρνει, για πες μου?
5: Πενιχρόμισθο.
4: Πολύ λίγα, συμφωνώ μαζί σου.
5: Μπράβο. Άρα λοιπόν θα πρέπει η αύξηση στους αξιότιμους, στους σεβαστούς Μητροπολίτες να συνάδει με την κοινή δόκιση κατά Αριστοτέλειν. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει η αύξηση αυτή να ακολουθεί λογικά, λοιπόν, επίπεδα.
4: Να ακολουθεί λογικά επίπεδα, μαζί σου. Μαζί σου. Πάντως δεν είμαι σίγουρος αν τα χρήματα αυτά ως μεικτές αποδοχές είναι αυτά τα οποία πρέπει να παίρνουν οι Μητροπολίτες. Θέλει μεγάλη κουβέντα και να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος, αν θέλεις, και γι' αυτό. Τώρα.
5: Υπάρχει και μια σειρά επιδομάτων στους Μητροπολίτες.
4: Για μεταπτυχιακά και για διδακτορικά. Αυτά τα έχουν όλοι στο δημόσιο. Δεν είναι μόνο οι Μητροπολίτες.
5: Είναι κι άλλα.
4: Okay. Και άλλα,
5: τα οποία μπορείς να βρεις.
4: Τώρα.
5: Πάντως σου λέω ότι η κοινή δόκιση, η γνώμη της κοινωνίας για μένα μετράει πάρα πολύ.
4: Τώρα, χθες το Reuters αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εδώ στην Ελλάδα σκέφτεται, και είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, να επιβάλλει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα. Ο φόρος, να πούμε, θα αφορά τις επιχειρήσεις και όχι στην εξόριξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες. Μπράβο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
5: Λοιπόν, επεξεργαστήκαμε στην Ευρώπη. Όπως ξέρεις, έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ θα εκτοπίσει όλα αυτά τα κρυπτονομίσματα, τα οποία πίσω τους δεν έχουν τράπεζα να καλύπτει τον πολίτη. Το κρυπτονόμισμα είναι μια εταιρεία στο Λος Άντζελες και ούτω βοήσομεν.
4: Ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή, φυσικών προσώπων από επιχειρήσεις?
5: Τίποτα, με ένα κουμπάκι. Η τράπεζα ξέρει ποιοι έχουν επιχείρηση και ποιοι είναι. Βέβαια, Γιάννη μου.
4: Μάλιστα. Το συζήτησες χθες αυτό με τον Πιερακάκη? Έμαθα ότι είχε συνάντηση μαζί του.
5: Ναι, συναντήθηκα μαζί του για τα μεγάλα θέματα. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προετοιμασία για το επόμενο πενταετές πρόγραμμα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Κάνει, μπορώ να σου πω σήμερα ότι τα επόμενα χρόνια έρχονται 49,2 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έκλεισε αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Τώρα, συζητήσαμε χθες με τον κύριο Πιερακάκη, γιατί είμαι γενικός εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού, όχι γενικός, πώς αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Έχουμε σύνορα, έχουμε παιδεία, έχουμε υγεία, έχουμε 1,000. Άρα λοιπόν, μεγάλη πίεση στην Ευρώπη για αύξηση κονδυλίων.
4: Μάλιστα. Και καλημέρα μου. Και
5: Γιάννη, αυτή την εβδομάδα έχει να φάει μια σφαλιάρα η Τουρκία, η οποία θα είναι εξυγυριστή. Δεν σου λέω τίποτα. Θα φάει τη μεγαλύτερη σφαλιάρα που έφαγε ποτέ τρίτη χώρα επειδή απειλεί την Ελλάδα.
4: Την καλημέρα μου, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Γιάννη, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
8: 2011. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
10: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
11: The Boy. Προβολές, συναυλία, έκθεση, installations, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να κλείσουμε με μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Έχω διαβάσει όμως περίπου 200 από το πρωί. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Μία διευκρίνηση η οποία μου ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει σημασία αυτό. Το άρθρο 56 που τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 17, το οποίο καθόριζε μέχρι σήμερα, γιατί προφανώς κάποιος, δεν χρειάζεται να πω ποιος, ακούγεται την συζήτηση με τον Γιώργο τον Αυτιά. Το άρθρο λοιπόν μέχρι σήμερα καθόριζε χωριστά τους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα έξοδα παράστασης. Με τη νέα διαπίστωση, το προηγούμενο μοντέλο αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού. Άρα, μέσα στην αύξηση που ακούγεται ότι. Όχι, ακούγεται, διαβάσαμε από τη δημόσια διαβούλευση, από το νομοσχέδιο προτείνεται για τους Μητροπολίτες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και έξοδα παράστασης. Δεν είναι δηλαδή η αύξηση σύνολα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού που μένει να δούμε σε τι ύψος τελικά θα είναι η αύξηση για τους αρχιεπισκόπους και τους Μητροπολίτες γενικώς. Μια διευκρίνηση που δεν την ήξερα, αλλά μας ενημέρωσαν από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ο φίλος ο Φίλιππος, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Βιέννη. Τα κόμματα ή τα κομματίδια στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για να μείνει το καράβι ακυβέρνητο. Σε καιρούς με μεγάλες φουρτούνες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε στην κάλπη. Απευθύνεται στις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές ο αγαπητός φίλος, ο ομογενής ακροατής από την Βιέννη. Να πω την καλημέρα μου στον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος του σκοπευτικού. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Παναγί από τον Γκίζη. Ο Σαμαράς δικαίωσε τελικά τον Χάρη Θεό Χαριγιάννη. Και από ό,τι βλέπω, παρά τα όσα λέει, δεν ξέρω αν τελικά θα κάνει το κόμμα. Καλημέρα με υγεία και αισιοδοξία, γράφει η κυρία Ιφηγένεια, η καλή φίλη ακροάτρια. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, που δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του και να το μεταφέρω στο Γιώργο τον Αυτιά, αλλά μπορούμε να το σχολιάσουμε αύριο, αν θέλεις, μαζί. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Η κυρία Μαρίνα Παπανικολάου ρωτά αν είναι δυνατόν να παίρνουν τα χρήματα αυτά. Τι ακριβώς προσφέρουν. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τίνο από το Μόναχο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Μαντά. Έχω κρατήσει αρκετά μηνύματα για να τα διαβάσω αύριο. Καλημέρα και στον αγαπητό Βαγγέλη. Fan club του Γιώργου του Αυτιά, ο Βαγγέλης, ο αγαπητός φίλος. Καλημέρα και στον κύριο Καρέλα που μας δίνει συγχαρητήρια, ο Πάνος ο Καρέλας. Είστε ανεξάρτητοι, πολυφωνικοί και μπράβο σας στην εκπομπή και όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά γενικότερα στο Real FM. Να είστε καλά, κύριε Καρέλα, την αγάπη μας. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι σε ποιον άλλον, στο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος, Ρίτσα Μπιζόγλη. Από όλους εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
15: Έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
16: Real FM.
17: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ, το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι.
23: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Real FM. Η ώρα είναι 10.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη σε αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ευθύνη για τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που είπε αδελφέ η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στο μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου σήμερα ο 41χρονος καθομολογία δράστης για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Με 105-104 οι New York Knicks επικράτησαν εκτός έδρας των San Antonio Spurs και προηγούνται με 2-0 στις νίκες στη σειρά των τελικών του NBA. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα και μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε με τη Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον Νίκο Ρογκακοστάλη.
1: Και πολλές οι εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε όμως μόνοι.
0: Όχι.
1: Είναι μαζί μας ο Λάσκαρης.
0: Είναι ο Λάσκαρης αγοραστός στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Η Φράνσις Φορντ Κόπολα.
0: Παράσχει στο 211-200-8200. Εκείνη θα ακούσετε λοιπόν. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής πάντα η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλητσιώτη. Α, και την ηθική στήριξη ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Είναι εδώ ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Θα μας πει τα αθλητικά για τον Παναθηναϊκό, με ενδιαφέρει εμένα.
0: Ηθική στήριξη.
1: Ηθική στήριξη. Ομάδα
0: στήριξη. Ομάδα ψυχολογική
1: υποστήριξη. Και ουσιαστική. Φάγαμε τα κουλουράκια μας εδώ, λίγο τυράκι θα φέρω την άλλη φορά, γραβιέρα.
0: Γραβιέρα, ναι.
1: Ωραία είναι.

0: Είναι και ο θάνατος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ταγάρα.
1: Άρα έτσι κι αλλιώς την Πέμπτη, όπως μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης, θα μάθουμε περισσότερα για τον ανασχηματισμό. Προφανώς θα είναι μικρός σε μέγεθος, έτσι φαίνεται. Εντάξει,
0: εγώ θεωρώ ότι ό,τι κάνει, θα το κάνει τώρα, θα είναι εκλογικός.
1: Άρα, άμα είναι έτσι, τότε θα πάει σε μεγάλο ανασχηματισμό.
0: Ναι, αλλά νομίζω του λείπουν πολύ για να πάει. Αυτό το σχήμα νομίζω είναι εκλογικό. Αυτό το υπουργικό
1: δείξει,
0: που
1: θα
0: έχει.
1: Θα δείξει αν είναι αυτό.
0: Αλλά δεν ξέρω, ακούγεται λέει ο κύριος Μαρινάκης για τη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
1: Τώρα κοιτάξτε, είναι πολλά τα σενάρια, θα δούμε.
0: Ε?
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Θα δούμε.
0: Άμα θέλει να πάει, να πάει.
1: Καλά, δεν είναι πάντα τι θέλει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άμα θέλει ο πρωθυπουργός να πάει, ενώ να τον στείλει δηλαδή, τον άνθρωπο.
1: Σε στέλνει και κάποιο.
0: Άλλο εμένα, εμένα, άλλο με.
1: Πες μου το άλλο, Νίκο. Άσε το
0: καλό,
1: ένα,
0: το καλό θέλω.
1: Άσε το ένα και πάμε
0: τι
1: στο άλλο.
0: Θα, μπορείτε να μου πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να περάσει τόσο καιρό για να πει, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος ότι εμείς πρέπει να πάμε με τον Τσίπρα.
1: Το είχε πει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: και η εισήγησή του πέρασε.
0: Να το κάνει πριν. Να το κάνει πριν το συμβούλιο αυτό.
1: Θα το πει σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Μα σήμερα περιμένουμε.
1: Σήμερα.
0: Εδώ τον παρακαλάνε δύο μήνες.
1: Σήμερα. Στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Εδώ κάνα δύο μήνες τον περιμένουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς υπήρχε η απόφαση του συνεδρίου. Δεν μπορεί να πάνε απέναντι, είπε ο κ. Φάμελος από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται.
0: Άρα μαζί του. Όταν δεν πας απέναντι σε έναν, πας παρέα.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοεί.
1: Συμπορεύεσαι.
0: Ναι.
1: Συμπαράταξη.
0: Τι συμπορεύεσαι, ρε.
1: Ελλάς.
0: Συμπαράταξη. Δεν υπάρχει
1: συμπαράταξη. Η λέξη συμπαράταξη που υπάρχει μέσα στην Ελλάς. Γιατί υπάρχει.
0: Άλλο. Θα έρθείτε.
1: Με σέρα, σαν δεν σα συμπαραταχθεί.
0: Θα έρθείτε. Θα δω αν σας θέλω και ποιους θέλω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε όλοι. Το ότι λένε ότι εμείς θέλουμε να πάμε τον Τσίπρα,
1: ναι,
0: δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας αυτομάτως τους παίρνει όλους.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν
0: μιλώ
1: αυτό
0: για το Φάμελο.
1: Δεν μιλώ, ούτε κι εγώ το θεωρώ έτσι δεδομένο.
0: Αλλά το ότι ο άλλος λέει θέλω να πάω να συμπαραταχθώ.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν θέλει να συμπαραταχθεί μαζί σου.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη στον,
0: ναι,
1: στην Ελλάς. Στην,
0: ναι,
1: Ελλάς μέσα, γιατί είναι θηλυκό. Θέλουν
0: της αστυνομίας.
1: Όχι της αστυνομίας.
0: Γιατί έτσι λέγεται και η Ελλάς.
1: Η Ελλάς, έτσι θέλουν να λέγεται και η
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι μην νομίζουν ότι όλοι που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα τους πάρει και ο Τσίπρας.
1: Θα το δούμε
0: αναγκαστικά
1: αυτό. Θα το δούμε.
0: Ως το λέω εγώ από τώρα χωρίς να το δούμε.
1: Γιατί,
0: πριν το δω.
1: Γιατί
0: το
1: πριν το δεις το
0: να είσαστε έτοιμοι.
1: Κάνε αυτή την υπομονή που χρειάζεται. Βρε, στην πολιτική. Δώσε λίγο χρόνο
0: δεν
1: στα πράγματα.
0: Χρόνο,
1: γιατί
0: είναι πυκνός ο χρόνος. Πυκνός στην πολιτική.
1: Πυκνός είναι γενικά. Εσύ γιατί δεν κάνεις υπομονή, καρδούλα μου. Γιατί.
0: Το θέμα είναι ο κύριος Πολάκης. Εξεμάνει μόλις τα άκουσε αυτά.
1: Τα ήξερε ο κύριος Πολάκης. Και τώρα θα πάρει στην Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Αν μετράει. Περίμενε. Θα δούμε αν μετράει όντως τις τελευταίες του ανάσες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τις μετράει.
1: Ή θα
0: τις
1: πάει...
0: μετράει. Δεν ξέρω αν θα κλείσει ως κόμμα. Δεν θα αυτό κλείσει.
1: Θα δούμε. Θα δούμε σήμερα.
0: Θα πάει ως ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι ο Πολάκης.
1: Με δικό του ψηφοδέλτιο εννοείς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Το θέμα είναι το ψηφοδέλτιο. Πώς θα πάει στις εκλογές. Άρα
0: πάει.
1: Θα είναι ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Θα σου πω κάτι. Άκουγα χθες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους και την αξιοκοινοβουλευτική τους ακόμη. Πώς το λένε, αξιοπρέπεια.
1: Κατέληξε κάπου.
0: Δεν θέλω εγώ να πάω στην παράταξη. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ είμαι, ΣΥΡΙΖΑ θέλω να μείνω, λέει ο κόσμος. Άρα κάποιος κόσμος. Άρα θα μείνουν εκεί, στον Πολάκη.
1: Άρα θα κατέβει ένα άλλο ψηφοδέλτιο, μου λες.
0: Μόνο του, μόνο του.
1: Ένα άλλο ψηφοδέλτιο.
0: Βέβαια.
1: Ωραιότατα. Αυτό σημαίνει η διάσπαση.
0: Η διάσπαση. Και, αλλά τώρα το καταλάβαμε εμείς διάσπαση.
1: Ρε παιδί μου, πάντα εγώ κάνω μια υπομονή στα πράγματα. Εσύ είσαι πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Εδώ μετά το Φάμελο χθες.
1: Εσύ
0: υπομονή,
1: είσαι πάνω κατά πάνω στην είδηση. Εγώ με τις υπομονείς.
0: Τελείωσε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε, σου λέει πρέπει να πάμε μαζί.
1: Εντάξει.
0: Ο Σιακαντάρης που λέει να έρθουνε, χαιρέτησε ο κύριος Σιακαντάρης. Του Τσίπρα είναι από το Ινστιτούτο.
1: Ξέρω.
0: Ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης.
1: Καλά.
0: Λέει, ναι, ότι μπορεί να έρθουν. Προκάλεσε αντιδράσεις βέβαια. Τέλος πάντων, τους πέρασε γενές 14 από ό,τι κατάλαβα Πολάκης μέσα.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Σήμερα είναι το ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Σήμερα έχει να γίνει κάτω.
1: Η Κεντρική Επιτροπή είναι πιο, ξέρεις, εκεί μπορεί να είναι πιο έντονα οι διατυπώσεις των απόψεων.
0: Θα είναι.
1: Εκεί, στην πολιτική γραμματεία, αφού πέρασε έτσι κι αλλιώς η πρόταση του κυρίου Φάμελου, πάμε παρακάτω.
0: Ο κύριος Παπάς επανήλθε και παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για τη λειτουργία του κόμματος από εδώ και στο εξής. Το έβαλε σε μια εκλογική ετοιμασία και τα λοιπά και ο κύριος Παπάς. Η κυρία Δούρου επίσης, άρα έχουμε Πολάκη, Δούρου, Παπά σίγουρα.
1: Κυρία Δούρου είπε γιατί πρέπει να περιμένουμε τρεις μήνες για να καταλήξουμε κάπου.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Αυτό
0: λέω και εγώ.
1: Ταυτίζεσαι.
0: Πείτε τώρα, παιδιά, πείτε.
1: Όχι, όχι, όλα έχουν το χρόνο τους.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα
0: όπως...
1: στη ζωή, στην πολιτική, παντού.
0: Όπως
1: έχουν το χρόνο τους.
0: Όπως νομίζετε. Εσείς ξέρετε.
1: Το ίδιο είπε και ο κύριος Σαμαράς. Όλα έχουν τον χρόνο τους.
0: Πάμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Ο κύριος
0: Σαμαράς τι είπε.
1: Ότι εντάξει, βλέπουμε παντού αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, είπε.
0: Ναι. Άλλα λένε οι ξένοι, βέβαια.
1: Άλλα λέει ο κύριος Σαμαράς.
0: Και
1: εγώ σου λέω τώρα, άλλα λέει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Και τι λέει.
1: Και το μόνο που δεν μας είπε είναι το χρονοδιάγραμμα για το νέο κόμμα.
0: Εγώ δεν το διάβασα. Λέει, μου λένε έφτασε στα 75 στην ομιλία. Γιατί λέει δεν κάθεσαι ήσυχος. Και απαντά. Δηλαδή το ερώτημα
1: δεν
0: είναι προς τον ίδιο.
1: Είπε, μου λένε

0: Είσαι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Μου λένε ότι έχεις ένα πολύ προσωπικό και πολύ βαρύ,
1: ναι,
0: περιστατικό, ναι, μέσα στην οικογένειά σου. Mm-hmm. Γιατί δεν είδε εμείς και λέει για την πατρίδα. Γιατί είμαι πάντα
1: ταγμένος. Απαντώ, λέει. Στους, ναι, αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη.
0: Ακριβώς. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πήρα τις αποφάσεις.
0: Είπε λοιπόν ότι θα το ανακοινώσει. Επί της ουσίας αυτό είπε.
1: Mm.
0: Γιατί υπάρχει κενό εκπροσώπησης στη χώρα. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη, είπε. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη. Άρα το πότε θα το πω, όταν και όπως πρέπει.
1: Να το πει.
0: Ναι.
1: Και ο
0: στο δικό του χρονοδιάγραμμα θα το πει.
1: Θα το πει όποτε θέλει, θα το πει ο άνθρωπος. Δεν λέμε εμείς
0: ακριβώς
1: ποτέ.
0: Ακριβώς στο δικό του χρονοδιάγραμμα.
1: Αλλά τόσο ακόμα δηλαδή, κανένα πια είμαστε ασκεπείς πολιτικά.
0: Όχι, έτσι είπε ο ίδιος. Ότι η κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη.
1: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσε ένα think tank,
0: ναι, στην το νόημα Κρήτη. Κρήτη. Έγινε. Επανέλαβε πάλι την πρότασή του για έκτακτη σύνοδο κορυφής για τις τουρκικές προκλήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Είπε αυτό που λέει πάντα, ότι η κυβέρνηση των ήρεμων νερών είναι επί της ουσίας κυβέρνηση σε φρουτουνιασμένα νερά.
1: Mm-hmm.
0: Και έκανε μια πολύ μεγάλη ανάλυση για το πόσο μοιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είπε ότι είναι το ίδιο νόμισμα σε διαφορετικές όψεις. Και εξήγησε από αρκετή ώρα, πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Mm.
0: Ήταν αρκετά εκνευρισμένος έως οργισμένος, λέγοντας ότι στέλεχος του κάποτε ποταμιού με χαρακτήρισε εμένα ακροδεξιό που έβαλα τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν εκνευρισμένος με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, υπερασπίστηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Λέει, γιατί είπε κάποιος δημοσκόπος ότι, ναι, έτσι όπως φέρεται και ο Σαντουλάκης δεν θα υπάρχει καθόλου μέσα στα δείγματα. Και ήταν, ναι, τον υπερασπίστηκε πάρα πολύ τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν κάποιοι και μιλάνε για δύο γέρους του Muppet Show όταν μιλάνε σε αυτόν και τον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον
1: κύριο Καραμαλή.
0: Και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Δεν μπορεί να λες οι δύο γέροι του Muppet Show, λέει, και τα λοιπά. Και ότι δεν είμαι ακροδεξιός, εγώ έβαλα τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Ποιος το λέει αυτό, αυτός που ήταν κάποτε στο ποτάμι.
1: Είναι ασέβεια αυτό, είναι, είναι ασέβεια να το λέμε για το Muppet Show.
0: Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι ταύτιση Μητσοτάκη και Σαμαρά, Μητσοτάκη και Τσίπρα στερείται λογικής.
1: Ναι.
0: Εκείνος το ανέλησε καλά όμως ο κύριος Σαμαράς, έτσι.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Έχω πάρει, λέει, μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου που ο κύριος Σαμαράς και αυτό που είπες εσύ ότι θα τις ανακοινώσει όταν πρέπει.
0: Όταν και όπως πρέπει.
1: Ναι. Αλλά λέει η Κρήτη κινδυνεύει να χάσει ταυτότητά της. Τώρα. Τάξη, ρε παιδί μου.
0: Α, αναφέρθηκε. Α, περίμενε, θα σου πω. Γιατί είχε μεγάλη, ναι, αναφορά στο μεταναστευτικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Η Τουρκία, λέει, αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό ζήτησε την έκτακτη, ναι, σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τέλος πάντων, έκανε μια ολομέτωπη επίθεση. Είπε και για την Αλβανία, κύριο Σαμαράς,
0: ναι,
1: για τον Έντι Ράμα. Άκουσε τώρα. Αν θες το προσωπικό μου σχόλιο, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, ο στόχος του είναι ένας. Μάλλον πρωταρχικός του στόχος είναι ποιος.
0: Ποιος.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι,
1: δεν πάει το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όμως, θεωρώ, ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Ενώ πάει το Γεραπετρίτη.
1: Λέω, τώρα μιλάμε για ηγέτες, εννοώ σε πρόσωπο ηγετών.
0: Α, λες το προσωπικά, ναι.
1: Τώρα, δεν είναι όμως δυνατόν να είσαι τόσο αιχμηρός σε έναν πρώην πρωθυπουργό της παράταξής σου.
0: Τον διάγραψε.
1: Τον διάγραψε, γιατί τον διάγραψε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις. Άκουσε. Και ο κύριος Σαμαράς πρέπει να δεχτεί κριτική κάποια στιγμή. Το ότι δεν μιλάνε κάποιοι και λέει σεβόμαστε τους πρώην πρωθυπουργούς κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θες να συγκρουστείς, δεν θες, ναι, να είσαι συγκρουσιακός. Το ότι πρέπει όμως να ακούσεις και τον άλλο κάποια στιγμή πρέπει να τον ακούσεις. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί ο κύριος Σαμαράς μόνος του να λέει ό,τι θέλει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι,
1: χωρίς απάντηση.
0: Γιατί έκανε, έτσι, μεγάλη αναφορά στο βίντεο που έπαιξε στη συνεδρία της Νέας Δημοκρατίας που δεν υπήρχαν οι πρώην πρωθυπουργοί, που, ναι, δεν υπήρχε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν φυσιολογικό, δηλαδή.
1: Ήθελα να βάλουν μόνο τον ιδρυτή.
0: Α, είναι φυσιολογικό.
1: Θα σου πει ο άλλος.
0: Είναι
1: μόνο
0: φυσιολογικό.
1: Τον
0: γιατί
1: να βάλω.
0: Και τι ήταν εκεί πρωθυπουργοί, και ούτε ο ένας Καραμαλής.
1: Γιατί
0: ήτανε...
1: δεν τους εβάλανε όμως. Αυτό για δες το και λιγάκι.
0: Γιατί έχει μήνυμα, ρε Νίκο μου.
1: Προφανώς. Γιατί έχει μήνυμα, γιατί έχουμε ξεκινήσει κύριο Σαμαράς. Και τα λοιπά από παλιά. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει χωρίς να παίρνει απάντηση.
0: Απάντηση μπορεί να παίρνει,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Επειδή μέχρι τώρα δεν έπαιρνε, σου λέει σεβόμαστε τους πρώην πρωθυπουργούς, δεν απαντάμε και τα λοιπά. Τώρα, αν μπει στην πολιτική σκηνή με κόμμα, θα παίρνει απαντήσει και ο κύριος
0: καλά,
1: Σαμαράς.
0: Καλά, εννοείται, όλοι θα παίρνουν. Έτσι συμβαίνει πάντα.
1: Αυτό. Και το γεγονός ότι στηρίζει Ανδρουλάκη. Γιατί στηρίζει Ανδρουλάκη ο κύριος Σαμαράς? Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Για ποιο λόγο, ρε Νίκο?
1: Για να ρίξει το Τσίπρα πιο χαμηλά. Και για να ρίξει και το Μητσοτάκη πιο χαμηλά. Δηλαδή, πάντα δεν είναι όλα ωραία ρόδινα και τόχο.
0: Κοίταξε, η
1: θέση. Υπάρχει ένα πολιτικό, μια πολιτική στόχευση.
0: Η στρατηγική υπάρχει. Έτσι. Θα το δούμε όταν θα ανακοινώσει το κόμμα. Φυσικά, όταν ανακοινώνει ένα κόμμα, κρίνεσαι. Κρίνεσαι από το λαό, κρίνεσαι από αυτού, από του ενδυνάμει ή μη ψηφοφόρου σου, από αυτού που θα βρεθεί απέναντί του. Έχει δυνατότητα να πει και να διατυπώνει τι θέσει, όπω το κάνει όλο ο κόσμο. Αυτοί που μπαίνουν στην πολιτική διατυπώνουν και τι προσωπικέ του θέσει.
1: Αλλά θα παίρνει και απάντηση πια. Καταλαβαίνει. Δηλαδή, τώρα μπαίνει σε ένα άλλο κομμάτι.
0: Μόλι μπει.
1: Τώρα δεν μιλά μόνο σου και λέει δεν σχολιάζω πρώην πρωθυπουργό. Όχι. Τώρα σχολιάζω αρχηγό κόμματος.
0: Μακροδεξιό τον είπαν, από την κυβέρνηση τον είπαν. Δεν ήταν αλλού. Δεν τον είπαν από τη Χαρλαού Τρικούπη.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Θα σου πω μέσα. Την κριτική ήταν, από παντού.
0: Ναι, δεν αυτό είναι. Σου λέω. Δεν είχε δηλώσει το κόμμα τότε.
1: Εγώ γενικά με αυτού του χαρακτηρισμού, ακροδεξιό, ακροδεξιό, δεν συμφωνώ πολύ.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα παίρνει απαντήσει πια.
0: Τι παίρνει.
1: Τώρα τι θα τι παίρνει.
0: Πιο πολύ λε ακόμα.
1: Μπάσκετ, Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει,
1: Παναθηναϊκός. Πού είναι ο Σταυρακάκης να έρθει μέσα.
0: Ναι,
1: δώσαμε απάντηση από την προηγούμενη.
0: Κάτσε, υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Το δώσαμε την απάντηση, αλλά κάνε.
1: Στους τρεις, δεν είναι ο νικητής, στους τρεις.
0: Δεν κάνε μια υπομονή.
1: Θα δώσω απαντήσεις, ηχηρές να ξέρεις.
0: Κράτα μια πισινή.
1: Κρατάω.
0: Είναι η εποχή των πισινών, πώς το έλεγε η Βλαχοπούλου. Είναι η εποχή των πισινών.
1: Μακριά από τον πισινό.
0: Είναι η εποχή των πισινών, έλεγε η Βλαχοπούλου.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άλλο θέμα.
0: Στον ανακριτή πάει σήμερα ο δολοφόνος της γυναίκας της συζύγου του στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα πει. Έχει μεγάλη σημασία. 45 μαχαιριές, να θυμίσω, είχε γυναίκα. 45 μαχαιριές και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνουν τα δύο παιδιά, σε ποια οικογένεια θα πάνε.
1: Θέμα μεγάλο αυτό τώρα.
0: Για τον ακατάσχετο δεν μου πες, Βρενικό.
1: 1600, εκεί θα πήγαιναν τώρα. Στα 1600 από 1250. Ουσιαστικά σου αυξάνει τη ρευστότητά σου κατά 350 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούσε να σου πάρει 1250, τώρα δεν θα μπορεί να σου κατάσχει 1600. Καλό είναι, δεν κακό.
0: Όχι, καλό είναι.
1: Και ανάσα είναι μεγάλη για τους ανθρώπους που οφείλουν.
0: Για τον κόσμο, ναι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι, δηλαδή, το 350 ευρώ επάνω, ε.
1: Ναι, θα σου αποκαλύψω ότι το θέμα ήταν αν θα πήγαινε 1600 ή 1700. Τελικά μείναμε στα 1600. Εντάξει, δεν είναι κακό. Είναι
0: πολύ,
1: πολύ
0: κόσμο,
1: ωραίο
0: Νικό.
1: Μέτρο. Εκατομμύρια χρωστάνε στην εφορία και έχουν ξεκινήσει.
0: Ξέρω, κάτι ξέρω. Έτσι. Από πρώτο χέρι. Δεν είναι. Απλά λέω το ακατάσχετο αναφορά.
1: Είναι, ρε παιδί μου, μεγάλη ανάσα τώρα να μην μπορεί να ζήσει τέλος πάντων με τα 1600. Και σου λέει πάνω από τα 1600 θα σου παίρνω, θα τα κατάσχω. Μέχρι 1600 όμως θα αφήνω.
0: Εντάξει.
1: Καλά, δεν σώζονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να μην βλέπει και το λογαριασμό σου άδειο. Εντάξει.
1: Νόμος Κατσέλη. Εδώ τώρα θα αρχίσουν τα δικαστήρια. Γιατί σου λέει θα μου υπολογίζεις τον τόκο με βάση το μηνιαία δόση και όχι το κεφάλαιο το αρχικό. Ναι. Αυτό το οποίο είναι τρελό έτσι. Όταν μπήκαν οι άνθρωποι στο νόμο Κατσέλη, μπήκαν για να σώσουν τα σπίτια τους. Μάλιστα. Μπαίνει να σώσει το σπίτι σου. Και μου βάζεις τον ίδιο, υπολογίζεις τον ίδιο τόκο σε όλο το κεφάλαιο. Καθίστε ρε παιδιά. Στη δόση, τη μηνιαία. Ουσιαστικά θα σου το πω τώρα απλά. Κατατάσσονται τα δάνεια αυτά σχεδόν άτοκα.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Γιατί όταν σου λέει εγώ έχω 800 ευρώ δόση και έχω 4% τόκο, είναι 30 ευρώ ο τόκος το μήνα. Που μέχρι τώρα μπορεί να ήταν 250 ευρώ ο τόκος ή 200. Γιατί υπολόγιζες σε όλο το κεφάλαιο.
0: Με 250 ευρώ τόκος είναι...
1: Γιατί υπολόγιζες σε όλο το κεφάλαιο για τη μηνιαία δόση. Τώρα σου λέει παιδιά 4% μάλιστα της μηνιαίας δόσης. Πόσο είναι η δόση, 600 ευρώ και 4% 24 ευρώ.
0: Το άλλο είναι ληστεία.
1: 624.
0: Το άλλο είναι ληστεία, είναι το άλλο. Κανονική
1: είναι πολύ
0: ληστεία,
1: καλό. Βέβαια δηλαδή. Θα αρχίσουν τώρα στα δικαστήρια για τα αναδρομικά.
0: Αυτά που δώσανε.
1: Δεν συζήτησε αναδρομικότητα ο Άριος Πάγος. Δηλαδή αυτά που έχεις δώσει.
0: Έχεις δώσει.
1: Από το νόμο Κατσέλη και μετά.
0: Γιατί είναι πολλά χρόνια τώρα.
1: Βέβαια. Διότι αν εγώ είμαι 10 χρόνια, 15 στο νόμο Κατσέλη και δίνω 200 ευρώ το μήνα παραπάνω, είναι 3.000 το χρόνο. Επί 15 χρόνια, 45.000. Άρα το δάνειό μου από 150 θα μπορούσε να έχει γίνει 100 μόνο από τους τόκους. Σύν αυτά που έχω πληρώσει να έχει πάει 60, ας πούμε. Και παραμένει στα 100.
0: Τότε είναι λογικό να υπάρχουν προσφυγές, προσφυγές για αναδρομικότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει προσφυγή για αναδρομικότητα.
1: Ναι, βέβαια. Θα αντιδράσουν και οι τράπεζες, βέβαια. Απ' την άλλη, εντάξει, θα δούμε.
0: Καλά, ναι, αλλά δεν μπορεί να μείνει έτσι όταν είναι 10 χρόνια και έχει πληρώσει τόσα μεγάλα ποσά, τα οποία μπορεί να σου είχαν μειώσει το μισό και παρακάτω το δάνειό σου.
1: Να προσφύγουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Πέθανε και ο Γιώργος Σουφλιάς, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. ένας άνθρωπος πάρα πολύ όριμος. Εγώ τον είχα γνωρίσει από το ρεπορτάζ.
0: Και εγώ το ίδιο, από το ρεπορτάζ.
1: Πάρα πολύ όριμος, πάρα πολύ. Πώς να το πω.
0: Μπροστά, μπροστά σε πολλά πράγματα.
1: Ένας άνθρωπος, σεμνός, low profile άνθρωπος.
0: Και πολύ... ήταν αυτό που λέμε ενεργός πολιτικά πάρα πολλά χρόνια, στην πρώτη γραμμή.
1: Βέβαια.
0: Μην ξεχνάμε ότι τον έχουν διαγράψει και αυτόν, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το 1997. Αν θυμάμαι
1: καλά. Ο Καραμανλής τον είχε διαγράψει.
0: Το 1997 και τον επέστρεψε το 2001 στο 4ο-5ο συνέδριο.
1: Δεν θυμάσαι το συνέδριο που του είπε, έλα πάνω, Γιώργο.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο, σπίτι σου. Καλώς ήρθες. Ήταν στα Υπουργεία και Υποδομών, νομίζω, και Οικονομικών και στα δύο.
1: Περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Ήταν από το 4 μέχρι το 9 μόνο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στα προηγούμενα χρόνια
0: από
1: ήταν.
0: Από το 9 σταματάει και έτσι κι αλλιώς και μετά.
1: Ναι, ναι. Στο Υπουργείο Υποδομών, τα στο Υπουργείο θυμάμαι. Οικονομικών και στο Εθνικής Οικονομίας έχει κάνει.
0: Τον θυμάμαι, δεν έχω καλύψει αυτό που λέμε δημοσιογραφικά. Ναι, μπροστά. Έχει φύγει, ήρθε, έχει αφήσει αποτύπωμα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας πολύ ισχυρό. Είχαμε ανακοινώσει συλλαλητήρια από όλα τα κόμματα, όπως είναι φυσικό.
1: Πολύ σοβαρό. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, το Γιώργο Σουφλιά. Και,
0: είχε αποσυρθεί εδώ και 16-17 χρόνια.
1: Είχε προβλήματα υγείας, αντιμετώπιζε.
0: Ναι. Από τα 70 του.
1: Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιώργο Σουφλιά.
0: Για το θέμα του ανθρώπου που χτύπησε με το ρόπαλο χθες στην Καλυθέα, δεν μου τα πεις όλα.
1: Αυτός.
0: Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δεν είχαν μπει άνθρωποι μέσα.
1: Τι είχαν κάνει.
0: Κοιτάγαν απ' έξω.
1: Και.
0: Και πήρε η γυναίκα του και του λέει: είναι δύο μαυροφορημένοι και κοιτάνε. Και ήρθε από το. Είναι οδοντίατρος. Με ένα ρόπαλο.
1: Ρόπαλο, αυτό του baseball.
0: Και τους βρήκε στο δρόμο.
1: Τους βούτυξε.
0: Τους ακάτεψε.
1: Δεν πρόλαβαν να μπουν μέσα.
0: Δεν είχαν πλησιάσει καν.
1: Απ' έξω κοίταγαν οι άνθρωποι.
0: Απ' έξω ήταν.
1: Τότε είχα λάθος πληροφορίες.
0: Ναι, δεν είχαν μπει. Δεν είναι ότι τους σταμάτησε ο διαρρήκτης. Όχι. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι αυτοί οι δύο ήταν νωρίτερα στο ιατρείο του και ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά τους ακάτεψε ο οδοντίατρος.
1: Τους ακάτεψε, ναι.
0: Γιατί σε ρώταγα ποιος είναι αυτός που έχει ρόπαλο του baseball σπίτι του.
1: Όλοι έχουν από ένα ρόπαλο. Όλοι, όταν λέω όλοι, το 20% έχει σίγουρο να ξέρεις ρόπαλάκι baseball.
0: Δεν ξέρουν καλά καλά τι είναι το baseball.
1: Έλα εσύ τώρα. Και εσύ δεν ξέρεις τι είναι το baseball.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά, μου αρέσουν και οι περιβολές.
1: Στην Αμερική δεν υπάρχει σπίτι να μην έχει μέσα ρόπαλα
0: του baseball.
1: Στην Αμερική δεν
0: υπάρχει. Στην Αμερική βρε αγάπη μου.
1: Αλλά και εδώ έχουμε κι εμείς.
0: Εδώ υπάρχει διασπορά.
1: Πανελλαδικές, 4 μαθήματα στα ΕΠΑΛ. Συνεχίζονται οι εξετάσεις. Ναι. Καλή επιτυχία στα παιδιά, τα οποία είναι μέσα μέχρι τώρα. Η Ουκρανία ζητάει συγγνώμη για τον drone. Έσκασε ένα στη Ρουμανία.
0: Μετά Χριστοπροφήτης. Γιατί, ωραία,
1: στην Ρουμανία που έσκασε.
0: Αιτιολόγηση για τον drone μας είπε.
1: Έφυγε, δεν ξέρω τι μας είπε.
0: Πώς έφυγε, παιδί μου. Είναι φυσιολογικά πράγματα.
1: Θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη άμα τον δω. Δεν είμαι υπουργός να ξέρω την αιτιολόγηση. Τη συγγνώμη ξέρω.
0: Σου λέω απλά ότι πρέπει να αιτιολογήσει και κάτι. Όχι εσύ, η Ουκρανία.
1: Όχι, δεν ξέρω την αιτιολόγηση.
0: Δεν την αιτιολόγησε. Είπε συγγνώμη, έκανε μια ανάρτηση.
1: Μπορεί να έχει πει κάτι στο Υπουργείο.
0: Α τα κρυφά, τα μου.
1: Κάτι θα έχει πει. Συγγνώμη, μας έφυγε, δεν το ελέγξαμε.
0: Από πού έφυγε,
1: βρε, άμα έσκαγε σαν τη Ρουμανία.
0: Ναυτικά ντρόουν μέσα στο.
1: Το θέμα είναι μην έσκαγε σαν τη Ρουμανία. Είδες τι έγινε πάνω.
0: Αυτό σου.
1: Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
0: Μα το λέγαμε και εδώ, ότι θα μπορούσε να έχει χτυπήσει ένα πλοίο, μια βάρκα, κάτι και να είχε σκάσει αυτό το πράγμα. Θυμάσαι πόσα κιλά εκρηκτικά είχε πάνω του. Δεν είναι και λογικό δηλαδή να σου φεύγει ένα τέτοιο ναυτικό ντρόουν.
1: Να το σκέφτομαι. Πάμε τώρα, λοιπόν, Βασίλη Ζούλια. Θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ. Είπε ο κύριος Ζούλιας, ο οποίος λέει ποτέ δεν έχω ζητήσει να πληρώσω για να ντυθούν με τα ρούχα μου. Ένας πολύ σοβαρός σχεδιαστής ο Ζούλιας, πολύ σοβαρός. Σε 2-3 συνεντεύξεις που τον έχω ακούσει, μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ο Ζούλιας.
0: Θες να πάρεις κανένα ρουχαλάκι, να κάνεις μια επένδυση, γιατί ο κύριος Ζούλιας έχει πολύ ωραία ρούχα. Άμα θέλεις λοιπόν εσύ να κάνεις μια επένδυση, να φορέσουμε Ζούλια κι εμείς.
1: Τον εκτιμώ ως άνθρωπο, πάρα τις συνεντεύξεις.
0: Θες να τον γνωρίσεις και από κοντά.
1: Με μεγάλη χαρά θα πίνα καφέ με τον Ζούλια. Γιατί...
0: Ωραία, να πάρουμε και ένα ρουχαλάκι.
1: Πάμε, λέει, θα στα πω μετά τα άλλα. Πάμε.
2: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Μητέρα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν δεν μπει ο Σταυρακάκης να πει για τον Παναθηναϊκό, θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Τι, απειλή,
0: ναι, ναι.
1: Απειλή δημόσια από το μικρόφωνο.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν
1: υπάρχει όχι,
0: να
1: ναι
0: ή
1: όχι. Δεν έρχεται, δεν έρχεται, κάνει άλλη δουλειά.
0: Ναι, θα μ' ακούτε.
1: Κάτσε λίγο.
0: Με σύγχυσε.
1: Μα δεν είναι όλες τις δουλειές, τις κάνουμε και εκτός μικροφόνου. Βήχουμε εκτός μικροφόνου, καθόμαστε εκτός μικροφόνου. Δεν τα κάνουμε όλα στο μικρόφωνο.
0: Με σύγχυσε. Δεν έρχεται να πει μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Θα έμπαινε όμως να πει, αν είχε κερδίσει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει και είναι πολλά και διαφορετικά, για διαφορετικά θέματα.
0: Διάβασα το πρώτο μήνυμα, λέει Παρλάτος, νόμιζα Παρλιάρος. Μας έστειλε ο Παρλιάρος.
1: Ναι, ναι.
0: Να στείλει και δύο μιλφέοι.
1: Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα.
0: Γεια σας, ναι. Ντένις, καλημέρα στο δίδυμο του Σουκού. Ο Ανεστίδης δικαιώθηκε από το εφετείο, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί, λέει, παρακρατικές μεθόδους. Γεια χαρά. Δημήτρη, όχι, μην το λες αυτό, λέει ο Δημήτρης, να τα ακούει αυτά και ο Σταυρακάκης. Είστε τόσο αντικειμενικοί, λέει, γάβροι εκεί στο Ρίγαν, που ούτε καν λέτε ειδήσεις για το Παναθηναϊκό σε Παναθηναϊκός. Μα δεν με άκουσα από το πρωί τι κάνω, ρε Δημήτρη.
1: Και στον Ιωάννη Μαρούλη να τον ευχαριστήσουμε και εκείνο για το μήνυμά του. Και στον Κώστα Τσιαλίκη, στη λέξη την παράταξη υπάρχουν πολλές λέξεις. Η τάξη, η παράτα, η μπάρα, το μπαρ, διαλέκτε.
0: Λέει και ο Πάνος, Ρογκάκος, σε βλέπω λίγο ανήσυχο με την έλευση Σαμαρά. Μου λέει.
1: Α, ο Πάνος, καλημέρα Πάνο.
0: Πάνο, εγώ δεν είμαι ανήσυχος καθόλου, εντάξει, είμαι μια χαρά εγώ. Είτε έρθουν, ποιος έρθει, ποιος δεν έρθει, να κάνουν οι άνθρωποι ό,τι νομίζουν. Και καλή επιτυχία σε όλους, βέβαια.
1: Ο Φώτης από τις Σέρες. Καλημέρα από τις Σέρες, ρε παιδιά. Φτάνει πια με την αριστερά. Στο τέλος θα νιώθω αριστερός. Άλλα κόμματα δεν υπάρχουν στη δεξιά. Καλημέρα, καλημέρα, Φώτη.

0: Βαγγέλη, δεν θα απαντήσω για το μήνυμα. Καλημέρα σου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν έχω δει τι είναι.
0: Ποιο, για το νόμο Κατσέλη, παιδί.
1: Α, ναι,
0: για την αναδρομικότητα ή όχι.
1: Οκ, καλημέρα.

0: Ο Πάνος λέει καλημέρα. Το κόμμα ΕΠΑΜ έχει καταθέσει, λέει, μήνυση απαιτούμενες υπογραφές κατά της παράνομης ίδρυσης και λειτουργίας της ΑΔΕ που εξακολουθεί να κάνει κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών χωρίς δικαστική απόφαση. Γεια σου, Πάνο.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Λέει ο Θωμάς, καλημέρα, λέει, κανείς δεν διευκρινίζει, λέει, το ακατάσχετο αφορά οφειλές προς το δημόσιο, όχι προς τους ιδιώτες. Λέει, είναι πολλοίς κόσμος που οφείλει σε ιδιώτες.
1: Ήρθε ο Σταυρακάκης του, έπα.
0: Ήρθε γιατί πρέπει να γίνει έξαλλος πρώτα.
1: Έβαλε σακάκι για να έρθει. Έβαλε σακάκι ο Χριστιανός.
0: Μα είναι
1: για
0: πάντα,
1: να...
0: σε αυτό δεν έχω να πω. Κύριος, είναι αστός.
1: Να σου μιλήσει, σου βάλε σακάκι. Καλημέρα, είναι... Δημήτρη.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Σου, Δημήτρη. Θα μας πεις δύο ειδήσεις και εμάς.
2: Δύο ειδήσεις. Πρώτα να ξεκινήσουμε.
1: Σωρό.
2: Με την πρώτη, με την πιο φρέσκα είδηση.
0: Ναι.
2: Χρονικά. Κάτσε να τη βρω.
0: Ναι.
2: Ότι στον δεύτερο τελικό του NBA. Γιατί ναι. Πας να γελάσεις, μπορώ να μου πεις.
0: Έχει μάτια είσαι... παντού. Έχει
1: ναι,
0: παντού
1: μα
0: μάτια.
1: Τι, με τα σακάκια του, με τα βαρέα του, για προχωρά.
2: Είχε το δεύτερο τελικό του NBA
0: ναι.
2: Σήμερα, τα ξημερώματα δηλαδή για την ακρίβεια,
0: mm-hmm.
2: Όπου οι New York Knicks 105-104 εκτός έδρας κέρδισαν τον San Antonio Spurs, έκαναν το 2-0. Και πλέον οδεύουν για την κατάκτηση του τίτλου. Στις 4 νίκες είναι ο τίτλος. Τώρα η σειρά γυρνάει στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή έκαναν το 2-0 μέσα στο Σαν Αντώνιο.
1: Έβλεπα τα εισιτήρια, το κόστος των εισιτηρίων.
0: Πόσο?
1: Μπροστά είναι 53.000 δολάρια.
0: Τι 53.000 δολάρια?
1: Το εισιτήριο.
0: Είμαστε ναι. καλά.
1: 53.000, γιατί ήθελα μπροστά.
0: Ήθελα να πάω.
1: Ήθελα να πάω, γιατί δεν με θέλω. Αγαπάω το μπάσκετ πάρα πολύ.
0: Μήπως είχε κάνει μια κλήρωση ο Σταυρακάκης να σας στείλουμε.
1: 53.000 έχει το εισιτήριο μπροστά. 53.
0: Και μια πρόσκληση έχουμε.
1: Στο τρίτο τελικό, έλα.
2: Όχι, δεν έχουμε
1: τίποτα. Ναι, πρόσκληση για το τελικό δεν έχει.
2: Έχετε πάει στην Αμερική?
0: Στην Αμερική έχουμε πάει. Εκεί δεν
2: στο NBA έχετε πάει?
1: Όχι, δεν έχουμε πάει. Γι' αυτό λέμε, Δημήτρη.
2: Θα είναι αν σας αξιώσει ποτέ ο Θεός να πάτε στην ΣΥΠΑ και να δείτε αγώνα NBA. Δεν θα, είναι μεγάλη διαφορά από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η μυσταγωγία που υπάρχει.
0: Καλύτερα από τον Παναθηναϊκό δηλαδή παίζουν εκεί.
2: Είναι η μυσταγωγία, άστο. Δεν είναι ολόκληρη τελετουργία το NBA. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός θες 68-58 τον Ολυμπιακό.
0: Πες το.
2: Γιατί φωνάσκεις? Ακούμε.
0: Μας έβγαλες την ψυχή. Να μας πεις το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, ο Χέιτς Ντέιβις ήταν σε πολύ καλή μέρα και αμυντικά και επιθετικά πήρε την νίκη απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που είχε θέματα αρκετά και αρκετοί του παίκτες δεν έβγαλαν αυτή την καλή εμφάνιση όπως το πρώτο τελικό. 1-1 τώρα είναι οι νίκες. Επιστρέφουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την προσεχή Δευτέρα στις 9. Όμως υπάρχει και τρίτο ημίχρονο πολύ έντονο, γιατί υπήρχε η καταγγελία του Sky Ολυμπιακός από τον Γενικό Διευθυντή τον Νίκο Λεπενιώτη για την είσοδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός του κ. Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Σε ένα time out μπήκε μέσα και διαμαρτύρονταν στους διαιτητές. Μάλιστα, ότι μπήκε μέσα είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι κρατούσε στο δεξί του χέρι και τσιγάρο. Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά έχουν καταγραφεί και από τον παρατηρητή της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας και από τον παρατηρητή της διοργανώτριας του ΕΣΑΚΕ και παίρνουν το δρόμο τους. Μετά ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Μπαρτζόκα για την συμπεριφορά του κάποια στιγμή που τον βρίζανε. Πάντα έχουμε αυτή την τοξικότητα στα παιχνίδια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
1: Έχει δίκιο.
2: Ο Μπαρτζόκας είπε ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Παίξαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Ο Αταμάν κερδίσαμε το μάτς, αλλά πάλι δεν κερδίσαμε στις βολές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια και θέλω σεβασμό, είπε ο κύριος Αταμάν. Λοιπόν, η σειρά μεταφέρεται τώρα τη Δευτέρα.
1: Mm-hmm.
2: Μετά, αν εκεί θα γίνει το 2-1 από κάποιος θα κερδίσει, δεν γίνεται εκεί να πάει ισοπαλία. Μετά πάμε την Τετάρτη πάλι στο ΑΚΑ.
0: Στις τρεις νίκες
2: είναι. Mm-hmm. Και αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, μεταφερόμαστε πάλι το επόμενο Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Εθνική ομάδα, Επειδή ξέρω ότι είσαι ποδοσφαιρόφιλος.
0: Είμαι.
2: Έπαιζες πουθενά κάτω στη Λακωνία
1: και τίποτα. Ναι, στα κόκκινα λουριά.
0: Στον Πανγηθεατικό.
2: Ναι, Πανγηθεατικός, μάλιστα. Mm. Στο Γήθιο.
0: Ναι.
2: Η εθνική ομάδα παίζει αύριο στο Παγκρίριο στάδιο του Ηρακλείου με την Ιταλία. Φιλικό παιχνίδι, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που δίνει, γιατί το Σεπτέμβριο αρχίζουν οι υποχρεώσεις της για την πρώτη κατηγορία του Nation League.
0: Δημήτρη.
2: Οπότε η Ιταλία αύριο πρέπει να πούμε δεν θα είναι με τα πρωτοκλασσά τα αστέρια της.
0: Γιατί... Δημήτρη, μια είδηση σου πάμε. Δεν είπαμε να βγάλουμε το ημίωρο. Σου πάμε να πει για τον Παναθηναϊκό.
2: Για την Ιταλία σου μιλάω.
0: Ναι, είναι εκτός Μουντιάλ. Θέλω να πω.
2: Εντάξει, και αύριο θα έχει κάποιους παίκτες από την ομάδα το K21.
0: Η Taylor Swift, τώρα θα σου πω να σας αποχαιρετήσω μια ωραία είδηση.
1: Ναι, γιατί έχει μεγάλη απώλεια.
0: Λέει ότι θα κάνει γάμο υπερπαραγωγή με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden.
1: Έχει τόσα λεφτά η...
2: Έχω πάει στο Madison Square Garden, το παλιό όμως. Mm. Όχι
1: έχει
2: αυτό που είναι τώρα.
0: Το καινούριο θα πάει Swift τώρα.
1: Η Swift έχει τόσα λεφτά, είναι τόσο επιδραστική σε ό,τι κάνει που λογικό είναι.
0: Ξέχασα να σας πω. Περιμένω. Είδατε την Μπέλα Χαντίντ με ολόσωμο μαγιό.
1: Όχι, δεν είχαμε αυτή την αγωνία.
0: Ναι, την είδα εγώ εδώ.
1: Γιατί μπαίνει στους ανθρώπους και κοιτάς αν έχουν ντυθεί καλοκαιρινά. Πώς τυχαία έπεσε σε πάνω.
0: Διαβάζω εγώ τα άρθρα γενικά. Διαβάζω μόνο ειδήσεις.
1: Ναι. Δηλαδή, τι διαβάζεις, δηλαδή, Νίκο.
0: Διαβάζω και τα κοσμικά. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή, και μη φορέσει κανένα μία μαγιώτε, όχι σαν ανοίξει την είδηση.
0: Η Μπέλα Χαντίν είναι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι.
0: Και, άμα, και την είδαμε ολόσωμο μαγιό, φωτογραφία
1: και εντυμένη ως καλόγρια η Μπέλα Χαντίν, πάλι ωραία θα ήταν.
0: Ναι, απλά ανέβασε μια φωτογραφία.
1: Αλλά με μαγιό όσο να είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα μου λες τώρα εσύ για να ανεβάσει φωτογραφία, ας μην να τη δούμε τη φωτογραφία. Η Μπέλα Χαντίν. Να μην τη δούμε.
1: Οι followers. Είσαι follower τη Μπέλα.
0: Βέβαια. Είμαι σε όλα
2: τα. Αν μπορείς κάποια στιγμή να μας ενημερώσεις και για την Dua Lipa, που νομίζω ότι παντρεύτηκε.
0: Ναι, κάπου το έχω.
2: Το έχεις. Να μας ενημερώσεις. Την Dua Lipa την έχω δει από κοντά όμως.
0: Στο Παλέρμο.
1: Να
0: το έχω.
2: Στο Παλέρμο την έχω δει.
1: Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, έλα.
2: Λοιπόν, πες μας την Dua Lipa, εγώ σας αφήνω, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, ευχαριστούμε.
1: Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε στη ρυθμίση, Νίκο μου,
0: Θα πάμε και μετά θα πούμε και για ένα γάμο. Πώς θα καταλάβετε ότι ο γάμος σας δεν θα μακροημερεύσει από τη διοργάνωση εγώ. Διαβάζω εδώ.
1: Εντάξει. Πάμε. When I'm lying in the midnight
3: hour, holding you just like a... Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Γεια σας, κύριε Κοντογιώργη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα στους κρατές μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον κύριο Σαμαρά.
2: Αν νόμιζα θα τα ξεκινούσατε από μπάσκετ.
1: Και όχι, όχι. Α, ωραία, για πείτε. Παναθηναϊκός ο κύριος Κοντογιώργης.
0: Εντάξει.
1: Ολυμπιακός ο κύριος Κοντογιώργης.
0: Δεν είναι ενημερωμένο. Άμα δεν είναι το ένα, θα είναι το άλλο, Νικό.
1: Ή το ένα ή το άλλο.
2: Παρακολουθώ όμως και NBA, γιατί άκουσα ότι τα αναλύσατε.
1: Έχετε πάει σε αγώνα NBA.
2: Α, κοιτάξτε, προσέξτε. Εγώ, όταν, ας πω μια ιστορία τώρα πολύ σύντομα, όταν ήμουνα στην Αμερική, ολοκλήρωνα τις σπουδές μου. Στην αποφύτησή μου ήρθαν και οι γονείς μου. Ήμουνα στη Βοστόνη. Λέω, τότε είχε καλή χρονιά η Βοστόνη. Λέω, είχε περάσει τους τελικούς. Ας πάμε να δούμε έναν αγώνα. Τότε, όπως είπε και ο συνάδελφός σας, εκεί ήταν μια μυσταγωγία. Δηλαδή, τιμούσαν ανθρώπους που συνεισέφεραν στην κοινότητα της Βοστόνης. Ήταν ένα σοου πραγματικό. Και η μητέρα μου τότε που δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή της αθλητικό γεγονός, μου λέει, αγόρι μου, και στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Όχι.
2: Τη λέω τώρα, μάνα, και καμιά φορά στο γήπεδο γίνονται διάφορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.
0: Και τα εισιτήρια λέγαμε τώρα ότι φτάνουν και 53.000 ευρώ στον τελικό, σε έναν τους τελικούς, ας πούμε.
2: Καλά, τώρα φτάνουν και λίγο παράλογα πράγματα.
0: Ναι, 53.000 ευρώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με την πολιτική επικαιρότητα, με όσα είπε ο κύριος Σαμαράς.
1: Αντώνη Σαμαράς.
2: Να τα πούμε και αυτά.
1: Πάει για ακόμα σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για όλα σχεδόν τα θέματα, από την οικονομία, τα εξωτερικά κτλ. Τι λέτε εσείς?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, ο κύριος Λογκάκος το ξέρει. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά, τούτο στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε μια δύσκολη περίοδο. Θεωρώ ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, προϊστατο μιας προσπάθειας εθνικής να βγει η χώρα από την κρίση, βέβαια με τη γνωστή συνέχεια. Τώρα, από ό,τι άκουσα και ο ίδιος χθες, είπε ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνος με τον τρόπο και τον χρόνο που εκείνος επιθυμεί. Επομένως, από εκεί και πέρα θα δούμε ως προς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον στα θέματα στα οποία επικεντρώνει την κριτική του ο κ. Σαμαράς, είναι, θα σας έλεγα, μια άδικη και μια λάθος κριτική. Γιατί νομίζω ότι ειδικά στα εθνικά θέματα η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα, το διπλωματικό της κεφάλαιο, ασκεί μεσίνη στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή κοντά στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι η χώρα έχει υποχωρήσει εθνικά. Επομένως, ως προς αυτό που θα σας έλεγα ότι είναι και η προμετωπίδα της πολιτικής κριτικής του κ. Σαμαρά, προφανώς απέχουμε πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, εντάξει, η προοπτική ενός κόμματος δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει, δεν είναι κάτι που μας ενθουσιάζει ή μας ευχαριστεί. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει, αλλά από εκεί πέρα είναι δική του απόφαση.
0: Είπε τρία πράγματα. Είπε ότι υπάρχει κενό εκπροσώπηση στην κεντροδεξιά παράταξη. Ένα που είναι αυτό. Δεύτερον, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είναι το ίδιο νόμισμα. Οι δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος. Και τρίτον, νομίζω ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κάποιος μέσα από τη Νέα Δημοκρατία τον χαρακτήρισε ακροδεξιό.
2: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινά από το τελευταίο. Εντάξει, οι χαρακτηρισμοί τώρα. Ο καθένας τοποθετείται όπως νομίζει και δεν νομίζω ότι εξυπηρετούν σε κάτι. Αυτό το οποίο όμως με προβλημάτισε πάρα πολύ και το θεωρώ τουλάχιστον ατυχές, και οφείλω να το πω, ήταν, γιατί το πρόσεξα και εγώ, κύριε, και θα σας έλεγα, η αναλογία που χρησιμοποίησε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα, ειδικά για τον άνθρωπο, για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος υπέστη, θα σας έλεγα, πολλά από τις πρακτικές που ίδιος παρουσίασε σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτός ο παραλληλισμός είναι ιστορικά και αναλυθής, ατυχής, και μένω εκεί. Από εκεί πέρα, ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα που είπατε?
0: Ότι υπάρχει κενό εκπροσώπηση στην κεντροδεξιά παράταξη.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι από το 16, από τότε που εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρχουν αυτά τα 10 χρόνια και τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης, ο ίδιος εκπροσωπεί μια ευρεία κοινωνική συμμαχία, η οποία ξεκινάει από τις παρυφές από τη δεξιά και καλύπτει ένα ευρύτερο χώρο και του κέντρου, θα σας έλεγα, μέχρι και τις παρυφές κεντροαριστεράς, γιατί νομίζω ότι η πολιτική που έχει ασκήσει αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση, σας λέω με τα καλά και με τα κακά, απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία, και όσο βάρος δίνουμε στο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης, δίνουμε και σε αυτό που αφορά την κοινωνική ανάπτυξη. Επομένως, θα έλεγα ότι και στο χώρο αυτόν, εγώ τουλάχιστον σε σχέση με την, θα σας έλεγα, την πολιτική κριτική και τα σημεία που αναδεικνύει ο κ. Σαμαράς, δεν βλέπω ότι αυτή υπάρχει μια σύμπτωση, θα σας έλεγα, κοινωνική σε σχέση με την κοινωνική και εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έφυγε από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι, και γι' αυτό υπάρχει κενό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι, δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία πια.
1: Για να κάνω και εγώ το συνήγορο, συγγνώμη, μια παρένθεση, και όταν κατέβηκε ο κ. Σαμαρά, Φύγανε εκατομμύρια πολιτών, έτσι. Δηλαδή τώρα είναι λίγο και άδικη η κριτική στο Μητσοτάκη. Ελάτε, κύριε Κολέγιο.
2: Νομίζω ότι έχει επιτύχει σημαντικές εκλογικές νίκες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν το λέω σε αυτό το σκοπό, ή να βασκαλιζόμαστε, να πούμε κοιτάξτε, είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Αυτό έγινε γιατί, και αυτό αφορά και τα κόμματα. Γιατί εξέφρασε μια ευρύτερη κοινωνική ανάγκη και απάντησε σε κάποιες τουλάχιστον κοινωνικές προσδοκίες. Και τα κόμματα, θα σας έλεγα καινούργια ή παλιά, επιβιώνουν, ευημερούν ή είναι βιώσιμα όταν ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες. Επομένως, όταν πας να δημιουργήσεις ένα κόμμα, προφανώς θεωρείς ότι υπάρχει κάποια κοινωνική ανάγκη, η οποία όμως μένει να αποδειχθεί και να μετρηθεί και στην κάλπη.
0: Εσείς επομένως, τον κύριο Σαμαρά κεντροδεξιό θα το χαρακτηρίζατε?
2: Νομίζω εκεί τοποθετείται ο κύριο Σαμαρά. Είναι ένα άνθρωπο που έρχεται από τα σπλάχνα τη παράταξη. Εκεί τοποθετείται πολιτικά. Από εκεί και πέρα, σα λέω όμω ότι προφανώ αυτό έχει να κάνει με τι πολιτικέ και με το λόγο που εκφράζει. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργό ο ίδιο και ω προσωπικότητα και ω πολιτική πρακτική, αλλά και κυβέρνηση στο σύνολό τη, ω προ το μέσο ύφο και το μέσο δημόσιο λόγο, εκφράζει ευρύτερα αυτόν τον χώρο. Και σα λέω και πάλι μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία ανθρώπων που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά.
1: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτή η πολιτική κατευνά απέναντι στην Τουρκία. Ακολουθούμε τέτοια τακτική? Δηλαδή θέλω να πω ότι μήπως, τι λέει ο κύριος Σαμαράς, κάνετε πίσω, δηλαδή επιτίθεται η Τουρκία, καταπίνετε εσείς.
2: Αυτό είπε πολλές φορές, επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί και σε διάφορες περιστάσεις, θα σας έλεγα πάντοτε υπάρχει μια λογική ότι πάντοτε και η Τουρκία κάτι, όταν γίνεται κάτι, η Τουρκία κάτι κερδίζει στο δημοκρατικό πεδίο και η χώρα μας υποχωρεί. Θα σας έλεγα και χωρίς ίχνος κομματικού πατριωτισμού αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας έλεγα με μια υπεύθυνη στάση όπως έχει επιδείξει η χώρα μας, νομίζω ότι τουλάχιστον κάθε καλόπιστος συμπολίτης μας δεν μπορεί να αναγνωρίσει πρώτον ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι αμυντικά πολύ δυνατότερη σε σχέση με το παρελθόν και ισχυρότερη, χωρίς να αποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό νομίζω ότι αναγνωρίζεται από φίλους και αντιπάλους. Δεύτερον, έχει ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα λύνοντας θέματα τα οποία αφορούν την ΑΟΣ με διάφορες χώρες, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν και την Τουρκία. Και βέβαια, σε μια λογική ότι μπορεί να υπάρχουν τρόποι, χωρίς να αποτελεί αυτό σκοπό, ώστε μπορούμε με την Τουρκία να βρεθούμε, επειδή είμαστε γείτονες και μπορούμε να βρούμε τρόπους κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι ότι χιλιάδες Τούρκοι πολίτες επισκέπτονται τα νησιά μας με την short visa που υπάρχει σε αρκετά νησιά και το καθεξής, όπως βέβαια και τη μείωση των μεταναστευτικών ροών ή και των παραβιάσεων στον εθνικό αέριο χώρο είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής που έχει να κάνει με έναν διάλογο. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, αν δεν λυθεί η μία και μοναδική διαφορά που υπάρχει σε σχέση με την ολοφία της Φαλακροπίδας και της ΑΟΣ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια ετεροαναφορικότητα σε σχέση με εξωτερική πολιτική, πάντοτε σε σχέση με την Τουρκία. Η χώρα μας έχει αποκτήσει ένα διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο της επιτρέπει να έχει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή, και νομίζω αυτό υποδεικνύεται σε κάθε περίσταση.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες πώς τις είδατε, κύριε Κωτογιώργη? Γιατί υπάρχει πραγματικά, δεν είναι μία, είναι 4-5 που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Υπάρχει περίπου την ίδια εικόνα έχουν. Σωστά, τον Λονίκο, περίπου την ίδια εικόνα είναι όλες.
1: Την ίδια εικόνα και δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω. Εντάξει, δεν ξεκινάω από το κοινότοπο ότι ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα και τουλάχιστον περίπου υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα. Όμως, νομίζω ότι σε κάθε συγκυρία έχει μια σημασία να βλέπουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων και από εκεί πέρα νομίζω να δεικνύονται τα πεδία δουλειάς για την κυβέρνηση. Σε ποιους τομείς οφείλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος, πού αισθάνονται οι πολίτες ότι η πολιτική ακόμα δεν περνάει ή αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να περνάνε δεν έχουν περάσει πλήρως και βέβαια που πρέπει, γιατί έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, να δουλέψουμε παραπάνω. Από εκεί και πέρα βλέπετε, εντάξει, υπάρχει μια συγκυρία. Τώρα ανακοινώθηκαν κάποια νέα κόμματα. Είναι λογικό να υπάρχει σε σχέση με τα κόμματα αυτά ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είστε όμως αρκετά έμπειροι και για να ξέρετε ότι ύστερα από κάποιο καιρό, εβδομάδες ή μήνες, κάπως το σκηνικό, ας το πούμε, κάθεται, να το πω έτσι απλά. Επομένως, εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι διατηρούμε ένα συμπαγές
1: ποσοστό,
2: ένα συμπαγές προβάδισμα. Και από εκεί και πέρα, ναι, απέχουμε από το όριο της αυτοδυναμίας. Σας υπενθυμίζω όμως και στις εκλογές του 23, τέτοια περίοδο, 8-10 μήνες πριν τις εκλογές. Πάλι ναι, ίδια ήταν τα νούμερα. Σίγουρα βέβαια είναι διαφορετικές συνθήκες, γιατί τότε ήταν 4 χρόνια, τώρα είναι 7. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα. Νομίζω ο δρόμος ένας είναι για μας, να δείξουμε δουλειά και βέβαια να αρχίσουμε να λέμε και όπως γίνεται στους πολίτες τι μπορούν να προσδοκούν για την επόμενη μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωσή του που ανήρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει τον ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου σήμερα ο 41χρονος που καθομολογεί ενδράστης για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Ιρλανδία και το Περού κέρδισε με 2-1 την Αϊτή. Σε άλλα παιχνίδια, Παραγουάι Νικαράγουα 4-0 και Πουέρτο Ρίκο Σαουδική Αραβία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια επιρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα μας. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Νίκος Βουρκάκος, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και τρομερές μουσικές ακούω εδώ.
1: Λάσκαρης Αγοραστός. Τον ήχο. Τηλεφωνικό μας κέντρο η φράση της Παράσχη. 211-200-8200. Mail studio papakiria.fm.gr.
0: Δεν είπαμε και στο Λάσκαρ για τις μπλούζες που πήρα, τον Iron Maiden, για να μην λες.
1: Τρεις. Δεν παίρνει ποτέ, δηλαδή, δεν τις παίρνει, τις παίρνει με τη δεκάδα.
0: Σήμερα είναι η μέρα, λέει, της ρωσικής γλώσσας. Παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων.
1: Ναι.
0: Η μέρα της απόβασης, στην Νορμανδία.
1: D-Day. Σήμερα είναι η D-Day.
0: Εθνική Ορτή της Σουηδίας, ανάμνηση δύο σημαντικών γεγονότων στην ιστορία της. Την ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά του Γουστάβου του Πρώτου. Και το δεύτερο, η έγκαιρη ανεξαρτησία, έτσι, και τη σύγκληση των τάξεων, σαν σήμερα το 1809, που σηματοδότησε το σταδιακό πέρασμα της πολιτικής εξουσίας στο λαό. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, των πέντε παρθένων και μαρτύρων, νεομάρτυρος Μιχαήλ του Κυπουρού, Οσίων Ιλαρίωνος του Νέου και Μονής Δαλμάτων του Ιουμένου, Ανούβ του Σημειοφόρου και Ατάλου Θαυματουργού και Φώτα.
1: Δόξα σε Παναγία, Νίκο. Λέει ο Θωμάς, κανείς δεν διευκρινίζει ότι το ακατάσχετο αφορά οφειλές προς το δημόσιο, όχι προς τους ιδιώτες. Είναι πολύ κόσμος που οφείλει στους ιδιώτες. Επίσης, καλό είναι να λέτε ότι πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό.

0: το βάζω άλλον ακατάσχετο. Είναι σε μία τράπεζα ένας ακατάσχετος.
1: Και λέει και ο Γιώργος ο Βογιατζής, άντε να δούμε, ο μεγαλύτερος μπαταξής είναι το ίδιο το κράτος, πότε θα συμψηφίσει τα δικά του χρέη, μεγάλη δουλειά κάνανε που αυξήσαν το ακατάσχετο, χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά, γεια σου
0: Γιώργο. Να είναι
1: Γιώργο.
0: Καλά.
1: Ναι, σου λέει να υπάρχει συμψηφισμός των χρεών και των δύο, και του δημοσίου, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Ο Βαγγέλης επανέρχεται.
1: Ναι.
0: Και θα διαβάσουμε λέει, τη ρύθμιση για το νόμο Κατσέλη. Βαγγέλη, χαλάρωσε, χαλάρωσε. Λέει Μαρία, καλημέρα. Μήπως υπάρχει νόμος από το 19 για το κατάσχετο και δεν έχουν βγάλει ακόμη την εγκύκλιο και μας κοροϊδεύουν. Το ίδιο λέει θα το κυρώσουν αυτό το νόμο ή θα έχουμε τους ίδιους νόμους. Ο νόμος είναι για τα 1250 ευρώ. Τώρα απλά θα έρθει διάταξη που θα αυξάνει το ποσό αυτό, ρε εσύ, Μαρία μου. Ο Real Blogger.
1: Καλημέρα, R&B.
0: Καλό σου κου. Να σας θυμίσω ότι να βάζω στην Ορμανδία.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Η Didi Day.
0: Νομίζω αξίζει την αναφορά, βεβαίως.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο απόλυτο. If you're not there,
0: only fever. Ο Μιχάλης έχει δίκιο. Αυτό που γινόταν στον νόμο Κατσέλη γίνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Ναι.
0: Λέει. Με τους τόκους και μάλιστα και ο ΕΦΚΑ τα ίδια κάνει. Καλημέρα, Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου.

0: Αν όμως είστε νέοι επιστήμονες S30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από τα προγράμματα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Μη χάσετε ούτε αύριο τη δυνατή Real News που κυκλοφορεί μαζί αυτή την Κυριακή η Κρυμμένη Επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φαίνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άβρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News. Μαζί σε αυτή κυκλοφορεί και το Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος. Ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αύριο με τη Real News.
0: Και έχουμε βροχή από πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα στην Αθήνα. Χαμός.

0: Στις περιοχές που γίνεται χαμός από κλήσεις είναι στο Κολωνάκι, πάει μέχρι Χαλάνδρη πάνω, ανεβαίνουν και κόβουν κλήσεις φουλ.
1: Καλά, όποιος δοκιμάσει να παρκάρει σε αυτές τις περιοχές, ξέρει τι σημαίνει, ε.
0: Μαρίνα
1: Ζέας. Το θέμα
0: είναι
1: να βρεις και πάρκινγκ, να μπορείς να πληρώσεις και το πάρκινγκ.
0: Κάτω, Πασαλιμάνι.
1: Και εκεί έχει πρόβλημα το πάρκινγκ.
0: Νέα Ιωνία, Μαρούσι. Γίνεται χαμός.
1: Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Δεν έχει πουθενά να παρκάρεις. Και εκεί που έχει, είναι γεμάτα ή είναι πολύ ακριβά.
0: Υπάρχει πάρκινγκ κάτω στην Αθήνα που μιλάμε, σου κόβουν το λαιμό, έτσι. Δεν φτάνει το μεροκάματο να πληρώσει το πάρκινγκ.
1: Και αν ξεχαστεί και το αφήσει. Αυτό πήγα να σου πω. Αν πα μια ώρα, πάει στα κομμάτια. Αν ξεχαστεί και το αφήσει κανένα για 3-3 ώρες, δεν πλησιάζει το πάρκινγκ, το αφήνει τα αυτοκίνητα όταν.
0: Κόβουν λαιμό, σου λέω.
1: Το αφήνει εκεί.
0: Είδα και την ωραία, έχει ανεβάσει μια ωραία φωτογραφία η κυρία Δήμητρα Κούστα, που υποδέχτηκε τους καλεσμένους με μια

0: Total Black εμφάνιση, λέει. Και είναι ωραία κοπέλα. Του Κούστα η σύζυγος. Κοίτα, Ριτσάκι. Κοίτα.
1: Του εφοπλιστή δεν
0: είναι. Ναι, κοίτα.
1: Ναι, Νίκο. Ναι, είναι ωραία κοπέλα.
0: Εξαιρετική. Με ένα πολύ ωραίο φόρεμα.
1: Εντάξει, ήταν το φόρεμα, Νίκο.
0: Βέβαια. Total Black.
1: Σουρ με ζουρ. Τι είναι. Άσε με, βρε, Νίκο μου.
0: Να ξέρεις ότι είμαστε και της μόδας εμείς.
1: Ναι, εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γεια σας, κύριε Σαουλίδη.
1: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα στον κύριο Ρογκάκο και στους φίλους ακροάτες.
0: Πώς είναι ο βηματισμός σας μέχρι τώρα, γιατί εντάξει, δεν είναι και πολύ ο καιρός που ανακοινώθηκε η Ελλάς.
1: Ζωηρός και ταχύς.
2: Πυκνός.
0: Έχετε και πολλές εμφανίσεις, φανταζόμαστε όλοι ότι κάνετε και πηγαίνετε από γειτονιά σε γειτονιά, ενώντας πηγαίνετε σε πολλές περιοχές για να σας γνωρίσει ο κόσμος.
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει ενθουσιασμός και ανάγκη του κόσμου να γνωριστεί με ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα και να ακούσουν κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα πώς τις είδατε, γιατί είχαμε αρκετές δημοσκοπήσεις.
1: Κοιτάξτε, φανερώνουν ότι ο πρώτος στόχος ο οποίος είχαμε θέσει, δηλαδή την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, το έχουμε πετύχει, τον έχουμε καταφέρει αυτόν τον στόχο. Από εκεί και πέρα συνεχίζει να παρουσιάζει και να αναδεικνύεται η πλειοψηφική ανησυχία του κόσμου για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας, καθώς επίσης και η ανάγκη τους να εκφραστούν και να ταυτιστούν με κάτι νέο, με κάτι καινούριο, το οποίο θα τους δώσει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι, κύριε Σαουλίδη, ακόμη δεν έχουμε δει τις θέσεις σας, δεν έχουμε δει το πρόγραμμα της συμπαράταξης, είναι πολύ νωρίς ακόμα βέβαια θα μου πείτε, βέβαια ο χρόνος είναι ο πολιτικός, είναι λίγος, δεν είναι μεγάλος, αλλά εγώ θα περίμενα να δω το επόμενο διάστημα και γι' αυτό είμαστε και όλοι εγκρατείς για το τι λέτε για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, για τα κοινωνικά θέματα, εδώ θα κριθεί νομίζω η μάχη.
1: Καλά κάνετε και σας ευχαριστούμε που είστε εγκρατείς, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν ήδη πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το που θέλουμε να οδηγήσουμε την χώρα και την κοινωνία της. Υπάρχουν και θέσεις, τις οποίες όμως και μέτρα δηλαδή εξειδικευμένα μέσα από τα οποία θα επιχειρήσουμε να πετύχουμε τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας, τις οποίες όμως θέλουμε να τις διαβουλευτούμε πρώτα με τον κόσμο, γιατί υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου που θέλει να συμμετάσχει σε αυτό και να καλύψει και το κενό το οποίο υπήρχε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή το κενό της συναπόφασης, της συμμετοχής. Ο κόσμος, ξέρετε, έχει γυρίσει την πλάτη στα κόμματα, γιατί θεωρούσαν ότι τους χρησιμοποιούν μόνο κάθε 4 χρόνια, δεν χρειάζεται να ψηφίσουν. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι τη σχέση μας με τον κόσμο και με αυτούς οι οποίοι θέλουν να συμπάρουν.
0: Και πώς γίνεται αυτή η διαβούλευση, κύριε Σαουλίδη, δηλαδή πώς γίνεται.
1: Όπως είπατε και εσείς, κυρία Μπιζόγλη, γίνεται με τη φυσική παρουσία μέσα από τις εξορμήσεις μας στις γειτονιές και στις επαφές μας με τον κόσμο, αλλά και μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων.
0: Ναι.
1: Τα ψηφιακά μέσα μας δίνουν πλέον τεράστιες δυνατότητες για να βρισκόμαστε απομακρυσμένα. Εμείς αυτό θα το εκμεταλλευτούμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος πλέον, έτσι όπως λειτουργεί η αγορά, η ένταση δηλαδή που υπάρχει σε αυτήν, αλλά και τα προβλήματα που έχουν στα σπίτια με τη διαχείριση του προσωπικού τους χρόνου, δεν τους μένει πολύς χρόνος για να σηκωθούν από το σπίτι τους, να πάνε σε ένα γραφείο, σε μια εκδήλωση, για να καθίσουν εκεί και να συζητήσουν. Άρα λοιπόν, μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, θα τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Τώρα τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς τις βλέπετε, κύριε Σαουλίδη, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα βήμα, έτσι τουλάχιστον λένε οι αυτοί που ξέρουν περισσότερα από εμάς, πριν από τη διάσπαση. Είναι σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, μετράει τις τελευταίες του ανάσες ως ολότητα, έτσι.
2: Θα έρθουν όλοι, ας πούμε, στη συμπαράταξη, θα τους υποδεχθείτε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν?
1: Η θέση μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Εμείς δεν μπαίνουμε σε διαδικασία αυτή τη στιγμή προσυνεννοήσεων, προκρατήσεων με τους υφιστάμενους κομματικούς μηχανισμούς. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας προσωπικά και η κάθε μία προσωπικά, εάν η συνείδησή τους υποδεικνύει να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν μέχρι σήμερα, μέσα δηλαδή από μία αυτοκριτική και αυτοεκτίμηση των πραγμάτων, και οδηγηθούν σε αποχώρηση από τους κομματικούς τους μηχανισμούς, εμείς είμαστε εδώ μέσα από τα όργανα τα οποία θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Απορροφώντας δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, απορροφώντας.
1: Όπως και αν έχει όμως, θέλω να γίνει σαφές το εξής, γιατί μιλήσαμε για προκρατήσεις, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν ήρθε για να διασώσει το υπάρχον πολιτικό δυναμικό και το υπάρχουν κομματικό σκηνικό. Δεν ήρθε για να δώσει εναλλακτική επιλογή σε αυτούς. Ήρθε να δώσει εναλλακτική επιλογή στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Να έχουν μια επιλογή διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό είναι το κρισιμότερο για εμάς.
2: Καλά, αυτό. Εγώ συμφωνώ, δεν διαφωνώ με αυτό. Αλλά ξέρετε, μην διαγράφουμε και την ιστορία λίγο πίσω. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Σε καμία απολύτως
2: περίπτωση. Ο κ. Τσίπρας είναι από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πρώην πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φανεί λίγο αλαζονικός. σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλες ισορροπίες. Ας πούμε ο Φάμελος είναι ιστορικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα στελέχη. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή εδώ.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή.
2: Γιατί άκουσα όμως ότι μπορεί να τους δεχθεί και να τους βάλει, λέει, πάνω στην, πώς το λένε, στον εξώστη, να μην έχουν λόγο.
1: Κοιτάξτε, θέλει μεγάλη προσοχή, ωστόσο όμως θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και το εξής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει ένα καθαρό παράδειγμα. Αποχώρησε, παρέδωσε την βουλευτική του έδρα, έδειξε ότι δεν εξαρτάται από αυτήν και τα προνόμια της. Και αφού αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να καλύψει την ανάγκη για εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση του τόπου, επανήλθε και την διεκδικεί. Άρα λοιπόν το να καθόμαστε και να συζητούμε αυτή τη στιγμή για τις πολιτικές, για τις επιλογές τις οποίες θα αποκτήσουν τα εφιστάμενα πολιτικά πρόσωπα, νομίζω ότι λίγο έτσι ενοχλεί και τον κόσμο, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα τους είχε μπροστά του όλους αυτούς και τους απέρριψε.
2: Ναι.
1: Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα.
0: Γιατί να τους δεχτείς ένα άλλο κόμμα τώρα όμως? Ωραία, τους
2: άρα
0: απέριψε. Ας
2: τους έξω, μην τους δέχεσαι.
0: Γιατί να τους πάρει ένα άλλο κόμμα, ας πούμε η Ελλάς, γιατί να τους δεχτεί εκεί ο κόσμος, γιατί να τους θέλει εκεί?
1: Το ίδιο ακριβώς πράγμα λέμε, δεν ξέρουμε αν θα τους θέλει. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ο Μανολιός να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Εδώ είναι ζητήματα ουσίας και αυτά ακριβώς θέτουμε. Θα πρέπει δηλαδή, όπως έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας, να παραιτηθούν από τις βουλευτικές τους έδρες, να δείξουν ότι αυτό το οποίο τους απασχολεί δεν είναι το πώς θα ανακαταλάβουν μια βουλευτική έδρα μέσα από κάτι, μέσα από έναν φορέα ο οποίος φαίνεται να είναι πιο ελκυστικός. Θα πρέπει να δείξουν ότι αυτό το οποίο τους ανησυχεί είναι η πολιτική στασιμότητα στην οποία έχει βρεθεί η χώρα. Αυτό το οποίο τους απασχολεί ότι είναι το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει επέλθει η χώρα. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι στην πολιτική υπάρχουν αδιέξοδα και μονόδρομοι, ότι υπάρχει Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Άρα θα πρέπει να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί μια άλλη προσπάθεια.
0: Η άλλη προσπάθεια, θυμάμαι τότε που είχατε παραιτηθεί από το Πασόκ, κύριε Σαουλίδη, είχατε πει ότι η ηγεσία του Πασόκ, η σημερινή ηγεσία του Πασόκ και η τωρινή ηγεσία, δεν μπορεί να εμπνεύσει την πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει μαζί του την πολιτική αλλαγή.
1: Βεβαίως και τη φέρνει. Είναι ένα πολιτικό παράδειγμα. Πρώτον με το ότι παραιτήθηκε και δεύτερον με το ότι έχει κάνει μια δημόσια αυτοκριτική η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να την αξιολογήσουν και να την κρίνουν και αυτοί.
0: Γιατί
1: κατά πόσο είναι ειλικρινής ή όχι.
0: Ναι.
2: Συμπόρευση θα μπορούσατε να κάνετε και όχι συνένωση. Τώρα χρησιμοποιώ τα λόγια σας από ένα βιβλίο που είχατε παρουσιάσει.
1: Η συμπόρευση από εμάς μεταφράζεται σε κοινωνική γύρωση και σε κοινωνικές διεργασίες.
2: Ναι. Δηλαδή με το Πασόκ δεν θα μπορούσατε να πάτε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
1: Εμείς σε αυτήν την φάση αυτό το οποίο διεκδικούμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι την κοινωνική γύρωση. Διεκδικούμε να συνομιλήσουμε με την κοινωνία, όχι να την καθοδηγήσουμε, να συνομιλήσουμε μαζί της και να συναποφασίσουμε. Αν κάποιος έχει την διάθεση να μπει σε αυτού του είδους την κουβέντα, με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να ακολουθήσει.
0: Τώρα βλέπω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ 39.
1: Δεν ερχόμαστε δηλαδή να το κάνω έτσι πάρα πολύ απλό και λιανό. Δεν ήρθαμε για να αθροίσουμε κομματικές δυνάμεις. Τόσους βουλευτές έχει το ένα κόμμα, τόσους το άλλο, να βάλουμε και εμείς δικούς μας. Εμείς ήρθαμε να πολλαπλασιάσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις μέσα από τις ιδέες μας, μέσα από τις προτάσεις μας.
0: Τώρα βλέπω ότι 39 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ένα κείμενο με το οποίο είναι ενάντια στη διάλυση και τη ρευστοποίηση. Ρευστοποίηση εννοώντας ότι την απορρόφηση, τη συμπαράταξη, δεν ξέρω πώς το εννοούν, προφανώς με την Ελλάς.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι κύριε Μπιζόγλη, ωστόσο όμως θεωρώ ότι δεν είναι σωστό από μέρους μας να σχολιάζουμε τις εσωκομματικές διαφωνίες των άλλων κομμάτων. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα επιλύσουν μέσα από τις θεσμικές τους διαδικασίες.
0: Απλά έχουν το DNA σας τα άλλα κόμματα, αυτό θέλω να πω, δεν είναι τελείως άλλα κόμματα, έχουν το DNA.
1: Το δημοκρατικό πάνω προοδευτικό DNA το βρίσκεται στην πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα.
2: Ναι, άρα και στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, υπάρχει αυτό το DNA παντού, δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εξ ανάγκης σίγουρα κάποιοι προοδευτικοί δημοκρατικοί πολίτες επέλεξαν μέσα στο αδιέξοδο το οποίο είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια πιθανόν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς ερχόμαστε πλέον να δώσουμε μια ξεκάθαρη επιλογή, μια ξεκάθαρη λύση, μια πρόταση η οποία δεν θα είναι γκρίζα, δεν θα έχει συννεφάκια, θα μπορεί εύκολα ο Έλληνας και η Ελληνίδα να διαχωρίσει την πολιτική μας κατεύθυνση, το ότι επιθυμούμε να δώσουμε λύσεις μέσα από πολιτικές οι οποίες θα καταπολεμήσουν την ακρίβεια, θα καταπολεμήσουν την εσχροκέρδεια, θα καταπολεμήσουν τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
2: Πάντως περιμένουμε τις προτάσεις για το πώς θα γίνει αυτό, έτσι, γιατί σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
1: Ήδη κύριε Ρογκάκο, ετοιμάζουμε μία πλατφόρμα η οποία θα ελέγχει, είναι μία πρόταση τέλος πάντων, η οποία θα ελέγχει τις τιμές από τον παραγωγό στο ράφι. Mm-hmm. Γιατί σήμερα, ναι, μεν λέμε ότι ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένα εποχικό ταβερίκοκα, ο παραγωγός έχει μία πρόταση από τον έμπορο στο 0,60 και το βρίσκουμε τελικό στο ράφι στα 3,5 ευρώ. Ωστόσο, όμως, σήμερα η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακά να ελέγχει τις τιμές στο 3,50 και όχι στις ενδιάμεσες ανατιμήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή από τον παραγωγό στην μεταποίηση και ούτω καθεξής.
2: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ο στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι βομβάρδισε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Βρισκόμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο κύριος Νίκος Ροκάκος. Θέλουμε μισή ώρα να συνταχθούμε και ένα λεπτό για να διαλυθούμε.
0: Άφησα τα γυαλιά μου, βλέπω θολά.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Τα βλέπω θολά.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θέλουμε τα πράγματα. Εμπλέκονται.
0: Τα βλέπω λιγάκι.

0: Τώρα μάλιστα.
1: Εμπλουτίζονται τα σενάρια για τον ανασχηματισμό.
0: Εμπλουτίζονται, για να ακούσουμε.
1: Το Μαρινάκη στη θέση Κυρανάκη, όπως λες εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Αμοιρά στη θέση Σταγαρά.
0: Ο Αμοιρά, ο Πάνος ή ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ο πρώην, ναι, ήταν πρώην υπουργός, ναι, και μάλιστα πολύ επιτυχημένος ο κύριος Αμοιράς.
1: Χατζη Βασιλείου, όπως είπαμε, υπέξ με θέση στην Προεδρία της Ελλάδος.
0: Ναι, να προετοιμάσει, ναι.
1: Άγνωστο ποιος θα πάρει τη θέση του κύριου Μαρινάκη, βέβαια.
0: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι, ακούγεται και το όνομα της κυρίας Ζαχαράκη. Υπάρχουν σενάρια.
0: Θα έκανε η κυρία Ζαχαράκη.
1: Βλέπεις, έχω ενημερωμένο. Έχω,
0: βέβαια.
1: Έχονται τα σενάρια βροχή.
0: Η Ζαχαράκη θα έκανε για κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ ευρύτερος ο ανασχηματισμός.
0: Εγώ είπα, ευρύτερος θα είναι, μικρός θα είναι. Ευρύτερος, δεν θα είναι σε ένα άτομο, δύο είπαμε, είναι καραμπόλες.
1: Ναι, αναγκαστικά αυτό σου λέω, θα είναι μεγαλύτερος.
0: Πυροδοτεί καραμπόλες.
1: Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, έτσι όπως τα λέμε, είναι αρκετή.
0: Όταν φεύγουν δύο άνθρωποι, αρχίζουν μετά καραμπόλες, που θα πάει ο ένας, που θα πάει.
1: Ναι, ναι, και η θέση του κυρίου Μαρινάκη, ποιος θα την πάρει, ο κύριος Μαρινάκης θέση του κυρίου Κυρανάκη, ναι, εντάξει, φαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερος.
0: Τι σου λέω, θα είναι εκλογικός, Ρίτσα. Με αυτό θα πάει σε εκλογές, εγώ νομίζω, Μητσοτάκης. Θα είναι και ο τελευταίος που θα κάνει.
1: Έτσι όπως το βλέπω κι εγώ.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Εκτός απρόπτου και στην πολιτική, όπως ξέρεις, τα πράγματα
0: καλά,
1: πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται. Αυτά που δεν υπολογίζεις, τα βλέπεις μπροστά σου.
0: Σίγουρα. Περιμένουμε και εμείς τη μάχη Φάμελου Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μα πώς μας αρέσουν και εμάς αυτά τα πιτσικάτα, τα ωραία.
1: Εντάξει, πρέπει να δεις τι θα γίνει. Εντάξει, αφορά ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει. Δεν είναι λογικό να ενδιαφέρεται κάποιος.
0: Αλήθεια είναι, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν πάει πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πρόβλημα.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Θα έλεγα ότι πολύ ανάλαφρα παρουσιάζεται το γεγονός ενός αυθαίρετου επικίνδυνου ξυλοδαρμού με πιθανά έως και ρατσιστικά κίνητρα. Όχι, επανήλθαμε, γιατί χθες είχαμε άλλη πληροφόρηση.
1: Ναι, καθόλου, έτσι. Το αντίθετο.
0: Με λογική αυτοδικία θα λειτουργεί η κοινωνία.
1: Εννοείται, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Νίκο,
1: είπαμε.
0: Μου έχεις δίκιο. Καλημέρα. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Νίκο, και ωραία μας δρίτσα. Άντε να δούμε μεγαλύτερος μπαταχτσής που είναι το ίδιο το κράτος, πότε θα συμψηφίσει τα δικά του χρέη. Πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Χρωστάς εσύ 50.000 το κράτος.
1: Μπρε Καμαρόπουλο, αυτό δεν σου είπα προηγουμένως.
0: Και σου χρωστάει το κράτος 60.000. Όχι, το κάναμε και θέμα χθες, λέει.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Δεν λέω για τις επιστροφές, λέω για την συμψηφισμό.
1: Ναι, συμψηφισμό.
0: Που σου λέει πλήρωσε εσύ, λέει, και θα στα δώσω εγώ. Μα γιατί να πληρώσω. 50 σου χρωστάω. 60 μου χρωστάς είναι να μου δίνεις και 10. Δηλαδή, κάντε ψηφισμό να τελειώνουμε.
1: Τέλος, τέλος. Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλα. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας και καλώς από τον κύριο Ακογιά σου, ρε Παράσχο. Οπ, με τα ωραία του ροδάκινα βλέπω τον Παράσχο.
1: Καλημέρα, Παράσχο, καλημέρα.
0: Ωραία, φωτογραφιάρες εδώ. Τι είναι αυτά, ρε Παράσχο, ροδάκινα ή μήλα είναι αυτά. Κάτσε να ανοίξω.
1: Για άνοιξε το, γιατί το ροδάκινο με το μήλο δεν πολύ μοιάζει.
0: Μιλαράκι. Ωραίο μιλαράκι. Τα είδα από μακριά, κόκκινα. Ναι, Ευαγγέλη μου, αυτό ακριβώς λέω.
1: Τι?
0: Το είπα και πριν. Δικαστικός, ναι, δικαστικός, αυτό λέω. Ο Real Blogger, το μόνο στο οποίο συμπαρατάσσομαι με τον αντιπαθητικό Ρογκάκο είναι η Πανάθα. Τα βλέπεις, τα βρίσκουμε σιγά σιγά με τον Real Blogger. Θα
1: σε
0: έχουμε
1: πολύ
0: κι άλλα.
1: Λίγα πράγματα, σε πολύ λίγα πράγματα.
0: Πού πήγες και έμπλεξες μέσα στη γαβροφωλιά του Real, ταλέπορε, λέει ο Real. Ο Κώστας λέει: ο Αβέρο φέρε γιατί όποιος φέρει το μαντήρι τον τρώει ο λύκος. Ανεξαρτήτως θέσης, λέει. Και η Ντόρα και ο Αβραμόπουλος που έβγαιναν γύρισαν πίσω. Λέει. Ναι. Έχει βρει το όνομα κόμματος Σαμαρά. Πολιτικός χειμώνας. Λέει. Π.χ. Παιδιά, ακούστε. Όλοι μπορούν να λένε τα πάντα. Αυτό θεωρώ. Πριν να κάνουν το κόμμα. Όταν κάνουν το κόμμα. Πρέπει να πούν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και από αυτόν θα δεχτούν κριτική. Κριτική και σχόλιο και αντιπαράθεση.
1: Σωστό, σωστό. Και καλά, για τα εθνικά ο κύριος Σαμαράς έχει πει πάρα πολλά.
0: Ναι, παιδί, θέλω να πω όμως ότι όσο μιλάμε γενικά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Να έρθω να σώσω τη χώρα που είσαστε, ναι, έτσι, που δεν, ναι, κάνετε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι. Όταν όμως πια παίρνει μορφή αυτό το πράγμα.
1: Μόλις πάρει μορφή, εδώ θα το δούμε.
0: Όταν ρωτάσαι για 1, 2, 3, 4, θέλω τις δικές σου απόψεις πια του κόμματος εννοώ.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: θα τις δούμε και τις απόψεις. Αν και νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι απόψεις, γιατί έχει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας έχουν κυβερνήσει.
0: Θα σου πω, και ο κύριος Σαμαράς ξέρει από οικονομία, ε.
1: Ναι, ξέρει από οικονομία. Έχουν, και σε δύσκολες εποχές έχουν κυβερνήσει.
0: Η Γεωργία λέει: καλημέρα σας, φίλοι. Οι δημοσιευμένες δημοσκοπήσεις μοιάζουν με αυτές της Ουγγαρίας ή της Βουλγαρίας του 2026. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, λέει.
1: Α, για τις δημοσκοπήσεις, ναι, λέει, και τα αποτελέσματα που έχουν, ναι, δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα. Καλά, είναι κάτι το οποίο είναι μετάβλητο, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κάτι σκόνη ακόμα.

0: Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real. 6 τυχεροί θα κερδίσουν 5 ημέρες στο Semadron Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Maneci Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Semadron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneci Travel. 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλωτη SeaJets παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμη πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να πάρετε μέρος. Μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον ανεξάρτητο βουλευτή.
1: Real FM. Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
9: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή. Γεια σας, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποια είναι η δική σας επόμενη μέρα τώρα, ποια είναι τα σχέδιά σας για την επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά?
2: Το δείχνει, αποχώρηση. Ελάτε, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, έτσι ώστε το σημερινό καθεστώς να μην έχει μια τρίτη θητεία. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει κυριολεκτικά διαλύσει το κράτος δικαίου, έναν πρωθυπουργό ο οποίος πρέπει να απολογηθεί στη δικαιοσύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα σε κάθε κανόνα και σε κάθε έννοια δημοκρατίας και δικαιοσύνης αυτό που έχει συμβεί, αλλά και γιατί πλέον η οικονομική κατάσταση είναι μια οικονομική κατάσταση που ειδικά για την πλειοψηφία του κόσμου της εργασίας βουλιάζει σε ένα κυνήγι της επιβίωσης και όχι σε μια πραγματική και ουσιαστική ζωή. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το πιο κρίσιμο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων που μπορεί να υπάρξει, έτσι ώστε να έχουμε ένα θετικό εκλογικό αποτέλεσμα και μια πολιτική ανατροπή, μια πολιτική αλλαγή.
0: Έχετε κάνει εσείς δηλαδή κάποιο βήμα?
1: Όχι, δεν έχω, ούτε έχω κάνει κάποιο βήμα, ούτε υπάρχει κάποια, αν θέλετε, συνεννόηση ή κουβέντα κτλ. Η επιλογή μου να αποχωρήσω από την αριστερά δεν είναι επιλογή που θεωρεί δεδομένο ότι θα είμαι ξανά υποψήφιος βουλευτής με κάποιο εκλογικό σχήμα. Εγώ το έκανα αυτό γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς σήμερα πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη, δηλαδή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι μετά από πολύ καιρό είναι μια προσπάθεια η οποία δείχνει και δυναμική και δίνει ξανά ένα κουράγιο σε έναν κόσμο ότι έχει νόημα η συμμετοχή. Το λέω αυτό γιατί στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη αποχή και όλα δείχνουν ότι θα ξανά ήμασταν σε αυτό το κλίμα. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα ανατραπεί και θα πάμε σε μια εκλογική μάχη η οποία πρώτα απ' όλα θα έχει μεγάλη συμμετοχή από τους πολίτες.
2: Άρα ο κύριος Ηλιόπουλος θέλει να πάει στην παράταξη, δεν ξέρει αν θα γίνει αποδεκτό αυτό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε Ηλιόπουλο, που μας λέτε.
1: Όχι, εγώ το λέω διαφορετικά. Εγώ λέω ότι σε κάθε σενάριο θα στηρίξω αυτό γιατί θεωρώ ότι
2: αυτό λέω και εγώ, το ίδιο λέμε.
1: Αυτό λέω είναι το καθήκον που έχει ο κόσμος της αριστεράς και ο προοδευτικός κόσμος. Και αυτό το κάνω ανεξάρτητα το αν θα είμαι υποψήφιος.
2: Αυτό λέω.
1: Όχι, οι πολιτικές αποφάσεις δεν παίρνονται.
2: Ναι, το ίδιο, το ίδιο λέμε, κύριε Ηλιόπουλε. Το ίδιο λέμε. Ότι εσείς φύγατε από την αριστερά, θέλετε να πάτε στην παράταξη, θα δούμε αν θα πάτε ή όχι. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Το άλλο τώρα λέω εγώ. Γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτό, κύριε Ηλιόπουλε? Εγώ τώρα ρωτάω γενικά. Δεν μπορούσε ο Τσίπρας να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μπορούσε τέλος πάντων να κάνει κάτι άλλο? Γιατί περίμενε, ας πούμε, με Κασελάκι, με Φάμελο?
1: Συγχωρέστε, δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα.
2: Όχι, εσείς πώς το βλέπετε? Όχι, άλλο λέω εγώ, κύριε Ηλιόπουλε. Εσείς πώς το βλέπετε? Γιατί δηλαδή έπρεπε να διαλύσουμε ένα κόμμα για να κάνουμε τελικά την ελληνική συμπαράσταση? Καλώς έκανε. Συμπαράταξη. Καλώς έκανε, κακώς έκανε. Αυτό θα το κρίνει ο λαός. Γιατί φτάσαμε εδώ?
1: Δεν θα συμφωνούσα με τη διατύπωση ότι για την κρίση ενός χώρου φταίει ένας άνθρωπος. Η κρίση ενός χώρου είναι πολύ συγκεκριμένη, έχει διαφορετικά αποτελέσματα, έχει μια σειρά από ευθύνες συλλογικές. Ποτέ δεν είμαι στη λογική ότι φταίει ένας άνθρωπος. Δηλαδή για το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά δεν κατάφερε να τα πάει εκλογικά καλά. Για το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν. Για το γεγονός ότι ακόμα και όταν η Νέα Αριστερά πρότεινε ως υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Χρήστο Ράμο, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να υποστηρίξει αυτή την υποψηφιότητα. Να λέμε ότι φταίει ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ότι μετατοπίζει ευθύνες που δεν είναι δικές του.
0: Παρά τις καλές προθέσεις, κύριε Λόγιο, γιατί έχουμε μιλήσει και εμείς ξανά μαζί, αλλά και πολλά στελέχη και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, υπήρχε αυτό που λέμε καλή πρόθεση για συνεννόηση, για συνεργασία. Τουλάχιστον αυτό διατυπωνόταν δημόσια. Αυτό γιατί, η δική σας πολιτική εκτίμηση, γιατί ποτέ δεν προχώρησε παρακάτω? Να υπήρχε η πρόθεση δημόσια διατυπωμένη.
1: Κοιτάξτε, αναφέρθηκα σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα όπως αυτό με τον κύριο Ράμο. Και αυτό όντως δεν προχώρησε κτλ. Και δείχνει ότι υπήρχαν μια σειρά από ζητήματα στον χώρο. Το ζήτημα όμως είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, για μένα το πιο κρίσιμο από όλα και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η αριστερά, κοιτώντας μπροστά αυτή τη στιγμή, γιατί πάντα έτσι δίνει πολιτικές μάχες, είναι ότι το πιο κεντρικό ζήτημα στην ατζέντα σήμερα και αυτό το οποίο πραγματικά αφορά τον κόσμο, και είμαι σίγουρος ότι και εσείς το βλέπετε και από τη δικιά σας ζωή και από την δημοσιογραφική έρευνα που κάνετε και την επικοινωνία με τους πολίτες, είναι το ζήτημα του κόστου ζωής. Κατά τη γνώμη μου, εκεί θα κριστούν οι επόμενες εκλογές. Οι επόμενες εκλογές θα κριστούν στο αν θα μπορεί να υπάρξει από μια προοδευτική αριστερή σκοπιά μια εναλλακτική πρόταση, η οποία θα εξηγεί πώς ο κόσμος θα πληρώνει λιγότερο ρεύμα, πώς θα μειωθεί το στεγαστικό κόστος, πώς θα έχουμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα σου επιτρέπουν να μην τρέχεις πίσω από τους λογαριασμούς και πώς θα βγαίνει ο μήνας με αξιοπρέπεια και όχι να βγαίνει απλά ο μήνας με όρους επιβίωσης.
0: Άρα καθημερινότητα οικονομία λέτε, δηλαδή στην τσέπη του πολίτη, στην καθημερινότητά του πώς θα ζήσει καλύτερα, απλά δηλαδή να βγάζει το μήνα με αυτή την έννοια.
1: Το κόστος ζωής, νομίζω είναι το πιο βασικό και μάλιστα είναι και αυτή τη στιγμή και το πιο άδικο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η έρευνα που έχει κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, και νομίζω ότι είναι δύσκολο κάποιος να κατηγορήσει τον κύριο Στουρνάρα ως αντιπολιτευόμενο, είναι ότι η ελληνική οικονομία από το 2021 και μετά, αυτό το οποίο αντιμετωπίζει είναι πληθωρισμός κερδών. Ο πληθωρισμός κερδών είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των ακροατών σας, που αυτή τη στιγμή παρακολουθεί την εκπομπή, με δυσκολία πληρώνει τους λογαριασμούς, την ίδια στιγμή οι εταιρείες ενέργειας, τα σούπερ μάρκετ, οι εταιρείες τροφίμου, το real estate, έχει διαρκώς και επαναλαμβανόμενα υπερκέρδη. Όταν παραδείγματος χάρη ακόμα και την τιμή του ρεύματος, ακόμα και το ρεύμα το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και υδροηλεκτρικά, καλούμαστε να το πληρώσουμε σαν να έχει παραχθεί από φυσικό αέριο. Αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Η Ισπανία και η Πορτογαλία που κάναν διαφορετική πολιτική επιλογή, γιατί αυτό πλέον δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι κάτι που έχει ήδη συμβεί. Η Ισπανία και η Πορτογαλία που αποσύνδεσαν δηλαδή την τιμή του ρεύματος από τη ΣΑΠΕ, από το φυσικό αέριο, πληρώνουν 30-40% λιγότερους λογαριασμούς. Άρα υπάρχουν σήμερα πολιτικές επιλογές, οι οποίες επιτρέψουν να πούνε και πολιτικές επιλογές που είναι θεσμικές. Δεν είναι ότι θα χρειαστεί να βάλεις περισσότερα χρήματα από το δημόσιο προϋπολογισμό, έτσι ώστε να αλλάξεις την τιμή της τιμολόγησης. Με τον ίδιο τρόπο που δεν θα χρειαστεί να βάλεις περισσότερα χρήματα από το δημόσιο προϋπολογισμό για να έχεις πραγματικά συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα ή να έχεις πραγματικά προστασία της πρώτης κατοικίας και να ρυθμίσεις όλο αυτό το ακραίο πανηγύρι, τη λαιλασία που γίνεται από τράπεζες, servicers, funds, όλο αυτό το διάστημα. Άρα υπάρχουν μια σειρά από μέτρα τα οποία μπορούν να παρθούν, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και τα οποία κυριολεκτικά θα δώσουν ανάσες και οξυγόνο στους πολίτες. Κανονικά ασφιχτούν με αυτή την οικονομική κατάσταση.
0: Και πρέπει να παρουσιαστούν οι λύσεις, δηλαδή οι προτάσεις. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει η διαπίστωση της καθημερινότητας, όπως λέτε κι εσείς, του κόστου ζωής, και πρέπει να παρουσιαστεί και η άλλη πλευρά. Η λύση ποια είναι?
1: Ακριβώς.
2: Και κοστολογημένα, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί μετά εγώ θα αρχίσω την κοστολόγηση μετά, να ξέρετε.
1: Καλά κάνετε.
2: Διότι καλά είναι αυτά όλα οι προτάσεις. Η κοστολόγηση δημοσιονομική, κύριε Ηλιόπουλε, η κοστολόγηση δημοσιονομική είναι δύσκολο πράγμα.
1: Και
2: αυτό
1: θα
2: λοιπόν απαντάω. Θα περιμένω να το δούμε, γιατί θα σας πω ότι η λιανική τιμή, μιας και αναφερθήκατε στο ρεύμα, η χώρα είναι 18η, δεν είναι από τις ακριβότερες. Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό που σας λέω με το ρεύμα είναι κάτι το οποίο πρώτον είναι πολύ συγκεκριμένο.
2: Για το ρεύμα σας λέω και εγώ, για τη λιανική.
1: Και δεύτερον σας λέω ότι είναι κάτι που δεν απαιτεί περισσότερες δημόσιες δαπάνες. Δεύτερο παράδειγμα συγκεκριμένο να σας δώσω. Αυτή τη στιγμή Αθήνα, μόνο στο Δήμο Αθηναίων, 20 εταιρείες έχουν 1.700 διαμερίσματα βραχυχρόνια μίσθωση. Το ξαναλέω, μόνο στο Δήμο Αθηναίων, 20 εταιρείες έχουν 1.700 διαμερίσματα σε βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά μη βιώσιμο πλέον για τα ενίκια στην Αθήνα. Το να υπάρχει μια πολιτική η οποία λέει ότι απαγορεύεται στα νομικά πρόσωπα να κάνουν χρήση του Airbnb, που αν θέλετε είναι και αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι στο ξενοδοχειακό κλάδο.
2: Mm-hmm.
1: Είναι προτάσεις συγκεκριμένες, είναι προτάσεις που θα δώσουν ανάσα, είναι πρόταση η οποία θα μειώσει τα ενίκια σε μια πολύ ταλαιπωρημένη πόλη, στην οποία ένας νέος άνθρωπος ή ένας εργαζόμενος πια πολύ δύσκολα μπορεί να βρει σπίτι σε ανθρώπινο ενίκιο.
2: Τελειώνει και ο χρόνος μας, κύριε
1: Ηλιόπουλε. Και είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται χρήματα από την ελληνική κυβέρνηση.
2: Θα τα δούμε όλα κοστολογημένα. Εγώ ξέρετε, μ' αρέσουν εμένα αυτά πολύ. Οι συζητήσεις αυτές. Ευχαριστούμε, κύριε
0: Ηλιόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Μας διώχνει ο Λάσκαρης.
0: Ναι, δεν σε βλέπω όμως. Δεν σε βλέπω. Να είστε καλά.
2: Μιχαλέλης και Βραχά.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή. Αρικάτο. The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM.
10: Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket Link που έγινε στο Telecom Center του ΆΚΑ. Οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 είναι σήμερα.

0: το σκέφτηκες. Και αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο τραγούδι που έπεσε νωρίς λόγω του γεγονότος ότι... Καταλαβαίνετε γιατί το επέλεξε αυτό η κυρία Κασιανή μας.
1: Γιατί μέσα στην εβδομάδα είχαμε την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με 43 μαχαιριές και με 45 μαχαιριές και με προβλημάτισαν πάρα πολύ, Δημήτρη, τα σχόλια που είδαμε από κάτω από το γεγονός σε διάφορα site
0: και ακριβώς αυτά τα σχόλια που λέει η Κασιανή είναι και η σκληρή στίχη που ακούτε. Που λέει για μίνι φούστα, για κάρια και για διάφορα τέτοια. Ακούστε το λίγο, δηλαδή είναι...
1: Πώς το θύμα γίνεται ο θήτης στην ουσία.
0: Ναι, πώς το θύμα σκοτώνεται δεύτερη φορά.

0: Σίγουρα αυτό είναι ένα από τα θέματα που συγκλώνησε με όλες τις διαστάσεις που έχει, όχι μόνο αυτή καθ' αυτή την δολοφονία, αλλά και την συμπεριφορά που υπήρχε και τις κοινωνικές δομές και τη στάση μετά που από την γειτονιά, πάντα από φίλους, γνωστούς, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από όλο αυτό το γαϊτανάκι της εκμετάλλευσης.
1: Ξέρετε, και σε αυτή την ιστορία είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κοπέλα είχε χάσει τους γονείς της και είχε πιαστεί πάνω από αυτό το τέρας, νιώθοντας ασφάλεια. Ένιωθε τέλος πάντων ότι εκεί έχει μια σιγουριά ότι μπορεί από κάπου να κρατηθεί, γιατί είχε χάσει τους γονείς της. Και αυτό το τέρας λοιπόν το εκμεταλλεύτηκε ως εκεί που δεν πάει, τη φερόταν απέσια, τη χτύπαγε, την παρακολουθούσε. Τα έχουμε δει όλα αυτά, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Υπάρχουν μέχρι και υπόνοιες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ότι νάρκωσε τα παιδιά για να κάνει αυτό που έκανε. Και μετά να ισχυρίζεται ο τύπος αυτός ότι μου επιτέθηκε η γυναίκα μου και εγώ αμήνθηκα. Και όταν αμήνεσαι, βαράσει 45 μαχαιριές σε έναν άνθρωπο. Μιλάμε για ένα τέρας που η κοινωνία θα έπρεπε να τον έχει απομακρύνει καιρό από τον δημόσιο βίο. Δεν θα έπρεπε αυτό το τέρας να κυκλοφορεί. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες στο κράτος αυτό για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορώ, βρε σε Δημήτρη, να βλέπω σχόλια από κάτω του τύπου «καλά τις έκανε, τι ήθελε και πήγαινε χορό, γιατί έπαιρνε ο δάσκαλος του χορού στο σπίτι, έπρεπε να την είχε βάλει να δουλέψει, να τη σταμασάει και αυτός να κάθεται άρχοντας». Και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια, να μην πηγαίνει ένας εισαγγελικός λειτουργός να δει, είναι άνθρωπος αυτός που μπορεί να επιβιώσει στην κοινωνία? Γιατί ένα τέτοιο σχόλιο από αυτόν τον άνθρωπο, οποιοδήποτε και αν είναι πίσω από την ανωνυμία ενός ψευδώνυμου, είναι εν δυνάμει και αυτός ο δολοφόνος για να λέει τέτοια πράγματα. Αν έχει μια γυναίκα και τη χτυπάει, είναι δεδομένο ότι τη χτυπάει για να εκφράζει τέτοιες απόψεις.

0: Τσιτσίπρα.
1: Έρχεται ο θεριστής. Ναι.
0: Λέγεται και Τζιτζικάρης.
1: Ναι.
0: Ο Ιούνιος. Το οποίο επίσης θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Τζιτζικάρης έχει πολιτική αλληγορία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να ξέρεις. Γιατί τα Τζιτζίκα, ρε παιδάκι μου, τι κάνουνε, σύμφωνα με τον μύθο και λοιπά. Το Τζιτζίκι, το οποίο το καλοκαίρι τραγουδάει και λοιπά. Το φουκαριάρικο, το μυρμήγκι δουλεύει, και όταν έρχεται ο χειμώνας, το μυρμήγκι είναι έτοιμο και το Τζιτζίκι ξεπαγιάζει. Το λέω διότι τελευταίως γενικώς στην πολιτική μιλάνε πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι να δούμε αν υπάρχουν μυρμήγκια που δουλεύουν.
1: Για το Τζιτζίκα και το μέρμιγκα.
0: Ναι. Στην παρούσα φάση μιλάω για τα Τζιτζίκια που μιλάνε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχουν ανέβει ακόμα οι θερμοκρασίες. Φαντάσου και να ανέβουν τι θα ακούσουμε.
1: Όχι, θα έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες. Εσύ δεν ζεσταίνεσαι σήμερα, ας πούμε.
0: Καλά, εντάξει, τόσο όχι. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες δεν θα πράκουμε τόσα πράγματα. Όταν ανέβουν οι θερμοκρασίες, τι θα ακούμε από διάφορους πολιτικούς.
1: Γιατί περιμένουν τη ζέστη για να σφυρίξουν οι πολιτικοί.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πριν από 3 λεπτά ήταν
1: 12:08 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε τους Rangers. Θα τους ακούτε μέχρι τις 2, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη. Απέναντι μας Λάσκαρης Αγοραστός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Εφροσύνη Φρόσο Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας στο studio@realfm.gr για τα email σας. Και η Χρύσα Κλεισιώτη στα Δελτία Ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος, γιατί λέει κυρία Κασιανή να τα καταστήσεις.
1: Θα γενέθλια.
0: Σήμερα.
1: Την Τρίτη.
0: Χρόνια πολλά, παιδί μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, δεν το ήξερα.
1: Μεγάλωσα κατά να σε
0: χαίρονται. Τι λες, ρε παιδάκι μου. Να σε χαίρονται όσους αγαπούν.
1: Ευχαριστώ.
0: Για τους χαίρες επίσης.
1: Τους χαίρομαι.
0: Λοιπόν, γεια σας κυρία αγαπητή μας Σόφη. Ο αγαπητός γύρισε από τις Κούνιες, λέει.
1: Κάνει πολύ ζέστη για να πας στο παιδάκι για κούνια. Μετά θέλει 3 ώρες πλήσιμο στην πανιέρα.
0: Ναι. Τι άλλα.
1: Όχι ότι πρέπει να τα κλείνουμε μέσα, ναι, το καλοκαίρι.
0: Τώρα, παιδιά, η επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα είχε πάρα πολλά πράγματα. Πάρουμε με τη σειρά. Για πρώτη φορά η εσωτερική επικαιρότητα είχε περισσότερα πράγματα. Άρα, να ξεκινήσουμε λίγο από τα εξωτερικά να δούμε. Υπάρχουν περίεργες διπλωματικές τρίπλες και στους δύο πολέμους, Κασιανή μου, και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Και στο Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Θέλουν όλες οι πλευρές να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά δεν τελειώνουν οι πόλεμοι.
1: Ναι, γιατί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά δεν κάνει και πίσω κανένας.
0: Ναι, και κάνουν κινήσεις τώρα στα τακτικής. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τον... να ξεκινήσουμε, για παράδειγμα, από το Ρωσο-Ουκρανικό.
1: Ο Ζελένσκι
0: έστειλε μία επιστολή. Προφανώς είχε δίκιο ο Πούτιν σε αυτό που είπε. Δεν την κοινοποιείς την επιστολή. Κάτι τέτοιο δημόσια δεν τη δημοσιοποιείς. Ένα του κρατούμενου. Για να δημιουργήσεις εντυπώσεις.
1: Ότι να, εγώ θέλω να τελειώσω ο πόλεμος.
0: Και δεν θέλει ο άλλος. Δηλαδή αυτό είναι, όπως τα λέμε στη Μυτιλίνη, blame game. Ένα του κρατούμενο. Δεύτερον, προφανώς όλοι γνωρίζουν. Δεν φαντάζομαι να μην το ξέρει και ο Ζελένσκι. Ότι καλός ή κακός, σωστό ή λάθος, δεν έχει σημασία. Ο Πούτιν δεν το θεωρεί ότι είναι εισαξιός και μπορεί να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Έστειλε λοιπόν την επιστολή, προσπάθησε να πετύχει, μπας και πετύχει, μια νομιμοποίηση εντός πολλών εισαγωγικών από τον Πούτιν, να τον αναγνωρίσει. Προφανώς ο Πούτιν είναι παλιά
1: καραβάνα
0: γάτα σε αυτά. Σιγά, σιγά τώρα να μην... το καταπιεί αυτό το σενάριο, ναι, του κωμικού, του πρώην κωμικού. Και έτσι είμαστε πάλι στα ίδια. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, δεν έχω καταλάβει.
1: Ποιος
0: και
1: έχει καταλάβει?
0: Η νύφη θέλει και ο γαμπρός θέλει.
1: Δεν θέλουν τα συμπεθέρια.
0: Αλλά ο γάμος έχει σχολάσει. Και συνεχίζονται τώρα χτυπήματα, επιλεκτικά βεβαίως. Αυτό όμως το πρόβλημα, ξέρεις, και με τους δύο τους πολέμους πλέον. Μπορεί αυτοί να παίζουν, να κάνουν διπλωματικές τρίπλες. Όμως και να μην έχουμε τόσες απώλειες, ενώ το τελευταίο διάστημα, όμως δεν απομειώνεται το εύρος των συνεπειών στην οικονομία. Αν και σε ό,τι αφορά στα καύσιμα έχουν πέσει οι τιμές. Έχουν αρχίσει και αποκλιμακώνονται οι τιμές στα βενζινάδικα. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί επί μακρόν αυτό, διότι τα

0: Πολύ μεγάλα δηληστήρια στο κόλπο έχουν πληγεί και θα είναι πιο περιορισμένη η παραγωγή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα.
1: Το θέμα είναι
0: διεθνή.
1: Να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε μια οριστική λύση, να μην πηγαίνουν οι όροι της συμφωνίας αριστερά-δεξιά και στο τέλος να τη σκίζουν. Να πάρουν μια απόφαση κάποια στιγμή, να ρίξουν όλοι νερό στο κρασί τους, γιατί αν η Αμερική λέει εγώ τα θέλω όλα και το Ιράν λέει εγώ δεν δίνω τίποτα, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε σε συμφωνία, όπως είναι και στο ρωσοκρανικό. Δηλαδή όταν η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει κάποια εδάφη, προφανώς και στη συμφωνία που θέλει να κάνει, θέλει αυτά τα εδάφη να τα κατοχυρώσει και επίσημα. Η Ουκρανία από την άλλη δεν θέλει. Αν δεν βρούνε κάποια μέση λύση, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος. Θα αιμορραγεί για χρόνια, όπως ήδη κάνει εδώ και 4 χρόνια.
0: Ο φίλος μας ο Ιωάννης από την Πετρούπολη λέει: καλησπέρα και καλό Σάββατο. Όχι καλημέρα, κακοφωνίξ. Για μένα λέει: μετά τις 12, ανίδεος. Καλή πλάκα, ναι. Όχι για το ανίδεο. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν κάνει πλάκα για το ανίδεο. Λέει: καλή εκπομπή και σου στέλνει και τα χρόνια πολλά.
1: Τον ευχαριστώ
0: τώρα, πολύ. Έχει δίκιο ο Ιωάννης. Εγώ είμαι της άποψης ότι μετά τις 12 λέμε καλησπέρα, αλλά δεν μου πήγαινε ρε Ιωάννη τώρα με τέτοιο ήλιο να πω καλησπέρα.
1: Με τέτοια μέρα, ωραία.
0: Δηλαδή, εμένα θα ήμουν ιδανικός να είμαι στην Αγγλία και να τα λέω αυτά τα πράγματα, αλλά σιγά τώρα μην τα έλεγα.
1: Στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τώρα θα έχεις.
0: Τώρα τέτοιο ψηλό καιρό, μέσα στη. Απαπα.
1: Σκάψωνας μεγάλος στην Ευρώπη, ναι. Δημιούργησε πολλά προβλήματα τις προηγούμενες ημέρες, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που για μας μπορεί να φαίνονται φυσιολογικές, δηλαδή 30-35 βαθμοί, 25, αλλά σε κάποιες χώρες της Ευρώπης που αυτοί οι βαθμοί δεν τους βρίσκουν ποτέ ούτε καν τον Αύγουστο, σε τέτοια περίοδο δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Τα περισσότερα σπίτια, από ό,τι μας το λέμε κάθε χρόνο όταν πιάνουν οι ζέστες, τα περισσότερα σπίτια στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν καν air condition στο σπίτι μέσα. Επομένως, είναι ακόμη πιο δύσκολο να μπορέσουν να επιβιώσουν σε συνθήκες καύσωνα. Στην Ελλάδα δεν θα βρει σπίτι χωρίς air condition. Όχι να είναι θέσφατο το να μην υπάρχει, γιατί όταν κάνει κρύο όλη την περίοδο του χρόνου, τι να το κάνει στο air condition. Και λίγο ζέστη να βάλει, θα ανοίξει λίγο το παράθυρο, θα βάλει τον ανεμιστήρα, θα σε μια χαρά. Αν έχει όμως σε συνθήκες καύσωνα, δεν μπορεί να αντέξει διαφορετικά.

0: Θα μείνουμε στο θέμα του καύσωνα της Ευρώπης και θα πάμε να δούμε, να μιλήσουμε με τον αγαπητό μας φίλο, τον Τάσο τον Αρνιακό. Χαίρετε, Τάσο.
1: Γεια σας, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
0: Έλεγε η Κασιανή τώρα ότι έχει καύσωνες κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη.
2: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα,
0: για πες.
2: Μέχρι το τέλος του μηνός στην Ελλάδα δεν πρόκειται να υπάρχει καύσωνας. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής με τα στοιχεία που μπορώ
0: πάρα
2: να
0: πολύ καλά ελέξω,
2: καύσωνας με την έννοια της λέξεως δεν θα υπάρχει. Και όταν λέμε καύσωνα εννοούμε
0: από 40 βαθμούς και πάνω.
2: Τρεις-τέσσερις ημέρες,
0: ναι,
2: συνεχόμενα θερμοκρασίες πάνω από τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ καλά.
2: Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Ωστόσο, 35-36 θα τα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν,
0: εντάξει, έρχεται, έχουμε και το θερινό ιοστάσιο. Εντάξει,
2: ακόμα, ναι,
0: καλοκαίρι ακόμα, το έρχεται, δεν είπα ότι έχουμε τώρα, έρχεται, αλλά εντάξει, ναι, καλοκαίρι, ναι, είναι. Ναι.
2: Έτσι λοιπόν σήμερα περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, το βλέπουμε. Άλλωστε λίγες τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και κυρίως στα βόρεια δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες για μισή ώρα, ένα τέταρτο μισή ώρα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μέχρι υποφόρου στο Αιγαίο, βορειαδάκι, καλό αυτό, δροσίζει τα νησιά και τα παράλια. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία όμως, στο Θεσσαλικό κάμπο, στους 32 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, το βλέπουμε άλλωστε, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι με ασθενείς ανέμους, βορειαδάκι, ευεργετικό. Θα φτάσει τους 29, τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη μόνη διαφορά ότι εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες χιλίως ψηλά στο πανόραμα και ίσως στο Χορτιάτι. Η θερμοκρασία 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο Κυριακή, αλλά και όλη την επόμενη εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να τσιμπάει λίγο, να φτάσουμε δηλαδή μέχρι τους 36-35 βαθμούς Κελσίου το πολύ στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
0: Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Καλά.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά.

0: Όπως μας είπε ο Τασονιακός, δεν προβλέπονται λοιπόν κάψονες μετεωρολογικώς. Πλέον όμως κάψονες έχουμε σε πάρα πολλά πεδία. Ιδίως δε στην πολιτική.
1: Πανικός και χαμός.
0: Έχουν πάρει φωτιά τα τόπια σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ε?
1: Ελάς.
0: Να τα πάρουμε. Εντάξει, στη συμπαράταξη του Τσίπρα. Δεν έχουν, δεν μπορείς να πεις ότι έχουν τις ίδιες γκρίνιες που είναι στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, γκρίνιες δεν έχουν, άμα είχαν γκρίνιες με το καλύτερο.
0: Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Ναι, να τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν. Στο ΠΑΣΟΚ τι γίνεται, στο ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν ότι διαφωνούν χθες Ανδρουλάκης και Δούκας για τις συνεργασίες. 4 ώρες διήρκησε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν βρήκανε κοινό τόπο στο θέμα των συνεργασιών. Με το Δρόμο της Αθήνας να μένει αμετακίνητο στις θέσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Δέχθηκε πειρά ως προς την αυτόνομη πορεία. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, Κασιανή μου, το μέτωπο θα μείνει έτσι. Γιατί είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις από τον κύριο Δούκα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και προθέσεις άλλες από τον κύριο Δούκα και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Δεν το ξέρω. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το ίδιο θέμα, καταλήτης είναι η παρουσία του Τσίπρα για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, τη χθεσινή εισήγηση του κυρίου Φάμελου, που γιατί είπε ότι για πολιτική στήριξη,
1: ότι δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντι,
0: δεν μπορούμε να σταθούμε αντιπαραθετικά.
1: Αντιπαραθετικά, ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό? Δύο διαφορετικά κόμματα δεν είναι? Πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει? Πώς μπορεί να κατεβαίνουν δύο κόμματα για να αντιπαρατεθεί ένα? Δύο. Πώς γίνεται όταν στο βιβλίο του ο κύριος Τσίπρας έχει αποδομήσει σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αυτά να κάνουν ουρά για να πάνε στο κόμμα του? Είναι λίγο ακατανόητα πράγματα, ε. Τι γελάς ρε Σιλάσκαρη? Πώς γίνεται ο κύριος Παύλος Πολάκης ενώ έχει διαγραφεί να είναι μέσα στα όργανα χτες?
1: Όχι, διαγραφή.
0: Αυτό δεν κανονικά.
1: Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από τα όργανα.
0: Α!
1: Είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Άρα μπορεί
1: ομάδα
0: να πάρει μέρος.
1: Άρα στα, ναι, από τα όργανα.
0: Γι' αυτό,
1: ναι,
0: σου λέω, όλα αυτά είναι λίγο περίεργα τα οποία συμβαίνουν σε αυτά τα δύο κόμματα. Τώρα τι άλλο.
1: Είναι προφανές ότι ο κύριος Φάμελος.
0: Όλα αυτά έχουν να κάνουν εννοείται με την παρουσία του Τσίπρα.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά... που έχει ενεργοποιήσει όλα αυτά τα. Τις φυγόκεντρες τάσεις στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
1: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κύριος Φάμελος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υφίσταται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας και είναι επικεφαλής του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Από ό,τι φαίνεται όμως από τις δηλώσεις, τα υπόλοιπα στελέχη που έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι τα υπόλοιπα, κάποια από αυτά, θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο ύπαρξης. Έχει τις δικές του προτάσεις, έχει μέλλον. Έχω ακούσει,
0: κοίτα,
1: και από τον κύριο Παπά.
0: Ομάδα που δεν κερδίζει πρέπει να αλλάξει. Και αυτό τώρα δεν το λέω τυχαία, το ομάδα που δεν κερδίζει. Το λέω για να στείλω, επειδή μας στείλανε μήνυμα κάτι φίλοι από την ομάδα του Παλινιακού που μας ακούνε.
1: Παλινιακού.
0: Ναι. Σε αντίθεση, ο Παλινιακός κερδίζει.
1: Εγώ λέω
0: τώρα για τον Τσίπρα.
1: Μπράβο στο Παλινιακό.
0: Για τον Τσίπρα λέω, για τον ΣΥΡΙΖΑ που είμαστε στο 1,5-2. Προφανώς κάτι συμβαίνει. Για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5-2 και ο Τσίπρας στο
1: 3-15.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεν διαφωνώ.
0: Ό,τι συμβαίνει, σημαίνει.
1: Ο κύριος Παπάς, τον οποίο φιλοξενήσαμε τη...
0: Νίκος Παπάς.
1: Τι είπα?
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Παπάς.
0: Ο πρώην υπουργός, όχι ευρωβουλευτής.
1: Όχι, όχι, ο πρώην υπουργός. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τον φιλοξενήσαμε με το Ρογκάκο την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και μας από τα λεγόμενά του καταλάβαμε ότι βλέπει θετικά την πρόταση του κυρίου Κοτζιά και ίσως θελήσει να προτείνει μια συμπόρευση με αυτόν, με τον κύριο Κοτζιά. Ο κύριος Φάμελος από την άλλη δεν τον βλέπω να έχει τέτοια διάθεση. Νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ αν κρατηθεί εν ζωή και δεν διαλυθεί. Θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στο κόμμα που κάποτε
0: υπήρξε. Σήμερα είναι κεντρική επιτροπή σήμερα και αύριο, έτσι, ναι, δεν είναι? Νομίζω ότι θα πάμε και... Είναι σαφές ότι δεν μπορούν να ταιριάξουν. Θα γίνει και ένατη διάσπαση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα φύγουν όσοι θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Μέχρι στιγμής
0: νομίζω 8 έχουν γίνει. Α, τι θα θέλουνε, κάποιος από αυτούς τους έχει αδειάσει το βιβλίο.
1: Αυτό σου λέω. Αυτοί που θέλουν να φύγουν για τον Τσίπρα θα πάνε στον Τσίπρα. Αυτοί που θέλουν να μείνουν θα συνεργαστούν με τον κύριο Κότσια και θα προσπαθήσουν να πάνε προς τις εκλογές.
0: Αυτή τη μετακίνηση θέλω να την καταλάβω πώς θα γίνει. Ελπίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μιλήσουμε με κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, και για να κλείσουμε, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επειδή στέλνετε διάφορα μηνύματα, έχω δει και σε προηγούμενες εκπομπές και σε εμάς. Παιδιά, προφανώς το νέο στοιχείο στην πολιτική ζωή είναι η συμπαράταξη του Τσίπρα και πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα και τι φέρνει με τα νέα στελέχη. Επίσης έχει παρουσιάσει μία σειρά νέων στελεχών, καλά, κακά, μέτρια, θα τα δούμε. Άλλα κόμματα νέα, όπως η κυρία Καριστιανού, είναι μονοπρόσωποι οίκε. Δεν έχουν εμφανιστεί άλλα πρόσωπα
1: από το κόμμα της, εννοεί.
0: Ναι. Το λέω διότι πολλοί λένε, τι έχετε πάθει, τα ΜΜΕ που σάρετε τον Τσίπρα. Αφού ο άνθρωπος έβαλε. Σου λέει, αυτοί είναι οι εκπρόσωποι μου. Και οι εκπρόσωποι δέχονται να μιλήσουν, τα κάνουμε. Άμα εκπρόσωποι σου ή εσύ δεν δέχεσαι να μιλήσεις, θέλεις να πάρεις σε προκαθορισμένες συνεντεύξεις ή να κάνεις μονολόγους, εντάξει, λογικό είναι να έχεις περιορισμένη η έκθεση. Λοιπόν.
1: Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν 6 από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίες που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ως 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Αγρίνιο, 24 στη Μυτιλίνη.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Σκαραμαγκά έως παραλίας Προπύργου, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλ έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κηφισίας και Μεσογείων.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 με Γιάννη Κότσιρα και Χάντρα Θαλασσιά. Έτσι, ένα καλοκαιρινό τραγούδι μου φτιάξει λίγο η διάθεση, Δημήτρη μου.
1: Ναι. Εντάξει, χρειάζεται να μας φτιάξει διάθεση. Ιδίως χρειάζεται να φτιάξει διάθεση. Και άμα είναι στους παιδιά, στα πολιτικά που στέλνετε μηνύματα, θα επανέλθουμε μετά τη μία. Θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Κουσούλη να συζητήσουμε όλα τα πολιτικά. Οπότε θα επανέλθουμε. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε ότι εμείς εδώ έχουμε μία αδυναμία στα θέματα νέων, νέας γενιάς κλπ. Πάμε να δούμε λίγο τις πανελλαδικές 2026. Σήμερα δίνουν τα ΕΠΑΛ τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών, ιστορία σύγχρονης τέχνης. Μετά τη Δευτέρα ολοκληρώνουν τα γενικά επαγγελματικά λυκεία, τα ΓΕΛ, με ιστορία, φυσική και οικονομία. Όπερ σημαίνει ότι σήμερα που μιλάμε, το 75% της συντριπτικής της πλειονότητας των υποψηφίων κοιτάζει προς παραλίες. Δηλαδή είναι να τελειώσει. Τι μένουν, άλλα 4 μαθήματα για τα ΕΠΑΛ και βεβαίως μένουν και τα ειδικά μαθήματα. Δεν ξέρω τώρα, ήδη έχει ξεκινήσει η Κασιανή μου κάποιες δοκιμαστικές βαθμολογίες. Ο καλεσμένος θα μας πει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρω και τι εικόνα υπάρχει. Έχουμε μία εικόνα από αυτά που μας λένε οι ειδικοί για τα μέχρι τώρα μαθήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει εικόνα για τις βαθμολογίες. Οπότε θα πάμε σε έναν από τους πλέον αρμόδιους για να μας τα πει.
0: Είναι ο κ. Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Κύριε Κάτσικα, γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κάτσικα.
2: Γεια σας.
1: Ερώτηση. Έχουμε, χωρίς να πείτε σε λεπτομέρειες, αν έχουμε θα πάμε μετά. Έχετε εικόνα, έχουμε εικόνα πώς πάει η βαθμολόγηση σε κάποια μαθήματα ή όχι ακόμη? Η βαθμολόγηση, κοιτάξτε, όχι το ναι, δοκιμαστικό.
2: Ναι.
1: Στο δοκιμαστικό θα σας ρωτήσουμε μετά.
2: Η βαθμολόγηση είναι σε πολύ μικρό, χαμηλό επίπεδο ακόμα, δηλαδή πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Άρα δεν χρειάζεται.
2: Δεν μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα. Τα στοιχεία που έχουμε δεν μπορούν να μας βγάλουν συμπέρασμα. Ωστόσο υπάρχει μία, ας πούμε, ένδειξη, όχι απόδειξη,
1: ναι,
2: ότι σε κάποια μαθήματα υπάρχει ένα κλικ χειρότερων βαθμολογιών και σε κάποια μαθήματα ένα κλικ καλύτερων βαθμολογιών που απομένει να αποδειχτεί.
1: Μάλιστα.
2: Από τις βαθμολογίες και όχι από την αίσθηση των βαθμολογιών που έχουν βέβαια εμπειρία,
1: ναι,
2: και μπορούν να πιάσουν την κατεύθυνση.
1: Δεν θέλετε να πείτε περισσότερο που είναι αυτά τα κλικ, τα καθετικά και τα αρνητικά?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Επειδή είναι εκτίμηση περισσότερο.
1: Προφανώς, εκτιμήσεις είναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία φαίνεται ότι το άριστα με μεγάλη δυσκολία θα είναι περισσότερο από το 2% και φαίνεται επίσης ότι θα έχουμε ένα κλικ χειρότερα αποτελέσματα, μικρό από πέρσι. Χειρότερα αποτελέσματα.
1: Μιας και αναφερθήκατε γι' αυτό, το λέγαμε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, το θέμα μπορεί να φάνηκε σε πολλά παιδιά εύκολα, αλλά φαίνεται ότι πολλοί έφυγαν από το θέμα. Δεν μπόρεσαν να βρουν ποια ήταν η ουσία και να στοιχειοθετήσουν τις απαντήσεις τους. Να τις τεκμηριώσουν μάλλον.
2: Πολύ σωστά. Επίσης στη βιολογία θα έχουμε δύο κλικ χειρότερα αποτελέσματα.
1: Α, δύο κλικ.
2: Βέβαια. Θα μειωθεί αρκετά το ποσοστό των άριστων γραπτών. Πάντα κάνουμε σύγκριση με τα περσινά, έτσι.
1: Προφανέστατα, ναι.
2: Θα αυξηθεί το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση πάντα σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Τα μαθηματικά, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, όμως να θυμίσω ότι τα μαθηματικά έχουν ένα ποσοστό 70% περίπου.
1: Που είναι έτσι καλώς κάτω από τη βάση.
2: Κάτω από τη βάση στο μεγαλύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι το τέταρτο και 60% συνολικά, θα είναι όμως κάπως καλύτερα φέτος.
1: Ναι.
2: Στην πληροφορική θα είναι τα πράγματα λίγο ελάχιστα, έτσι φαίνεται, χειρότερα από πέρσι όσον αφορά τις επιδόσεις και μία ή άλλη θα είναι περίπου στη χημεία. Σας λέω τώρα τα βασικά,
1: ναι,
2: μαθήματα. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Να
1: θυμίσω
2: ότι είτε έτσι οι βαθμολογίες είτε αλλιώς, είτε εύκολα τα θέματα είτε δύσκολα.
1: Θα μπουν συγκεκριμένοι, θα μου πείτε.
2: Θα μπει συγκεκριμένος αριθμός και ο οποίος αριθμός θα είναι, αυτό θέλω να υπενθυμίσω, κατά 8 έως 10.000 λιγότερος.
1: Λόγω ελάχιστης βάσης αγωγής.
2: Λόγω ελάχιστης βάσης αγωγής, ναι.
1: Κύριε Κάτσικα, αυτό που λένε, που αναρωτιόμασταν εδώ με την Κασιανή, με τη δοκιμαστική βαθμολογία, ξέρετε που παίρνουν κάποια γραπτά για να δοθούν μετά οδηγίες. Γιατί γίνεται και αν έχουν δοθεί οδηγίες, δηλαδή σε κάποια μαθήματα ήδη, αν ξέρετε, να μας πείτε.
2: Κοιτάξτε, να σας πω βέβαια, η δοκιμαστική βαθμολογία γίνεται κάθε χρόνο. Παίρνουν ορισμένοι βαθμολογητές, διορθώνουν κάποια γραπτά για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα για να συζητήσουν μετά την κατεύθυνση και δεύτερον για να δουν μήπως υπάρχει κάτι το οποίο δεν το είχαν διαπιστώσει η Επιτροπή στις απαντήσεις των παιδιών. Μετά αυτές τις δοκιμαστικές βαθμολογίες πηγαίνουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία έχει στείλει ήδη και τις γενικές γραμμές για τα θέματα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν παρατηρηθεί ορισμένα ζητηματάκια που αμφισβητούν ορισμένα στα αρχαία ελληνικά κυρίως, αλλά και σε μάθημα της ανατομίας στα ΕΠΑΛ. Υπάρχουν ορισμένες κάποιες αμφισβητήσεις. Ωστόσο αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, δεν λέω. Λέω είναι πολύ χρήσιμα αυτά που μας λέτε. Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, αν εσείς πάρετε, που δεν το ξέρετε βεβαίως, το γραπτό της Κασιανής και του Δημητράκη για να κάνετε τη βαθμολογία την δοκιμαστική, εμάς θα μας ξαναβαθμολογήσει κανονικός βαθμολογητής ή θα μείνουμε με αυτό που μας βάλατε εσείς και την πατήσαμε?
2: Θα μπει ξανά, μπαίνει το γραπτό πάλι για κανονική βαθμολόγηση στη σειρά των βαθμολογιών που μπαίνουν και τα παίρνουν οι βαθμολογητές, χιλιάδες βαθμολογητές.
0: Απομένουν, ναι κύριε Κάτσικα, ολοκληρώστε.
2: Ναι, αυτό. Να σας πω επίσης έτσι σαν πληροφορία ότι τα βαθμολογικά κέντρα έχουν έτσι μία κατεύθυνση τέτοια που 25 ή 26 είναι Πέμπτη ή Παρασκευή του Ιουνίου να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα γενικά μαθήματα, διότι τα ειδικά
0: δίνονται και πιο αργά, άρα βγαίνουν βαθμολογίες τους και στη συνέχεια.
1: Ναι, τα ειδικά με 25 τελειώνουν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, τα ειδικά λοιπόν θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες περίπου μία εβδομάδα αργότερα ή λίγες μέρες αργότερα, και από εκεί αρχίζει η ιστορία που λέγεται μηχανογραφικό κτλ.
1: Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Ναι,
2: ναι, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Κύριε Κάτσικα, έχουμε την εντύπωση συνολικά ότι όσο περνάνε οι χρονιές, τα παιδιά γράφουν και λιγότερο καλά. Συμβαίνει όντως αυτό ή είναι μια αίσθηση που έχουμε χωρίς να ισχύει?
2: Κοιτάξτε, κυρία Βραχά, να σας πω. Τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, και αυτό επαναλαμβάνεται, υπάρχει ένα τμήμα μαθητών αρκετά μεγάλο, το οποίο δίνει απολευτή κόλλα μέχρι 4, 5, 6 βαθμολογία. Αυτό, αν γυρίσουμε πίσω αρκετά χρόνια, δεν συνέβαινε. Συμβαίνει γιατί έχει μειωθεί το κίνητρο. Να σας πω μόνο ότι αν γυρίσουμε στη δεκαετία του 70 ή στη δεκαετία του 80, το γεγονός ότι κάποιος ήξερε ότι αν μπει στο πανεπιστήμιο, αν μπει στη φιλολογία, βρίσκει δουλειά, αυτό ήταν μια μπαταρία που φόρτιζε τη θέληση και την προσπάθεια των υποψηφίων αρκετά. Τα τελευταία πολλά χρόνια για ένα κομμάτι υποψηφίων φαίνεται ότι γνωρίζουν ότι τελείωσε ο φίλος τους ιατρική και έφυγε στο εξωτερικό. Τελείωσε ο φίλος τους μαθηματικός και βρίσκεται αυτή τη στιγμή με κάποια ιδιαίτερα και παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Τελείωσε ο φίλος της φιλολογία, διορίστηκε και παίρνει ως νεοδιόριστος 850 ευρώ το μήνα και βρίσκεται εκτός των πόντων. Αυτά είναι αρνητικά τουλάχιστον για εκείνους τους υποψηφίους οι οποίοι σπουδάζουν γιατί, όχι από χόμπι, αλλά γιατί πρέπει να δουλέψουν, να επιβιώσουν κτλ. Αυτό ας το πάρουμε σοβαρά υπόψη, ότι πίσω από τη λευκή κόλλα και πίσω από τις χαμηλές βαθμολογίες, πολλές φορές πίσω από τη μειωμένη προσπάθεια, κρύβεται και μια απογοήτευση ενός τμήματος του πληθυσμού, το οποίο σε παλιότερες εποχές έβλεπε την εκπαίδευση ως όχημα για να αλλάξει όχθη, δηλαδή για να μπορεί...
1: Για να βελτιώσει τη ζωή του.
2: Να βελτιώσει τη ζωή του, σωστά.
1: Κύριε Κάτσικα, μία άλλη αίσθηση που είχαμε βλέποντας τα μαθήματα, ιδίως δε, και αυτό εννοούμε, τα νέα ελληνικά και την έκθεση και όλα όσα ήταν και τις δύο μέρες και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ εδώ με την Κασιανή, είναι ότι υπήρχαν θέματα εξόχως ενδιαφέροντα για τους νέους και τους εφήβους, μοναξιά, τα όνειρα, τη τρίτη ηλικία, υπογεννητικότητα, που το σχολιάσαμε εδώ με την Κασιανή, το θυμάσαι Κασιανή, ότι φοβόμαστε ότι τα θέματα τα οποία έπεσαν είναι σαν να είναι κόντρα μάθημα με τα όσα γίνονται στο σχολείο. Δηλαδή συζητούν στο σχολείο για τα όνειρα των παιδιών.
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Συζητούν για την υπογεννητικότητα, συζητούν δηλαδή για προοπτική, για...
0: για τη μοναξιά, για την προσπάθεια. Ξέρετε, που δηλαδή, πρέπει να
1: αυτό
0: καταβάλει.
1: Αγγίζουν όντως την καρδιά του παιδιού, που δεν ξέρουμε πώς ασχολούνται.
2: Υπάρχουν δύο ζητήματα σε αυτό. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι πολλές φορές τα θέματα των εξετάσεων απέχουν αρκετά, και εννοώ κυρίως όταν μπαίνουν όχι τόσο στην έκθεση, όταν μπαίνουν σε μαθήματα ασύλληπτα θέματα, τα οποία δεν, το σχολείο φαίνεται και το σχολικό βιβλίο φαίνεται ότι είναι σε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα θέματα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Θυμίζω την περσινή φυσική και εύχομαι να μην συμβεί και τη Δευτέρα. Την περσινή φυσική που έβγαλε νοκάουτ μαθητές που είχαν διαβάσει. Ωστόσο, όταν λέμε για μοναξιά, για θέματα όνειρα κτλ., οι οθόνες, θα το πω αυτό, οι οθόνες και η σχέση τους με τα παιδιά, αυτό που λέμε νέα τεχνολογία, που είναι ένα πράγμα σημαντικό, προωθητικό κτλ., όταν γίνεται αποκλειστικός παράγοντας συντροφιάς των παιδιών, τότε ζητήματα ονείρων, μοναξιάς ή κοινωνικών προβλημάτων φαίνονται ότι είναι έξω από την πραγματικότητα ενός τμήματος της νέας γενιάς. Έξω από την πραγματικότητα. Και έχουν κάνει η κακή χρήση της οθόνης, των υπολογιστών, του τηλεφώνου, του γεγονότος ότι είμαστε σε ένα καφέ και υπάρχουν 4 νέοι και αντί να κουβεντιάσουν μεταξύ τους, ο καθένας κάνει γύρω-γύρω το τηλέφωνό του. Αυτά δημιουργούν και ζητήματα σκέψης, το να μπορούν να ανταποκριθούν σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού που παλιότερα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό και τελειώνω με αυτό, να μην σας τρώω την ώρα, λέω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η σχέση των νέων ανθρώπων και μας των ίδιων με αυτή είναι καλή. Αλλά προσοχή, να διαφυλάξουμε και τη φυσική νοημοσύνη, δηλαδή τη νοημοσύνη των ανθρώπων που, εάν ξεπέφτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο GPT δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να περιορίσουμε τη δικιά μας φυσική νοημοσύνη και να νομίζουμε ότι η μάθηση και η γνώση είναι η γρήγορη λύση που θα μας δώσει το μηχάνημα, άρα εμείς δεν πρέπει να σκεφτούμε. Έτσι, άμα δεν μπορούμε να σκεφτούμε, τι να γράψουμε στην έκθεση.
1: Κύριε Κάτσικα, τώρα με βάση αυτά τα οποία είπατε και με τη μηχανική των θεμάτων των τωρινών, δημιουργήσατε μια πορεία στην Κασιανή να σας κάνει μια τελευταία ερώτηση.
0: Που δεν έχει καμία σχέση με το πόσο ελεύθερα είναι τα παιδιά, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Επειδή έχουμε δει κάθε χρονιά, αν είναι τσιμπημένο το ένα μάθημα, θα είναι λίγο πιο εύκολο το άλλο.
1: Και το είπατε
0: άλλο.
1: Και για τη φυσική πριν.
2: Έχετε δίκιο.
0: Και μένουν τα... είναι από τα πιο δύσκολα μαθήματα σε κάθε
1: ιστορία,
0: κατεύθυνση.
1: Φυσική,
0: δηλαδή,
1: οικονομία.
0: Ιστορία, φυσική, οικονομία. Τι προβλέψεις έχουμε σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχουν γράψει μέχρι στιγμής τα παιδιά? Σε βαθμό δυσκολίας εννοώ.
2: Ναι, θα σας πω, επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος, ιδιαίτερα με τη φυσική, όλες αυτές τις μέρες, με βάση τα περσινά δεδομένα, θέλω να πιστεύω και βλέποντας και τις βαθμολογίες μέχρι στιγμής που υπάρχουν, ότι δεν μπορεί να υπάρχει απόκληση προς τα πάντα, δηλαδή δύσκολη, τόσο δύσκολη ή ακόμα πιο δύσκολη φυσική, διότι αυτό θα δημιουργήσει σοβαρή ισορροπία στις βαθμολογίες. Είπατε πολύ καλά, κύριε Βραχά, ότι εάν δεν προσευτούν οι βαθμολογίες, τότε μπορούν να χρειάζεται 19,8 και να μην μπαίνεις στη Ιατρική Αθηνών, ή να χρειάζεται, ας πούμε, να παίρνεις 8,5 και να μπαίνεις Φιλολογία Αθήνας, που ήταν κάποτε μια σχολή, ας πούμε,
1: μάλιστα,
2: πάρα πολύ βασική. Άρα χρειάζεται
0: διαβάθμιση στο θέματα δυσκολίας.
2: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα το δούνε το ζήτημα με τη φυσική. Δεν θα είναι σαν και πέρσι. Ωστόσο, δεν μπορούν να ξεφύγουν και πολλοί, γιατί άμα ξεφύγουν και πολλοί θα κάνουν ανατάραξη βαθμολογιών και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Κοιτάξτε γιατί μιλάμε για εξέταση, και αντί να σκεφτόμαστε παιδαγωγικά, σκεφτόμαστε
1: μηχανικά. Κύριε Κάτσικα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

Και μιας και πριν μιλούσαμε για εξετάσεις πανελλαδικές και για νέους επιστήμονες και για οράματα. Αν είστε επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.

0: Οι Nexis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων στη μία και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα πολιτικά που τόσα μηνύματα έχετε στείλει.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενοι η επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο European League. Στο ΣΥΓΕΚ επικράτησε με 3-1 σετ της διοργανώτριας Κροατίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Αντίθετα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών έχασε με 3-2 σετ από τη Σουηδία. Στις 5 η ελληνική ομάδα θα παίξει με το Αζερβαϊτζάν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στο 1965 όταν σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το τραγούδι, την επιτυχία Satisfaction, I Can't Get No Satisfaction. Το οποίο έχω ακούσει ιστορία, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο Λάσκαρης που τα ξέρει αυτά. Καλά, δεν είπα ότι ήσουν εσύ. Δεν το έχεις διαβάσει μετά, εσύ που τα ξέρεις, που ασχολείσαι με αυτά. Ότι λέει είχαν γυρίσει, εντάξει, πίνανε λίγο παραπάνω, ήταν λίγο βαρύς τότε ο Keith Richards, είχε πιει αρκετά, του είχε κολλήσει ένας ρυθμός στο μυαλό του, πέφτει, κοιμάται, ντυρλά κάποια στιγμή επειδή τον απασχολούσε, ξυπνάει, είχε ένα καστόφρο δίπλα του, το λέει πάλι το ρυθμό στο κασετοφωνάκι, τον παίρνει ο ύπνος το πρωί που ξύπνησε, το πρωί, το μεσημέρι, πότε το βράδυ.
1: Όταν ξύπνησε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Το άκουσε αυτόν τον ρυθμό και από εκεί προέκυψε αυτό το τραγούδι.
1: Άρα το είδε στον ύπνο του.
0: Δεν το είδε, ρε παιδί μου, ήταν κολλημένο.
1: Άρα αυτό το τραγούδι είναι ένα όνειρο αυτό το τραγούδι.
0: Όταν, εντάξει, είναι εμβληματικό τραγούδι.

Η Κατερίνα η Κάβουρα τη φτιάχνει μοσχαράκι γιουβέτσι στο φούρνο, λέει, έχει το μενού σήμερα και μας δένει σιώτικο. Σήμερα δεν έχει παραδοσιακό, Κατερίνα, έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Μείνετε συντονισμένοι 1:30 να την ακούσετε.

0: Εδώ ο κύριος Δημήτρης έχει λάβει πολλά μηνύματα για την ομάδα του, βλέπω.
1: Εντάξει ρε παιδάκι μου, ναι τώρα είναι ο real blogger ας πούμε που λέει πούντος. Εκεί, να τα πούμε όλα μαζί, κατάλαβες, πού είναι.
0: Η Κατερίνα λέει καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
1: Φάγαμε λέει την ώρα μας λέει για τον καιρό, real blogger, Δημητράκη Μούγκα για το χθεσινό. Ποιος άλλος, να τα λυπούμε, ναι, ποιος άλλος. Η Κατερίνα, η φίλη μας, γεια σου Κατερίνα, που αναφέρθηκε γενικώς στον Ολυμπιακό μας και ο Πάνος. Ο Πάνος συνδυάζει τον Ολυμπιακό με τα κλικ που έλεγε πριν ο κύριος Κάτσικας. Λέει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ χθες ήταν 3 κλικ κάτω από τα ψηλά στάνταρ απόδοσής του και τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός ήταν 4 κλικ κάτω από τα χτεσινά στάνταρ απόδοσή του λόγω της κολεγιακής άμυνας που θα παίξει η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τα ξέρε παιδάκι μου, λογικό δεν είναι. Δεν γίνεται να μην κερδίσει κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός. Τι είναι? Το πιο ακριβό ρόστερ είναι της Ευρώπης. Είναι δυνατόν να μην κερδίσει κάποια στιγμή? Τι θα γίνει? Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Άσε δε που αν μιλήσουμε σοβαρά, πρέπει να ήταν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχει κάνει

0: 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village είναι το βασικό δώρο του διαγωνισμού του Real FM αυτή την εβδομάδα. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manessis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με smart all inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets στάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 το μεσημέρι. Ταξιδέψτε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Seajets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για τα πολιτικά που πιάσαμε στην αρχή. Σας είπαμε να κάνετε λίγο υπομονή, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας τον Λευτέρη Κουσούλη, που είναι πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, να δούμε αυτή την ανακατάταξη που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων. Έχουμε και ένα σε αναμονή. Και προχωράμε προς τις κάλπες που, όπως λέει η κυβέρνηση και επαναλαμβάνει, θα στηθούν το 2027. Κύριε Κουσούλη, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Κουσούλη. Γεια σας.
2: Γεια σας. Μιχαλέλη, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε σε μια ορμητική, πώς το είπατε, κυρία Βραχά, πάρα πολύ ωραία. Αναδιάταξη, ανακατάταξη.
1: Υπάρχει, δεν υπάρχει. Λέγαμε πριν, δεν υπάρχουμε μετρολογικός, δεν είναι να προβλέπεται καύσωνας μέχρι τέλος Ιουνίου. Πλην όμως πολιτικός καύσωνας υπάρχει. Υπό την έννοια ότι η εμφάνιση του Τσίπρα λειτουργήσε ως καταλύτης σε κάτι που αναμενόταν. Και έχουμε, ξέρετε, φυγόκεντρες τάσεις αναπτύσσονται σε ΠΑΣΟΚ, σε ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε αναδιάταξη στη Νέα Δημοκρατία με γραμματέα, με ανασχηματισμό, διορθώσεις που έρχονται Πέμπτη Παρασκευή.
2: Ναι, έτσι όπως το περιγράφετε είναι τα πράγματα, η κίνηση η πολιτική επιταχύνεται με στόχο τις εκλογές. Όταν έρθει η ώρα τους, είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο, όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. Αυτό που έχει σημασία να συγκρατήσουμε είναι ότι μια υπόγεια ανασύνθεση που κατά τη γνώμη μου έχει συντελεστεί στο κοινωνικό σώμα βγαίνει σιγά σιγά στο φως. Ψάχνει τρόπο να εκφραστεί, έτσι λοιπόν έχουν λόγο ύπαρξης και τα νέα κόμματα και θα δούμε ποιος θα είναι ο βαθμός της αποδοχής τους. Με βάση το βαθμό της αποδοχής τους, δηλαδή το ποσοστό που θα πάρουν στην πραγματική κάλπη και όχι στις δημοσκοπήσεις, θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί το νέο πολιτικό σκηνικό. Αυτό νομίζω βρίσκεται σε εξέλιξη τις ημέρες που μιλάμε και τις ημέρες που παρατηρούμε.
0: Είναι και το ΠΑΣΟΚ σε αναβρασμό, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση. Χθες στο ΠΑΣΟΚ που είχαν το πολιτικό του συμβούλιο μίλησαν πολύ για την πρόταση του κυρίου Δούκα να συμπορευθούν με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι οι μειοψηφίες δεν μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση. Είμαστε σε ένα στάδιο που κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Όλοι μιλούν όμως ταυτόχρονα για συνεργασίες. Και δεν βλέπουμε στον ορίζοντα καμία τέτοια ελπίδα.
2: Ναι, το λέτε εσείς δεν βλέπουμε καμία ελπίδα. Εγώ θα έβλεπα ότι μπορούμε να δούμε και μια ενδιαφέρουσα κατάσταση. Δηλαδή, αυτό το οποίο μέχρι τώρα παρατηρούσαμε, μια συνθήκη στην πραγματικότητα που έρχεται από το παρελθόν με πολλά στοιχεία πολιτικής ακινησίας, ήθεται σε κίνηση. Και είναι καλύτερη η κίνηση από την ακινησία.

0: Άρα λοιπόν για τη φάση για την οποία μιλάμε θα ακούσουμε όλα αυτά που περιγράψατε κυρία Βραχάτη. Δηλαδή ένα κόμμα δεν μπορεί πριν από τις εκλογές να πει με ποιους θα συνεργαστεί και ποιος είναι ο βαθμός, το όριο με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί, το κριτήριο με το οποίο θα συνεργαστεί. Γιατί το κάθε κόμμα επιδιώκει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακούω συναδέλφους που επικρίνουν τα κόμματα γιατί λέει ότι επιδιώκουν την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι άπιαστο όνειρο για όλους, αν θέλαμε να είμαστε ρεαλιστικοί παρατηρητές. Αλλά δεν μπορούν τα κόμματα να μην επιζητούν το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα μέχρι την πρώτη κάλπη περίπου έτσι θα κινηθούμε. Και το βράδυ της πρώτης κάλπης, όταν πλέον τα αποτελέσματα θα έχουν διαμορφώσει τη νέα κατάσταση και η νέα κατάσταση δεν θα είναι αντικείμενο συζήτησης όπως κάνουμε εμείς σήμερα, θα βρισκόμαστε σε μια νέα ενδυνάμει σύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, από την οποία περισσότερο όρημοι τότε όλοι θα προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Είδαμε πολλές δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, κύριε Κουσούλη, και σε αυτό που συμφωνούν οι περισσότερες είναι ότι έχουμε πολλά μικρά κόμματα τα οποία παίζεται και δεν παίζεται να μπουν στη Βουλή.
0: Ναι, σωστά το λέτε. Η κίνηση αυτή για την οποία μιλάμε αφήνει πίσω της παλαιές μικρές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν καμία πιστικότητα. Στην πραγματικότητα δεν έχουν επαρκή λόγο ύπαρξης. Γι' αυτό θα βρεθούν οριακά περί το 3%. Πολλά κόμματα πράγματι θα βρεθούν εκτός Βουλής την επόμενη πρώτη κάλπη. Αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια πολιτική ανασύνθεση σε εξέλιξη. Τα μικρά κόμματα θα απορροφηθούν από μεγαλύτερα κόμματα. Παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ήδη από καιρό πολιτικά νεκρός, δεν μπορεί να υπάρξει όπως τον γνωρίσαμε εκ νέου. Άρα θα απορροφηθεί από τη μεγάλη κίνηση του κυρίου Τσίπρα και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν ψηφοφόροι στο μεγάλο βαθμό, ψηφοφόροι του κυρίου Τσίπρα, του νέου δηλαδή κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό μπορεί να γίνει, συγγνώμη κύριε Μιχαλέλη, και για το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά όταν το ανακοινώσει, μερίδα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν μπορεί να πάει στο 40% και πάλι, θα πάνε προς τον κύριο Σαμαρά. Αυτή είναι η μηχανική της ανασύνθεσης, την οποία κανείς δεν μπορεί να ανακόψει.
2: Μιας και είπατε μηχανική της ανασύνθεσης, αν βάλουμε έτσι σε μία ευθεία τα κόμματα, το χώρο, από την άκρα, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, προφανώς δεν υπάρχει χώρος για κάτι, δεν λείπει κάποιο νέο κόμμα, δεν λείπει κάποιο κόμμα, σωστά? Όλοι οι χώροι εκφράζονται.
0: Συμβατικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι καλύπτονται. Μπράβο. Πολύ ωραία το λέτε.
2: Ναι. Πολύ σχηματικά για να πάω στην κανονική ερώτηση. Άρα το ζήτημά μας είναι, επειδή η φύση αντιπαθεί τα κενά, προφανώς υπήρχε κάποιο κενό στα κεντροαριστερά, εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω αν διαφωνείτε.
0: Και όχι το ζήτημα... καθόλου, υπήρχε μια κοινωνική και πολιτική ανάγκη που ερχόταν και ναι, ήθελε να την καλύψει.
2: Και το ζήτημα τώρα είναι αν υπάρχει τέτοιο κενό, αν υπάρχει δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπάρχει ένα κενό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα και στα αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αν αναφέρεστε στο ενδυνάμει κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν θα κινηθεί ακριβώς στα δεξιά, θα κινηθεί και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
2: Προς τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας συγκεκριμένης, ο κύριος Σαμαράς θα βγάλει φλίκτενες αν σας ακούει.
0: Να σας πω, μην το βρίσκεται παράδοξο αυτό. Γιατί μπορεί για ορισμένα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, παράδειγμα προστασίας αδύναμων στρωμάτων, να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή ο κύριος Σαμαράς.
2: Της κοινωνικής δεξιάς, ας πούμε.
0: Της κοινωνικής δεξιάς, της παραδοσιακής κοινωνικής δεξιάς, όπως αυτό αποκαλείται από το παρελθόν μια μερίδα αυτής της δεξιάς.
2: Φαντάζομαι, επειδή είσαστε αρκετά ευφυής, κύριε Κουσούλη, εσείς μας το λέτε αυτό και Κασιανή, ξέρεις για το λέει ο κύριος Κουσούλης, διότι έχει ακούσει διάφορα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν που λένε ότι, ακραία θα πω εγώ, ότι θα μπορούσε, αν έκανε κόμμα ο κύριος Σαμαράς, στην πρώτη θέση του επικρατείας του να ήταν ο κύριος Βενιζέλος.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό. Δεν έχω καμία γνώμη.
2: Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Ναι.
0: Αλλά αυτό όμως το οποίο...
2: έχουν συνυπάρξει και στο παρελθόν.
0: Περιγράφουμε, είναι κάτι βαθύτερο κατά τη γνώμη μου και ποιοτικά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι καμιά περίπτωση δεν αποτελεί επανάληψη της προηγουμένης. Δηλαδή αυτό που σήμερα συμβαίνει στη χώρα είναι αποτέλεσμα και της σχετικής, όχι καθολικής, πολιτικής αδυναμίας του κυβερνητικού σχήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Υπάρχουν κενά δηλαδή που συνδέονται με την πραγματική ζωή των ανθρώπων. Δεν θα μιλήσω μόνο για την ακρίβεια, μπορεί κανείς να μιλήσει για την εφαρμογή του νόμου, για την ανομία, για τη βία που έχει εγκατασταθεί, για την εικόνα διαφθοράς, για την κρίση εμπιστοσύνης επίσης που έχει εγκατασταθεί στο κοινωνικό σώμα. Άρα υπάρχει μια πραγματική αναζήτηση μιας νέας, καλύτερης, αυτή είναι η ευχή, έκφρασης. Και αυτό γεννά την πολιτική δυναμική της μεταβολής. Όλα αυτά που συζητάμε θα ζυγιστούν και θα κριθούν στην κάρτα.
2: Να σας πω, λέτε να είναι τόσο βαθιά η ανάγκη του κόσμου για βαθιά πολιτική ή μήπως θα πριτανεύσει το θεμικό είτε για κάποιους που δεν συμπαθούν τον Μητσοτάκη έτσι. Δεν το συμπαθούν ρε παιδί μου. Τους τη βαράει για διάφορους λόγους. Από τα ομόφυλα ζευγάρια μέχρι και την δική τους ανάγνωση σε ζητήματα οικονομίας ή εξωτερικής πολιτικής ή σε άλλα θέματα. Είναι δηλαδή πολιτικό το θέμα ή θα είναι περισσότερο θυμικό λέτε?
0: Στο βάθος πάντα κύριε Μιχαλέλη, αυτό που περιγράψατε, αν το ψάξουμε λίγο, το ψηλαφίσουμε, θα το βρούμε ως πολιτικό να υπάρχει.
2: Να.
0: Δηλαδή αν κάποιος διαφωνήσει ας πούμε με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.
2: Δεν είπα αυτό ότι είναι θυμικό, αυτό είναι βαθύτερα πολιτικό.
0: Ναι, θέλω να πω με οποιονδήποτε τρόπο για να το προσεγγίσουμε, ακόμη δηλαδή και να μην συμπαθεί το πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, η αντιπάθεια δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα, η αντιπάθεια συνδέεται με τον τρόπο διακυβέρνησης εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη, όπως ασκεί την εξουσία δηλαδή. Άρα πάντα υπάρχει μια αιτία πολιτική στο βάθος που οδηγεί τους ανθρώπους σε μια κρίση και σε μια απόφαση. Και μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βρίσκεται κατά τη γνώμη μου σε κίνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα πραγματικό υπόβαθρο δυσαρέσκειας, εναντίωσης και άρνησης και απόρριψης. Θα δούμε ποια είναι η ένταση αυτής της απόρριψης και πώς θα εκφραστεί στην κάλπη. Για την ώρα έχουμε μόνο την ένδειξη των δημοσκοπήσεων. Αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Κουσούλη, ο ρόλος της κυρίας Καριστιανού ποιος είναι? Γιατί τον κύριο Τσίπρα τον ξέρουμε σαν πολιτικό, έχει κυβερνήσει, τον έχουμε ξαναδεί, τον έχουμε δει και να χάνει. Με το που βγήκε το κόμμα του, έχει ένα 15% φαρδιά πλατιά στις δημοσκοπήσεις. Κάπου εκεί κοντά βρίσκεται και η κυρία Καριστιανού, λίγο πιο κάτω. Ποιος είναι ο ρόλος της στο πολιτικό σκηνικό της χώρας αυτή τη στιγμή?
0: Η κυρία Καριστιανού με την αφετηρία που έχει, δηλαδή με μια συμπάθεια, το βήμα της ξεκινάει από μια τραγωδία, η οποία είναι συλλογική και είναι και ατομική, η οποία σιγά σιγά εξελίσσεται σε δημόσια παρουσία και δράση. Η κυρία Καριστιανού βλέπω να ψηφίζεται επειδή το πρόσωπό της πλέον έχει εγκατασταθεί για μια μερίδα του κόσμου ως εμβληματικό πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει τη δυσαρέσκεια για την οποία μίλησα προηγουμένως. Και η κυρία Καριστιανού θα κινηθεί αμορφοποίητα, δηλαδή δεν θα ψηφιστεί από τα πολιτικά της προγράμματα ή τις πολιτικές της θέσεις. Δεν θα την ψηφίσει κάποιος για το πρόγραμμα εναντίον της ακρίβειας, κατά τη γνώμη μου. Θα την ψηφίσουν μόνο μέσα από μια διαδικασία συμπάθειας για την οποία μίλησε ο κύριος Μιχαλέλης προηγουμένως, η οποία πάντα συμπάθεια υπάρχει με μεγαλύτερη ένταση στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, η οποία αυτό επιχειρεί να το μετατρέψει σε πολιτική έκφραση, πολιτική δύναμη και πολιτικό κεφάλαιο. Αλλά για όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε σε μια στάση αναμονής, υποχρεωτικά είμαστε σε αναμονή, να δούμε πώς θα μορφοποιηθεί αυτό στην πράξη, δηλαδή πώς θα γίνει ψηφοδέλτιο, πώς θα γίνει αριθμός, πώς θα καταγραφεί στην πρώτη κάλπη. Άρα η κυρία Καριστιανού έχει μια πολιτική απήχηση η οποία δεν έχει τόσο πολιτικό υπόβαθρο ή παράδοση, αλλά κοινωνικό υπόβαθρο. Μπορεί να μορφοποιήσει αυτή τη δυσαρέσκεια, κατά τη γνώμη μου σήμερα είναι σε υψηλή ένταση και δεν καταγράφεται πόσο ακριβώς είναι η υψηλή ένταση της.
1: Θα βλέπατε συνεργασία της κυρίας Καριστιανού με κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ίσως από το παρελθόν, που θα είχε και την εμπειρία να την βοηθήσει, την πολιτική εμπειρία να την βοηθήσει για το δρόμο προς τις κάλπες?
0: Τώρα δεν μπορώ να έχω απάντηση σε αυτό. Να σας πω, έτσι όπως παρατηρώ τα πράγματα, δεν θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του κόμματός της. Δηλαδή είναι ένα κόμμα Καριστιανού, όπως λέγεται, και σωστά δημοσιογραφικά. Και η ίδια η κυρία Καριστιανού είναι αυτή η οποία θα βαρύνει στην κάλπη. Άρα το κεντρικό πρόσωπο αυτής της προσπάθειας είναι η ίδια και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κεντρικότερο πέρα από την ίδια. Άρα δεν το βλέπω να μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε η κυρία Βλαχά.
1: Κύριε Κουσούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Και από τα πολιτικά μαγειρέματα πάμε στα κανονικά.
1: Όπα, τι έχει συμβεί?
2: Εμάς βά κάνει την εισαγωγή η Ιωάννα, η φίλη μας. Γεμιστά ορφανά, τα ορφανά είναι χωρίς κοιμά.
1: Μάλιστα.
2: Α, ωραία είναι και αυτά.
1: Εγώ μόνο αυτά τρώγω.
2: Ναι, με πολύ φέτα. Ναι, λέει, είναι από τα αγαπημένα του νυφλή, λέει.
1: Όσο για τον μπάσκετ χθες, μόνο μπάσκετ δεν είδα. Λες και έβλεπα άλλη ομάδα, λέει ο Άννα.
2: Συμβαίνει, ρε, εσύ, Ιωάννα.
1: Σε είδα να πας το δεύτερο μέρος να μην το διαβάσεις, γι' αυτό.
2: Ποιο, εντάξει, συμβαίνει, το είπα. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Εντάξει, πήρατε την Ευρωλίγκα, αφήστε το κύπελλο να το πάρει το πρωτάθλημα, να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει.
1: Να είναι όλοι ευχαριστημένοι, ρε παιδί μου.
2: Ε?
1: Το πιο ακριβό ρόστερ, δεν είπες.
2: Να μην πάρει ένα τίτλο. Να πάρει, έχει πάρει το κύπελλο.
1: Α, έχει πάρει το κύπελλο, έχεις δίκιο. Ναι. Εντάξει, θα το πάρει το πρωτάθλημα, ποιος είναι καλύτερος.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Άσος, Γκερτ Μίλερ, με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν 6 από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στην Πάτρα, 25 στην Κέρκυρα.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, Ποσειδόνος και Μεσογείων.

Ο Άκης Πάνου λοιπόν εκνευρίστηκε πάρα πολύ με αυτό το τραγούδι. Γιατί λέει σε συνέντευξή του, τι πράγματα είναι αυτά, γίνεται να ζητιανεύεις την αγάπη, να ζητάς από κάποιον να μείνει μαζί σου χωρίς να τον αγαπάς. Και έτσι λοιπόν αποφασίζει να γράψει ένα τραγούδι αντίλογο στο λίγο λίγο θα με συνηθίσεις και να μην με παρατάς και ας μην με αγαπάς να μείνεις μαζί μου. Και γράφει λοιπόν το τραγούδι «Φεύγω» με τον Στράτο Διονυσίου, που το τραγουδάει το 1985.

Φεύγω λοιπόν, τραγουδάει ο Στράτος Διονυσίου, και ό,τι κι αν με βρει δεν θα είναι πιο χειρότερο από δύο χείλη που με φιλούνε χωρίς να μ' αγαπούνε. Η αλήθεια είναι όμως ότι το λίγο-λίγο έγινε μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό.

0: αυτό που θες. Πώς το πει ο Λάσκαρης?
1: Οι σκληροί άντρες έχουν τρυφερή καρδιά.
0: Ναι, καθόλου τρυφερά δεν είναι τα πράγματα που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό ήθελα να πω, ρε Λάσκαρη. Πήρες θέσεις μάχης. Και αυτό αναδεικνύει, παιδιά, αύριο Real News, να ξέρετε. Το πρώτο θέμα είναι πολιτικά ρίχτε στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διοργασίες στον χώρο δεξιά της. Και διάφορα άλλα θεματάκια έχει, δεν είναι, θα σας τα πούμε
1: θα
0: ακόμα.
1: Τα αλλά δείτε αυτό αύριο
0: είναι
1: στα περίπτερα.
0: Το βασικό θέμα, γιατί άλλωστε σας είπαμε, έχει από χθες ξεκινήσει μια εβδομάδα η οποία θα, ας πούμε, ολοκληρωθεί, θα κλείσει, η πολιτική ξεκίνησε χτες, θα κλείσει την άλλη Πέμπτη Παρασκευή, ξεκίνησε χτες με τα εσωκομματικά ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει με την Κεντρική Επιτροπή, χθες και το Πολιτικό Συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε επίσης μετά, θα συνεχιστεί με τις εκλογές της εσωκομματικές, στη Νέα Δημοκρατία, εσωκομματικές, την ανάδειξη του κυρίου Κυρανάκη την Τετάρτη, 7-9 Τετάρτη, ναι, ως γραμματέα του κόμματος. Αυτή θα είναι και η αντίστροφη μέτρηση για τις αλλαγές που θα γίνουν στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Και όλο αυτό το πολιτικό γαϊτανάκι θα κλείσει με την πολύ σημαντική συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στον Νίκο Χατζηνικολάου, που θα κουμπώσει με όλες αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή με μια κυβέρνηση νέας μορφής κυβέρνηση, θα δούμε τι έκταση θα έχει
1: ο ανασχηματισμός.
0: Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα το σενάριο είναι να είναι διορθωτικός με 2-3 παρεμβάσεις σε υπουργικές θέσεις, δηλαδή του κ. Κυρανάκη, στη θέση του εκλειπώντος κ. Ταγαρά και στην Γενή του Υπουργείου Εξωτερικών για να προετοιμαστεί η ελληνική προεδρία που είναι τον Ιούλιο του 2027, και 2-3 υφυπουργοί που έχουν γκρίνια με τους υπουργούς τους, ίσως να αλλάξουν. Και το άλλο σενάριο φέρει και κάποιες άλλες αλλαγές πιο σημαντικές, που έχει να κάνει με τη μετακίνηση του κυρίου Μαρινάκη σε υπουργικό πόστο και στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ή μετακίνηση άλλων υπουργών σε επιτελικές θέσεις κυβερνητικές και του Μαξίμου στο επικοινωνιακό επιτελείο. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Θα δούμε. Σημάκωτα είναι τα Γιάννενα, μέχρι την Πέμπτη θα ξέρουμε.
0: Αύριο όμως η Real News έρχεται με ένα πακέτο 4 προσφορών. Η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style, με άβρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Επίσης, αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί και ειδική έκδοση Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τουρισμό και τη βιομηχανία, και η προσφορά Παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σας ανταμείβει σε κάθε αγορά.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: is about. There's something evolving.
1: Επιστρέψαμε στον Real FM, στο 97,8. Ακούτε την κυρία Κασιανή Βραχά.
2: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλή.
1: Έχουμε συζητήσει σήμερα αρκετά στο πρώτο μέρος με αφορμή τις πανελλαδικές. Για παράδειγμα σήμερα την αντοχή και την ανθεκτικότητα των νέων στις πιέσεις. Αυτό ξέρεις είναι το ένα από τα τούνελ τα οποία μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος που τώρα στην παρούσα φάση και τα παιδιά φαντάζουν ότι είναι
2: το ακατόρθωτο, το μοναδικό ακατόρθωτο, που ναι. Έχει σημασία στη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, εντάξει, μια που ξεκινήσαμε με τα παιδιά, βεβαίως δεν ξέρουν ότι τώρα ουσιαστικά αρχίζει η ζωή, δεν τελειώνει κάτι. Τώρα είναι που αρχίζει και θα μπουν να ζήσουν ιστορίες, μπορεί να ζήσουν ένα ξαφνικό χωρισμό, μια οδυνηρή απώλεια, μια πώληση από τη δουλειά που αγαπάς, την προδοσία ενός ανθρώπου που εμπιστεύτηκες, όλα είναι μετά το σχολείο συνήθως. Για όλα αυτά που ζει ένας άνθρωπος από εδώ και πέρα, έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Το τούνελ» και κυκλοφορεί την μεθεπόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, η κυρία Ξένια Κούρτογλου. Η κυρία Ξένια Κούρτογλου είναι μια σημαντική γυναίκα των επιχειρήσεων με πολύ μεγάλη διαδρομή και είναι χαρά μας που τη φιλοξενούμε να μας μιλήσει για αυτό το βιβλίο της. Γεια σας κυρία Κούρτογλου.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια
3: σας. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και σε εσάς βέβαια.
1: Το τούνελ είναι λοιπόν το βιβλίο σας. Ναι. Το οποίο αναφέρεται σε 49 συν 2 καθηλωτικές και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες.
3: Ακριβώς έτσι είναι. Και το ερέθισμα για αυτό το βιβλίο το έχω πάρει και από πολύ νέους ανθρώπους που στην πρώτη δυσκολία κάνουν πίσω.
1: Πείτε τα αυτά που μας ακούνε.
3: Αλλά όταν βγεις από το τούνελ, γιατί από όλα αυτά τα τούνελ της ζωής μας πάντα βγαίνουμε, το σημαντικό είναι να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς αυτά τα τούνελ δεν θα είχαμε την εξέλιξη που έχουμε και δεν θα είχαμε φτάσει να είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν ένα βήμα πίσω και να κοιτάξουμε κάθε φορά που έρχεται μια καινούργια εμπειρία λίγο πιο πλατιά, λίγο πιο ανοιχτά θα έλεγα, γιατί κάθε δυσκολία στη ζωή, κάθε πρόκληση, κάθε τι που έρχεται ανάποδα, έρχεται για να μας μάθει κάτι, έρχεται για να μας κάνει εμάς πιο σοφούς και πιο δυνατούς. Γιατί κάθε τι καινούριο, κάθε τι που ανατρέπει αυτά που περιμέναμε, θα μας κάνει εμάς να εξασκηθούμε, να αναπτύξουμε καινούργιες δεξιότητες, καινούργιες ικανότητες. Να μάθουμε τον εαυτό μας λίγο καλύτερα και να ερχόμαστε όλο και περισσότερο κοντά στη δική μας αλήθεια.
1: Κυρία Κούρτογλου, ξέρετε ότι επειδή το λέει και στο βιβλίο ότι τι κάνεις όταν η ζωή σου κλείνει την πόρτα κατά μούτρα. Ξέρετε αυτή η αίσθηση να σου κλείνει η πόρτα στα μούτρα, να νιώθεις ότι τελειώνει ο κόσμος. Εμείς το λέμε τώρα, έτσι ψυχρά, αλλά είναι στιγμή που έχουμε ζήσει όλοι μας, κάποιοι πολύ περισσότερο, στιγμές που νομίζω ότι τελειώνεις, ότι δεν έχεις κάτι παραπάνω, δηλαδή δεν ξέρω. Αρκεί μόνο μια υπερδύναμη. Τι χρειάζεται για να πας λίγο παραπάνω από το πρόβλημα και να προχωρήσεις?
3: Θα το ζήσεις. Μα δεν, ο ανθεκτικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν λυγίζει. Είναι αυτός που δεν σπάει. Δηλαδή την ώρα που θα έρθει το δύσκολο, βεβαίως και θα στενοχωρηθείς, βεβαίως και θα σοκαριστείς, θα πέσεις σε θλίψη. Το σημαντικό είναι πώς θα σκεφτείς πάνω σε αυτό. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς ψάχνουν να βρουν την αιτία και το φταίχτη, γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, είναι άδικο και δεν πάνε όσο πιο γρήγορα μπορούν στην ανάκτηση ψυχραιμίας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα. Και πάντα έχουμε να μάθουμε κάτι γι' αυτό. Τώρα μιλάμε για τις Πανελλήνιες. Εγώ έχω κάνει και εκπομπές πολλές φορές και στο podcast μου για τις Πανελλήνιες. Δηλαδή, εάν ένα παιδί δεν περάσει και καθίσει μετά και κάνει αναλογισμό, θα δει τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει κάνει και να το κάνει στο μέλλον. 18 χρονών, δηλαδή, καταλαβαίνετε και όλοι το συζητάμε που είμαστε μεγαλύτεροι. Εγώ μπαίνω όμως στην ψυχή του 18χρονου και σε όλη αυτή την δυστυχώς περιραίωσα ατμόσφαιρα που συμβαίνει και που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνοι οι γονείς.
2: Κυρία Κουρτογλού, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που ίσως είναι και λίγο λεπτομέρεια, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι νοηματοδοτεί. Γράφετε 49 συν 2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Γιατί όχι 50 συν 1 και γιατί όχι 51? Τι έχουν αυτές οι δύο ιστορίες που είναι στο συν?
3: Οι δύο ιστορίες οι τελευταίες είναι λίγο μεγαλύτερες από τις προηγούμενες 49. Είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, γιατί οι ήρωές τους είναι φίλοι. Η προτελευταία ιστορία είναι μια ιστορία στην οποία ο ήρωάς μου δεν τα καταφέρνει. Γιατί και αυτό μες στη ζωή είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το πω να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούμε. Όταν έχουμε μια απώλεια, γιατί και ο χωρισμός απώλεια είναι και η απόλυση απώλεια είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό απώλεια των προηγούμενων συνθήκων που θεωρούμε ότι ήταν καλές. Το λάθος είναι να θέλουμε τα πράγματα να γίνουν όπως ήταν, το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Τις περισσότερες φορές δεν μπορείς να
2: επιστρέψεις εκεί που ξεκίνησες.
3: Να αναβιώσεις μετά από ένα χωρισμό. Τι θες, να ξαναπαντρευτείς τον ίδιο άνθρωπο, μα για να φτάσεις στο χωρισμό κάτι σου οδηγήσει μέχρι εκεί. Έτσι. Αλλά παίρνοντας την εμπειρία και το μάθημα, να μπορεί κανείς να δει με το βήμα μπροστά τι μπορεί να κάνει από εδώ και μπρος. Και αυτό είναι αυτό που δίνει τη δύναμη.
2: Κυρία Κουρτογλου, να κλείσουμε με το που θα βρούμε το βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Keybooks.
3: Θα το βρούμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου και μετά. Mm-hmm. Και όποιος θέλει να το παραγγείλει τώρα μπορεί να το παραγγείλει στο keybooks.gr.
2: Κάθε καλό στο βιβλίο, καλό τάξιδο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ
1: ήταν η κυρία
3: πολύ.
1: Ξένια Κουρτογλου για το βιβλίο που κυκλοφορεί από την ήδη, άμα θέλετε, για προπαραγγελία, όπως είπε και η ίδια, το Τούνελ. Με 41 καθηλωτικές και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες.

Σήμερα το μεταξύ, τα σαν σήμερα δεν μου τα έχεις πει. Είναι το 82η επέτειος του D-Day, της απόβασης στην Νορμανδία, με την οποία τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και έχει γίνει ένας πανικός τώρα, γιατί ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, πήγε στη Γαλλία για τις εκδηλώσεις μνήμης. Και πήγε στη Γαλλία με τα 6 από τα 7 παιδιά του. Και έχει σηκωθεί, λέει, τώρα ένας σκουρνιαχτός, γιατί πήρε και τα 6 του παιδιά μαζί. Ότι είναι πρωτάκουστο, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Ότι γύρονται ζητήματα ασφαλείας, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος. Οι διαπραγματεύσεις, εν πάση περισσότερο, στη Μέση Ανατολή, αναταράξεις που συμβαίνουν εκεί με το Ιράν. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι το κόστος επιβάρυνε τον ίδιο για τη μεταφορά των παιδιών, όμως δεν διευκρινίζεται το κόστος ασφαλείας ποιο ήταν και πόσο ποιοι οι άνθρωποι χρειάστηκαν για να μπορέσουν να προστατεύσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του και άλλα 6 παιδιά που πήγανε στη Γαλλία. Χαμός και πανικό, σου λέμε, το Χέξεθ.

0: Λοιπόν, παιδιά, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Πλησιάζουμε δηλαδή. Για κάτι λιγότερο από 2 ώρες σας κάνουν παρέα οι Rangers, η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ευχαριστούμε πολύ τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν μαζί μας απέναντι στον ήχο. Η Φράνσις Παράσχη και η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρυσά Κλησιώτη θα έρθει αμέσως για το δελτίο των 2.
0: Και μετά είναι ο Γιώργος Κολοκοντρώνης με 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Και εννοείται, στέλνετε και μηνύματα και για ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, για μπάσκετ πολύ θα μιλήσετε, φαντάζομαι. Εμείς θα σας αφήσουμε με ένα τραγουδάκι, γιατί πέρα από αυτά που είπε η Κασιανή με τα «Σαν σήμερα» κλπ. Σαν σήμερα 1850, ο Λίβαϊ Στράους παρουσίασε το πρώτο παντελόνι τζιν. Και θα κλείσουμε με Λουκιανό Κυλαϊδόνη που έχει μιλήσει και αυτό. Χαίρετε, γεια σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίες που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει τον ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα και παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κωτογιώργης. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 105-104 οι New York Knicks επικράτησαν εκτός έδρας των San Antonio Spurs και προηγούνται με 2-0 στις νίκες στη σειρά των τελικών του NBA. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρετικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, κύριε Δέσποινα, καλοχέρι, απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή, μέσω email studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Καλό καλοκαίρι. 6 Ιουνίου, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Σιγά σιγά βλέπω και τον κόσμο αρχίζει και πηγαίνει στη θάλασσα. Είναι καλή θερμοκρασία. Να αρχίσετε τα μανάκια, γιατί κάνουν καλό στην υγεία μας. Και όσο μπορείτε να το διατηρήσετε. Όσο μπορείτε να το διατηρήσετε. Είναι πάρα πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Τα φώτα βέβαια είναι στο μπάσκετ και στα όσα γίνονται στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όχι κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι, και αυτό είναι το λυπηρό της ιστορίας. 1-1 στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Η εθνική μας ομάδα έπαιξε με τους Σουηδούς, δοκίμασε ο Γιωβάνοβιτς 3-4-3, θα το δούμε και αύριο αυτό, στο φιλικό αγώνα με την Ιταλία, μια Ιταλία που έχει έρθει με μωρά, αύριο το βράδυ. Δύο ομάδες που δεν είναι στο Μουντιάλ, ούτε εμείς ούτε οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά, πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, αλλά λίγα γίνονται. Ακόμα είναι νωρίς. Καταλαβαίνω την αγωνία των πιο φανατικών, αν κρίνω και από τα μηνύματα που έχω στο κινητό μου. Αλλά όσοι με παρακολουθείτε χρόνια, ξέρετε ότι δεν πρόκειται να μπω εγώ στη διαδικασία να κάνω μία αναφορά ονομάτων απλά για να περνάει η ώρα μας. Δηλαδή, μόνο στον Παναθηναϊκό. Και όσον αφορά τους παίκτες από την αγορά της Σκανδιναβίας και ειδικά από τη Δανία, έχουν γραφτεί πάνω από 35 ονόματα. Αραδιάζουν εκεί ονόματα τα οποία είναι ελεύθερα στη λίστα του Παναθηναϊκού. Άντε γεια. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, γιατί σε 10 μέρες αρχίζει και η προετοιμασία. Έχουν φύγει πολλοί, πρέπει να ενισχυθεί το ρόστερ, αλλά όλα θα γίνουν. Φαντάζομαι από τη στιγμή που κάνα την επιλογή ενός ανθρώπου φιλόδοξου 38 του, θα πρέπει να τον στηρίξουν. Άρα λοιπόν το επόμενο τρίωρο μπορείτε εσείς να καλείτε στο 211-200-8200 να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε και Μουντιάλ, αρχίζει αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη. Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε ήδη γραμμές. Ωραία, πάμε στην κυρία Τζέννη από την Άρτα. Γεια σας, κυρία Τζέννη.
1: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ, εσείς.
1: Καλά και εμείς. Για τον αθλητισμό γενικότερα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που κέρδισαν, που πρότευσαν. Αλλά θα ήθελα, αν είναι αυτό εφικτό, να μιλήσω λίγο για τον Μάριο Τόκα.
0: Ναι, 8 Ιουνίου, ναι.
1: Όχι, το Μάριο Τόκα, ήθελα να σας πω ότι το γνώρισα.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, το κατάλαβα τι λέτε. Το Μάριο Τόκα το συνθέτει. Ναι, είχαμε και αφιέρωμα πριν λίγες μέρες. Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Παρακαλώ.
1: Ήρθε στην Πρέβεζα, στο γραφείο τύπου για διαφήμιση της συναυλίας που θα έκανε,
0: ναι,
1: το Αγρίνιο τότε.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα τα χρόνια πολλά, πάρα πολλά που πέρασε. Είναι κάπου 30 χρόνια. Μας κάλεσε εμένα και τη φίλη μου και συνάδελφο που ήμασταν μαζί στην Ομαρχία.
0: Ναι.
1: Δουλεύαμε εκεί. Αυτή καταγόταν από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Και εκεί τον γνώρισα. Ήρθε ο Μάριος Τόκας εκεί και απλός άνθρωπος, γελαστός, με ιδιαίτερη θεία τη φωνή του. Εισέπραξε καλοσύνη από αυτόν τον άνθρωπο. Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και αυτός και η φίλη μου.
0: Μάλιστα.
1: Η συνάδελφος, η φίλη μου έφυγε 39 ετών, δυστυχώς.
0: Πολύ νέα. Και οι δύο έφυγαν νέοι. Εντάξει, τη φίλη σας δεν τη γνώριζαν. Όταν ακούς 39 χρονών, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Μάριο Στόκα ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, ένα σπουδαίο άνθρωπο. Ήταν εξαιρετικό καλλιτέχνη και θα μπορούσε να προσφέρει πολλά.
1: Ναι, ήθελα να σα πω αυτό που έζησα τις ώρες της εκπομπής σας.
0: Μάλιστα.
1: Θα το θυμάμαι πάντα, γιατί μου θύμισε η εκπομπή σα. Εντάξει, ωραίες αναμνήσεις, αλλά και λίγο στενοχώρια. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Επίσης.
0: Επίσης.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ για το αφιέρωμα.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή επιτυχία στον αθλητισμό μας.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή να είστε
1: εβδομάδα.
0: Καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Όσοι δεν καταλάβατε, και εντάξει, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ ραδιόφωνο του Αγίου Πνεύματος, υπήρχε μια εκπομπή, επανάληψη βέβαια, ήταν επανάληψη.

0: πλήρωμα που είχαμε κάνει. Γι' αυτό και έχουμε αποφασίσει μία-δύο φορές το χρόνο κάποια αφιερώματα τα επαναλαμβάνουν και κυρίως παίζουν πολλά τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο. Οπότε έχετε τη δυνατότητα, όσοι δεν τα έχετε ακούσει, να τα ακούσετε για πρώτη φορά, όσοι περάσετε καλά, να τα ξανακούσετε. Ο κύριος Παναγιώτης Κόρινθος. Έλα Παναγιώτη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε?
0: Είσαι κρυωμένος είσαι?
1: Βραχνιασμένος από χθες το γήπεδο.
0: Α, φώναζες, εντάξει, εντάξει.
1: Εντάξει, το δικαιούμασταν και εμείς μια νίκη φέτος.
0: Ελπίζω και είμαι σίγουρος, επειδή καταλαβαίνω με τι παιδί έχω να κάνω, ότι δεν φώναζες αυτά τα χυδαία συνθήματα.
1: Ντροπή, γι' αυτό ήθελα πιο πολλά να μιλήσω σήμερα. Όταν βρίζουμε ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Τελεία. Πού πάμε? Δεν γίνεται όλη αυτή η τοξικότητα στους τελικούς. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Θα κάτσει κάτω ο κύριος Γιώγιος με όλους τους υπεύθυνους να πούν: ωραία, το προτάσμα πάει στον ΠΑΟΚ που βγήκε τρίτος. Τέλος. Δεν παίζουμε άλλο. Μα δεν έχει μα. Τελείωσε. Πρέπει να γίνει μια-δύο χρόνια σε αυτό. Πας και βάλουμε μυαλό, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται χειρότερα τα πράγματα, κύριε Γιώργο. Το διανοούμαστε τι έγινε χτες. Ποιον βρίζαμε χτες, ποια γυναίκα βρίζαμε που πριν ένα χρόνο πέθανε. Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε σαν λαός. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι δίπλα μας. Ο ένας φεύγει ο ένας από τον άλλον. Αρρώστιες παντού, ο κόσμος. Τι θα κάνουμε, πού θα πάει ο
0: Για διευκρίνησέ μου, γιατί εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο, τι άκουγα από την τηλεόραση. Τώρα...
1: Υβριστικά συνθήματα προς την κυρία Αθηνά Μπαρτζόκα, τη μητέρα του. Μάλιστα. Τη συγχωρεμένη, τη μητέρα του κύριου Μπαρτζόκα.
0: Δεν έχει καμία σημασία για μένα αν η μάνα έχει φύγει από τη ζωή ή είναι στη ζωή. Είναι μάνα, είναι κάτι
1: είναι,
0: το ιερό.
1: Δεν
0: τολμάμε να την αγγίξουμε. Δεν τολμάμε να σκεφτούμε, δεν τολμάμε να υβρίσουμε μια μάνα. Όπως και να λέγεται, όπως και να λέγεται.
1: Θα σας πω κάτι. Ναι. Πριν λίγα χρόνια, πριν δύο χρόνια ακριβώς, είχα την ατυχία να βρω εγώ ίδιο στη γιαγιά μου πεθαμένη. Ναι. Ήταν άρρωστη, ήταν μεγάλη γυναίκα, είχα την ατυχία. Λοιπόν, όταν άκουγα αυτό το πράγμα, ήταν λες και βρίζανε τη δικιά μου τη γιαγιά. Τόσο νευρίασα.
0: Ναι.
1: Τόσο νευρίασα. Δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Είναι μάνα, είναι γιαγιά του αλουνού, είναι θεία, ό,τι και να είναι. Δεν βρίζεις. Μπορείς να κάνεις καζούρα. Υπάρχουν συνθήματα που κάνουν καζούρα στον αντίπαλο προπονητή, στον αντίπαλο παίχτη. Κάνε αυτό, δηλαδή, για ποιο λόγο θα φτάσουμε εκεί. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ άλλο σε αυτά, γιατί νευριάζω, δεν αντέχω. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά. Εχθές ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η πόντι που είχε ήταν αποβολές, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κάποια δίκαια φάουλ, δεν θα πω ότι δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός και ο Νάτζελ Χες Ντέιβις, επιτέλους αυτό το που λένε μου, επιτέλους, γιατί είναι από τους αγαπημένους παίχτες, όταν ήρθαν, θυμάστε και όλα αυτά, έλεγα και εδώ, πέταγα στα σύνοφα. Είναι η πρώτη φορά που μας δείχνει καλό σημάδι μέσα στο ΆΚΑ, που παίζει καλύτερα. Πιο πολύ έπαιζε εκτός έδρας παρά μέσα στο ΆΚΑ πολλές φορές. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα συσπηρωθεί. Είτε είναι ο αταμάν του χρόνου είτε δεν είναι. Πιστεύω ότι το υλικό σιγά σιγά θα αρχίσει να δουλεύει. Έχει αρχίσει κάνει και παρεμβάσεις ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, θεωρώ, για το αύριο του Παναθηναϊκού. Από ό,τι ακούμε και εμείς, ξέρετε, στα δικά μας τα site.
0: Ναι.
1: Είναι δεν είναι ο αταμάν, εγώ θα πω στήριξη στην ομάδα. Αυτό όμως το πρωτάθλημα το θέλω πιο πολύ από όλα τα άλλα πρωταθλήματα. Καταλαβαίνετε, είναι άλλο το κίνητρο και που θα κερδίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι πολύ διαφορετικό. Ας ελπίσουμε να δούμε καλούς τελικούς.
0: Έτσι.
1: Όσοι έχουν απομείνει.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να τελειώνει όλο πιο γρήγορα αυτή η τοξικότητα. Αυτά είχα να πω, κύριε Γιώργο.
0: Ωραία, ωραία Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
1: Και μακριά από τους φανατισμούς, παιδιά, δεν κερδίζουν τίποτα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι, ένα νέο παιδί είναι. Ο Παναγιώτης είναι, αν δεν απατώ, με 25 ετών, Παναθηναϊκός. Πήγε χθες και τα είπε αυτός, αντί να τα πω εγώ. Και πραγματικά χαίρομαι. Γι' αυτό σας έχω πει ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα μοσαϊκό. Μπορεί να βγει κάποιος χούλιγκαν, που λέει ο λόγος, και να πει τα δικά του και να φρέξετε. Και να βγει ένας οπαδός της μιας ομάδας, δεν έχει σημασία πώς λέγεται, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, και να είναι λαύρος εναντίον των οπαδών της ομάδας τους. Διότι γίνανε πάρα πολλά χθες ντροπιαστικά και θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Και φυσικά θα ήθελα και τη δική σας άποψη, εννοείται. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από τη Σπάρτη.
2: Γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Γεια χαρά, κύριε Δημήτρη.
2: Είμαι ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, με ξέρεις.
0: Φίλε
2: μου, καλά.
0: Τι γίνεται, η εκπομπή δεν ξεκινάει χωρίς μήνυμα από τον Δημήτρη από το Μόντρεαλ.
2: Το ξέρω, και εγώ μπορώ τώρα, είμαι εδώ.

0: στο χωριό μου δίπλα στη Σπάρτη. Ήρθα.
1: Το χωριό πώς λέγεται, πώς λέγεται το
0: Σκούρα,
1: χωριό.
0: Σκούρα Λακωνίας. Σκούρα,
1: Σκούρα Λακωνίας. Ωραία.
0: Ξέρω ότι είσαι από τα Λεβέτσοβα εκεί από
1: ναι,
0: το...
1: μπράβο, κροκές, ναι, ναι.
0: Κροκές,
1: ναι.
0: Κροκές, ναι, ναι. Ντροπή όλα αυτά βέβαια, που να βρίζουν τη μάνα του ανθρώπου.
1: Όχι μόνο αυτό, γενικά τα συνθήματα και τα χιδέα και όλα αυτά τώρα. Δεν yeah. είναι...
0: Εγώ ήρθα τρεις εβδομάδες γρηγορότερα από την οικογένεια για να με αγκαλιά με τη μάνα μου. Να ζήσω τη μάνα μου.
1: Εντάξει. Μου λείπει. Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Είσαι το αλατοπίπερο, το έχω ξαναπεί, τη ζωή μου κάθε Σαββατοκύριακο που δουλεύω.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημήτρη μου.
0: Και αν θα έρθω Αθήνα, θα κοιτάξω να επιδιώξω να βρεθούμε.
1: Πόσο καιρό θα μείνει κύριε Δημήτρη στη Σπάρτη?
0: Θα είμαι στη Σπάρτη μέχρι τις 28 του μηνός, εδώ Ιουνίου. Ναι. Θα ανέβω μερικές μέρες Αθήνα και Κόρινθο.
1: Ναι.
0: Και μετά πάλι Σπάρτη, 24 Ιουλίου επιστροφή στο...
1: Εντάξει, ωραία, θα κάτσεις αρκετό καιρό, έτσι, υλικά και θα το χαρείς και τη μητερούλα
0: ναι,
1: σου και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πολλά χαιρετίσματα θέλω να δώσω στο... Σε αυτόν τον άνθρωπο τον ωραίο που βγαίνει από την Κρήτη που λέει...
1: Το για... Λευτέρι, το Λευτέρι, το ναι. Λευτέρι, τα Χανιά,
0: το,
1: ναι.
0: Τον κύριο Θόδωρο εκεί με τα κοκόρια.
1: Ναι, το, ναι μπράβο. Ναι.
0: Το Γιώργο από το Λονδίνο, επειδή είμαι και εγώ Ολυμπιακός, αλλά καλά τα λέει.
1: Ναι.
0: Και σε όλους, το Billy by συντάξει τώρα, το Παναθηναϊκό, πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ ωραίος τύπος.
1: Έτσι.
0: Και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να ξέρεις, νιώθω δικό μου.
1: Ευχαριστώ
0: καλά,
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ και με τιμά αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και είναι τιμητικό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και τον κύριο Γιάχο. Ο κύριος Γιάχος είναι από το χειμωνιάτικο Σίδνεϊ. Και λέει καλησπέρα, καλή τύχη στον νέο μας προπονητή, τον Ιραόλα. Έτσι, Ιραόλα που ήταν στην Πόλη τρία χρόνια, πήγε στη Λίβερπουλ. Είναι ο πατέρας της Λίβερπουλ. Και στην ομάδα της Αυστραλίας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, ο Αριστοτέλης. Γεια σου Αριστοτέλη. Τέλης Γιάχος. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αριστοτέλη μου, μάλιστα ο Ηρακλής έκανε ένα χιουμοριστικό. Ήρα όλα. Οι οπαδοί του Ηρακλή φωνάζουν Ήρα. Ήρα, Ήρα, Ήρα. Και επειδή λέγεται Ήρα όλα, το βάλανε με το κασκόλ του Ηρακλή. Ηραόλε. Ηραόλε για τον προπονητή της Λίβερπουλ. Ο κύριος Γιώργος Ηλιούπολη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Και εγώ ήθελα να αναφερθώ για αυτά τα οποία γίνανε στον αγώνα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Θα αφήσω στην άκρη το θέμα της μητέρας του κυρίου Μπαρτζόκα. Είναι να σχολιάσεις τι. Τι να σχολιάσεις.
1: Έτσι, σωστά.
2: Λοιπόν, και έρχομαι και ρωτάω και θα δείτε το διατάφτω μετά. Την ώρα του εθνικού ύμνου πήρατε χαμπάρι τι έγινε.
1: Ήθελα να το πω, ναι. Πείτε το εσείς.
2: Λοιπόν, να ακούγονται συνθήματα, να ακούγονται ύβρις και εντάξει οι ανεγκέφαλοι. Βλέπω έναν Λεσόρ έφτιαχνε τις κάλτσες του.
1: Μόνο. Και δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Εντάξει. Θέλω να πω το εξής. Σε αυτόν τον κύριο Λεσόρ, κύριο όχι, τον βγάζω. Επειδή είναι Γάλλος, να του θυμίσω λίγο την ιστορία ότι οι Γερμανοί μπήκανε σε μια εβδομάδα στη Γαλλία. Στην Ελλάδα μπήκανε τρεις μήνες. Εμένα ο παππούς μου πολέμησε στην Αλβανία και όταν άκουγε τον εθνικό ύμνο σηκωνόταν και έκλαιγε. Ένα αυτό. Δεύτερον, όλα αυτά τα οποία γίνανε, έρχομαι και κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Εσύ ρε Γιαννακόπουλε, πήρες ένα μικρόφωνο και να γυρίσεις να τους πεις ρε αλήτες, τι λέτε? Όχι. Όχι. Αλλά δεν περιμένω να το πει σε έναν άνθρωπο που ευχήθηκε τα παιδιά του του σπανούλη να βγάλουν καρκίνο.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν. Αφήστε το. Τώρα, τουλάχιστον με έστω ζήτησε συγγνώμη μετά από καιρό. Τουλάχιστον κατάλαβε το λάθος.
2: Κύριε Γιώργο, ναι. Σε αυτά δεν ζητούνται συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω όμως.
2: Ναι, σας καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί θα γυρίσει κάποιος να πει ότι δεν είπες ότι το μετάνιωσε. Τουλάχιστον έδειξε μετανιωμένος.
2: Λοιπόν.
1: Γιατί και αυτός πατέρας είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
2: Και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Η εισβολή του Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, θα φέρει βαριά ποινή στον Παναθηναϊκό, θα φέρει και κλεισμένο το θυρόν το επόμενο παιχνίδι.
1: Να προβλέψω εγώ ότι θα είναι από τη νέα σεζόν.
2: Προβλέψτε το. Δεκτό. Να πάμε καπαλού. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ενισχύονται σημαντικά. Πάλι ρητορική ερώτηση. Κύριε Γιαννακόπουλε, επειδή τα παντελόνια είναι περίεργα ρούχα, θα κάνετε το ίδιο και στον Άρη και στον ΠΑΟ και πάνω. Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει αυτόν τον άνθρωπο, κάποιον, όλους, όπως είπε και ο Παναγιώτης, να τους συμμαζέψει. Αλλά η λύση δεν είναι διακόπτουμε το πρωτάθλημα. Έτσι, δεν είναι η λύση αυτή. Πάμε τώρα κάτι άλλο. Η φεδρότητα. Ο Αταμάν είμαι καλύτερος προπονητής τελευταίας δεκαετίας. Ήμαρτον ρε παιδιά, ήμαρτον. Ήμαρτον. Υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που δόξαζε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον έχουν κάνει τουρκική ομάδα. Τουρκική ομάδα. Και μην ξεχνάμε κύριε Γιώργο, είναι σε όλους γνωστό ότι ο Αταμάν είναι προσωπικός φίλος του Ερντογάν.
1: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, ναι.
2: Εντάξει. Τα έβαλε μεσά στους δημοσιογράφους τους Έλληνες. Οι Σέρβοι τι του φταίνε. Είναι για γέλια ή δεν είναι. Όταν χάνει το παιχνίδι, φταίει η διαιτησία. Όταν κερδίζει το παιχνίδι, είμαι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Με το μπάτζετ που είχε Ανταμάν, και εγώ θα ήμουν όχι ο καλύτερος, ο τελειότερος. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς τι να πει, ρε παιδιά. Αφήστε όλους τους άλλους. Τι να πει ο Μπράντοβιτς.
1: Ωραία.
2: Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θυμάστε όταν πάρθηκε η απόφαση για τον εθνικό ύμνο, εγώ όλα αυτά τα είχα προβλέψει και δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτό να ακούγεται ο εθνικός ύμνος όταν η συντριπτική πλειοψηφία, εγώ ξεκινάω από τους αθλητές, είναι ξένοι. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς στέκονται οι ξένοι περισσότεροι? Άλλος πιάνει τα παπούτσια του, άλλος τα μαλλιά του, άλλος κάνει ασκήσεις, άλλος πιάνει τα πόδια του. Κανένα σεβασμός στη σημαία. Κανένα σεβασμός στη χώρα που τους δίνει ψωμί. Και τι ψωμί? Συμβόλαια κάποιοι παίρνουν 2, 3 και 4 εκατομμύρια. Και εγώ το παρατήρησα αυτό, αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό γίνεται συνέχεια. Για ποιο λόγο? Να πω ότι είναι οι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή βλέπεις τη μία τον Παπα-Νικολάου, έτσι, ή θα δεις τον Τολιόπουλο, ή θα δεις τον Ροκαβόπουλο. Τα δικά μας τα παιδιά, προσοχή, κοιτάνε τη σημαία έτοιμα να δακρύσουν. Και απ' την άλλη βλέπεις τη συντριπτική πλειοψηφία των συναθλητών τους, τι κάνουν. Θα θέλουν να το κάνουν αυτό στον εθνικό ύμνο της δικής τους χώρας? Όχι. Τι εξυπηρετεί λοιπόν? Αυτό για μένα πρέπει να καταργηθεί. Το είχα πει από τότε που ξεκίνησε. Χώρια βέβαια αυτούς τους ελληνείς τύπους, από όπου και αν προέρχονται, που ακόμα και την ώρα του εθνικού ύμνου θα βρίσουν. Εν χορό, συνθήματα για τον αντίπαλο. Δεν με ενδιαφέρει αν ο αντίπαλος λέγεται Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είπα, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ο αντίπαλος. Ακόμα και στον εθνικό ύμνο. Και όχι τίποτα άλλο, βρε εσείς. Το πόσο ανεγκέφαλοι είσαστε. Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ένας Τούρκος. Εκείνη την ώρα ο Τούρκος μέσα του γελάει. Κοίτα οι Έλληνες. Δεν σέβονται τον εθνικό του ύμνο. Ίσα-ίσα ένας λόγος παραπάνω που με Τούρκο προπονητή έπρεπε να σέβεστε το λεπτό αυτό που ακούγεται ο εθνικός ύμνος, όσο ακούγεται. Ούτε αυτό σέβεστε. Δεν έχετε αυτοσεβασμό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Στερείστε παιδείας, δεν έχετε αυτοσεβασμό και εκεί θα έπρεπε να έχει κοπεί ιστορία και όχι να μπουκάρει μέσα ο Γιαννακόπουλος. Γιατί ο Γιαννακόπουλος μπουκάρε μέσα. Και εδώ έχουν δίκιο στον Ολυμπιακό. Η κρατική τηλεόραση δεν το έδειξε. Εγώ σπίτι μου ήμουνα, έβλεπα τον αγώνα, δεν το είδα ποτέ. Έπρεπε να αναζητήσω βίντεο και το βάλαμε μετά και εμείς στο δικό μας. Το βίντεο και είδα τι έγινε. Μπουκάρεις μέσα. Είσαι ο Γιαννακόπουλος, έχεις φτιάξει μια μεγάλη ομάδα. Τα πάντα ο Παναθηναϊκός τα χρωστάει στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, στον Παύλο, στον Θανάση, τώρα στον Δημήτρη. Βάζει ένα σωρό λεφτά. Ένα σωρό λεφτά. Έχει φτιάξει γηπεδάρα. Ελληνικό μπάσκετ ίσον Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου, Ολυμπιακός των Αγγελοπουλίων και τώρα ανεβαίνουν και άλλοι. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο, να φωνάζεις και να βρίζεις τους διαιτητές. Γιατί μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο. Όταν λοιπόν εγώ ο πιτσιρικάς, ο 16άρης, βλέπω έξαλλο τον ιδιοκτήτη της ομάδας μου να πηγαίνει στο γήπεδο, τι θα κάνω εγώ? Μπορεί να μην μπουκάρω μέσα, αλλά θα βρίσω, θα με χιδέω, θα χειρονομήσω, θα απειλήσω, θα. Μεγάλο λάθος του Γιαννακόπουλου αυτό που έκανε. Είναι άλλο τι λέει για τον Μπαρτζόκα, αν έχει ασυλία ή δεν έχει. Γιατί και για τον Μπαρτζόκα τα έχω πει 100.000 φορές. Τον είδα ήρεμο το τελευταίο διάστημα, πάλι τα ίδια. Και αυτός. Ήταν ήρεμος. Και βοήθησε να πάρει το ευρωπαϊκό η ομάδα του, ακόμα και η ηρεμία του, η χαλαρότητά του συσταγωγικά. Έχει κάνει και αυτός πολλά. Άλλο ο προπονητής και άλλο η συμπεριφορά του Μπαρτζόκα ή η συμπεριφορά του Αταμάν. Βγες και πες ό,τι θέλεις. Αλλά γιατί μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο. Και όπως είπα και πριν στον κύριο, κατά τη γνώμη μου, επειδή αυτό είναι από μία ως τρεις αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών, θα το πάνε τη νέα σεζόν. Θα βρούνε το νομικό παραθυράκι ότι είναι πενθήμερο. Δεν προλαβαίνουν. Γιατί το άλλο μάτς είναι τη Δευτέρα και το, αν θα γίνει 2-1 και το επόμενο μετά θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο Τετάρτη. Οπότε δεν προλαβαίνουν. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
13: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν 6 από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω να πω και εγώ πολλά, αλλά βλέπω και τις γραμμές. Προηγήστε εσείς, εννοείται. Τηλέφωνο 211-200-8200, θυμίζω. Κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Γεια σου, κύριε Λευτέρη μου. Κύριε Λευτέρη μου. Κύριος Λευτέρης, ακούει? Όχι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Κυψέλη.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Πώς είστε?
2: Καλά, καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι και την τοξικότητα η οποία υπάρχει. Είχα ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα μιλώντας για τη σειρά και είπα μια ευχή. Είπα ότι ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα, χωρίς διαιτητικά λάθη ή λιγότερα διαιτητικά λάθη, και όλα να παιχτούν εντός των τεσσάρων γραμμών. Όμως βλέπω ότι υπάρχει μια τοξικότητα, λες και ένα πρωτάθλημα θα τους αποκαθιλώσει ή θα τους μεγενθύνει. Η ιστορία γράφει αυτός που έχει διάρκεια και τι καλό έχει κάνει και τι ιστορία αφήνει σε αυτόν τον σύλλογο τον οποίο είναι πρόεδρος. Δεν είναι η στιγμή μόνο και μην βλέπουμε μόνο τη στιγμή. Και σε αντίθεση με τις πράξεις των παραγόντων και όλα αυτά τα οποία της τοξικότητας η οποία υπάρχει, εγώ είδα τους παίκτες και των δύο ομάδων οι οποίοι κινούνται και τις παρατηρήσεις τους και αυτές τις συνέντευξεις, αυτά που είπανε, ότι υπάρχει αθλητισμός πραγματικά και το fair play. Παραδεχτήκαν δηλαδή κάποια πράγματα, οι μεν που χάσανε, οι δε που νικήσανε, και από εκεί και πέρα τελείωσε το παιχνίδι και κοιτάνε. Μα έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Όχι τοξικότητα, δεν καταλαβαίνω. Δεν επικροτώ την πράξη αυτή του Γιαννακόπουλου, την οποία έκανε, για πολλωστή φορά. Οξύνει τα πνεύματα, παρασύρει. Το ίδιο σου είχα πει όμως και στον τελικό της Ευρωλίγας, τις πράξεις, το θέαμα το οποίο είδαμε μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη.
1: Ναι.
2: Και τα δύο πράγματα οξύνουν τα πνεύματα. Δεν είναι καλό παράδειγμα για τους φιλάθλους. Πάει ο άλλος να βιώσει ένα αθλητικό γεγονός και βλέπει τι βλέπει. Τοξικότητα. Με το πρώτο που μπήκανε οι δύο ομάδες αρχίζουν να βρίζουν εν χορό. Το ίδιο συμβαίνει και στο ΣΕΦ. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας, να γίνει ένα σωστό παιχνίδι, πολιτισμένο παιχνίδι, όπως είναι η αξία, η ιστορική αξία αυτών των δύο ομάδων. Να δούμε επιτέλους αυτά τα μάτσα, αυτή τη σειρά, χωρίς ευτράπελα. Και προς Θεού, όχι η διαιτησία να παίζει κάποιο ρόλο υπέρ ή κατά της μιας ομάδας ή της άλλης. Δεν λέω, δεν ρίχνω ευθύνες στους διαιτητές, δεν θέλω να ρίξω ευθύνες. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Αν πιαστούμε από αυτά τα πράγματα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Προχωράει μπροστά το άθλημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τροφοδότης του ελληνικού μπάσκετ είναι οι μικρές ομάδες, τα ταλέντα που βγάζουν, οι μεγάλες ομάδες, εκτός από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τελευταία δεν έχει βγάλει μεγάλους παίκτες να δώσει το ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή να δώσει το ελληνικό, στην εθνική ομάδα μιλάω.
1: Ναι.
2: Αν δείτε δηλαδή, εκτός από τις ελληνοποιήσεις τις οποίες έχει κάνει Ντόρση και Γουόκοπ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήταν ο Σλούκας ο οποίος ήρθε τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει στον Τολιόπουλο, στο Μίτογλου, στο Σαμοντούροφ τώρα, στο Ρογκαβόπουλο, τον οποίο έχει πάρει. Δηλαδή πρέπει αντίστοιχα να κάνουν και αυτά τα βήματα και η ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία, κύριε Γιώργο.
2: Τοξικότητα, παιδιά. Όχι τοξικότητα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να πω μόνο ότι ο Σαμοντούροφ φεύγει, πάει στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Φάλ είναι σε μια διαδικασία για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, έχει το δικαίωμα, πρέπει να περάσει βέβαια από εξετάσεις τα 34 του, τον κοιτάει όμως και ο Άρης, όπως ο Άρης κοιτάει και τον Τολιόπουλο, θα τον ήθελε ο Σπανούλης, αλλά θα είναι υποχρεωμένος να περιμένει τις εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Λευτέρης Χανιά, αλλά κύριε Λευτέρη μου.
3: Γεια χαρά, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Τι κάνετε.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ήμουνα σε ένα σπίτι εδώ δίπλα,
1: ναι,
3: και δεν άκουσα από την αρχή.
1: Εντάξει, δεν χάσατε και τίποτα ιδιαίτερο. Λέμε για τον μπάσκετ, λέμε χθες.
3: Ωραία, κύριε Γιώργο, δηλαδή τη σημαία. Μπορεί τη σημαία. Εγώ τη σημαία σώα τα βαπόρια, ήμουνα στη σημαία μου, ρε.
1: Ναι.
3: Ούλα τα
1: αλλιώς εσείς οι παγιοί και αλλιώς τα νέα παιδιά τώρα, εντάξει. Άστε το. Άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Λευτέρη μου, θα μας πάρει από κάτω.
3: Κοίτα να δεις, εγώ να χαιρετήσω όλους τους πατριώτες Έλληνες και να χαιρετήσω και τους ανθρώπους, τους Έλληνες του εξωτερικού, που μπορώ να σου πω ότι είναι πιο καλή από εμάς, ρε γάμο το. Ακούς να σου λέω. Στην Αργεντίνα, μωρέ, στην Αργεντίνα μας κάλεσε ένας Έλληνας στο σπίτι να φάμε. 4-5 Έλληνες μας κάλεσε να φάμε. Μ' ακούς.
1: Εγώ τους έζησα, έμεινα 2 μήνες όταν πήγα με την Εθνική το Μουντιάλ το 1994. Έμεινα 2 μήνες στην Αμερική και με σκλάβωσαν οι άνθρωποι.
3: Είδες τι.
1: Και τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκα το 1995 και κάλεσα, ένιωθα τέτοια υποχρέωση που κάλεσα στο γάμο μου μια οικογένεια και ήρθε και με τίμησε από την Αμερική. Έτσι, αυτός είναι ο Έλληνας του εξωτερικού ή και στην Αυστραλία που είχα πάει. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάλι οι άνθρωποι εκεί σκιστήκανε.
3: Ναι.
1: Και
3: ναι,
1: ακόμα με ένα-δύο έχω επαφές ακόμα. Μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, δεν είδατε τώρα τον κύριο Δημήτρη που πήρε από το Μόντρεαλ. Εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε εδώ στον τόπο και η ψυχούλα του τώρα καταλαβαίνετε.
3: Και να του πω και χαιρετίσματα από μένα.
1: Βεβαίως.
3: Να χαιρετήσω και εκεί στην Αυστραλία τον Αριστοτέλη και τον Άγωτο Πατριώτη μας.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν. Εγώ χάρηκα, εγώ τιμής. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά χάρηκα. Γιατί να μην το πάρουμε.
1: Εννοείται, μα αν δεν χαρούμε το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
3: Για όλο έχουμε πάθει.
1: Είναι δυνατόν να το χαρούμε.
3: Εγώ χάρηκα, εγώ τιμής. Εντάξει. Και αυτό ο Γιαννακόπουλο μου λέει:
1: εντάξει, πάει. Εντάξει, έτσι είναι το στυλ του. Είναι εκρηκτικό, είναι. Τι να πω. Δεν το κρατάει τίποτα.
3: Δεν αυτά τα πράγματα να πούμε. Τι διάω, δεν υπάρχει, να πούμε, έτσι, σεβασμός μέσα, το γήπεδο εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω.
1: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου, έγινε.
3: Άντε, σας χαιρετώ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Είναι τώρα η 3, Ο Βαγγέλης Σέβη, έλα, Βαγγέλη.
4: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις.
1: Γεια χαρά, τι γίνεται.
4: Καλά, ωραία. Γιώργο, έχεις ξεκινήσει από τις 2 η ώρα, τι ώρα είναι τώρα, είναι 3 παρά 20.
1: Ναι.
4: Έχουν βγει κάποιοι ακροατές και από χτες το βράδυ ακούω Γιαννακόπουλο και Αταμάν. Αταμάν και Γιαννακόπουλο. Μέχρι τις 5 η ώρα που θα τελειώσει η εκπομπή σου θα βγει κάποιος να πει για τη χειρονομία του Μπαλτσόκα. Τι θα περάσει και αυτό.
1: Όταν λες χειρονομία είναι κάτι που έχω χάσει, τι έχει κάνει.
4: Στο τέλος του αγώνα, με το που τελείωσε το παιχνίδι,
1: ναι, έκανε. Η χειρονομία δεν ήταν χειρονομία όπως την εννοείς. Το χέρι του σήκωσε, τον αντίχειρα. Δεν έκανε κάτι χειρονομία, κάτι άλλο.
4: Ναι.
1: Τον αντίχειρα σήκωσε.
4: Δεν... Ότι έκανε κάτι στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Δεν έκανε, όχι, δεν έκανε αυτή τη χειρονομία που υπονοούμε. Όχι, ήταν τον αντίχειρα σήκωσε. Εγώ αυτό είδα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν μπορώ να κάνω το ασπρομαύρο. Αν έχει κάνει κάτι άλλο. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ αυτό που είδα σήκωσε τον αντίχειρα.
4: Αυτό έπρεπε να το κάνει.
1: Καλά, δεν έκανε και τι ήταν αυτό. Γεια σας, τους είπε. Εντάξει, εσείς με βρίζετε, γεια σου.
4: Άμα το έκανε αυτό ο Αταμάν μέσα στο σεφ, θα τον είχαμε κρεμάσει σήμερα ή δεν θα τον είχαμε κρεμάσει.
1: Το ίδιο θα έλεγα εγώ. Το ίδιο θα έλεγα ακριβώς.
4: Γιώργο, εγώ δεν σε είδα να παίρνει θέση όμως.
1: Σε ποιο πράγμα.
4: Σε αυτό που έκανε ο Μπαλτσόκας χτες.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω ακόμα. Έχω πει μόνο για τον Εθνικό Ύμνο και για τον Γιαννακόπουλο. Έτσι. Έχω μιλήσει άπειρες φορές για τον Μπαλτσόκα. Άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Εγώ λοιπόν τώρα τι θέση να πάρω για κάτι το οποίο για μένα δεν είναι χειρονομία προκλητική. Δεν είναι προκλητική. Σήκωσε το χέρι σαν να του λέει εντάξει, ευχαριστώ που με βρίζετε. Δεν έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, να σου πω κάτι για να τα ακούσει εσύ. Αυτό θέλει. Δεν μου απαντάς.
4: Όχι, εγώ άλλο ήθελα να το πω. Να πω.
1: Λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό που έκανε ο Μπαλτσόκας δεν πρόσβαλε κανέναν χθες.
4: Για μένα είναι προσβολή. Γιώργο.
1: Ποια είναι η προσβολή. Ποια είναι, γιατί τι σου έκανε ο Μπαλτσόκας και σε προσβολή.
4: Από τη στιγμή που έχεις πάρει ευρωπαϊκό, έχεις πλεονέκτημα έδρας, γιατί έπρεπε να το κάνεις αυτό.
1: Καλά, αντί να μου πεις 2 λεπτά, αντί να μου πεις ότι με το που πάτησε το πόδι του, βρίζανε τη μάνα του, βρίζανε τη γυναίκα του, το παιδί του, αυτό είναι. Τώρα τι συζητάμε, με συγγνώμη. Θα τα ακούσει και από πάνω. Δηλαδή, τα άκουσε χθες, θα τα ακούσει και σήμερα.
4: Θα σου πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ εχθές το πρωί, ξέρεις τι λέγαμε με κάτι φίλους μου, ότι το παιχνίδι σήμερα δεν θα τελειώσει και όλα έχουν ξεκινήσει από την Τσαρούχα, από αυτή τη φάση. Και έτσι θα πάνε όλοι τελικοί.
1: Το μάτς τελείωσε όμως. Και αν δεν τελείωνε το μάτς, και αν δεν τελείωνε το μάτς και το διακόπτανε, δεν θα είχε την ευθύνη ο Ολυμπιακός, θα είχε την ευθύνη ο Γιαννακόπουλος.
4: Τέλειωσε.
1: Το μάτς τελείωσε, πάμε παρακάτω τώρα.
4: Μιλάμε αυτό με την Τσαρούχα. Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν υπάρχουν λόγια τώρα. Δεν ήταν διαφορά 15-20 πόντους, ήταν στον πόντο αυτό με την Τσαρούχα. Εγώ, Γιώργο, άλλο ήθελα να πω.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προπονητή, τον Αταμάν. Είναι από την Τουρκία, είναι Τούρκος. Έχει πάρει τα καλύτερα μηνύματα στον Μπαρτσόκα. Πόσες φορές έχει πει στον Γιώργο τον Μπαρτσόκα.
1: Τι έχει πάρει τα καλύτερα.
4: Μηνύματα από τον Αταμάν. Πόσες φορές
1: έχει. Εννοείς οι σχέσεις Μπαρτσόκα-Αταμάν.
4: Ναι.
1: Πει... άψογες είναι.
4: Έχει πει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη.
1: Είναι άψογες οι σχέσεις τους και χθες αγκαλιάστηκαν.
4: Του έχει πει ότι έχει την καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, πού θες να καταλήξεις.
4: Ότι αυτό που λέει ο Γιαννακόπουλος, ότι είναι ξένος και του κάνουν πόλεμο, έχει πάρα πολύ δίκιο, Γιώργο, πραγματικά.
1: Όπως το βλέπει ο καθένας είναι, εντάξει.
4: Όπως όχι όπως το βλέπει
1: ο Γιώργος. Εσύ το βλέπεις έτσι, ο άλλος, τι να σου πω τώρα,
4: Γιώργο,
1: εντάξει.
4: Αυτό πρέπει
1: όπως
4: να
1: όπως το βλέπει όχι, ο καθένας. Εμένα ως Κολοκοτρώνης, όπως δεν μ' αρέσει αυτά που κάνει ο Μπαρτζόκας να βρίζει να χτυπιέται, δεν μ' αρέσει και αυτά που κάνει ο Ταμάν να χτυπιέται, να παίρνει τεχνικές ποινές, να πετάει μπουκάλια μέσα. Δεν μ' αρέσουν, τι να κάνουμε. Αφού δεν μ' αρέσουν, ούτε ο ένας μ' αρέσει ούτε ο άλλος. Ω συμπεριφορά λέω.
4: Εγώ έχω δει τον Μπαρτζόκα στο Τουμπάι.
1: Εντάξει, ωραία, και, τα είπαμε, εντάξει, τα είπαμε αυτά.
4: Γιώργο,
1: τα
4: όχι, είπαμε. Γιατί περνάει
1: αφού, τι να κάνω εγώ, μπορεί σε άλλους να περνάει. Εγώ τα έχω πει 100 φορές, δεν μπορώ να επανέρχομαι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να γυρίζω στο παρελθόν. Το έχω πει 1000 φορές. Τα έχω πει τελείως. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ συνέχεια να λέω τα ίδια και τα ίδια.
4: Γιώργο, αυτό που δεν θέλω να ακούω, να μην κάνουμε πόλεμο στον Αταμάν και στον Γιαννακόπουλο. Γιατί σου το ξαναλέω.
1: Ωραία.
4: Βγήκαν κάποιοι ακροατές και κάνουν πόλεμο στον Αταμάν και στον Γιαννακόπουλο.
1: Σήμερα οι ακροατές, οι περισσότεροι που έχουν βγει μέχρι τώρα είναι Παναθηναϊκοί.
4: Τι Παναθηναϊκοί,
1: Ο Παναγιώτης, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν έξαλλος με τους συνοπαδούς του, Παναθηναϊκός είναι. Ο κύριος Γιώργος από την Κυψέλη, γιατρός Παναθηναϊκός είναι. Και μιλάει και πολύ ωραίο άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραίο. Κύριος είναι.
4: Το Παναγιωτάκι σίγουρα.
1: Λοιπόν, γιατί δεν θα βγουν νομίζεις Παναθηναϊκοί. Γιατί εδώ έχω πάρει και μηνύματα που λένε, μου λέει ένας κύριος εδώ Παναθηναϊκός, να τιμωρηθεί ο. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένα τέλος στο Γιαννακόπουλο. Τι πάει να πει. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Δεν πρέπει να δεις ποια είναι η πραγματικότητα. Και παίρνεις το ποτάθλημα που το χάσατε, από τον Γιαννακόπουλο το χάσατε.
4: Το ξέρω.
1: Λοιπόν.
4: Το ξέρω. Λοιπόν. Και εμένα με προβληματίζει.
1: Θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Το έχω πει χίλιες φορές. Και εμένα δεν με άρεσε ο Γιαννακόπουλος, γιατί χαλάει όλο το κλάπι της ομάδας. Αλλά τουλάχιστον κάποια δημοσιογράφοι από χτες το βράδυ που ακούω και όπως. Από τις δύο και μετά που βγήκαν κάποιοι κορατές στο Γιαννακόπουλο και στον Αταμάν. Και θέλω να ακούσω μέχρι τις 5 ώρα.
1: Ωραία,
4: αυτό που έκανε ο Μπαρτσόκας. Έσαι ότι δεν έχει χειρονομία. Έπρεπε να τον κάνει στον κόσμο.
1: Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δεν ήταν τίποτα. Για μένα. Μπορεί να είμαι λάθος. Για μένα δεν ήταν τίποτα.
4: Οπότε έτσι όπως μου το λες Γιώργο.
1: Για μένα δεν ήταν.
4: Αφήστε έτσι τον Μπαρτζόκα.
1: Μα δεν έκανε τίποτα η χειρονομία αυτή, δεν είναι τίποτα.
4: Εντάξει.
1: Δεν έκανε. Δηλαδή, σ' όλη και καλά πρέπει. Δηλαδή, κάτσε, είπε την άποψή σου. Σεβαστή, τελειώσαμε. Πρέπει να ακούσει από τα δικά μου χείλη αυτό που θες εσύ. Δεν πρόκειται να το πω, Βαγγελί μου. Δεν πρόκειται να το πω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω το θάρρος της νόμης μου. Σ' όλη και καλά να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Δεν είδα προκλητική χειρονομία. Τι να κάνω.
4: Εντάξει, οπότε κάντε πόλεμο στο Γιαννακόπουλο.
1: Δηλαδή, επειδή δεν είδα τη χειρονομία του Μπαρτζόκα, όπως τη λες, εσύ κάνω πόλεμο στο Γιαννακόπουλο εγώ. Έλα Χριστέ, και άλλη λογική κι αυτή. Λοιπόν, εντάξει, Βαγγελάκη, θα τα πούμε. Άντε, αγόρι, να είσαι καλά. Να πάμε. Το διάλειμμα είναι μικρό, ε. Ωραία, πάμε μια στιγμή στο διάλειμμα, δεν θα αργήσουμε και είναι μετά ο κύριος Χρήστος Γαλάτση. Κύριε Χρήστο, έρχομαι.
0: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, Χρήστος Γαλάτση. Ναι. Μας ακούει ο Χρήστος Γαλάτση. Έχει πέσει γραμμή. Μετά είναι οι δύο, αν δεν απατώμε. Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
6: Τι λέει, καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
6: Ξέρεις, θα πούμε πολλά πράγματα τώρα. Θα μου αφήσεις 4-5 λεπτά και θα κάνω ένα μονόλογο μόνος μου. Το να βγαίνει ο Βαγγέλης που φωνάζει Φερνέ Μπαξέ. Να μας λέει τι θα πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος, ας πάει στην Τουρκία να τα πει. Λοιπόν, πάει με το Βαγγέλη.
1: Απλά να σου πω κάτι, θα σε παρακαλέσω όσο γίνεται πιο σύντομα, επειδή βλέπω δεν γίνεται χαμός, δεν θα προλάβω τον κόσμο.
6: Ναι. Άφησε να σα πω. Ναι. Το να εξισώνεις, άκου φίλε Γιώργο κάτι, το να εξισώνεις το θύμα με το θήτη, όπως κάνετε πάρα πολύ τακτικά όλοι οι δημοσιογράφοι, βάζω και εσένα μέσα σε αυτό που σε άκουσα, παρόλο που πήρες καθαρή θέση για τον Μπαρτζόκα τώρα, αλλά το να εξισώνεις το θύμα με το θήτη, αυτό πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια. Ένας Παναθηναϊκός που προδύο χρόνια έχασε μέσα στο, έχανε με 30 πόντους, μπήκανε μέσα, ξυλώσαν όλη τη γραμματεία. Το πρόστιμο, μηδέν. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε επεισόδια με τον Μπάουξ τελικό κυπέλου, το πρόστιμο, μηδέν. Ένας Παναθηναϊκός που του δώσαν ένα γήπεδο και του κρατάνε όμως και τη λεωφόρο που λένε ότι την έδωσε ο Παναθηναϊκός για να την κάνει μουσείο τσάμπα. Το πρόστιμο
1: έτσι, μηδέν. Συγγνώμη, αλλά να σου πω, έτσι όπως μιλάς, θα βγει και ένας Παναθηναϊκός και ένας Ιαξής να πει τα ίδια και. Μα χαλάει η εκπομπή όμως έτσι. Εντάξει, γυρίζουμε πίσω.
6: Δηλαδή, άκουσα το παλικάρι από την κόρη του. Πολύ ωραία, ρε φίλε. Έπεσε εδώ, εδώ θα τρελαθούμε. Εδώ πάνε να μας πούνε. Έχουμε τρελαθεί. Το κράτος πού είναι? Υπάρχει κράτος? Υπάρχει κράτος? Ρωτάω εγώ, υπάρχει κράτος? Το κράτος είναι μόνο για να κυνηγά το Μαρινάκι. Άκουσα ένα αγαπητό κύριο και είπε προηγουμένως, άκου έξυπνα. Το Μαρινάκι λέει στο τελικό είναι χάλια. Βεβαίως χάλια. Ντροπή για το Μαρινάκι και για το Δημητριάδη. Έχει να κάνει καμιά σχέση με την τοξικότητα? Είναι ένα προσωπικό θέμα που θα το λύσουν στα δικαστήρια. Λάθος, αλλά δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Καμία απολύτως. Δηλαδή, εκτός τα βρισίματα που αυτά είναι γνωστά, εκτός την ΕΤ, πρόσεξε τι είπες, Γιώργο, είναι πολύ σοβαρό. Δεν το δείξανε την κρατική τηλεόραση την οποία την πληρώνουν και Ολυμπιακοί.
1: Σωστό.
6: Όχι
1: σωστό.
6: Μόνο Παναθηναϊκοί.
1: Ναι, βεβαίως.
6: Έτσι. Δεν το δείξανε. Για μένα παρουσιάζει σκοπό. Προσωπικά. Και είναι τεράστια, τεράστια, το ξαναλέω. Δεν ξέρω πού τους κρατάει ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος, αν του χρωστάνε λεφτά, αν δεν του χρωστάνε λεφτά, αν τους χάρισε λεφτά, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω πώς αντιμετωπίσουν δύο προέδρους. Τον ένανε, τον έχουνε για κατηγορούμενο και τους πάνε όλη τη δίκη του Ολυμπιακού μαζί με τον Αστέχνη για πλημέλημα μεν. Αλλά τους πάνε κατηγορούμενους και τον άλλον ευρίζοντας θεούς και δαίμονες, απειλώντας διαιτητές, μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο, δημιουργώντας τοξικότητα που βλέπουν όλα τα παιδιά τα νέα και αυτοί θα βγουν εμάς να μας πούνε.
1: Καλά, εσύ αναφέρεσαι στην υπόθεση Λιγκερίδη.
6: Βεβαίως.
1: Είναι άλλη υπόθεση Λιγκερίδη, εδώ έχουμε δολοφονία ανθρώπου. Και άλλο αυτά ο Γιαννακόπουλος. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του.
6: Δεν έχει καμία σχέση με την ΠΑΕ Ολυμπιακός όμως.
1: Είναι, ναι, ναι, εδώ έχουμε δολοφονία ανθρώπου. Τώρα ο Γιαννακόπουλος αυτά που κάνει είναι αυτά που κάνει χρόνια και λέει και τέλος πάντων.
6: Τον πήγα κατηγορούμενο κάποιον ο οποίος δεν έγινε ούτε καν σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτό λέω.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
6: Η ουσία λοιπόν ποια είναι? Η ουσία για μένα είναι μία. Και είναι πολύ σοβαρή. Όταν αποφασίσει το ελληνικό κράτος να επιβάλλει νόμους σωστούς και σκληρούς για οποιαδήποτε ομάδα, όπως παραδείγματος χάρη έγινε με τη Σάντερλαντ. Παραδείγματος χάρη. Δεν πάτε, τέλος.
1: Με τη Southampton λες.
6: Με τη Southampton, ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
6: Τέλος, τελειώσαμε. Πάτε, χάσετε 200 εκατομμύρια. Έλα, άκου και το εξυπνό, κάποιος που είπε. Να το δώσουν, λέει, στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει, ναι, πάμε.
6: Το βαράει, φίλε. Ο ένας έχει πληρώσει εκεί 50 εκατομμύρια.
1: Δεν γίνονται.
6: χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Βρίσκονται στον Πειραιά, δεν έχει κατέβει ποτέ η Αγγελόπουλη. Ποτέ. Κύριε Σταυρακάκη, ακούτε. Κύριε Σταυρακάκη, που σας άκουσα χθες και λέγατε ότι δεν μπορείτε την τοξικότητα. Η τοξικότητα, κύριε Σταυρακάκη, έχει όνομα. Φοβάστε να το πείτε. Γιαννακόπουλος. Αυτό είναι το όνομα. Από αυτά που γράφει στο Twitter μέχρι από αυτά που κάνει στο γήπεδο. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Μη θέλετε να τους εξισώσετε όλους για να καλύψετε. Όταν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού βγαίνουν και λένε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four, έχει πρόβλημα το Grass Floor. Και δεν υπάρχει ο εισαγγελέας του Πιέλαδο που τον εξέδεσε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, τον κύριο Παπατάδε. Αλλά εκεί κουβέντα του Μπεκί. Και φταίνε όλοι. Επειδή υπάρχει το φύλαθρο και ο οπαδισμός, φταίνε όλοι. Ξερά χλωρά στο ίδιο καζάνι. Και να μην μιλάτε κιόλας. Έκανε νόημα, λέει ο Μπατζούκας. Τον άκουσες, τον άλλονε. Προκάλεσε, λέει, τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα ακούμε. Φίλε, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο.
1: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για άλλη μία. Γιώργο, άλλη μία γραμμή. Για να δούμε. Είναι η ένα. Ο κύριος Κώστας Καλυθέα. Κύριε Κώστα.
7: Γιώργο, άλλη μία γραμμή.
8: Γιώργο, με ακούς.
1: Είναι ο Κώστας Καλυθέα και ο Χλεάρχος, ναι. Κρήτη. Πάμε στον κύριο Κώστα Καλυθέα.
8: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
8: Τι είναι αυτά που ακούω. Γιώργο, γεια σου από το Λονδίνο. Του χαιρετισμού μου, Κώστα από την Καλυθέα. Αυτό το παιδί, Γιώργο, είναι άρρωστο. Γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι.
1: Για ποιον λέμε τώρα.
8: Για το Βασίλειο, αυτό όπως το λένε. Αυτό είναι άρρωστος άνθρωπος. Είναι φύλαθρος άρρωστος.
1: Αυτό δεν θέλω. Πάμε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
8: Ασχολείσαι 10 λεπτά με αυτόν τον άνθρωπο. Ο οποίος είναι άρρωστος με τον Παναθηναϊκό. Είναι άρρωστος άνθρωπος. Τι να κάνουμε.
1: Πάμε παρακάτω.
8: Και ασχολούμαστε τώρα και ακούμε το Βασιλάκι για το αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να. Τι του φταίξε. Ο Μπαζόκας, αυτό που έκανε ο Γιώργος, το είπες δηλαδή, δεν λέμε πάνω. Αυτό που έκανε ένας χαιρετισμός. Σας ευχαριστώ πολύ που μου στείλατε τα εξαμπάξι. Αυτό έκανε ο Μπαζόκας. Δεν έβρισε κανέναν ο Μπαρτζόκας. Το Μπαρτζόκα βρήκανε. Μάνα, πατέρα, αδερφή, τα πάντα να είμαι. Και σηκώνει το χέρι ο άνθρωπος και του λέει: σας ευχαριστώ πολύ. Τι θέτρε, Μαγκελάκι, μην πιέζετε και μα εκνευρίζει.
1: Πάμε παρακάτω, κύριε Κώστα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
8: Μα τώρα δεν είναι Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα να είμαι.
1: Πάμε παρακάτω.
8: Τα ακούω αυτά τα πράγματα. Εκτός αυτού, το Γιαννακόπουλο, το ξέρουμε. Ο άνθρωπος μα τιμωρηθεί να έχει να πατήσει γήπεδο. Δεν πρέπει να ξαναπατήσει γήπεδο αυτό ο άνθρωπο. Τι να πω, ρε παιδί. Είναι πέντε παιχνίδια, ρε. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Και άμα είστε καλύτεροι, πάρτε τώρα.
1: Ναι, έτσι. Το σωστό αυτό είναι. Το σωστό αυτό είναι.
8: Αυτό το πιτσιρικά, τι είναι αυτό ο Βαγγέλης.
1: Το σωστό αυτό είναι το οποίο είπατε. Είσαι καλύτερο, πάρτο. Μέχρι και αντιστοιχώ δεν μιλάμε για μπάσκετ. Μιλάμε για άλλα πράγματα.
8: Τέλο πάντων, Γιώργο, δεν θέλω να πάω κάτι άλλο. Στον τρώω το χρόνο.
1: Έγινε, κύριε Κώστα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Αλλά προλαβαίνουμε και τον κύριο Κλέαρχο από την Κρήτη. Όχι, έκλεισε γραμμή. Ωραία, κύριε Κλειάρχε, εντάξει, θα σας πάρουμε εμείς σε λίγο μετά τις ειδήσεις. Αυτό είναι το άσχημο. Έλα Γιώργο. Το άσχημο είναι ότι έχουμε αγώνα μπάσκετ, οι δύο καλύτερες ομάδες, όχι της Ελλάδας, από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και αντί να μιλάμε για μπάσκετ, αντί να μιλάμε για το υψηλό επίπεδο το οποίο βλέπουμε, μιλάμε για τον Γιαννακόπουλο, τον Μπαρτζόκα, τον Αταμάν, για την Τσαρούχα, για τους διαιτητές κλπ. Για να δούμε τον κύριο Δημήτρη από την Ηλιούπολη. Κύριε Δημήτρη.
9: Ναι, καλησπέρα σας. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο, ναι. Σας ακούω ανελιπώς Σάββατο, Κυριακή κτλ. Αυτό που με έκανε να σας καλέσω είναι το εξής. Εκεί που καθόμαστε ακούμε στο ραδιόφωνο και τη μία περίπτωση και την άλλη, ακούω έναν άνθρωπο να ορίεται από το Λονδίνο, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή είμαι ένας ήρεμος, ακούω ραδιόφωνο, ακούω τα πάντα, δέχομαι τα πάντα, αλλά δεν μπορεί ο συγκεκριμένος κύριος να ορίεται και να μας κάνει τα νεύρα τσατάλια. Δηλαδή αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ήμουνα ήρεμος και ξαφνικά πήγαν στα κόκκινα τα νεύρα μου.
1: Εντάξει, εγώ πάντως δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση προσωπικά. Δεν επηρεάζομαι. Μου κάνει εντύπωση.
9: Όχι.
1: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν, ναι, να χαλάσετε τη ζαχαρένια σας εσείς. Όχι για τον Γιώργο, για τον οποιοδήποτε.
9: Ναι,
1: ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται με τον δικό του τρόπο.
9: Να πω το εξής, βεβαίως. Αλλά αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια. Και δεν το λέω για εσάς, προς Θεού. Για τον ίδιο μιλάω. Δεν μπορεί, ας πούμε, μπορεί ο καθένας, έχει την άποψή του, τι να σπάζομαι αν θέλετε, αν είναι λάθος, λιγότερο λάθος κτλ. Αλλά δεν μπορεί να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο στο ραδιόφωνο. Εγώ, εσείς βέβαια είσαστε χρόνια στη δουλειά αυτή τη συγκεκριμένη, έχετε ακούσει τα πάντα και μπορείτε να... Πώς να το πω, να τη θασέψετε.
1: Ναι, έχω γερό στο μάχη με αυτά. Εγώ τώρα, αυτά δεν είναι τίποτα μπράβο. Για μένα.
9: Έτσι, μπράβο. Εγώ όμως που είμαι ένας ακροατής και ακούω ραδιόφωνο και μπας
1: στο ναι, αλλά και τι να... εγώ δεν μπορώ να ξέρω άλλος τι θα πει, πώς θα το πει. Συζητάμε, δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Ναι,
9: εγώ απλά, όχι, καταρχήν δεν λέω κάτι για σας.
1: Όχι, δεν είναι, να πείτε, γιατί να μην πείτε. Προς Θεού, ουδείς το απειρό.
9: Λέω το εξής, ότι δεν μπορεί να μιλάμε στο ράδιο και να έχουμε μια τέτοια ένταση.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι που, είναι, που είναι πολύ φανατισμένοι.
9: Πέρασε τα όρια δηλαδή.
1: Ζούνε με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ.
9: Αυτό εντάξει. Που μου κάνει εντύπωση. Εντάξει. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, σας κάνει. Και όμως είναι πολλοί κόσμος έτσι. Εγώ του ζω καθημερινά. Είναι πολλοί κόσμος.
9: Το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό αυτός ήταν ένας λόγος.
1: Το ερέτησμα να πάρετε.
9: Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά.
9: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, Κλειάρχος Κρήτη και Ηλίας Ρόδος, κλείστε. Θα σας πάρουμε εμείς, γιατί τώρα θέλει δευτερόλεπτα να πάμε σε διαφήμιση. Πρέπει να πάμε τώρα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, απλά λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς κλπ. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, όπως ο κύριος τώρα που πήρε πρώτη φορά, που λέει: δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου κάνει εντύπωση πως. Εντάξει, είπαμε, είναι ένα μοσαϊκό η κοινωνία μας. Θα ακούσετε τα πάντα. Το θέμα είναι να μην ξεπερνάμε τα όρια. Και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
10: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρώων στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού, που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα, τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το εάν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ως 41 ετών κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δίψα στην έρημο Σαχάρα, στον βόρειο Νίγηρα, όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν για αρκετές ημέρες.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τον τίτλο στο απλό των γυναικών του Ρολάν Γκαρός θα διεκδικήσουν σε μία ώρα στο Παρίσι οι Πολωνοί Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 104 στον κόσμο, με την Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, που είναι στο 8 της παγκόσμιας κατάταξης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλό Κύριο Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Λοιπόν, τώρα όποιος ακούει την εκπομπή από την αρχή, τι έχει υποθεί και λοιπά, και σας πω εγώ ότι σήμερα είχα προγραμματίσει μίνι αφιέρωμα στην Κική Δημουλά, θα μου πεις εγγραφικός φίλε, πώς γίνεται τώρα να υπάρχει αυτή η τοξικότητα, και εσύ να θες να μας πεις πεις. Έχω την τρέλα μου, σήμερα δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, δεν είναι το κλίμα, πραγματικά δεν είναι το κλίμα, αλλά θα ακούσουμε έστω ένα μελοποιημένο ποίημα της, γιατί η Κική Δημουλά, πολλοίς κόσμος τη διαβάζει και θα τη διαβάζει. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1931. Τεράστια και προσωπικότητα, και την είχα γνωρίσει και ήταν και τιμή μου. Επηρεασμένη από το Καβάφι, η οποία δεν κυριαρχούσε το συνέστημα, κυριαρχούσε η λογική στα κείμενά της, στην ποίησή της. Και η έμπνευσή της ήταν η καθημερινότητα. Αναδείκνυε την καθημερινότητα. Και όσοι διαβάζετε ποίημα της Κικής Δημούλα, με καταλαβαίνετε απόλυτα. Θα ακούσουμε λοιπόν, εγώ επιλέξει και κάποιες επαγγελίες, δεν ξέρω αν θα τις παίξουμε, θα το δω πώς θα πάει η εκπομπή στην πορεία. Αλλά έχω επιλέξει να ακούσουμε την Περιπλάνηση, το οποίο το μελοποίησε αυτό το ποίημα ο Θάνος ο Μικρούτσικος, και θα το ακούσουμε από τον Κώστα τον Θωμαϊδη, και μετά θα πάμε στις γραμμές πάλι.

Έχει μεγάλη υγρασία, τα ίδια πάντα και τα ίδια. Μη ρίχνετε

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με ρωτάει ο Γκοτζίλας για τις κινήσεις του Όφη. Κάτσε να δω τι θα πάρει. Έγινε ένα ξεκαθάρισμα. Νομίζω χρειαζότανε. Ο Σεγγέλια μου έκανε εντύπωση, φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι καλός παίκτης, χρήσιμος. Μπορεί να βοηθήσει και σε αρκετά συστήματα του Κόντι. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Να περιμένουμε να δούμε. Ο Γιώργος λέει: εισβολή του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο τιμωρείται με 1-3 αγωνιστικές. Υπάρχει διάβια αθλητική δικαιοσύνη. Θα φανεί. Αλλά η άποψή μου είναι, όχι η άποψή μου, η πρόβλεψή μου ότι θα ισχύσει η ποινή από την

0: Και λες ότι είναι για τους θεατές και όχι για τους παίκτες. Οι θεατές είναι άνθρωποι, έτσι. Οι παίκτες τι είναι, δεν είναι άνθρωποι. Ο εθνικός ύμνος είναι για όλους. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ο κύριος Ηλίας Ρόδος. Έλα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
1: Μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, έχουμε τα πούμε πολύ καιρό, όντως.
1: Πέρασε ένα πολύ δύσκολο διάστημα. Τώρα αρχίζει και συνέρχομαι και εγώ και η οικογένειά μου, γενικά.
0: Εύχομαι να ξεπεράστηκαν τα προβλήματα.
1: Ναι, ξεπεράστηκαν. Είχαμε το τελευταίο μέσα στον Γενάρη, αλλά εντάξει, εμένα με πήρα από κάτω αυτή η στενοχώρια, τέλος πάντων. Ηλία Λοέζος πάντα, με το επώνυμό μου, δεν κρύβομαι. Θα πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε ως φίλαθλοι, ως φανατικοί, ως έτσι, ως αλλιώς, ότι εγώ και ως δημοσιογράφος αθλητικός στη Ρόδο, αλλά και ως φίλαθλος, έχω σταματήσει να πηγαίνω στο παιχνίδι του Κολοσσού στο μπάσκετ. Έχω 2 χρόνια να πατήσω. Για ποιο λόγο? Γιατί βλέπω Ροδίτες με τις 4 μεγάλες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα με τη σειρά που τους είπα, επειδή δεν θέλω στο γήπεδό μου μέσα στη Ρόδο να βλέπω Ροδίτες, γιατί δεν έρχονται από την Αθήνα, προχωρούσαν από τη Θεσσαλονίκη, να ενισχύσουν τις ομάδες τις φιλοξενούμενες. Επειδή είναι Ολυμπιακοί, επειδή είναι ΠΑΟΚΖΙΡΕΣ, επειδή είναι Παναθηναϊκοί και επειδή είναι ΑΕΚΖΙΡΕΣ. Είναι ντροπή αυτό για τον. Και σταμάτησα να πηγαίνω ακόμη και για το ρεπορτάζ. Δεν σταμάτησα να πηγαίνω να βλέπω να παρακολουθώ τον Κολοσσό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να εξηγήσω σε κάποιους ότι ο αντίχειρας, η ανύψωση ή η ύψωση του αντίχειρα προς τα πάνω, προς τον αδρόνα δείχνει, σημαίνει το εξής. Αυτό στα αμερικάνικα το λένε OK. Νομίζουν πολύ ότι είναι ξένη λέξη. Όχι, το OK είναι όμικρον και κάπα. Παλιά είναι ναυτική μας τα καράβια. Όταν φόρτουνα και χρησιμοποιούσαν τα εκυβότια, τα ξύλινα, τα μεταλλικά, με τα βίντσια, με τους γερανούς του καραβιού, έγραφαν τη λέξη με μια κυμολία, όλα καλά, ότι έλεξαν το κουτί. Γιατί γινόταν έλεγχος τότε. Από εκεί όμως, για να μην γράφουν τη λέξη πλέον, έμειναν στο OK. OK. Όμικρον κάπα είναι ελληνική λέξη. Ο αντίχειρα λοιπόν προς τα πάνω, επειδή έχω υπηρετήσει και στην πολεμική αεροπορία μηχανικός, όταν πήγαινα στο line-up, το λέμε αγγλικά, γιατί στην αρχή του διαδρόμου, για να φύγει ο πιλότος, αφού του έκανα οπτικό έλεγχο, του σήκωνα τον αντίχειρα επάνω ότι όλα είναι εντάξει, μπορεί να φύγεις. Το ίδιο λοιπόν κάνουν και σε πολλούς τομείς με αυτόν τον αντίχειρα προς τα πάνω. Ότι είναι εντάξει, αν κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει από μακριά, σηκώνει τον αντίχειρα, σηκώνει ότι είναι καλά. Και ευχαριστώ, όλα εντάξει. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και αυτό που έκανε ο κύριος Μπαρτζόκας, χωρίς να τον υποστηρίζω, μιλάω τι σημαίνει ο αντίχειρας προς τα πάνω, για να μην μπερδευόμαστε. Σήκωσε τον αντίχειρα επάνω και λέει: εντάξει, παιδιά, καλά είμαι, βρίζετε, πέστε μου ότι θέλετε, ότι έγινε, δεν το έχω δει στην τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο το άκουγα το παιχνίδι. Λοιπόν, να μην μπερδεύουν, να μαθαίνουν τις έννοιες πρώτα και μετά να μιλάνε. Στην Ελλάδα ξέρουμε πώς το κάνουμε αυτή την κίνηση, πώς να προβάλλουμε κάποιους. Οι Ιταλοί το κάνουν με άλλο δάχτυλο, εμείς με άλλο. Λοιπόν, να μην μπερδευόμαστε. Μην βάζουμε σε κάποιον άνθρωπο αδίκως μια κατηγορία χωρίς να ισχύει. Να το εξηγήσουμε για αυτό.
0: Ωραία,
1: λοιπόν. Τέλος.
0: Συγγνώμη,
1: αν σου πάρω.
0: Όχι. Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Είμαι περίεργος. Έχω φτάσει 74 χρονών. Συνεχίζω να είμαι ενεργός, γιατί αν δεν είμαι ενεργός, θα ψωθήσω πριν την ώρα μου, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, η δράση και η ενέργεια είναι καλό πράγμα στον άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Αντί να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα τόσα παιδιά, τόσες χιλιάδες άτομα, ενώ δεν περνάνε καλά στη ζωή, γιατί όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα ή οι φίλαθλοι αυτοί που πάνε στα γήπεδα, δεν είναι όλοι οικονομικά αυτάρκη με την καλή έννοια του μεσοαστού. Όλοι είμαστε μεσαίου επίπεδου. Λοιπόν, να μην φανατίζονται τόσο πολύ με τις ομάδες τους το τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί ένα πράγμα, ότι ο αθλητισμός πλέον σε όλους τους τομείς, ακόμα και τον Στίβο τον έχουν βάλει σε αυτό το παιχνιδάκι, είναι εμπορικά τα θέματα, είναι οικονομικά τα μεγέθη. Όλοι περνάνε καλά πλην των φιλάθλων. Δεν το καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Και αυτό συμβαίνει στις νεότερες γενιές. Εάν συμβεί κάτι διαφορετικό στη χώρα που συμβαίνει, δεν βλέπω τέτοιο πάθος να βγαίνουν και να διαδηλώσουν οι φίλαθλοι αυτοί. Να υπερασπιστούν το δίκο τους σε ό,τι αφορά το σχολείο τους, τις πανελλήνιες, τις πανελλαδικές κοινάσεις, τον τρόπο που γίνονται, τις αδικίες που βλέπουν στη ζωή τους, το ένα το άλλο, ο ένας του σκοτώνει, ο άλλος του κάνει. Αυτά τα πράγματα να το αναζητήσουν.

0: να τους προβληματίζουν και τον, να τους ανησυχούν. Και όχι αν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα ή ο
1: Παναθηναϊκός. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Είναι αμαρτία δηλαδή.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε γιατί περιμένει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, Ηλία μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν,
0: για...
1: ο κύριος Κλεάρχος από την Κρήτη.
2: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Από ποιο πόλη?
2: Ηράκλειο, Ηράκλειο, Όφη.
1: Ηράκλειο, Όφη.
2: Όφη, Όφη. Ήθελα πρώτα να κάνω μια εισαγωγή και μετά ήθελα να ρωτήσω το παιδί αυτό πρώτο για τον Όφη τι ακριβώς ρώτησε. Δεν πήρε τα αυτή.
1: Όχι, πώς βλέπω τις κινήσεις. Και λέω νωρίς είναι ακόμα.
2: Θα μιλήσω για αυτό λοιπόν. Και για αυτό λοιπόν, και γιατί δεν μπορώ να ακούω συνέχεια αυτό το τοξικό κλίμα που ακούω από την αρχή της εκπομπής, το φανατισμό αυτό που ακούω. Πώς θα συνυπάρξουν αυτοί, κύριε Γιώργο, μαζί σε ένα γήπεδο τελικό Ευρωλίγκας, Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί μαζί? Πες με εμένα, πώς θα συνυπάρξουν? Είναι δυνατόν? Όχι. Γι' αυτό δεν υπάρχει πρόοδο ούτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε στο ελληνικό μπάσκετ. Το ψάρι βρωμάει για το κεφάλι, λέει ο λαός. Έτσι. Όταν βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο εχθές και μπαίνει μέσα στο γήπεδο σε ένα μέτρο απόσταση από τις διαιτητές. Σήμερα το πρωί στον καφέ μας, φύλακτοι του Παναθηναϊκού έλεγαν ότι δεν τον θέλουμε, ρε παιδί μου, για πρόεδρο. Δεν τον θέλουμε να φύγει. Έχει χαλάσει την ομάδα. Τιμωρείται η ομάδα εξαιτίας του. Ανεξάρτητα τα λεφτά τα οποία ρίχνει, τα λοιπά, τα οποία πάνε σε ένα άδειο, σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο, έτσι. Ωραία. Δεν τον θέλουν. Εγώ μιλάω, είμαι Όφη, δεν είμαι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Παρακολουθώ τον μπάσκετ απ' έξω, δεν έχω προτίμηση. Αλλά βλέποντας αυτά τα πράγματα, πώς θα υπάρξει πρόοδος και να συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι, θα σκοτωθούν. Όπου και τις βάλουν μαζί, θα σκοτωθούν. Θα έχουμε νεκρούς. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Εμείς αύριο εδώ πέρα στο Ηράκλειο έχουμε ένα αγώνα της ελληνικής ομάδος με την Ιταλία, ένα διεθνές φιλικό εδώ στην πόλη μας. Ευχαριστούμε την τοπική ένωση, τον κύριο Κουντεντάκη, τον Πλούταρχο και τον Τζόλο Γουδονίκο που έφεραν αυτόν τον αγώνα στο Ηράκλειο. Έτσι. Και θα δούμε τους αστέρες της Εθνικής Ελλάδος, έτσι, στην πόλη μας. Όχι να κάτσουμε να ακούμε τον εθνικό ύμνο και να ακούμε βρισιές και γιουχαρίσματα.
1: Ναι.
2: Για το όνομα Θεού της Παναγίας. Δηλαδή αυτό το κλίμα δεν μπορώ να το ανεχτώ, ας πούμε. Πάμε τώρα στον Όφη. Λοιπόν, ο Σεγγέλια ζήτησε αρκετά λεφτά. Δεν μπορούσε να μείνει στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν τα βρήκα στο οικονομικό. Και ο Σαλσίδο θα φύγει. Και ο Σαλσίδο θα φύγει. Θέλει να πάει αλλού το παιδί. Στο καλό να πάει. Ευχαριστούμε για την προσφορά του. Έμεινε ο Φούντας. Ένας κομβικός παίκτης για μένα. Και όλη η μεταγραφική περίοδο, η οποία δεν έχει ανοίξει ακόμα, είναι μπροστά μας.
1: Ναι, καλά, νωρίς είναι.
2: Εντάξει, είναι ακόμα. Ναι. Όφη ξέρει που θα παίξει. 20 Αυγούστου ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Μέχρι τότε.
1: Έχεις 12 Αυγούστου το Super Cup στο Παγκρίτη.
2: Το Super Cup στο Παγκρίτη ορίστηκε, ναι, εδώ στην πόλη μας. Θεωρώ, έχω ένα προπονητή ο οποίος είναι ταμάμ για την ομάδα μου. Έτσι. Και ευχαριστούμε τον κύριο Αλαφούζο που τον ελευθέρωσε και τον πήραμε εμείς. Και παρέλαβε μια ομάδα το Νοέμβριο που δεν βλεπότανε και κατόρθωσε να μπει στο 5-8 και να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Αυτό νομίζω ότι η επαρχιακή ομάδα είναι κορυφή, έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Κόντι. Πιστεύω ότι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο Χρήστος. Έτσι το έχει δείξει, ότι για το κοουτσάρισμα που έκανε σε όλο το διάστημα οδήγησε τον Όφη και πήρε από τον κάθε παίχτη ό,τι καλύτερο υπήρχε, ό,τι μπορούσε να πάρει από κάθε παίχτη. Και η κατάληξη ήταν αυτή, να κατακτήσει το κύπελλο και να. 20 Αυγούστου να ξεκινήσω το ευρωπαϊκό μου ταξίδιο.
1: Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Έγινε, κύριε Κλεάρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η Αντιόπη από το Βύρονα, καλώς την.
3: Γιώργο μου αγαπημένο μου Real FM. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που έλειπε στο τρίμερο, γιατί ήθελα να ξεκουραστείς.
1: Ναι.
3: Αλλά μας έκανε παρέα η Χαρούλα η Αλεξίου. Δεν σε χάνουμε εμείς αυτή την ώρα.
1: Ναι, και η Αλεξίου ήταν ωραία. Ήταν ωραία.
3: Εκπληκτικά. Ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι αυτός μου, το αγαπημένο μου τραγούδι. Έχει περάσει καιρός, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να συνθρηνήσω και να συλληπιθώ την οικογένεια του Παρασκευά του Άντζα, ο οποίος αρρώστησε από μια ασθένεια που είχε και ο Χόπκινς, και φαντάζομαι έναν νεαρό άντρα 49 χρόνων να φεύγει από αυτό, όπως επίσης την οικογένεια του Μάριου, του οικονόμου, ο οποίος ξεκίνησε από το Μπας Γιάννενα και μας έκανε περήφανους και στην Ιταλία με την Κάλιαρη, με την Πολόνια, με την ΑΕΚ αργότερα, ως που κατέληξε στον Πανετολικό. Εγώ θα πω συγχαρητήρια για το παιδί τους, κυρία οικονόμου, αν μας ακούτε. Ένα τρίτο, απέναντι στα υβριστικά συνθήματα που ακούγονται, έχω να αντιπαραβάλω στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, γιατί παρακολουθώ παρά το ότι είμαι Ολυμπιακός και άλλους αγώνες, παρουσίασαν ένα χορευτικό με ποντίους, ενθυμούμενοι και τιμώντας την ιστορία μας, των Ελλήνων του Πόντου.
1: Ναι.
3: Από εκεί και εκεί αντιπαραβάλλομαι με όσα ακούγονται και θύμισέ μου, γιατί τα έχω μπερδέψει κι εγώ με τόσες νίκες. Πήραμε το πρωτάθλημα η Ολυμπιακή στο πόλο των ανδρών.
1: Ναι, ναι. Και πόλο και ανδρών και πόλο γυναικών. Το πρωτάθλημα, Ελλάδος, τώρα έχει το Final Four.
3: Ωραία.
1: Έχει, και δηλαδή και οι άντρες του Ολυμπιακού και τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχουν Final Four.
3: Και νομίζω και στο handball.
1: Και στο handball Ολυμπιακός, ναι.
3: Ωραία. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Μας έφερε την κούπα. Ευχαριστούμε τα παιδιά και τον προπονητή. Χθες έπαιξε πολύ καλύτερα ο Παναθηναϊκός και δίκαια κέρδισε. Τη Δευτέρα ας κερδίσει ο καλύτερος, Γιώργο μου.
1: Έτσι.
3: Καλή συνέχεια.
1: Έτσι. Έγινε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να πάμε στην ένα. Κυρία Παναγιώτη, από τη Μυτιλήνη ήταν η σειρά σας. Ζητώ συγγνώμη, θέλω την κατανόησή σας, γιατί έχει πάρει ένας κύριος απευθείας από τη Μελβούρνη, ο κύριος Αντώνης. Έτσι, και να προηγηθεί, δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση. Σας το λέω ανοιχτά. Κύριε Αντώνη, γεια σας από Μελβούρνη.
4: Καλησπέρα κύριε Γιώργο Κοροκοτρώνη.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
4: Πάμε, καλά.
1: Εσείς τι κάνετε?
4: Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ, λίγο χειμώνα έχουμε εδώ πέρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, έτσι, έτσι είναι οι εποχές. Μια χειμώνα, μια καλοκαίρι, εντάξει.
4: Είναι τη εποχή, είναι τη εποχή αυτό τώρα. Εσείς τι κάνετε, πώς πάτε?
1: Εδώ και εμείς στον αγώνα έχουμε το καλοκαιράκι μας εδώ. Εντάξει, παλεύουμε.
4: Εντάξει, θα αρχίσει τα μπανάκια σας και θα οι διακοπές σας. Πολύ διαφορετικά από
1: εμά. Τώρα οι διακοπές δεν είναι όπως παλιά. Τώρα οι διακοπές, καταρχάς εδώ στην Ελλάδα, ένα στους δύο κάνει διακοπές, κύριε Αντώνη μου, και λίγες ημέρες. Δεν είναι όπως παλιά. Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα. Δεν είναι.
4: Το οικονομικό.
1: Δεν ξέρω πώς είναι εκεί στην Αυστραλία τα πράγματα. Εδώ στην, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη τα πράγματα έχουν σφίξει αρκετά.
4: Και εδώ έχουν σφίξει αρκετά.
1: Ναι,
4: και εδώ.
1: Έξι, ναι, ναι.
4: Και εδώ έχουν σφίξει ακριβά τα ενίκεια. Έχουμε και εμείς προβλήματα.
1: Ναι, όλος ο κόσμος έχει προβλήματα, ναι.
4: Τώρα παρακολουθώ τώρα τι γίνεται και πέρα με τον Γιαννακόπλο που έτσι ήρθε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
4: Κοίταξε, είναι οξύθυμος ο χαρακτήρας του, αλλά τι να κάνεις.
1: Εσείς τον αγώνα τον είδατε, τον αγώνα?
4: Όχι, τώρα το ακούω από
1: σας. Ναι, μάλιστα.
4: Καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω για τη συμπεριφορά. Δεν έχουμε καλή συμπεριφορά, θέλω να πω ότι... Δεν σεβόμαστε ορισμένα πράγματα μερικές φορές, όπως και ο εθνικός ύμνος, που όλοι πρέπει να καθόμαστε προσοχή όταν γίνεται ο εθνικός ύμνος. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, έτσι είναι.
4: Όχι ο κανένας να φτιάχνει τις κάρτες και άλλος να ξύνει το κεφάλι του.
1: Δυστυχώς έτσι γίνεται. Δυστυχώς, κύριε Αντώνη. Δυστυχώς.
4: Τώρα που θα αρχίσει και το Μουντιάλ, ας πούμε.
1: Είναι και η Αυστραλία στο Μουντιάλ. Πώς τη βλέπετε την Αυστραλία?
4: Η Αυστραλία πηγαίνει πάντα καλά στο Μοντρεάλ. Πάντα πηγαίνει καλά.
1: Είναι πολεμιστές.
4: Είναι πολεμιστές οι Αυστραλοί. Να. Προχωράνε. Δεν κολλώνε οι Αυστραλοί. Είναι πολεμιστές. Η Ελλάδα δεν μπήκε μέσα. Τώρα θα δούμε τώρα τι προβλέψεις εσύ τώρα. Θα κάνει Πορτογαλία, Αργεντινή.
1: Τώρα και οι ομάδες λίγο πολύ περιμένουμε. Είναι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί. Οι Αργεντίνοι, θα τους δω πώς είναι. Εντάξει.
4: Είναι και Αργεντινή τώρα μέσα με το μέσο.
1: Η Αγγλία, μια ζωή περιμένω την Αγγλία, αλλά μια ζωή είμαστε στη σφαλιάρα. Τι να σας πω τώρα, ακόμα αγγλόφιλος.
4: Μπορεί και η Αγγλία που είναι μέσα.
1: Εντάξει, φτάνει στη βρύση, αλλά δεν πίνει νερό. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, τέλος πάντων.
4: Ναι, δυσκολεύεται κι αυτή. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας τα ποδοσφαιρικά, έχουμε τα ποδόσφαιρα. Η ομάδα του φίλου σου, του Γιάννη του Αναστασιάδη, δυστυχώς. Εχθές έχασε με 5-1.
1: Ναι.
4: Έχασε με 5-1. Η οποία δεν είχε χάσει, ήταν αίτητη. Ήταν αίτητη.
1: Και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ 18 αγώνες συνέχεια αίτητος ήταν. Και έχασε τον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα στο ποτάθλημα δεν είχε χάσει. Πρώτη φορά έχασε χθες. Εντάξει.
4: Για
1: τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, λέω.
4: Ναι. Πήρε και το.
1: Παιδιά, για το πρωτάθλημα λέω, έτσι δεν λέγεται το κύπελο. Μήπως στέλνετε μηνύματα για το κύπελο, για το πρωτάθλημα λέω. Ναι,
4: το κύπελο το πήρε ο Ολυμπιακός πάντα.
1: Όχι, το κύπελο στο μπάσκετ το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης.
4: Το πρωτάθλημα, δεν για το πρωτάθλημα Ευρώπης.
1: Ναι, ναι, πρωτάθλημα Ευρώπης το πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Και τώρα πέσουν για το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ και το κύπελο Ελλάδος το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
4: Έχει καλή ομάδα και ο Ολυμπιακός.
1: Καλή και οι δύο είναι. Καλή και οι δύο είναι. Καλή. Είναι και καλή και
4: με την Ευρώπη πάνε πολύ καλά. Πάνε πολύ καλά.
1: Έτσι. Έτσι.
4: Εντάξει,
1: έγινε κύριε Αντώνη μου, να είστε καλά.
4: Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Καλαμάτα φέτος. Θα δούμε τώρα την Καλαμάτα.
1: Έχει κάνει κάποιο κινήσεις. Να δούμε. Να δούμε. Σιγά σιγά και η μαύρη θύελα. Τι θα κάνει.
4: Λοιπόν. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
4: Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Βεβαίως. Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ που με βγάλετε.
1: Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, υποχρέωσή μου είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Παναγιώτη, από τη Μυτιλίνη θα σας καλέσουμε εμείς. Μην πάρετε εσείς, εμείς θα σας καλέσουμε. Ζητώ συγγνώμη και εσείς νομίζω στη θέση μου το ίδιο θα κάνατε. Όσοι θέλετε να δείτε σήμερα, μια και είπα Αγγλία, έχει σήμερα στις 10 η ώρα και είστε στο σπίτι, από την Nova, από το Start. Έχει Αγγλία Νέα Ζηλανδία. Φιλικό μάτς προετοιμασίας, έτσι. Και στις 9 παρα 10 έχει την Πορτογαλία με τη Χιλή από το Prime. Είναι αυτά τα δύο σήμερα. Καλά φιλικά παιχνίδια. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ ξεκινάει την 5η 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου. Τα περισσότερα μάτς έχει κάθε μάτς, κάθε βράδυ έχει 10 η ώρα το βράδυ, αλλά τα περισσότερα παιχνίδια είναι 1, 2, 4, 5 το πρωί. Τα περισσότερα. Έχει κάποια στιγμή και ένα 7 το απόγευμα νομίζω. Αλλά είναι αργά. Αυτό που είναι αξίζει να δείτε το άλλο Σάββατο που έχω δει το πρόγραμμα, έχει μία τη νύχτα, μια χαρά μπαλκονάκι με το βισκάκι σας, έχει Βραζιλία, το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
5: Real FM.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν 6 από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί η ειδική έκδοση Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης από τη Μυτιλήνη. Κύριε Παναγιώτη, ελπίζω να με συγχωρέσατε.
2: Πάντα, καλησπέρα από Μυτιλήνη, από τη ζεστή Μυτιλήνη, έτσι. Τώρα μου εισγύρισα, πριν λίγο γύρισα από την παραλία.
1: Κάνετε τον πανάκι σας?
2: Ναι.
1: Λέω, κάνατε τον πανάκι σας? Μ' ακούτε, κύριε Παναγιώτη? Έχει πέσει η γραμμή. Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Αν μπορούμε, Δέσποινα, να ξαναπάρουμε τον κύριο, γιατί έπεσε η γραμμή, γύρισε από τη θάλασσα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ταξί. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τι κάνουμε?
3: Καμιά χαρούλα, δόξα τω Θεώ, εδώ στην εργασία.
1: Ναι.
3: Δουλειά και Άγιος ο Θεός.
1: Έτσι, τι να κάνετε.
3: Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει βασικά ζητήματα, κύριε Γιώργο. Αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο, το είπατε.
1: Δεν λέτε να μην το είπα.
3: Δεν ξέρω, γιατί δεν άκουω από την αρχή και λέω...
1: Εννοείται.
3: Για το μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Και λέω, ρε παιδιά, και ο μπάσκετ τώρα αυτά είναι... Έχει πέντε παιχνίδια, έχει ιστορίες, θα δούμε. Ναι. Τα έχουμε δει εντωμεταξύ. Κάθε χρονιά είναι επανάληψη της προηγούμενης. Το ρεπερτόριο είναι γνωστό δηλαδή. Το τι θα γίνει, το τι θα μπει ο Γιαννακόπουλος, το τι θα μπει ο Μπαρτζόκας.
1: Μουντιάλ, για να πάμε στο Μουντιάλ, τι βλέπετε?
3: Λοιπόν, εγώ καταρχάς θέλω να ξεκινήσω, γιατί δεν μιλήσαμε τώρα δύο εβδομάδες. Είχατε άδεια την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, ήμουνα Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, όχι, προς Θεού, δεν σας παρατηρώ.
1: Όχι.
3: Απλώς λέω, επειδή δεν τα έχουμε πει, να πούμε λίγο για τον τελικό του Champions League. Εγώ δεν έχω μιλήσει.
1: Εννοείται, πείτε ό,τι θέλετε.
3: Λοιπόν, για να δούμε. Τόσο καλή ήταν η Paris Saint-Germain και η Arsenal. Τόσο κακό είναι ο Μεντιλίμπαρ όταν παίζει το ίδιο σύστημα με αυτούς. Πόσες έντρες, κύριε Γιώργο, έκανε η Paris Saint-Germain?
1: Η Arsenal δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά.
3: Όχι, γιατί η Paris Saint-Germain πώς έπαιξε?
1: Η Paris Saint-Germain παίζει όπως παίζει πάντα.
3: Τι πάντα, ήταν εμφάνιση Paris Saint-Germain που...
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον είδες μια ομάδα που προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο.
3: Ναι, αλλά και αυτή δεν μπορούσε. Δηλαδή αυτή δεν έχει παίχτες να κάνουν την κάθετη, να κάνουν, ξέρω εγώ. Τα ίδια προβλήματα έχουν, θέλω να πω,
1: ναι,
3: για να καταλήξω. Όλες οι ομάδες όταν παίζουν κλειστά πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχει ο μάγος που θα σου κάνει τις κάθετες μαλλιές. Δεν υπάρχει ο Μέση πλέον. Με ένα Μέση είχαμε μείνει, ας πούμε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες, κύριε Γιώργο. Αυτοί είναι πολυτέλεια οι παίχτες. Εμένα δεν μ' άρεσε ο τελικός καθόλου.
1: Καλά, εννοείται, ναι. Για έναν υγιός σκεπτόμενο ποδοσφαιρόφιλο, ο τελικός δεν έλεγε τίποτα.
3: Ναι. Ακριβώς, και το λέω για ορισμένους που λένε, ας πούμε, ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός. Ρε παιδιά, όλες οι ομάδες. Η Arsenal ήταν σαν τον Πανετολικό που έπεσε με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Βλέπαμε Ολυμπιακός, Πανετολικός.
1: Αλλά είδατε ότι έτσι πήγε. Όμως μόνο αυτός ο τρόπος μπορούσε να αντιμετωπίσει την Παρή αυτή η Arsenal.
3: Ναι.
1: Αν η Arsenal ανοιγότανε, θα τρώγε 3-4.
3: Εάν έβαζε, κύριε Γιώργο, πρώτη γκολ η Arsenal, δηλαδή να προηγηθεί, ας πούμε, με ένα δεύτερο γκολ, δεν θα το γύρναγε με τίποτα.
1: Ναι, θα ήταν τρομερά δύσκολο, βέβαια. Ήταν πολύ καλαστημένη. Ήταν πολύ καλαστημένη αμυντικά.
3: Λοιπόν, θέλω να ευχηστήσω την προσοχή, για να πάμε στα του Μουντιάλ, να ευχηστήσω την προσοχή στην ομάδα που λέγεται Ιαπωνία. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα, τους έχω δει σε 4-5 παιχνίδια. Λοιπόν, δεν ξέρω, ας πούμε, αυτή η ομάδα με έχει εκπλήξει. Έχει κάτι μηχανάκια μπροστά.
1: Αυτοί τρέχουν, γενικά τρέχουν.
3: Το Honda, τον Καβασάκι και το Yamaha έχει τρία μηχανάκια
1: ναι,
3: που δεν πιάνονται με τίποτα.
1: Ναι.
3: Ο Θεός να σε φυλάει δηλαδή άμα σου φύγουν. Ναι. Του είδα και δεν ξέρω αν το είδατε με την Αγγλία.
1: Όχι, όχι, δεν είδα.
3: Είναι δηλαδή πραγματικά μου είχαν εντύπωση αυτή η ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το Μοντιάλ θα είναι των εκπλήξεων. Δηλαδή με τον τρόπο που βλέπω ότι παίζουν οι ομάδες, εν τω μεταξύ έχει και ομάδες, μόνο εμείς δεν πήγαμε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι,
3: δηλαδή είναι τρομερό.
1: Ναι.
3: Μέχρι η Αϊτή έχει πάει, με τον Πιερό Σέντερφορ, μέχρι η Αϊτή έχει πάει που είναι πιο χοντρός και από μένα. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα αυτή η δουλειά να μην πηγαίνει η Ελλάδα και με αντίπαλο τώρα σαν τη Γεωργία. Δηλαδή με ποιον πρέπει να παίξεις για να περάσεις, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι κρίμα που δεν μετέχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Καλώς, έγινε κύριε Δημήτρη. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μυτιλήνη, στον κύριο Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
4: Θέλω να πω και καλησπέρα και καληνύχτα στο φίλο μας, τον κύριο Αντώνη από Μελβούρνη, γιατί από εκεί κατάγομαι και εγώ. Είμαι Έλληνο-Αυστραλός και
1: βέβαια. Μάλιστα.
4: Αλλά για να είμαστε Μελβούρνη και εγώ γεννημένος εκεί. Να του πω μια καληνύχτα τον κύριο Αντώνη. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο, γιατί η Μελβούρνη, ξέρετε, είναι μεγάλη πόλη.
1: Έχει 300.000 Έλληνες. Πώς είναι.
4: Είμαστε πιο μεγαλύτη, έχουμε πολύ, πάνω από 500.000 Έλληνοι είμαστε.
1: Α, τόσοι πολλοί, γιατί νομίζω μου είχε πει 300.
4: Κάπου εκεί πρέπει. 400.
1: Το Σίδνεϊ πόσους έχει το Σίδνεϊ?
4: Το Σίδνεϊ πρέπει να έχει πιο λίγο. Έχει, αλλά εγώ όσο έχει η Μελβούρνη.
1: Ναι, εγώ στο Σίδνεϊ είχα πάει, δεν έχω πάει αλλού.
4: Έχω πάει τον αδερφό μου στο Σίδνεϊ.
1: Μάλιστα.
4: Απλώς θέλω να μιλήσω λίγο για τον μπάσκετ το χθεσινό. Πρώτον, επειδή σου είπα, μεγάλωσα στο εξωτερικό και όταν άκουγα το εθνικό ήμουν της Ελλάδος, όχι της Αυστραλίας, της Ελλάδος, έκλειγα. Εχθές, λέω αυτό που λέω κάθε χρόνια, αγάπησα τα ζώα και μίσησα τους ανθρώπους. Επιτρέπεται να ακούει το εθνικός ύμνος, ο ιερός, γιατί για αυτούς είμαστε εδώ και ζούμε και μιλάμε αυτή τη στιγμή, και να ακούς τα κουπρόσκελα αυτά, συγγνώμη για την έκφραση, να βρίζουνε την ώρα του εθνικού ύμνου. Κατάλαβες, κύριε Γιώργο?
1: Ναι.
4: Είναι ιερό. Αυτοί οι άνθρωποι δώσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς εδώ και να μπορούμε να μιλώ σήμερα με σένα και να λέμε αυτό που πρέπει να πούμε. Και να καθούνται να βρίζουν την ώρα, να βρίζουν τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκ, αυτή την ώρα βρίζανε. Αν το άκουσες καλά από την τηλεόραση, γιατί το έβλεπα και εγώ από την
1: τηλεόραση. Ναι, τα είπα.
4: Πάρα πολύ καλά.
1: Τα είπα, ναι.
4: Βέβαια το κάνω και στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ το έχουν κάνει πολλές φορές. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Καλά, σε πολλά γήπεδα. Σε πολλά γήπεδα. Ναι.
4: Αλλά είναι ντροπή τους. Εγώ ένα πράγμα θα πω μόνο, επειδή έχω φίλους στην Τουρκία και τώρα το καλοκαίρι θα έρθουν να τους φιλοξενήσω εδώ, είναι η Μπεσίκτας. Το ρώτησα. Αν γινόταν αυτό στην Τουρκία, τι θα γινόταν, λέω εκεί. Επειδή, ξέρεις τι είναι, θα μπαίνα μέσα τα μάτια και θα χεινούσαν στο ξύλο. Θα σταπίσαν στο ξύλο. Με εντολή της κυβέρνησης. Δεν επιτρέπεται ώρα ύμνο, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι η Ιαπωνία, είτε η Ελλάδα, να πιάσεις, να φωνάεις και να βρίζεις. Δυστυχώς, λέω, εγώ μεγάλωσα στην Αυστραλία και όταν άκουγα το εθνικό ύμνο της Ελλάδος, έκλαιγα. Έκλαιγα που μεγάλωσα στην Αυστραλία, έτσι.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
4: Θέλω να σας ευχηθώ όλους εσάς και εσάς και την κομμουνιστή.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
4: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
4: Και εύχομαι να συμμορφωθούμε πια.
1: Να είστε καλά. Ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα, είναι πολλά και τα έχω χάσει, που λέει ότι κάποιος είπε για τουρκική ομάδα έχει κάνει ο Αταμάν και δεν αντέδρασε. Μα αγωνιστικά μιλούσε. Μιλούσε ότι έχει τον Σμάν, ότι είχε τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος έφυγε. Αυτό εννοούσε. Αγωνιστικά μιλούσε. Τι να αντιδράσω. Κάτι που έτσι είναι. Δεν ποντάρει πολλά στον Όσμαν. Άλλο τώρα αν ο αθλητής αυτός είναι κατώτερος των αμενωμένων. Γιατί περίμεναν στον Παναθηναϊκό πολλά περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ο Ανέστης Ρόδος, καλώς τον.
5: Έλα, Θεέ μου, τι κάνεις. Κάτσε ένα λεπτό και να κλείσω το ράδιο.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, Γιώργο,
1: ναι.
5: Καλοκαίριασε πια.
1: Εντάξει, ναι.
5: Κανονικά...
1: Είχε πάρει ένας φίλος ο Ηλίας από τη Ρόδο, δημοσιογράφος. Δεν ρώτησα πώς είναι, έχει κόσμο.
5: Ξέρω το παλικάρι, το ξέρω.
1: Ναι, έχει
5: το
1: κόσμο, μόνο. Κάτω.
5: Γιώργο, έχει. Γεμάτο, δηλαδή όταν δεις από το ενιδρίο και γύρω είναι η παραλία τέτοια ώρα, είναι γεμάτο κάτω.
1: Μάλιστα.
5: Γιώργο, πάντα έχει η Ρόδος όταν ανοίγει πρώτη τη σεζόν. Εντάξει, και λόγω Πάσχα όλα αυτά. Έχει κόσμο, δηλαδή έχει κόσμο που έρχονται να κάνουν και το Πάσχα τους από εδώ, από εκεί, δηλαδή έχει. Τώρα έχει ανοίξει σεζόν. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο σήμερα περίμενε γύρω στα 200 αεροπλάνα.
1: Α, τόσο πολύ. 200 αεροπλάνα Σαββατοκύριακο.
5: Γιώργο, ακριβώς για την ακρίβεια είναι 194 αεροπλάνα θα προσγειωθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
5: Γιώργο, εσύ τη Ρόδο νομίζει τη γνώση πριν παλιά.
1: Ναι, παιδί, μου κάνει εντύπωση η ημερομηνία. Άμα έχεις τώρα 200 αεροπλάνα 5 Ιουνίου 6.
5: Σαββατοκύριακο που βλέπω μέσα στο κουκ, μέσα που μπαίνω μέσα στο κινητό, ναι. 194 αεροπλάνα προσγειωθούν το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Γιώργο, έχουμε υποδομές εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα έρθεις και πας μετά τη Λίντο, νότια Ρόδο, εκεί είναι τα καλά ξενοδοχεία.
1: Ναι.
5: Να το βράδυ θα τρεφώ εγώ εκεί, θα πάω κάτω εκεί Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, ωραία.
5: Έχω κουραστεί, Γιώργο, μες στην πόλη και πηγαίνω προς τη Λίντο. Εκεί ευχαριστώ.
1: Καλά κάνεις, είναι... καλά κάνεις. Για πες μου τώρα, για χθες, για χθες τι είδες.
5: Εγώ μ' άρεσε εμένα, εντάξει, η κυκλοφορία της μπάλας ωραία. Η Σουηδία ήταν μάλλον ήταν λίγο πιο έτοιμη, αλλά ήταν εντάξει, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς θέλαμε λίγο πιο ενισχυμένο κέντρο. Και εντάξει, τους έχουμε δηλαδή αυτές τις ομάδες οι εθνικοί. Δεν έχει να φοβηθεί δηλαδή τις σκανδιναβικές ομάδες. Δεν έχουμε να τις φοβηθούμε σε τίποτα, τις παίζουμε στα ίσα. Εντάξει, αδικηθήκαμε που δεν πήγαμε στο παγκόσμιο. Έπρεπε να πηγαίναμε, δηλαδή εντάξει. Βάλανε δεύτερη φορά τη Σκωτία. Γιατί να την βάλουν και η δεύτερη φορά. Πήγε την προηγούμενη τετραετία, ας βάζα την Ελλάδα. Λοιπόν, κακώς. Τώρα, θυμάσαι που σου είχα πει όταν οι ομάδες ήταν στο Champions League στις 16, σου είχα πει ότι στο τελικό θα είναι η Παρί με την Άρσεναλ.
1: Ναι, το έχεις πει, ναι.
5: Ναι, το είχα προβλέψει. Όλοι οι φίλοι μου, ένας με πίστεψε, αλλά δεν το σήκωσε, ρε Γιώργο, και να σου πω γιατί. Υπήρχαν οι λόγοι. Δώσανε δύο κύπελα στην Αγγλία. Δώσανε το Conference, δώσανε και το Europa. Συμφωνεί?
1: Ναι, ναι.
5: Από τα τρία κύπελα, τα δύο πήγαν στην Αγγλία. Λοιπόν, εμένα πάντως, σαν Παρί, αυτή η ομάδα, αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε με την Arsenal, εμένα δεν μου άρεσε. Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο μια καλή μπαλίτσα μέχρι το 60 έπαιξε η Arsenal, αλλά μπήκε πέρα, έκατσε η Arsenal, ανέβηκε η Παρί. Πολύ λίγο. Εντάξει, ήταν τυχερή, βρήκε και το πεναλτάκι, σοφάρισε και το πήγαν εντάξει. Τουλάχιστον πήγε αμάχητη, δεν έχασε, το έχασε στα πενάρτια. Δεν έχασε ούτε στο κανονική διάρκεια, εντάξει, το έχασε στα πενάρτια. Στη ρωσική ρουλέτα το έχασε. Τέλος πάντων, ναι, αλλά κοίταξε να δεις μετά από 22 χρόνια να ξαναπάει επί εποχή Βενιέρ. Τα λέω καλά.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα έρθει πάλι η στιγμή. Εμπειρίες είναι αυτές για την Arsenal. Εμπειρίες. Εντάξει, έχει και πάγκο καλό. Θα κάνει άλλες 2-3 μεταγραφές, θα πάρει τώρα. Έχει καλό πάγκο η Arsenal. Δικαιούται να ξαναπάει τώρα στο τελικό το επόμενο. Όλα εσύ πώς πας, Γιώργο μου, καλά.
1: Καλά, δόξα Θεώ, δόξα Θεώ.
5: Εγώ, Γιώργο μου, θα έρθω πάνω 20 του μηνός, θα είμαι πάνω για ένα τριήμερο.
1: Ωραία.
5: Τα λέμε, Γιώργο.
1: Έγινε, Ανέστη μου, να είσαι καλά.
5: Γιώργο, ναι. Πιστεύω αυτή τη φορά θα πιούμε καφέ.
1: Εντάξει, να δούμε, τα καταφέρουμε, εντάξει.
5: Έγινε, Γιώργο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Έγινε, Γιώργο μου.
1: Να πάμε άλλο ένα, προλαβαίνουμε. Πάμε και στο Χρήστο Γαλάτσι. Έχει πέσει γραμμή. Ναι, έλα Χρήστο.
6: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια χαρά κύριε Χρήστο.
6: Καλά είστε?
1: Καλά εσείς.
6: Σας πήρα τηλέφωνο κύριο Κολοκοτρώνη, γιατί από αυτά που έχω ακούσει από εσάς μέχρι τώρα, σε όλες τις εκπομπές, σέβομαι την άποψή σας, συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά σήμερα διαφώνησα και διαφωνώ σε κάτι ριζικά, κάθετα και οριζόντια. Τι εννοώ? Είπατε στην αρχή της εκπομπής σας ότι έχει κάνει πολλά και ο Μπαρτζόκας. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να πω και εγώ στη θέση μου ή να έρθει τον στο κεφάλι μου, έτσι.
1: Ναι.
6: Τι έχει κάνει ο Μπαρτζόκας?
1: Εννοώ συμπεριφορά στους πάγκους, εννοώ, έτσι.
6: Α, στους πάγκους.
1: Ναι, μα πάγκους, το έχω διευκρινίσει, για τον πάγκο μιλάω.
6: Πείτε μου κάτι, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά πείτε μου κάτι, τι έχει κάνει στους πάγκους ο Μπαρτζόκας, τι έχει πει?
1: Τι εννοείτε?
6: Για να το μάθω και εγώ δηλαδή. Πείτε, προφανώς δεν το ξέρω.
1: Δεν βλέπετε εσείς Χρήστο Παναγίες που λέει?
6: Αυτό.
1: Δεν τις βλέπετε?
6: Στους
7: Μα, δηλαδή έχει σημασία που τα λέει.
6: Μισό λεπτά και μισό λεπτό και
7: έχει σημασία. Ίσα να σας πω και κάτι. Είναι και πολύ άσχημο και είναι ό,τι χειρότερο να απευθύνεσαι στους αθλητές σου. Έτσι.
6: Α, μισό λεπτό. Στους διαιτητές δεν έχει πει ποτέ κάτι.
7: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Εγώ βλέπω. Πέστε αυτό που θέλετε.
6: Το ξέρετε καλύτερα από μένα, σαν δημοσιογράφος που είστε εγκύρδος. Έτσι. Έχει τραποκριθεί πολλές φορές στο ΆΚΑ, έχουν πει πολλές φορές ψέματα για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Και σας προκαλώ να δείτε σήμερα, γιατί εγώ το είδα, το βιντεάκι του για να κόβουμε στο γήπεδο. Δείτε το, σας παρακαλώ.
7: Το έχω δει, το είπα.
6: Το έχετε δει. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
7: Ποια είναι
6: η άποψή σας γι' αυτό?
7: Τοποθετήθηκα, 10 λεπτά μιλούσα.
6: Α, εντάξει, τότε μπορεί να μην τα άκουσα εγώ.
7: Ναι, ναι.
6: Άρα λοιπόν, ήθελα να σα πω κάτι. Δική μου άποψη, επαναλαμβάνω, σέβομαι απόλυτα την άποψή σα. Διαφώνησα σε αυτόν τον λόγο και μόνο.
7: Και καλά κάνετε.
6: Θα ήθελα να σα πω λοιπόν, επειδή σα σέβομαι, να σα πω το εξή. Ότι όλοι οι άνθρωποι, και επειδή είμαι 70 χρονών μεγαλύτερο από εσά, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο δεν είναι. Ίση ναι, ίδιοι ποτέ.
7: Ναι.
6: Ποτέ.
7: Βεβαίως.
6: Αυτό είναι νόμο τη ζωή.
7: Βεβαίω.
6: Όταν γεννήθηκε ο άνθρωπο.
7: Έχετε δίκιο.
6: Αυτό πιστεύω εγώ.
7: Έχετε δίκιο.
6: Εντάξει, σας πέρα ευχαριστώ και με
7: εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ.
6: Για το ενώνα δεν μπορώ να ακούω πραγματικά πράγματα τα οποία τα βλέπω με τα μάτια μου και λέω δεν μπορώ να βλέπω κάτι άλλο.
7: Όχι,
6: αυτό
7: όχι.
6: Βλέπω.
7: Να βγαίνετε, να πείτε αυτό το οποίο θέλετε, καλά
6: κάνετε. Και το χειρότερο απ' όλα, και κλείνω κύριε Κολοκοτρώνη, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε ό,τι έκανε πάλι και μια φορά εχθές, όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, με δίπλα την κόρη του. Την κόρη του. Καθόταν δίπλα στην καρέκλα η κόρη του. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι. Λοιπόν. Σας πέρα, ευχαριστώ.
7: Έγινε, να είστε καλά.
6: Συγγνώμη για την ένταση.
7: Παρακαλώ.
6: Και να είστε καλά.
7: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
7: Παρακαλώ. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτα, μην το ξεχάσω. Με την ευκαιρία να ξαναπώ. Λίγο καιρό πριν το τελικό του Ευρώπης, της Ευρωλίγκας, είπα πολλές φορές και εδώ και στην τηλεόραση και στα γραπτά μου, βλέπω έναν άλλο Μπαρτζόκα. Και το χάρηκα και έχει και βοηθήσει στο πώς θα είναι η ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού και το πήρε και μπράβο κλπ. Όμως, όλο αυτό το διάστημα, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους αθλητές του, στους συνεργάτες του, στον εαυτό του αν θέλετε, να βρίζει, να χτυπιέται κλπ, δεν μου άρεσε. Και δηλώσεις και κάποιος είπε για Ντουμπάι και που ανέβηκε και έψαχνε να βρει, να πλακωθεί. Αυτά δεν μου αρέσουν. Το έχω πει 100 φορές. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ. Ότι έβρισε διαιτητή, πώς θα το πω αυτό, εάν δεν το ξέρω. Ή έβρισε δημόσια τον τάδε. Ή χθες είπα ότι για μένα δεν ήταν προκλητική χειρονομία. Είναι μια χειρονομία που την κάνω και εγώ. Που λέω ευχαριστώ. Και κάνουμε τον αντίχειρο, αυτό που έλεγε ο Ηλίας από τη Ρόδο. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ σε κάθε ακροατή, εάν δεν με έχει ακούσει, να επαναλαμβάνω ό,τι έχω πει όλα αυτά τα χρόνια ή ό,τι έχω γράψει για τον Μπαρτζόκα και τον κάθε Μπαρτζόκα. Να το ξεκαθαρίσω.
8: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν έχω προλάβει να πω τίποτα. Δώστε μου μερικά λεπτά να βγάλουμε γραμμές μετά τις 4 πάλι. Έτσι, ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι μηνύματα. Με ρωτάτε για διαιτησίες κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η άποψή μου, η ταπεινή, και την έχω καταθέσει πολλές φορές, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στο μπάσκετ είναι εφευρέτες. Έχω πει αυτή τη λέξη, εφευρέτες. Σφυρίζουν ό,τι θέλουν. Όποτε θέλουν. Δεν τρέχει τίποτα. Καταρχάς δεν έπρεπε αυτή η τσαρούχα να σφυρίξει το πρώτο μάτς για τον απλό λόγο ότι είναι στα δικαστήρια με τον Παναθηναϊκό. Πώς την ορίζεις? Αλλά ξέχωρα από αυτό. Όπως τα παλιά χρόνια. Θα μου πει κάποιος ότι είναι γενικό σχόλιο. Αυτή είναι πραγματικότητα όμως. Όπως τα παλιά χρόνια. Η διαιτησία έπαιζε Παναθηναϊκό. Σε αυτά τα χρόνια τώρα η διαιτησία βοηθάει τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι για την Ελλάδα τώρα, έτσι. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να είμαι ειδικός του μπάσκετ. Αυτό που βλέπω σαν απλός φιλάθλος. Καλύτερη ομάδα. Είναι η επιτομή της ομάδας. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωτάθλημα π.χ. θα το πάρει ο Ολυμπιακός που είναι καλύτερος. Επαναλαμβάνω για μένα, διότι στα δύο μάτς δεν είδα καλύτερο Ολυμπιακό. Στο πρώτο παιχνίδι σχολίασα και έγραψα ότι ούτε καν έβαλε ταχύτητα τέταρτη, πήγαινε με δευτέρα τρίτη και όμως βρέθηκε 17 πόντους και στο τέλος πήγε να το χάσει το μάτς. Εάν το φάουλ του Φουρνιέ που με ρωτάτε αρκετοί, για μένα δεν είναι φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ η τελευταία φάση εκεί που ήταν νομίζω 75-73, όμως δεν σημαίνει αυτό ότι θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ακούω ότι μας έκλεψε τη νίκη. Εγώ σας λέω ότι δεν έδινε το φάουλ. Πού ξέρεις τι θα γινόταν. Εδώ ο Παναθηναϊκός κάτω από το καλάθι. Ήταν ο Σμάνι, ήταν ο Σόρτς, ήταν ο Ντέιβις, τα χάνανε. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι θα κέρδισες τον αγώνα, απλά θα είχες μια μεγαλύτερη ευκαιρία να πάρεις το μάτς. Και ο Παναθηναϊκός από τους 17 πήγε να κλέψει το παιχνίδι, πώς? Από τα λάθη του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε τα rebound. Αλλά έκανε πολλά λάθη, έβαλε πολλούς ευνηδιασμούς ο Παναθηναϊκός και από τα 4 συνεχόμενα τρίποντα του Μήτογλου. Του θαμμένου σε εισαγωγικά Μήτογλου από τον Αταμάν. Και να φανταστείτε το πρόβλημα που έχει ο Τούρκος με τον Μήτογλου, τον Τολιόπουλο, τον Ροκαβόπουλο. Φαίνεται, είναι ολοκάθαρο αυτό. Ενώ ο Μήτογλου στο πρώτο μάτς είχε φοβερό χέρι και έβαλε τα 4 τρίποτα, έδινε τις βολές, έδινε την ευκαιρία να σουτάρει ο Ντέιβις, που είχε 1 στα 13. Βρε άνθρωπε χρυσέ, δεν βλέπεις ότι ο Μήτογλου έχει τρομερό χέρι απόψε? Γιατί δεν βάζεις μέσα τον άνθρωπο να δοκιμάσει και αφήνεις τον Ντέιβις? Και είδατε λοιπόν τον Ντέιβις θες, πώς πήρε τον Παναθηναϊκό από το χεράκι, ένας Παναθηναϊκός που δεν ξεκίνησε καλά, αλλά στο τέλος κέρδισε και άνετα. Άρα έχουμε δηλαδή δύο παιχνίδια. Στο ένα κρίθηκε στο τέλος που θα μπορούσε να το πάρει και ο Παναθηναϊκός και χθες ο Παναθηναϊκός άνετα. Γιατί άνετα? Διότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο εαυτός του. Μόνο τις δηλώσεις να διαβάσετε του Μπαρτζόκα, ξέχωρα τα προσωπικά και το τι γινόταν κλπ. Ο άνθρωπος είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι ενώ είχαμε τον έλεγχο, είχαμε φύγει 10 πόντους, μετά βάλαμε το εγώ πάνω από την ομάδα. Παίξανε κάποιοι για πάρτι τους. Δεν κοίταξαν την ομάδα. Έκανε αλλαγές, προσπάθησε από εδώ, προσπάθησε από εκεί, τίποτα. Εδώ, στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έβαλε 8 πόντους. Πού πας με 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο? Και βέβαια ο Παναθηναϊκός έπαιξε σκυλής και άμυνα. Και ήξερε ότι ήταν το τελευταίο του χαρτί, διότι αν ο Ολυμπιακός έκανε χθες το 2-0 στο μπάσκετ, εντάξει, μετά τώρα τη Δευτέρα μέσα στο ΣΕΒ δεν είναι εύκολο να το γυρίσεις. Η λογική έλεγε θα πήγαινε για 3-0, για σκούπα. Άρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε τον υπερπάντων αγώνα. Κέρδισε και τώρα θα γίνει, πάμε για το 2-1 ή το 1-2, θα δούμε τη Δευτέρα. Πάντως έχει ιστορία. Αλλά αντί να μιλάμε για το μπάσκετ, τα θετικά, τα αρνητικά, το κουουτσάρισμα, ποιοι πήγαν καλά, ποιοι δεν πήγαν καλά. Εμείς μιλάμε για τον Γιαννακόπουλο. Μπήκε μέσα, θα τιμωρηθεί, τι θα κάνει. Υποβρίζανε μανάδες, πατεράδες, ιστορίες. Τι είπε ο Λεπενιώτης, τι είπε ο Μπαρτζόκας, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Όλο αυτό είναι αρρώστια. Είναι τοξικότητα. Στο έπακρο. Εμένα δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Και όλη η εκπομπή πάει σε αυτό. Και κάποιοι που μου στέλνετε μηνύματα για Τουρκία κλπ. Παιδιά, αφήστε το. Μιλάμε τώρα για αθλητισμό. Μην τη χαλάσουμε την εκπομπή όπως έγινε την περασμένη φορά. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και σκεφτείτε, διότι τώρα βλέπετε το τι χρήμα πάει να πέσει στη Θεσσαλονίκη. 10 εκατομμύρια μπάτζετ του Άρης. 14 έβαλε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ. Κάνουν κινήσεις. Δηλαδή τι θα γίνει του χρόνου. Θα έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αυτά. Θα έχουμε Άρη ΠΑΟΚ που πάνε και οι δύο για το Eurocup. Λογικά. Για να παίξουν Ευρωλίγα. Η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Έχει δυναμώσει ο Μαγκελόπουλος. Δηλαδή τι θα γίνει του χρόνου. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ξέρετε τι έγινε. Και στο τελευταίο μάτς. Χαμός μετά το τέλος. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Την πέσανε ο παδί του ΠΑΟΚ σε αθλητές του Παναθηναϊκού. Που ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε για τίποτα και να κέρδιζε, θα πήγαινε στο τελικό και θα χάνε. Τι θα γίνει λοιπόν του χρόνου όταν θα υπάρχει ένας ανταγωνιστικός ΠΑΟΚ και ο Άρης του Σπανούλη που έχουν ξεσηκωθεί πάνω. Και σου λέει ότι αφού ήρθε ο Σπανούλης, μπορεί να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Με αυτό ξυπνάνε. Κοιμούνται και ξυπνάνε οι Αριανοί. Να φτιαχτεί πάλι η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, ο Αυτοκράτορας, να χτυπήσει την Αθήνα. Και να πάρουν τα ηνία. Για βάλτε τα κάτω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και ερχόμαστε για την τρίτη ώρα.
1: Real FM. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και στη Μαρία Καριστιανού, που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα, τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 8 μέλη της Επιτροπής προτείνουν διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα για εκλογική συμπόρευση. Τροπολογία κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Σε αναβρασμό εκ νέου η Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι αναχαιτίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα και εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον 30χρονο Ισπανό Χαφ Ουνάι Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία. Αναφέρουν ότι ο Λόπεθ απέρριψε πρόταση της Athletic Bilbao. Οι ανακοινώσεις για την απόκτησή του από τους Ερυθρόλευκους θα γίνουν όταν ολοκληρώσει τις διακοπές του μετά τις 30 του μήνα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
14: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. 2-11-208-200 θυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Δέσποινα καλοχέρι απαντά. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από την Τρίτη 2 Ιουνίου ως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ένα πενθήμερο στο Σύμμαντρον Traditional Village, είναι στο Διακοπτό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν ο Real FM και οι Manages Travels σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σύμμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, είναι 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Το ξαναλέω, 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Με Smart All Inclusive, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manages Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο τη Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ο κύριος Νεόφυτος. Γεια σας κύριε Νεόφυτη.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Γιώργο, υπάρχουν ακροατές που παίρνουν τόσα χρόνια τηλέφωνο και ακόμα δεν σε έχουν καταλάβει. Είσαι από τους δημοσιογράφους στα αθλητικά που έχεις κάνει κριτική σε όλους και δεν καταλαβαίνεις Χριστό και δεν κοιτάς ονόματα και όταν είναι να κριτικάρεις κάποιον θα το κριτικάρεις. Αυτό αυτοί παίρνουν τόσα χρόνια. Δεν το έχουν δει. Και...
0: Δεν ακούνε όλοι συνέχεια, δεν ξέρουν, άλλοι ακούνε σπάνια, άλλοι πρώτη φορά. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εσύ δεν παίρνεις χαμπάρι,
0: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ούτε από Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε από ΑΚ, ούτε από Άρη, από κανέναν. Και ό,τι είναι να πεις θα το πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί. Δεν παρακολουθά την εκπομπή.
0: Δεν πειράζει. Συντήκη. Πώς βλέπετε την παοκάρα σας, πέστε μου.
1: Θα φτάσω και στο ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι σύντομος, αλλά σήμερα κανένα λεπτό παραπάνω θα μου δώσει να πω.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που γίνονται στα γήπεδα και να ξεκινήσω πρώτα από την ομάδα που υποστηρίζω, τον ΠΑΟΚ, που βρίζουν τις μπάνες του ποδοσφαιριστή του. Ολονών δεν αφήνουν καμιά μάνα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Να φανταστείς, εγώ στη Τούμπα βρίζαν τις μάνες και αντί να αισθάνονται αυτοί οι άσχημα, αισθανόμουν εγώ. Και γι' αυτό έχω φύγει και από το σύνδεσμο εδώ και πολλά χρόνια. Όσο για τα παιχνίδια αυτά τώρα που γίνονται στο μπάσκετ, αυτό που γίνεται με τον εθνικό ύμνο είναι απαράδεκτο, γιατί όταν λέμε το εθνικό ύμνο δεν πρέπει να κουνιέται τίποτα. Τελειώνει ο εθνικός ύμνος και μετά κάνει αυτό που θέλεις, αλλά σε αθλητικά πλαίσια. Τώρα να πω ότι από 10 χρόνια που ήταν ο γιος μου, πάντα του έλεγα δεν θα πειράσει ποτέ κανένα, γιατί δεν ξέρεις ο καθένας τι είναι. Και ευτυχώς μας έχουν πάει μέχρι τώρα που είναι καλά, όλα που είναι 33 χρόνια. Λοιπόν, να πω τώρα για τις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης που έχουν ενισχυθεί. Εγώ πώς τα βλέπω, έτσι κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Να πω ότι πάρα πολύ δύσκολα το πρώτο χρόνο και το δεύτερο και το τρίτο σου βάζω οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να πάρουν πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τα μεγαθύρια της Ευρώπης και της Ελλάδος. Θα κάνουν πάρα πολλά χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα στο Θεσσαλονίκη. Τους βλέπω τρίτους, τέταρτους, πέμπτους μέχρι εκεί. Αν βάλει ο Μιστακίδης 20 εκατομμύρια, ο Γιαννακόπουλος θα βάλει 50. Αν βάλει το Άριο Κινέζος 40, η Αγγελοπόλη θα βάλουν 80. Γι' αυτό βλέπω τεράστιες διαφορές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα μπορεί να κάνουμε καλές εμφανίσεις μέχρι εκεί. Δεν μας βλέπω για παραπάνω. Αυτό βλέπω.
0: Ωραία.
1: Μακάρι να πάνε τα πράγματα στα επόμενα παιχνίδια καλά και να αφήσουν ήσυχα στις μάνες. Και ας σου πω ένα τελευταίο περιστατικό. Κάποτε, κύριε Γιώργο, πριν πάρα πολλά χρόνια, στην Αχανό, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, Ένας έβρισε τη μάνα Νιανού και όταν έφτασε το φανάρι στο κόκκινο έβγαλε το όπλο και τον καθάρισε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συγχωρεμένη μάνα. Αυτοί ανεγκέφαλοι και φανατικοί ποτέ στη ζωή τους δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Και όποιοι είναι φανατικοί δεν παραδέχονται τίποτα και ποτέ δεν πρόκειται να βρεις άκρη με αυτούς και συζητήσεις πάνε χαμπέντες. Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή που κάνεις πάντα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Νεόφιτε. Yeah. Ευχαριστώ.
1: Yeah.
0: Ο Στέφανος Περιστέρη, καλώς τον.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
2: Καταρχάς, ναι, Γιώργο μου, να σου πω καλό μήνα.
0: Επίσης.
2: Να σε συγχαρώ εσένα και τη κυρία Κασιανή Βραχά για το ωραίο, πολύ ωραίο πρόγραμμα το περασμένη Κυριακή με την αυθεντική παραδοσιακή μουσική από όλα τα μέρη του ελληνισμού και θα ήθελα να την επαναλάβετε και πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Γιώργο μου, να μην ξεχνάμε την παραδοσιακή μουσική.
0: Εννοείται.
2: Παρακαλέσει πολύ παλιά.
0: Εννοείται.
2: Και υλοποιήθηκε φέτος.
0: Ναι.
2: Το είχα παρακαλέσει και πιο παλιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, μα είπαμε, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή, ότι δύο χρόνια βέβαια υπάρχουν άνθρωποι, ένας από αυτούς σου ήσουν και εσύ. Εντάξει, το είπα, ναι.
2: Η αυθεντική παραδοσιακή μουσική είναι
0: Μου κάνανε παράπονα από το μέρος της μάνας μου, από την Κρήτη. Τους αδίκησα.
2: Όχι, ακούστηκα.
0: Ναι, εντάξει, περιμένανε περισσότερα. Λέω, παιδιά, εγώ αγαπώ τα κριτικά, γιατί εντάξει, λόγω της μάνας μου και πηγαίνω κάθε χρόνο και. Αλλά λέω, εντάξει, δεν μπορούσα να βάλω πόσα κριτικά να
2: έχω. Όλη η μουσική από όλες τις περιοχές του ελληνισμού είναι πάρα πολύ

0: τη λίρα στην Κρήτη. Να το ξέρει κι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε φοβερού οργανωπαίχτε σε αυτά τα όργανα. Όπω μεταξύ αυτών είναι και ο Σοκράτη ο Συνόπουλο. Αν μπορεί κατά στιγμή να τον ακούσει.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Έχει παίξει ο άνθρωπο στη Βίλο. Πριν δύο χρόνια ήταν μια συναυλία στη Βίλο. Έπαιξε κλασική μουσική με πολιτική.
1: Ναι, νομίζω το είχα δει στο YouTube, κάπου το είδα, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο. Τώρα εγώ επειδή είμαι και των μικρών ομάδων. Αγαπάω τον Αντρόμητο φυσικά. Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσει το ίδιο ρόστερ, την ίδια σύνθεση, με κάποιες μικρές προσθήκες, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά και στα play-off και στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Μένα μου άρεσε ο Αντρόμητος και στα play-off και στη. Ναι.
1: Βοήθησε ο Κέρκες. Βοήθησε ο Κέρκες.
0: Ο προπονητής βέβαια να μείνει ο ίδιος.
1: Καλός είναι. Ναι, δεν συνεχίζει, κανονικά συνεχίζει.
0: Επίσης να μας πεις κάποια στιγμή ποιες ομάδες βγήκαν στη Β' Εθνική από την Τρίτη Εθνική.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μπορείς, ποιες ομάδες ανεβήκανε από την Τρίτη Εθνική.
1: Να ξέρετε, δικαιώθηκαν τώρα, δικαιώθηκε η Ζάκυνθος που έγιναν τα επεισόδια στο πύργο Ζάκυνθος και ανέβηκαν και οι δύο. Και ο πύργος, ο Πάσης
0: Πύργος και η Ζάκυνθος και
1: ανεβήκανε.
0: Και πάει ο Άρης Πετρουπόλεως τώρα στα δικαστήρια και εδώ.
1: Είχε ένα τριήμερο, δεν ξέρω αν έκανε έφεση. Είχε ένα τριήμερο να κάνει έφεση. Έπρεπε να κάνει έφεση.
0: Κάποια στιγμή και δεν σε κουράζουμε να μας πεις ποιες ομάδες ανέβηκαν στη Β' Εθνική, γιατί και εκεί ποδόσφαιρο είναι, έτσι.
1: Εννοείται, το συζητάμε. Εννοείται.
0: Τώρα για το Μπουτιάρ, Γιώργο, να σου πω, εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη. Παίχτες που έχουν πολλά μάτς και παίρνουν σε μεγάλες ομάδες, δεν πιστεύω ότι θα βάλουν τα πόδια στη φωτιά. Αλλά θα δούμε καλό ποδόσφαιρο από κράτη μικρά. Ιαπωνία, κράτη της Αφρικής, έτσι. Υπάρχει και ένα κράτος που είναι πολύ μικρό και πάει εκεί στο Μουντιάλ, έτσι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Το Κουρασάο.
0: Κουρασάο, έτσι. Αυτοί τραχούν πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Κουρασάο με πληθυσμό 190.000.
0: 190.000 πληθυσμό. Ναι. Αυτοί τρέχουν πάρα πολύ, να ξέρεις, όπως και οι Αφρικανοί. Λοιπόν, από εκεί θα δούμε πολύ καλό ποδοσφαιρό, γιατί βλέπω είναι και κουρασμένοι από τα. Από τα μέσα που έχουν δώσει στις χώρες τους και στο Champions League και λοιπά, και τα συμβόλαια, ξέρεις, αυτοί οι παίχτες δεν βάζουν να έχουν πολλιά συμβόλαια γιατί κινδυνεύουν.
1: Ναι.
0: Αλλά θα δούμε καλή μπάλα από κράτη τα οποία είναι περιφερειακά. Αυτό έχω να πω. Για τον μπάσκετ δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Αυτοί που τα κάνουν αυτά έχω να πω το εξής. Η βλακεία είναι απόφαση. Εντάξει, η βλακεία είναι απόφαση. Είναι ένα παιχνίδι. Ήταν ανάξει όλοι αυτοί που τρελαίνονται για τις ομάδες τους, κάνουν τα ίδια πράγματα για τα εργασιακά τους ή για τα εθνικά θέματα. Είναι τόσο έθερμοι με τα εργασιακά τους, με την ακρίβεια, με πόσα χίλια δύο προβλήματα λέει, Γιώργο, έχουμε.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και δύο προβλήματα έχουμε.
1: Άσο.
0: Λοιπόν, μόλις θα σε παρακαλέσω.
1: Τώρα, μόλις κλείσεις θα τα πω, μόλις κλείσεις.
0: Θα σε παρακαλέσω να μας ξανακάνεις πάλι με σε συνεργασία με την κυρία Βραχά.
1: Ναι.
0: Ένα,
1: ακούει η Κασιανή, οπότε θα μας ετοιμάσει η Κασιανή τα δικά της. Τα...
0: Ναι, και ιδίως επειδή έρχεται για καλοκαίρι με νησιώτικα.
1: Ωραία, νησιώτικα.
0: Κάνω νησιώτικη Κυριακή. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιδέα.
0: Νησιώτικα Κυριακής.
1: Έγινε. Έγινε.
0: Πάρα πολύ, έγινε. Γιώργη, για να χαίρεσαι την
1: οικογένειά
0: σου.
1: Για χαρά, για χαρά. Απλά να πω ότι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, ετοιμάζω, θα ακουστούν για πρώτη φορά εδώ τα κρυφά τραγούδια του Μητροπάνου, δηλαδή τραγούδια τα οποία δεν ήταν του Μητροπάνου και τα είπε ο Μητροπάνος, και Ιούλιο ετοιμάζω Αντώνη Βαρδί. Να βρούμε μια Κυριακή να κάνουμε και νησιώτικα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Κώστα, δώσε μου δευτερόλεπτα να σας πω ότι όλες τις ομάδες θα είναι σε έναν ενιαίο όμιλο στη Super League 2. Αυτοί που ανεβήκαν ήταν, είπαμε, Ζάγκηθος, Πύργος, η Καλαμαριά, ο Πατραγικός, Ολυμπιακός Βόλου. Άρα οι ομάδες, οι 16 που θα παίξουν τη νέα σεζόν στη Super League 2, ενιαίος όμιλος είναι η Λάρισα, Πανσεραϊκός που έπεσαν από την Super League 1, Πανιόνιος, Μαρκό, Καλυθέα, Αστέρας, Άκτορ Β, Ελλά Σύρου, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Αυτές είναι 16 ομάδες. Κώστας Λουτράκη.
0: Καλά απόγευμα, Γιώργο.
1: Καλά, σε έχω χάσει κανένα χρόνο. Πού είσαι, Κωστάκη μου?
0: Σ' ακούω.
1: Που χάθηκες, Κωστάκη μου, χάθηκες.
0: Όχι, σ' ακούω, μην καλά.
1: Πώς είσαι εσύ?
0: Καλά, Γιώργο, καλά. Εδώ, ζέστη, εδώ. Ζέστη. Έχετε ζέστη εσείς.

0: Ζες εδώ.
1: Έχεις, πώς δεν έχεις. Δίπλα είμαστε, δίπλα είμαστε, δίπλα είμαστε.
0: Οι παραλίες γεμάτες, καταλαβαίνεις το.
1: Εντάξει.
0: Γιώργο, ξέρεις τι θα ήθελα να πω εγώ. Ναι. Έχουν βγει πολλοί ακροατές, ειδικά αυτοί του Ολυμπιακού, όχι οι περισσότεροι. Δεν άκουσα κανέναν κύριο να αναφερθεί στο αγωνιστικό σκέλος του αγώνα χτες. Όλοι για τον Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω εκτός από αγωνιστικά και δεν θέλω να μιλάω για έξω, είναι λάθος περίπτωση. Έχει αυτή τη ιδιομορφία που ούτε εμένα μου αρέσει. Ούτε εμένα μου αρέσει. Δημιουργεί ανακατοσούρα, δεν μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, εγώ θέλω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε, να βλέπω και να σχολιάζω και να λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, εκτός ο Παναθηναϊκός στον αγώνα ήταν πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό, έτσι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερος και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, χθες ήταν καλύτερος, ήταν καλύτερος, δεν το συζητάμε.
0: Σε γενικές γραμμές, μπορούσε να πάρει τον αγώνα και τον πρώτο στο τέλος, για να δεν γινόταν, ας πούμε, ένα σφύριγμα που για μένα ήταν, ας πούμε, λάθος στο τέλος. Μπορούσε να πάρει και τον αγώνα τον πρώτο και τον αγώνα τον δεύτερο. Αλλά είχα περισσότερο για να πω αυτό, ότι όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού για τον Γιαννακόπουλο, ρε παιδιά, κοιτάξτε το μέσα στο τέρεν. Τώρα ο Γιαννακόπουλος σίγουρα θα τιμωρηθεί, σίγουρα. Πιστεύω κι εγώ θα φάει 3-4 αγωνιστικές για τον χρόνο. Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Είναι και αγωνιστική και κλεισμένον η ομάδα.
0: Ναι.
1: Απλά εγώ προβλέπω θα γίνει από τη νέα σεζόν.
0: Ναι, γιατί άμα γίνει από φέτος θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο.
1: Είναι η ΔΕΑΒ, ο κανονισμός λέει ότι είναι από το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή το επόμενο παιχνίδι στο ΆΚΑ είναι την Τετάρτη. Είναι την Τετάρτη, το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι Τετάρτη, είναι την Τετάρτη στο ΆΚΑ. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το πενθήμερο, δεν θα το κάνουνε.
0: Όχι, άλλο λες, στο επόμενο εντός παιχνίδι.
1: Εντός παιχνίδι, ναι, εντός παιχνίδι του Παναθηναϊκού που είναι Τετάρτη.
0: Ωραία, τώρα πάμε, παίζουμε Δευτέρα στο ΣΕΦ.
1: Στο ΣΕΦ. 2-1. Μετά πας 2-2, πας για το 2-2 Τετάρτη που περιμένει ο Ολυμπιακός στη μορία του Παναθηναϊκού. Αυτό περιμένει.
0: Αυτό θα σου πω. Θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό λέω εγώ. Δεν το λέω με κατάρρο το λέω τώρα. Κατάρρο το λέω.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί
1: ναι.
0: Θα λέω Γιαννακόπουλος, ο κάθε Γιαννακόπουλος. Ναι. Αν θα γίνει αυτό που είπες εσύ, ότι του χρόνου.
1: Εγώ αυτό προβλέπω, ναι.
0: Εντάξει. Ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, δύο κουβέντες. Φέτος πιστεύω ότι με τον νέο άνθρωπο αυτό θα είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι από πέρσι. Νέος άνθρωπος, καινούρια μυαλά. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Άμα κάνουμε και 4-5 κινήσεις πρώτης γραμμής. Και θα είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι. Και πιστεύω ότι θα είμαστε διεκδικητές. Λοιπόν. Γιώργο μου, καλή εκπομπή.
1: Έγινε, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κολαργός, γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη. Μην διεθνιέστε. Ο Σμάν.
1: Είπα και Οσμάν. Οσμάν.
2: Λοιπόν, για την εθνική βιολογία προχθές, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Δηλαδή, έχεις 22 παίκτες, 25 παίκτες, τους δοκιμάζεις όλους. Δηλαδή, τι συμπέρασμα θα βγάζεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι αυτοί θα παίξουν και τι συμπέρασμα θα βγάζουν. Τι αλλαγές είναι αυτές. Δεν ξέρω. Τίποτα. Δεν μ' άρεσε τίποτα. Η λειτουργία γενικά. Τώρα τι. Λοιπόν. Εάν στην Τουρκία βρίσκει κάποιος τον Μωάμεθ ή τον Αλλάχ, θα τον ξεχωρίζουν από τα κουμπιά ποιος ήταν αυτός. Να διανοηθεί Τούρκος να βρίσκει τη θρησκεία. Κύριε Κολοκοτρώνη,
1: ναι.
2: Θυμίζει, όχι θυμίζει, αυτά που έχουν γραφεί, παραχμή του Βυζαντίου σε όλους τους τομείς. Αφήστε τα εξωτερικά θέματα που γελάει ο κόσμος με εμάς. Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα όλη την εβδομάδα να αφιερώνουμε τα κανάλια όλα γενικά με τόση μανία, με τόσο ενδιαφέρον, με τόσο προγνωστικά ποιο κόμμα θα συνεργαστεί με ποιο και ποιο αν συνεργαστεί με εκείνο και αν εκείνο γίνει. Ρε μαζευτείτε ρε εκεί 4-5 κόμματα πόσα είστε. Κάντε μια εθνική πολιτική. Κάντε μια εθνική πολιτική όπως κάνει η Τουρκία για τα προσεχή 50 χρόνια τι θα αντιμετωπίσει η Τουρκία. Ενωθείτε. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και κουβέντες και λόγια και αυτά. Τι με ενδιαφέρει εμένα ποιος θα βγει. Αλλά τι περιμένεις. Όταν στη Βουλή αφαιρείται, υπάρχει όντως φωτογραφία, εικόνα. Συγνώμη.
1: Ναι, απλά μην πάμε στα πολιτικά, είπαμε κύριε Γιώργο. Εντάξει, τώρα είναι μια όχι, γενική τοποθέτηση. Μην πάμε στα πολιτικά.
2: Είναι πολιτικό μέσα ναι, στη Βουλή να μην υπάρχει η εικόνα του Χριστού και της.
1: Ναι, καλά, δεν λέω γι' αυτό. Εγώ λέω τώρα για τα κόμματα κλπ. Ναι, δεν είπα εγώ. Να υπάρχει, φυσικά να υπάρχει. Ποιος λέει να μην υπάρχει, εννοείται.
2: Δεν υπάρχει όμως.
1: Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει την Προεδρία.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι την προηγούμενη Προεδρία δεν υπήρχε εκεί. Είχαν αφαιρεθεί. Τι περιμένεις από έναν λαό ο οποίος δεν σέβεται τη μάνα. Εδώ δεν σέβεται τη θρησκεία του. Και θα σεβαστεί ο άλλος να βρίζει. Από πού και σπου. Γιατί κάποτε υπήρχε. Γιατί υπήρχε κάποτε ο νόμος περί θείων. Γιατί τα κατηλήσαν. Δεν υπάρχει τώρα. Καταργήθηκε γι' αυτό, δεν υπάρχει. Όποιο βρίσκεται, αυτόφορο πήγαιναν κάποτε. Αυτόφορο πήγαιναν κατευθείαν στον δρόμο. Άκουγε αστυνομικό να βρίζει θεία κτλ. Πήγαιναν. Αυτά όλα είναι κακά σημάδια. Κακά σημάδια. Όσον αφορά τώρα για την εθνική, μάλλον στο παγκόσμιο, απρόβλεπτα είναι όλα. Έχει γίνει και εκεί μπάχαλο. Γενικά όλη η διοργάνωση, τι είναι αυτά τώρα μου, τι είναι αυτά ρε, κάτι κουασάμα και πληκτού, και αυτή, τι είναι αυτά ρε, τι να δεις, να καθίσω να δω εγώ στην τηλεόραση να δω τι να δεις. Δηλαδή ξεφτίζεται και εκεί, το ξεφτιλίζουμε και εκεί, λόγω του χρήματος. Ωραία, από τη στιγμή που όλη η Ανατολή χαλάει του κόσμου τα λεφτά, οι άλλοι μυρίζουν αίμα όπως ο Καρχαρίας, τρέχουνε, και δίνουνε και εκεί και πέφτασε. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο θέλει να βάλει το χέρι του, εντάξει, ας συμμαζευτούμε λίγο και αυτό που σας είπα. Καθίστε μια φορά να ακούσω ρε παιδιά, όλοι οι πολιτικοί μαζί, όλα τα κόμματα, συσπήρωση γύρω από τα εθνικά μας θέματα. Εθνικά μας θέματα. Δεν υπάρχει. Σας το λέω εσάς που είστε ευαίσθητος σε αυτά και για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν μπορείτε να εκδηλωθείτε και καλά κάνετε. Η δουλειά σας είναι τέτοια, αλλά ξέρω ότι φωνές σαν τις δικές μου υπάρχουν και δεν μπορούν να βγουν.
1: Ωραία κύριε Γιώργο, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλώς από το Κύριακο. Έχω δει κανένα δύο λεπτά να διαβάσω κάποια μηνύματα. Ο Δέλτα Μη, κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες παρακολουθούμε το αποκορύφωμα της ιδιότητας της αθλητικής αλλά ενίοτε και της ποινικής παρανομίας σε ΟΑΚ ΣΕΦ. Διερωτώ με πώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν παίξει και κλεισμένο, δεν έχουν τιμωρηθεί ουσιαστικά οι δύο ομάδες όταν άλλοι τιμωρούνται για ένα μπουκάλι ή για συνθήματα που απλώς περιπεκτικά ψάχνουν που είναι η τσαρούχα ερωτηματικό. Είναι ένα πρωτάθλημα όχι απλώς δύο ταχυτήτων, αλλά και δύο κανόνων. Αυτό ειδικά πάντως με τη μάνα, που το έχω πει άπειρες φορές, εκεί τον αγώνα το διακόπτης. Δεν βγάζεις όλο τον κόσμο έξω. Φωνάζουν οι οργανωμένοι πιτσιρικάδες. Έξω, βγείτε έξω. Δεν βγαίνετε. Τι να κάνουμε. Αναγκαστικά θα βγείτε. Θα περιμένουμε. Μία μισή ώρα θα πρέπει να βγουν έξω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Παλιότερα έχει γίνει. Πρέπει να το ξεκινήσουμε ξανά. Αυτό. Έξω. Δεν έχετε καμία θέση στο γήπεδο να βρίζετε μανάδες. Λοιπόν. Ο Λάζαρος για μένα πρέπει να τιμωρήσουν τώρα τον Παναθηναϊκό. Για να κόπουλος μας έχει κουράσει. Ας τιμωρηθούμε για να πέσει το φταίξιμο ολόκληρο πάνω του. Μήπως βάλει μυαλό. Ο Σπύρος Κος, καλά λένε για τον Γιαννακόπουλο, ας ανέβαινε και αυτός στην κερκίδα και να έβριζε τις γυναίκες για να ήταν κύριος. Δηλαδή θα ήταν έτσι κύριος αν ανέβαινε πάνω και έβριζε. Τέλος πάντων, ο καθένας. Λοιπόν, δεν έχει μην μπαίνεις, λέει, ίσες αποστάσεις, δεν έχει καμία σχέση ο Αταμάν με τον Μπαρτζόκα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι κύριος, αλλά 10 τάδε και 10 ελίδες σαν αυτόν που έβγαλες, ναι. Δημιουργούν κλίμα εναντίον του. Μακάρι να είχαμε τον Μπαρτζόκα. Προφανώς είναι Παναθηναϊκός και αναφέρεται ότι θα ήθελε τον Μπαρτζόκα. Λοιπόν, Κώστα, σου απάντησε για το θέμα αυτό με τους Τούρκους. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι τύποι και από τα δύο στρατόπεδα που είναι όχι μόνο Ηλίθιοι, απλώς είναι άρρωστοι, φοράνε κόκκινα πράσινα γυαλιά και τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, όταν χάσω, έχασα. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Δεν το διαβάζω ολόκληρο το μήνυμα. Έτσι, κάπα, τζι κλπ. Δεν το διαβάζω ολόκληρο το μήνυμα. Λοιπόν, ο Πάνος ψάχνει να βρει λογική σε φανατικούς. Και όμως υπάρχουν φανατικοί, οι οποίοι. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις τώρα πώς θα αναλύσουμε τη λέξη φανατικός. Εγώ σε έχω πει για τους κουμπάρους μου. Κάποτε οι κουμπάροι μου λέγανε να κερδίζει ο Ολυμπιακός το 95 με ανύπαρτο πέναλτι. Και τώρα τους βλέπεις ατελείωστο διαφορετικό. Εδώ παίρνει πέναλτι ο Ολυμπιακός και λέει δεν θέλω να κερδίσω με πέναλτι. Που είναι άρρωστοι οι άνθρωποι. Όταν λέμε αρρώστια, αρρώστια. Είναι εξαρτάται ο καθένας. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Αλέξανδρε. Μερικά δεν τα διαβάζω, παιδιά. Γεια σου. Να πάμε διαφημίσεις τώρα, πάμε, κάτσε να δω κανένα άλλο. Θωμά και ο συγχωρεμένος που λες, ήταν μια χαρά τα είχανε. Από ένα διάστημα και μετά. Μην λέω ονόματα τώρα, μιλάμε δυο μας, πλακωθήκανε. Εγώ γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ βλέπεις, εγώ έχω μπροστά μου έναν υπολογιστή και μου γράφει η τηλεφωνήτρια ποιος είναι. Δεν κάνω εδώ πέρα εγώ, δεν λέω θα βγει αυτός, δεν βγαίνει. Το έχω πει άπειρες φορές. Είμαι ανοιχτός σε όλο τον κόσμο. Κάνω 30 χρόνια ραδιόφωνο, μιλάω με κόσμο 30 χρόνια, να έχω κλείσει 4-5 στα 30 χρόνια. Πρέπει να γίνει χαμός για να κλείσω εγώ τηλέφωνο. Σέβομαι τη γνώμη του καθενός, όσο και ακραία να είναι. Και μερικές φορές έχω βγει από τα ρούχα μου. Αλλά δεν πάβει να πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλος εκφράζεται έτσι, άλλος εκφράζεται αλλιώς. Δεν χρειάζεται να βγάζεις, να είσαι τόσο αφοριστικός. Δέχομαι αυτό που λες. Εντάξει, το εισπράττω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
12: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
13: στο onassis.org.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε αναβρασμό εκ νέου η Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι αναχαιτίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, είμαστε μαζί από τις 2, τελειώνουμε τώρα σε λιγότερο από μισή ώρα και δεν θυμάμαι να έχουμε βάλει μόνο ένα τραγούδι και αυτό ένα μελοποιημένο ποίημα της Κικής Δημουλά. Μου ζητάτε και Μάριο Τόκα και επειδή είναι δύο κύριες, μου ζητάνε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, όμορφο κομμάτι. Το δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει. Αυτό είναι, το έχει γράψει ο Μάριος, είναι του Γιάννη Ρίτσου, η μουσική του Μάριου Τόκα, το οποίο το έχει πει, η πρώτη εκτέλεση ήταν ο Λάξος Χαλκιάς. Το έχω βάλει παλιότερα. Αλλά θα μου επιτρέψετε, θα κάνω αυτό που θέλετε, θα μου επιτρέψετε επειδή το προτιμώ καλύτερα με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη. Και νομίζω ότι στο τέλος, επειδή φαντάζομαι αρκετοί δεν θα το έχετε ακούσει, θα δικαιολογήσετε γιατί επέλεξα τον Καλογιάννη. Είναι ένα τραγούδι που του τέριαζε, λες και είχε γραφτεί για αυτόν. Πάμε να το ακούσουμε.

0: ακούς Καλογιάννη, που πάντα τον αγαπούσα πολύ και τον είχα γνωρίσει κιόλας και είχαμε και φάει και στην Κεσαριανή, και λες αυτός, παιδιά, είναι ο Καλογιάννης. Δηλαδή ακούς σήμερα, έτσι, δεν έχω τίποτα με τα νέα παιδιά, εσέ που εγώ, ξέρετε, εγώ θέλω να βγαίνουν νέα παιδιά, όπως λέω, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ και καλλιτέχνης και προς Θεού. Αλλά λες τώρα, ρωτάω την κόρη μου, ποιος είναι αυτός? Δεν μοιάζει η φωνή με τον τάδε? Ενώ άκουγες τον Καλογιάννη, λες είναι ο Καλογιάννης, είναι ο Στέλιος, είναι ο Στράτος, είναι ο Μητσιάς, είναι ο Πάριος, είναι η Μοσχολιού, είναι η Μαρινέλα, είναι η Πόλη Πάνο, είναι η Τζένι Βάνο. Λοιπόν, πάμε στον Νουρέγεφ. Ορίστε.
1: Πολύ σωστά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μεγάλη μου τιμή που συνομιλώ μαζί σας. Είστε γερός, δυνατός.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα χαμηλώσετε το ραδιόφωνο?
1: Ναι, με συγχωρείτε. Τι ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε. Τι ωραία που περνάμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είμαστε, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, αυτοί που είπατε πριν, τι είναι, ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, είναι?
0: Αυτοί που είπα, ωραία θα ήταν.
1: Μπένι Βάνου.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Να πω αυτό για τον κύριο Μπαλτζόκα να πω. Είναι πραγματικά πολύ σουρεάλ κατάσταση, γιατί μέσα στο αποδητηριά έχει πολλές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Βγαίνει έξω και αρχίζει αυτά που αρχίζει, τα αγού του Χουσού και τα αγού του Χουμού. Δεν είναι ωραίο για έναν πρότυπο προπονητή Ευρωπαίο να έχει αυτή την συμπεριφορά εδώ και τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι?
0: Το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει.
1: Οι Ολυμπιακοί λένε αυτά που λένε και καλώς τα λένε. Αν όμως ο Μπαρτζόκας ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό και τα έκανε, να δω τι θα λέγανε. Πραγματικά είμαστε τραγωδία όλοι μας και βάζω και τον εαυτό μου πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτιάξατε τη διάθεση μετά που βγήκε ο Καλάς από το Λονδίνο. Που έλεγε ότι έγινε. Είπατε να. Ο Τσουκαλάς.
0: Όχι, μην το λέτε έτσι. Μην το λέτε έτσι. Λέγεται, έχει όνομα. Τώρα δεν είναι. Όχι, δεν είναι Τσουκαλάς. Να σας πω κάτι. Δεν είναι Τσουκαλάς. Γιατί ίσα ίσα λέει πολλά πράγματα με το όνομά του και λέει και πράγματα και εναντίον του Ολυμπιακού. Έτσι. Επειδή μιλάμε χρόνια και γι' αυτό σας το λέω, δεν είναι έτσι. Είναι παρεξηγημένος. Είναι παρεξηγημένος.
1: Δεν είναι καθόλου παρεξηγημένος. Είναι τιμή, δεν είναι ύβρις.
0: Όχι, μα δεν το. Εγώ προσπαθώ, κατά τη γνώμη μου, ο καθένας μπορεί να χαρακτηρίσει όπως θέλει τον οποιοδήποτε, προς Θεού. Αλλά εγώ σας λέω ότι δεν είναι Τσουκαλάς. Αυτή είναι η γνώμη μου, τέλος πάντων.
1: Μπορεί να πει, κύριε Κολοκοτρώνη, ό,τι θέλει. Εγώ, αν πω αυτά που θέλω, θα έχω πρόβλημα και εγώ και εσύ για τα 30 χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τα πανώ και αυτά. Μην τα πω και δημιουργήσω.
0: Ναι, εγώ. Η άποψή μου είναι δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι.
1: Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Αν την πω όμως, θα έχουμε πρόβλημα όλοι μας.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα πώς το λέτε. Κατάλαβα.
1: Διαμαντίδη και Φιλόπουλου. Δεν είδα κανένα να παίρνει θέση όμως, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Να τα καταδικάζουν οι ίδιοι Ολυμπιακοί για να δώσουν το καλό παράδειγμα. Ποιο Ολυμπιακό. Πρέπει να έχει ήθος, πρέπει να έχει. Τι ήθος έχει? Αυτό με τον Κατσουράνη που διδάξατε ήθος? Ή αυτό που κάνανε στο ΆΚΑ? Μην το συνεχίσω, γιατί είναι ήδη κατάσταση πάρα πολύ άσχημη.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Που είπατε μετά το που βγήκε ο Φιζελέγανε, έχω αφιέρωμα στην Κική Δημουλά. Ήταν πραγματικά, ήταν υπέροχο.
0: Ναι, αλλά τι αφιέρωμα να κάνεις, όταν είναι έτσι το κλίμα, τι αφιέρωμα να κάνεις?
1: Αυτό λέω,
0: ναι,
1: αυτό λέω. Ήταν πραγματικά, γέλαγα
0: ναι.
1: Καλά. Και σας παρακαλώ, αν μπορείτε, κλείσετε με την 7η συμφωνία του Μπετόβεν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: όχι.
1: Ταιριάζει και στους δύο μας.
0: Γιατί
1: και στον Ολυμπιακό με το σύμβολο και στον Παναθηναϊκό με τις κατακτήσεις, το νούμερο 7.
0: Ναι,
1: είναι
0: σωστό.
1: Υπέροχο.
0: Σωστό.
1: Και επιτέλους να γράψει και ο κύριος Μαρινάκης ένα τραγούδι ακόμα για τον κύριο Λιόπουλο για την επόμενη φιέστα, μια και είναι και συνθέτης και τραγουδιστής ο Ρένιος, να περάσουμε να έρθουμε πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε να ψηφιστεί το 13ωρο επιτέλους, ο ΣΕΒ να το ψηφίσει, να δουλεύουμε όλοι με πιο πολύ έτσι ώρες. Κάμε να σκογγεμάσαι με αυτά τα πράγματα. Κύριε Στέφανε, με προλάβατε. Χίλια συγγνώμη.
0: Έγινε. Για χαρά.
1: Γεια σας.
0: Εντάξει, πέρασε πάρα πολλά μηνύματα με το δικό του τρόπο. Είδατε, ο κάθε άνθρωπος, άλλος μπορεί να ειρωνευτεί, να τρολάρει που λέμε. Άλλος μπορεί να βγει από τα ρούχα του. Άλλος μπορεί να το φέρει μέσω πολιτικής. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να προσεγγίσεις ένα θέμα, δύο, τρία, την επικαιρότητα, να περάσεις μηνύματα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του. Πώς θα γίνει τώρα? Είμαστε διαφορετικοί. Γιατί το λέω, δεν χρειάζεται να είσαστε έτοιμοι στο πληκτρολόγιο και να κρίνετε τι είπε ο Γιώργος, τι είπε ο Χρήστος, τι είπε. Ο καθένας έχει την άποψή του και την εκφράζει όπως θέλει. Αρκεί να μην ξεπερνάμε τα όρια. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και ειλικρινά σας λέω, δεν βοηθάει τίποτα να γυρίζουμε στο παρελθόν. Μα τίποτα δεν βοηθάει. Μόνο συντηρούμε την τοξικότητα. Διότι όπως λέει ένας Ολυμπιακός για τους Παναθηναϊκούς, θα πει και ο Παναθηναϊκός για τους Ολυμπιακούς. Και ο καθένας μπορεί να μιλάει ώρες. Ή ο Αεξής, ή ο Παοξής, ή ο Αριανός, ή ο Ηρακλειδέας κλπ. Λοιπόν, μια είπα και Ηρακλειδέα και είναι και έχω και τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Ηρακλάρα, καλώς τον.
2: Τι κάνετε, κύριε Κολοκοτρώνη? Χαίρομαι πολύ που σας ακούω μετά από καιρό.
0: Γεια σας.
2: Ναι, είμαι Ηρακλειδέας, γιατί ο Ηρακλής είναι ιδεολογία, δεν είναι απλά ομάδα.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι έχουν το δικό τους δίκιο. Ο κάθε ένας είναι όπαδος μιας ομάδος και δεν είναι απίθανο στο τέλος να υπάρξει πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Στο κάτω-κάτω, ξέρετε, έλεγε κάποτε ο Πλάτων, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο κόρεσμος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του νικητή. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός είναι χορτασμένος, κορεσμός, έχει κορεστεί. Μπορεί ο Παναθηναϊκός τελικά στο 3-2 να το πάρει. Και σας το λέω εγώ που δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Mm. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Είδατε, ο Παναθηναϊκός χθες έκανε την υπέρβαση. Το είδατε.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να συμβούν πράγματα. Πάντως το βλέπω για το 3-2. Κάποιος θα το πάρει στο 3-2 εκεί πέρα. Για να υπάρχει και τηλεθέαση άφθονη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα πω δύο πραγματάκια απλά. Ξέρετε, αυτό, αν παρατηρήσετε σε όλα αυτά τα γκάλωπ, τα οποία γίνονται κάνα δύο φορές τη μέρα, μπορώ να πω πλέον. Ενώ οι εκλογές δεν έχουν προκηρυχθεί. Οι εκλογές μπορεί να πάνε για το Μάιο του 2017. Το πιο πιθανό είναι 18 Απρίλη του 2017.
0: 27.
2: Με... 27, ναι, μπορεί. Ναι, κάπου εκεί.
0: 2027 έχει πει ο Μητσοτάκης. Τώρα, άμα γίνει
2: το
0: 27 νωρίτερα...
2: οπωσδήποτε. Το 27 οπωσδήποτε.
0: Γιατί, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω και εισπράττω το κλίμα των κομμάτων, ετοιμάζονται και Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Ναι, δεν
0: τώρα θα δούμε, δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω. Ξέρετε, η χώρα, επειδή είναι υπόδουλη στις ευρωεντολές, στις ευρωπαϊκές οδηγίες και εντολές, και επειδή η χώρα είναι και φτωχοποιημένη και η χώρα είναι σε πληστηριασμούς και σε κατασχέσεις, πρέπει να ξέρετε ότι αν παρατηρήσετε σε όλα αυτά τα γκάλωπ, υπάρχει μια γκρίζα λωρίδα μετά το Μητσοτάκη ή καμιά φορά και πριν το Μητσοτάκη, που λέει ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό, και λέει ο κανένας. Αυτός ο κανένας, ποιος είναι αυτός ο κανένας? Ο κανένας είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο μόνο να ψηφίζει. Πρέπει και να κινητοποιείται. Γιατί και οι κινητοποιήσεις αποτελούν μια νόμιμη πολιτική πράξη.
0: Επειδή, δεν... να σας πω κάτι και προηγουμένως τον κύριο Γιώργο τον Φρέναρα, απλά σας λέω, δεν ανοιγόμαστε πολιτικά κομματικά.
2: Ναι, εγώ δεν θα ανοιχτώ πολιτικά.
0: Έτσι, γιατί μετά θα θέλουν να μιλήσουν και άλλοι. Είπαμε μόνο αθλητικά, ναι.
2: Θα πω πάρα πολύ απλά. Σιγά τους σωτήρες που θέλουν να μας σώσουν, μας σώζουν 16 χρόνια και σωτηρία δεν βρίσκουμε. Εάν δεν σωθούμε από μόνοι μας, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Πάντως, γενικά έχω παρατηρήσει κάτι, θα μου επιτρέψετε την παρέκβαση. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός μαζί με τον πολιτισμό αλλά και την πολιτική έχουν πάρα πολλά κοινά.
0: Ναι.
2: Έχουν πάρα πολλά κοινά. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δίνουν τον τόνο, κάποιοι άλλοι που προσπαθούν, κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν. Λοιπόν, εμείς θέλουμε και μπορούμε. Γιατί θέλουμε και μπορούμε? Γιατί θέλουμε μια Ελλάδα στα δικά μας μέτρα και, και να ανοίξει τους Έλληνες, να ανοίξει την πατρίδα, να ανοίξει στο λαό που την κατοικεί. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα η οποία να είναι ένα είδος Ταϊλάνδης της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γιατί εκεί μας οδηγούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: καλά
2: για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά,
2: ευχαριστώ,
0: κύριε,
2: χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά. Ο Πουαρό. Καλησπέρα στο Group Therapy. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί οι στοιχηματικές μείωσαν τις αποδόσεις όταν ανακοινώθηκαν οι διαιτητές στο ΣΕΦ. Γεια σου κύριε Μπρόκο, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου Γέννη από την Βοστόνη. Ο Ματθαίος από Κέρκυρα. Σταμάτησα να βλέπω μπάσκετ την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Δημητράκης και τα άλλα δύο παλικάρια από τον Ολυμπιακό έχουν για στόχο να καταστρέψουν την ωραιότερη ηλικία στην Ευρώπη. Και να φτάνουν τα παιδάκια να μισεί το ένα το άλλο και να φτάσουν την αντιπαλότητα σε μίσος. Και να μην μπορούμε εγώ με το φίλο μου το Γαύρο να δούμε ξανά μαζί έναν αγώνα παρέα, είτε στο ένα γήπεδο είτε στο άλλο, να τους χαιρόμαστε. Ο Λεόντιος, ο εθνικός ύμνος δεν έπρεπε να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το τι κάνουν στο NBA δεν μας αφορά, εκτός αν είμαστε η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποιος υπογράφει Κολοκοτρώνη, το άλλο Σάββατο που είπες για μπαλκονάκι και ποτάκι και αγώνα, να υποθέσω δεν σε νοιάζουν οι γείτονες που θα θέλουν να κοιμηθούν. Καταρχάς δεν ξέρεις που μένω, πώς μένω, πόσο κοντά είναι οι γείτονες, αλλά εντάξει, είναι ένα ποδόσφαιρο. Λέμε το ποδόσφαιρο για να το δεις, τι σημαίνει θα ξυπνήσει τη γειτονιά με την τηλεόραση, για όνομα του Θεού. Εντάξει, κάτι υπερβολές, όντως. Τέλος πάντων, ο Παναγιώτης, τώρα που λες για ματσάκια σήμερα, πολύ σημαντικό αγώνα δίνει η εθνική μας K19 με την Πορτογαλία στις 6 και θα μεταδοθεί live στο YouTube της ΕΠΟ. Αν θες το αναφέρεις, βεβαίως. Καλά έκανες και μου το πες, Παναγιώτη. Λοιπόν, γεια σου Ιωάννα, δεν το διαβάζω. Εύχομαι τα καλύτερα για το θέμα, όλα θα πάνε καλά. Και ξέρεις ότι εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος κλπ. Για να δούμε κάποιο άλλο. Είναι ντροπή για την πρωταθλήτρια Αγγλίας να παίζει έτσι όπως έπαιξε στο τελικό με την Παρή, μου λέει ο Νίκος από το Περιστέρι. Λοιπόν, και ο Γιώργος λέει δεν τους πειράζει που είναι προπονητής του Ολυμπιακού, ούτε ότι τους παίρνει τους τίτλους. Αυτό που τους σκοτώνει είναι ότι είναι φίλα αγάπης ο παθός του θρύλου για τον Μπαρτζόκα. Τώρα για τον άλλο το φίλο που είπες, μου το είπανε κι άλλοι, επειδή είμαι εγώ αγγλόφιλος, ότι πώς γίνεται μια ομάδα που έχει πάρει την Premier League, το καλύτερο ποτάλισμα στον κόσμο και στην Ευρώπη, και είχε αυτή την εικόνα. Δεν παίζεται διαφορετικά η Παρή. Αν η Άρσεναλ ανοιγόταν, θα τρώγε 3-4. Προηγήθηκε και έπαιξε κατενάτσιο. Ήταν πολύ καλά διαβασμένη. Δεν μ' άρεσε ούτε εμένα ο τελικός. Δεν το συζητάμε. Και περίμενα και την Παρή ακόμα καλύτερη, αλλά είχε πρόβλημα γιατί δεν έβρισκε χώρους. Συνέχεια γυρίζανε την μπάλα. Δεξιά στο κέντρο αριστερά. Αριστερά στο κέντρο δεξιά. Δεν μπορούσαν να βρουν χώρους. Δεν ήταν match με γκολ. Δεν ήταν match με ευκαιρίες. Έτσι όπως έπαιζε η Arsenal. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και όταν βλέπουμε τέτοια μάτς, να ερχόμαστε καλά, είπε ο κύριος Δημήτρης, και στη θέση τη δική μας. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, τις ομάδες μας, τους προπονητές μας, δεν είναι εύκολο να διασπάσεις μια εντεκάδα που ουσιαστικά έχει βάλει Πούλμαν. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι σε καλή μέρα, αλλά δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις δεύτερα και τρίτα εναλλακτικά, θα πρέπει να μπει η ατομικότητα μέσα στο παιχνίδι. Όταν παίζεις έτσι, για να διασπάσεις την αντίπαλη άμυνα, θέλει φοβερές κινήσεις γρήγορες και παιδιά τα οποία να μιλάνε στην μπάλα. Να μπορούν να τριπλάρουν, να κάνουν το τελείως το απρόβλεπτο. Πώς βλέπουμε το Μέση στα καλά του, πολλές φορές βλέπουμε το Γιαμάλ και βλέπεις ότι είναι μπροστά του 6-7 παίκτες και κάνει μια μαγική κίνηση και ανοίγει διαδρόμους ή κάνει τη σέντρα και βγάζει τους συναδέλφους του σε θέση γκολ. Αλλά αυτά πρέπει να έχεις φοβερό ταλέντο. Δεν είναι εύκολα, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Επίσης να πω τώρα στο κλείσιμο ότι οι Ισπανοί μεταδίδουν κάτι που λέμε εδώ και μέρες, ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Ουνάι Λόπεθ και με ρωτάτε. Είναι ένα παιδί που το είδαμε με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα οχτάρι είναι, κλασικό οχτάρι, ελεύθερος. Δεν ήταν δύσκολη μεταγραφή. Εδώ και μέρες μιλάνε με τον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες μου λένε τα έχουν βρει. Υπήρχε μια διαφορά έτσι μικρή. Είναι θέμα χρόνου. Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Επίσης είναι ανοιχτό να μείνει και ο Ντάνι Καρθία όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Με ρωτάτε για το Μαφέο. Είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε στη Μαγιόρκα. Η Μαγιόρκα υποβιβάστηκε. Έχει ισπανικό διαβατήριο, αργεντίνικες ρίζες, είναι δεξιμπακ, ο Ολυμπιακός θέλει δεξιμπακ, διότι έπρεπε να κάνει τη δήλωση τώρα στο τέλος του πρωταθλήματος με τη Λίμπαρ για το Ροντινέι, ότι τον υπολογίζει για εξτρέμ. Όσοι ακούτε την εκπομπή με τον που τον είδα μετά από 2-3 μάτς, λέω το παιδί αυτό δεν έχει σχέση με μπακ. Το παιδί είναι κλασικός χαφ και έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να βοηθάει τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και διατηρείται. Έτσι, άρα ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που πήγε ο Κωστίνια στην Brighton και θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, θέλεις οπωσδήποτε να πάρεις δύο μπακ. Για τον Τσάπρα ζητάει 2,5 με 3, είναι πολλά τα χρήματα, αλλά είναι ανοιχτό και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό, ο Κομπότης. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πρέπει να κινηθεί, και ο Μαφέο της Μαγιόρκα είναι μια περίπτωση. Όπως ο Πεδρόσα που είναι αριστερό μπακ, και επίσης αυτός που είναι ένας καλός, τον έχω δει 2-3 φορές, τελείως τυχαία, είναι ο Μάρμολ της Λας Πάλμας. Είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, το οποίο και τώρα παίζει μπαράζ ανόδου, γιατί η Λας Πάλμας είναι β' εθνική, και είναι ελεύθερο το παιδί αυτό. Αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο υπόσχομαι πολλά τραγούδια, τα οποία είναι τραγούδια, θα ακούσουμε Καζατζίδη, Διονυσίου, Μπέλου, είμαι έτοιμος. Θα μου επιτρέψετε μόνο να κλείσουμε, επειδή είπα θα έχουμε ένα σχεδίαζα μίνι αφιέρωμα στην Κική Δημούλα, δεν τα κατάφερα λόγω του κλίματος, ακούσαμε μόνο ένα. Θα κλείσουμε με ένα δικό της ποίημα που το απαγγείλει η ίδια, το σπάνιο δώρο. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Ταβαρίνο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα την Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο και πρώτο Θεός, 2 η ώρα αύριο εδώ μαζί στο Real FM. Γεια σας.
12: Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα, βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου. Μολόν λαβέ να απαντάτε.
13: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
16: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
18: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Real FM. Η ώρα είναι 5.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτες στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Σοκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 8 μέλη της Επιτροπής προτείνουν διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα για εκλογική συμπόρευση. Τροπολογία για την αυτοδιάλυση, κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι πολεοδομιών και από την επαρχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος εναντί αμοιβών 1.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε αναβρασμό εκ νέου η Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι πρόκειται για αντίπεινα μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε εγκαταστάσεις ραντάρ. Επίθεση με 140 drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον 30χρονο Ισπανό Χαφ Ουνάι Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγιακάνο, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωση στην Ισπανία. Αναφέρουν ότι ο Λόπεθ απέρριψε πρόταση της Athletic Bilbao. Οι ανακοινώσεις για την απόκτησή του από τους Ερυθρόλευκους θα γίνουν όταν ολοκληρώσει τις διακοπές του μετά τις 30 του μήνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Real Weather.
3: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακολουθεί η συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου στο ενώπιο σενοπείο στο Μέγκα το 2000 από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.

0: Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ο κύριος Άγγελος Αντωνόπουλος, αυτός ο τόσο σημαντικός Έλληνας ηθοποιός, είναι απόψε προσκεκλημένος στο ενώπιος ενωπείο. Η σχέση μου μαζί του δεν ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε, θα το ακούσει τώρα, με ένα γερό χέρι ξύλο από τη μάνα μου, για να μην κάνω φασαρία και την ενοχλώ, όταν έβλεπε άγνωστο πόλεμο. Μια παντόφλα έκανε τη σύσταση, κύριε Αντωνόπουλε. Μια παντόφλα η οποία εξφενδονίστηκε από τη μητέρα μου για να σταματήσω να μιλάω και να σας ακούσει ως συνταγματάρχη Βαρτάνη σε εκείνα τα χρόνια του 70, σε μια εποχή που θυμάμαι τη Θεσσαλονίκη να αδειάζει, τους δρόμους να αδειάζουν, και που διάβασα στη συνέχεια ότι δεν άδειαζε απλώς η Θεσσαλονίκη και οι άλλες μεγάλες πόλεις, έκλειναν και κάποιοι κινηματογράφοι και κάποια θέατρα για να αποφύγουν το στραπάτσο, να αποφύγουν τα έξοδα λειτουργίας χωρίς κοινό.
1: Έχει συμβεί και αυτό, ναι, έτσι, ναι. Και να σου πω και άλλα πράγματα, να σου πω ότι τις Παρασκευές που κάποτε ερχόντουσαν οι χαιρετισμοί. Καταλαβαίνεις τι γινόταν με το εκκλησίασμα, ε? Και εκεί είχε την επιρροή του. Να σου πω ότι δεν έπιαναν τη λεγόμενη τότε η ΕΝΕΔ όλα τα μέρη της Ελλάδος, και υπήρχαν πούλμαν που πηγαίνανε τους τηλεθεατές από τη μια πόλη στην άλλη.
0: Για εκεί, που υπάρχει αναμεταδότηση. Εκεί που υπάρχει. Έχω ακούσει και κάτι χειρότερο από αυτό. Ναι. Ότι υπήρχαν πρίκο σύμφωνα, όπου το πρικόν αγροτεμάχιο ή κτήμα ή οικόπεδο ως πλεονέκτημα ανέγραφε το πρίκο σύμφωνο ότι βρίσκεται σε περιοχή με αναμεταδότηση.
1: Για φαντάσου, ναι. Εγώ τώρα το ακούω. Μου κάνει εντύπωση βέβαια.
0: Το διάβασα σε ρεπορτάζ του Βήματος για την εποχή εκείνη. Τι εποχή ήταν εκείνη στην τηλεόραση? Τι ήταν αυτό που έκανε την εποχή εκείνη να φαντάζει σήμερα μαγική?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η τηλεόραση ήταν στα ξεκινήματά της βεβαίως, και υπήρχε ο ξωτισμός, ας πούμε, αυτός για τους θεατές, η πρώτη επαφή. Άλλωστε, θυμίσου την ταινία το «Σινεμά ο Παράδεισος», να δεις πόση ανταπόκριση και τι ανταπόκριση και τι είδους, ας πούμε, προσεγγίσεις είχε ο κόσμος μπροστά σε εκείνο το φαινόμενο. Αλλά τόσο και τότε η τηλεόραση ήταν τα πρώτα χρόνια, που δεν μπορώ να πω καν ούτε της άνθησής της, αλλά της εμφάνισής της. Λοιπόν, είναι φυσικό να είχε μεγάλον εντυπωσιασμό. Όσο βέβαια για την εκπομπή αυτή, θα έλεγα ότι συνέτρεχαν και άλλοι λόγοι. Καταρχήν η δυνατότητα του Φόσκολου, η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι πρωταρχικό, και ξέρουμε όλοι ότι εναρχή είναι ο λόγος, εναρχή είναι ο συγγραφέας, αυτός είναι ο πρώτος δημιουργός, και ο Φόσκολος πραγματικά έχει αυτές τις απεριόριστες δυνατότητες. Πρέπει όμως...
0: Είναι τελικά, αυτός είναι ο μεγαλύτερος παραμυθάς της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης. Έχει γράψει τα μεγαλύτερα, τα πιο δυνατά και συγκινητικά παραμύθια.
1: Φοβερός. Θυμάμαι όταν ξεκίναγε η Λάμψη, είμαστε στο ίδιο καμερινί με τον Χρήστο τον Πολίτη. Μου λέει, θα παίξω στη Λάμψη. Πριν από κανένα δύο χρόνια ήταν να παίξω εγώ, αλλά οι συγκυρίες δεν βοήθησαν όταν ξεκίνησε το γύρισμα, και έτσι πήρε το ρόλο ο Χρήστος ο Πολίτης. Μου λέει, θα παίξω στη Λάμψη. Ναι, ναι, του λέω, ξέρω περίπου την ιστορία. Μου λέει, είναι μια εισαγγελεύς και λοιπά, που αυτό και... Του λέω, θα χαλάσει ο κόσμος. Το βλέπεις? Του λέω, αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες του Νίκου, θα χαλάσει ο κόσμος. Και πραγματικά, ας πούμε, ξεκίνησε.
0: Χάλασε ο κόσμος για πολλά χρόνια.
1: Και έχει και τους σπουδαίους ερμηνευτές, όπως την Κάτια, τον Νίκο και άλλους ωραίους.
0: Να δούμε τι λέει εκείνος για σας και να πιάσουμε έτσι το νήμα της δικής σας μεγάλης διαδρομής στο θέατρο, το κινηματογράφο και τη τηλεόραση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φόσκολα.
2: Στα χρόνια της Φίνας Φιλμ, όταν εγώ μπήκα μέσα, ο Άγγελος ήταν περίπου άγνωστος. Αγωνιζόταν και αδειός και αυτό να βγει στην επιφάνεια. Τον παίρναμε σε δεύτερους και τρίτους ρόλους, και ξαφνικά όταν κάναμε το χώμα βάφτηκε κόκκινο με το Βασιλάκη, το Γεωργιάδη, το Μακαρίτη, μεγάλο σκηνοθέτη, πήραμε τον Άγγελο σε έναν πολύ χαρακτηριστικό δεύτερο ρόλο. Έπαιξε αυτό το ρόλο τόσο καταπληκτικά, ήταν τόσο αληθινός, τόσο άντρας, που εγώ ίδιος αργότερα στην πρώτη ταινία που σκηνοθέτησα, στο Σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω, με τον Βαζάκο, Μέμα Σταθοπούλου, την Αρβανίτη, του δώσα τον πρώτο ρόλο.
3: Φύγε από μπροστά μου να μη σε βλέπω. Τόσο καιρό τώρα σας φωνάζω πως είμαι αθώος. Δεν σκότωσα κανέναν, δεν είμαι ληστής. Δεν ξέρω πού είναι κρυμμένα τα λεφτά σας. Παρατάτε με ήσυχο και τελειώνετε!
2: Ο Φίνος είχε μεταδώσει και σε μένα μια εχθρότητα προς την τηλεόραση, ότι τη βλέπαμε σαν ανταγωνιστικό μέσο και δεν θέλαμε ούτε να την κουβεντιάσουμε. Τότε γύριζα το ορατό της Μηδέν, ξενυχτούσα στην Κηφισία εκεί στο Πεντερικό με τον Γούρκουλο. Και ο Νικολαρέας, ο συνεργάτης Κοροσάνη, ήταν κολλητός και με πίεζε: κάνε κάτι για τηλεόραση, τι είναι για σένα, όπως έκανε στις αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο, κάνε κάτι αστυνομικό, κάνε αυτό. Και κάναμε τον Άγνωστο Πόλεμο. Στον Άγνωστο Πόλεμο δεν υπήρχε συνταγματάρχης Βαρτάνης, υπήρχε στρατηγός Βαρτάνης, με τον Διαμαντόπουλο στρατηγό Βαρτάνη και τη Μαρούλα τη Γιούλη Χριστίνα, δηλαδή το ρόλο που αμέσως μετά πήρε η Γκέλη Μαυροπούλου. Η Μαρούλα δεν της άρεσε η εικόνα που έβγαινε και δικαίως, διότι τα μέσα ήταν πενιχρά και άθλια, και είπε: μια εβδομάδα εγώ δεν το κάνω. Ο Διαμαντόπουλος τότε ήταν με τη Μαρούλα και με τον Λιβαδά μαζί και έπαιζε στα έργα του. Είπα: μα δεν είναι Μαρούλα, ούτε εγώ μπαίνω στον κόπο. Δεν ήταν δά και πολύ τηλεοπτικός ο Βασίλης, δεν έκανε πολλές δουλειές. Έτσι αναγκαστήκαμε ξαφνικά να βρούμε έναν νεότερο άνθρωπο, γιατί το έργο άρχισε.

0: Ο Αντωνόπουλος έχει μια ιστορία πια μεγάλη στο θέατρο και τον κινηματογράφο, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σημαντική, μια πορεία σημαδεμένη από έναν άνθρωπο με ξεχωριστή προσωπικότητα, με πολύ μεγάλο ταλέντο, μια πορεία που τώρα βρίσκεται πάνω στην ωραιότερη στιγμή της και είναι ένας άνθρωπος, ένας φίλος μου, αγαπημένος πολύ, που του εύχομαι με όλη μου την καρδιά στα πολλά χρόνια που του μένουν και που θέλω να του μένουν ακόμα, να δώσει ακόμα μεγαλύτερα δείγματα του σπάνιου ταλέντου του, της βαθιάς ανθρωπιάς του και του μεγάλου επαγγελματισμού του. Γεια σου, Άγγελε.
1: Ο Νίκος με συγκίνησε τόσο πολύ έτσι, με τον αυθορμητισμό του και με αυτή την ειλικρίνεια.
2: Να πιαστώ από μια κουβέντα του, ναι. Για να μην συγκινηθούμε. Να πιαστώ από την κουβέντα που είπε για το Φίνο. Ο Φίνος, λέει, θεωρούσε ότι είναι εχθρός η τηλεόραση. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό τον πόλεμο δεν έπρεπε εσείς που ήσασταν στις ταινίες στον κινηματογράφο να πάτε στην αντίπερα όχθη. Mm. Θέλω να ρωτήσω πώς το βλέπατε εσείς τότε το τόλμημα του να ξεκινήσετε να κάνετε μια τηλεοπτική εκπομπή, ένα τηλεοπτικό σίριαλ.
1: Επικίνδυνο. Σαφώς. Βέβαια υπήρχε, ας πούμε, το δεδομένο, όπως σου είπα, του Νίκου, τη δυνατότητα του Νίκου, υπήρχαν αυτές οι μεγάλες επιτυχίες του κινηματογράφου. Δηλαδή δεν είναι αμεληταίο το να σου λέει έλα να παίξεις στη τηλεόραση ένα έργο του Φόσκολου εκείνη την εποχή, και μάλιστα θεματολογικά τόσο σημαντικό. Μιλάγαμε για το έπος του Αλβανικού πολέμου.
2: Στο θέατρο ήσασταν εσείς εκείνη την εποχή.
1: Και ήμουνα και πρωταγωνιστής.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι, ας πούμε, που λέμε το ευαίσθητο σημείο. Λες τώρα, εγώ βρίσκομαι πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι, ένα από τα έγκριτα θέατρα της Αθήνας, να το διακινδυνεύσω, να μην το διακινδυνεύσω, τι κάνω. Αλλά σου λέω, η εγγύηση, η πρώτη ήταν ο Νίκος, που βεβαίως το ξεκίνησαμε. Και όπως σου είπα, δεν υπήρχαν τα προηγούμενα εγγύησης, προηγούμενα που να σε βοηθάνε να λες έτσι ευθαρσός και εύκολα, ας πούμε, το ναι. Ναι, αυτό μπορώ να σου πω επ' αυτού. Και βέβαια αυτό που συνέβη ήταν ξαφνιαστικό.
2: Από την αρχή ήρθε η επιτυχία ή χτίστηκε επεισόδιο με το επεισόδιο?
1: Επεισόδιο με το επεισόδιο. Αλλά πρέπει να σου πω.
2: Διότι άκουσα αυτό το 92% θεαματικότητα.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι ποσοστά σαν ποσοστό εκλογών σε χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού.
1: Μυθικά
2: είναι
1: νούμερα.
2: Σαν ποσοστά από εκλογές στην Αλβανία πριν από 20 χρόνια.
1: Έτσι,
2: τρομακτικό.
1: Έτσι, ναι, ναι, έτσι έχει βγει. Λοιπόν, τι να σου πω. Εμείς το διαπιστώσαμε, το αισθανθήκαμε όταν πια έχει προχωρήσει κάποιος χρόνος, δηλαδή 3-4 εβδομάδων νομίζω, και βγαίνω Κυριακή απόγευμα στη σκηνή και ο κόσμος αλλάζει. Δεν με αφήνουν να μιλήσω τόσο που να ντρέπουμε τους συναδέρφους μου. Είχα επί σκηνή, ας πούμε, ανθρώπους που προηγούνται σε καριέρα και σε επάγγελμα από μένα. Πάρα πολύ. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Και ήρθανε και με λουλούδια, πετάγανε γαρδένιες απάνω στη σκηνή, λες, και ήταν στα πουτσούκια. Πολύ συγκινητικό, βέβαια. Ο καθένας εκφράζεται με τον τρόπο του. Έτσι.
2: Και εσείς νιώθατε ότι ντρέπεστε για τους παλιούς πρωταγωνιστές, ναι, που είχαν περισσότερα χρόνια στο θέατρο.
1: Ακριβώς. Τώρα είχα επί σκηνή στο Μουσούρι, είναι να μην τον ντρέπεσαι, ας πούμε. Το βίνω τον πάλι.
2: Θα πιαστώ από αυτό εγώ τώρα. Θα πιαστώ από αυτό για να πω ότι με όσους ανθρώπους κουβέντιασα για σας, γιατί ψάχνοντας να βρω παλιές σας συνεντεύξεις, διεπίστωσα πόσο ολιγόλογος επιτύχατε να είστε, αν και ήσασταν πάντοτε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Mm. Πόσο ολιγόλογος για τον εαυτό σας. Μου λένε όλοι ότι αυτό που σας έκανε να ξεχωρίσετε όλα αυτά τα χρόνια ήταν το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν ατελείωτες ουρές θαυμαστών και θαυμαστριών, στο δεύτερο θα επιμείνω στη συνέχεια, θα επανέλθω, ποτέ δεν κινηθήκατε στο χώρο σαν στάρ. Ποτέ δεν δείξατε την έπαρση που όλοι οι στάρ του κινηματογράφου και του θεάτρου σε κάποια τουλάχιστον φάση της καριέρας τους επιδεικνύουν. Πώς το καταφέρατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταλαβαίνεις ότι είναι φοβερό ερέθισμα, μεγάλο ερέθισμα.

0: Λέτε δεν τώρα ένα θέατρο γεμάτο να πετάει λουλούδια θέατρο, και να μην σε αφήνει να μιλήσεις από τα χειροκροτήματα.
1: Βγαίνεις είναι... από το σπίτι σου, βλέπεις κόσμο. Πηγαίνεις στο σπίτι σου, βλέπεις κόσμο. Πας στο θέατρο, βλέπεις από όξο κόσμο.
0: Εγώ έχω μάθει ότι εκείνη την εποχή ήσασταν παντρεμένος με την Ινέτα Λεμπέση, που παραμένει πολύ καλή σας φίλη, και ότι υπήρχαν έξω από το σπίτι σας, ενώ ήξεραν ότι είστε παντρεμένος, ουρές από θαυμάστριες.
1: Λοιπόν, έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Εγώ είχα, δεν ξέρω να το πω ευτύχημα, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ήταν ότι εγώ βγήκα σε αυτή τη δουλειά μεγάλος. Δεν ήμουν παιδαρέλη, ας πούμε. Βγήκα 31 ετών στο θέατρο. Λοιπόν, και με βρήκε αυτή η επιτυχία, κόντευα τα 40 πλέον. Είχα μια ωριμότητα και μια ψυχραιμία. Πώς να στο περιγράψω αυτό τώρα. Έλεγα στον εαυτό μου ότι πρέπει να σταθεί απόξω και να βλέπει εμένα μέσα σε αυτό το θόρυβο.
0: Η πλήρης αποστασιοποίηση. Ναι, ότι αυτό. Βγαίνω έξω, ναι, από αυτό που συμβαίνει, ναι, ναι, για να, ναι, μπορέσω να αντισταθώ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και έλεγα, τώρα, κοίταξε τον αυτόν τώρα που βρίσκεται εκεί πέρα και τι γίνεται γύρω από αυτόν. Εγώ έλεγα για αυτόν, για μένα δηλαδή. Και έχει υπόψη ότι αυτό κάποτε τελειώνει. Είναι αποκαταβολής κόσμο, αποκαταβολής κινηματογράφου.
0: Κάνει αποκαταβολής
1: κύκλο. Αυτό, κάνει αυτό τον κύκλο λοιπόν. Και έχει υπόψη και συγκρατήσεις και κάνεις και σακλαμάρες.
0: Για να κλείσω με τον άγνωστο πόλεμο, θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε για σας, αλλά και για την εποχή εκείνη, η συμπροταγωνίστριά σας στο σύριαλ, η Γκέλη Μαυροπούλου. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Μας έχει σφραγίσει ο άγνωστος πόλεμος και τον Άγγελο και εμένα. Τι να σας πω, ήτανε στιγμές άγχους, αγωνίας. Κάθε μέρα που περνούσε και το σύριαλ είχε μεγαλύτερη επιτυχία, μεγαλύτερη ακροματικότητα, τόσο πιο πολύ το άγχος μας και η αγωνία μας. Ο Νίκος ο Φόσκολος, ο αγαπημένος αυτός συγγραφέας του κοινού, μας έστελνε τα κείμενα τελευταία στιγμή. Πού να προλάβουμε να τα μάθουμε. Τα καταφέρναμε πάντως, τα βγάζαμε πέρα μια χαρά. Έχω να πω το εξής, ότι οι φιλίες μεταξύ άντρα και γυναίκα, από όσο ξέρω, είναι λίγο σπάνιες. Και λέγεται ότι όταν η φιλία δεν έχει σχέση με τη σάρκα, τότε είναι ιερή. Διάβαζα μάλιστα πρόσφατα στο βιβλίο του Αξέχαστου Μινωτή, «Οι μακρινές φιλίες», νομίζω λέγεται το βιβλίο του, όπου λέει «Οι εξαρκώς φιλίες είναι τίποτα μπροστά στις εκπνεύματος φιλίες». Λοιπόν, η φιλία μας με τον Άγγελο ήταν πάντα εκπνεύματος. Δεν ξέρω πώς τη γλιτώσαμε εμείς οι δυο. Ίσως επειδή παίζαμε τα αδέρφια στον άγνωστο πόλεμο. Θυμάμαι ότι ο Άγγελος είχε μια τρομερή επιτυχία στις γυναίκες. Το γυναικείο φίλο ήταν ξετρελαμένο μαζί του. Έπαιζε τότε, αν δεν κάνω λάθος, στο θέατρο Μουσούρη και φουλάριζε το θέατρο κάθε βράδυ, ιδίως από γυναίκες. Και σε μένα είχαν μία αδυναμία οι μαμάδες. Ο Άγγελος είναι αυτό που είναι και το όνομά του. Τώρα δεν είναι ωραίο να λέμε όλα τα καλά πράγματα ο ένας για τον άλλον.
3: Είναι κακά.
2: Νομίζω πως έχει και άσχημα πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχει άσχημα πράγματα.
3: Θα το πείσει κάτι.
2: Όχι, εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω τα αρνητικά του, ας πούμε. Πιστεύω ότι είναι κυριαρχούν τα θετικά που έχει ο Άγγελος. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, δεν του κάνω κομπλιμέντα, ούτε προσπαθώ να φανώ καλή τώρα στην εκπομπή σας. Αλλά είμαι σίγουρη ότι τα θετικά του επισκιάζουν τα αρνητικά, εάν έχει.
0: Εάν έχει. Έχει.
1: Μα μπορεί να μην έχω. Είναι δυνατό να μην έχω αρνητικά στοιχεία. Ποιος δεν έχει. Αλλά βέβαια η Γκέλη είναι τόσο αγαπητή, τόσο γενναιόδορη. Άλλωστε άκουσες τι είπε για μένα. Πραγματικά ένας έρχεται και με γεμίζει από συγκίνηση. Οι μνήμες με την Γκέλη είναι καταπληκτικές πραγματικά. Μέσα σε αυτό το στούντιο που γινόταν χαλασμός κυρίου, κάθε Δευτέρα που γυρίζαμε μια μισή ώρα έργο. Μέσα σε μια μέρα γυρίζαμε μια μισή ώρα έργο. δύο επεισόδια των τριών τετάρτων.
0: Είναι μια ολόκληρη ελληνική ταινία μέσα σε μια μέρα.
1: Μέσα σε μια μέρα. Είναι φοβερό. Και πώς να τα μάθεις όλα αυτά τα πράγματα, ε? Να λες ένα βιβλίο που το έχεις πάρει από την προηγουμένη, γιατί ο Νίκος πότε να το ετοίμαζε.
0: Βδομάδα αυτό έτρεπε.
1: Μέσα στη βδομάδα το έγραφε. Λοιπόν, πότε να το γράψει. Μας ερχόντουσαν στην καλύτερη περίπτωση κάποιες αρχές του επεισοδίου την Παρασκευή, άλλες το Σάββατο, άλλες την Κυριακή το βράδυ ή και όλες μαζί πολλές φορές την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, είμαστε κομάντος της τηλεόρασης, βεβαίως. Για μένα υπήρξε και μια άθληση τρομακτική, τουλάχιστον στην εκμάθηση.
0: Εσείς νιώθετε ότι με τον κινηματογράφο θα μπορούσατε να έχετε κάνει περισσότερα πράγματα αν είχατε ξεκινήσει την καριέρα σας πιο νωρίς?
1: Ακριβώς έτσι, όπως τη θέτεις την ερώτηση. Αυτό περιέχει και την απάντησή μου. Γιατί...
0: Ήταν ατυχία, θέλω να πω τότε.
1: Έτσι, ξεκίνησα πολύ αργά. Όταν εγώ βγήκα στο επάγγελμα και όταν άρχισα να κάνω κινηματογράφο, οι συνομήλικοι μου ήταν πρωταγωνιστές. Δηλαδή η Αλίκη, η Τζέννη, ο Δημήτρης ο Παπαμιχαήλ, ο Νίκος ο Κούρκουλος, όλοι αυτοί ήταν πρωταγωνιστές και εγώ έπαιρνα ρολάκια στο σινεμά. Βέβαια. Παρόλα αυτά όμως, δεν μπορώ να πω, και για εκείνο το λίγο διάστημα πρέπει να πω ότι με υποδέχτηκε το σινεμά.
0: Έγιναν ταινίες και με πρωταγωνιστικούς ρόλους.
1: Και με πρωταγωνιστικούς.
0: Εγώ θυμούμαι ακόμη να μας πηγαίνουν με το σχολείο για να δούμε κάποιες από τις ταινίες σας. Έχει σημασία που τα λέω αυτά, διότι ξεκίνησα με την Παντόφυλλα, μετά πήγα στην αναγκαστική παρακολούθηση ταινίας.
1: Ναι.
0: Σχολική εκδρομή γινόταν, ναι, για να σας δούμε, ναι, στο κινηματογράφο. Αλλά παρόλα αυτά καταφέρατε και με γυρίσατε τούμπα και με κάνατε θαυμαστή σας. Και με κάνατε θαυμαστή σας με μια άλλη σειρά, που εκεί ήμουν πιο όριμος και δεν χρειαζόταν η Παντόφυλλα της μάνας μου για να την παρακολουθήσω, με τους Πανθέους. Αυτή ήταν μια μοναδική στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης και ήρθε και σε μια στιγμή που αμφισβητούσαν τα πάντα. Αμφισβητούσαν τον ελληνικό κινηματογράφο, αμφισβητούσαν τις πρώτες τηλεοπτικές σειρές, και ήρθε αυτή η σειρά και έσβησε αυτή την αμφισβήτηση, δημιουργώντας μια αίσθηση ποιότητας στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι. Υπήρχε βεβαίως η μεγάλη ευλογία του Βασίλη Γεωργιάδη. Η δυνατότητα.
0: Σημαντικός Έλληνας σκηνοθέτης.
1: Σημαντικός, εμπνευσμένος, ευαίσθητος άνθρωπος. Γόνιμο μυαλό, ευρηματικό μυαλό. Αξέχαστος ο Βασίλης. Και σπουδαίο άτομο. Δηλαδή. Ειδική σύσταση άτομα. Ναι, πραγματικά.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Σάσος, Γκέρτ Μίλλερ, με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.
13: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Αγρίνιο, 30 στη Θεσσαλονίκη και 28 στα Ιωάννινα.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπέδιου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακολουθεί η συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου στο ενώπιο σενοπείο στο Μέγκα το 2000 από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Κάτια Δανδουλάκη, πάμε να ακούσουμε τι λέει για την εποχή εκείνη και για σας. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε εκεί, στην εποχή των Πανθέων.
3: Στον Άγγελο, που είναι ένας πραγματικός άγγελος, όπως είναι το όνομά του, χρωστάω πάρα πολλά. Είναι από τους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν τους πολύ λίγους που ανήκουν σε αυτό το ιδιαίτερο κλαμπ των ευγενών του θεάτρου και της τέχνης. Και θα ήθελα να είμαι σαφής και να το παντρέψω αυτό το τεράστιο, τεράστια ευλογία που έχει ο Άγγελος και βεβαίως να μην τη διαχωρίσω από το σπουδαίο του ταλέντο. Ο Άγγελος είναι η ευγένεια της ζωής, η γλυκύτητα της ζωής, έχει μια τεράστια καρδιά, ζεστή, λατρεύει τις γυναίκες, ένα άλλο του χαρακτηριστικό που επίσης με συγκινεί βαθιά, λατρεύει τους ανθρώπους, λατρεύει το θέατρο, σαν συνάδελφος επάνω στη σκηνή και στην τηλεόραση που ήμασταν μαζί σε μεγάλη διάρκεια για τότε στους Πανθέους, 3 χρόνια κοντά, αισθάνεσαι ότι έχεις πλάι σου έναν ηθοποιό που σε αβαντάρει για να είσαι εσύ καλύτερη. Σας πω το εξής, με τον Άγγελο γελάμε πάρα πολύ. Έχουμε δεθεί πολύ σαν φίλοι, μας έχει μαγειρεύσει πολλές φορές στο σπίτι του, είναι εξαιρετικός μάγειρας. Περιποιείται με την καρδιά του τη μεγάλη, τους φίλους του σαν να είναι μωρά. Και θυμάμαι κάτι που όταν πηγαίναμε, τότε που γυρίζαμε τους Πανθέους, πηγαίναμε με το πλοίο στη Σαντορίνη για να γυρίσουμε στιγμές ιδυλιακές του ζεύγους, εγώ και ο Ανδρέας Πανθέος, η Μάρμο και ο Πανθέος και μετά η Μάρμο και ο Κίτσος, ήμασταν όλοι μες στο πλοίο. Ο Άγγελος και εγώ, μάλλον εγώ είχα πει, φοβάμαι πάρα πολύ το πλοίο. Ο Άγγελος έλεγε, όχι παιδί μου, μου λέγε, μην κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα. Θα δεις, η θάλασσα δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, λίγο-λίγο, έτσι πως ήμασταν στο σαλόνι και παίζαμε σκάκι, γιατί ο Άγγελος έπαιζε σκάκι τότε και ήταν ο μόνος που είχα βρει και βασάνιζα. Λίγο-λίγο φεύγανε γύρω μας. Ένας-ένας, εμετός, κάτω στην καμπίνα του. Εμετός, κάτω στην καμπίνα του. Εμείς είχαμε μείνει δύο τελευταίοι. Ώσπου κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πια τίποτε άλλο, παρά ανοίγω τα μάτια μου, βρίσκομαι σε ένα κρεβάτι, γυρνάω πλάι μου. Βλέπω πλάι μου στην πλαϊνή κουκέτα να κοιμάται ο Άγγελος. Ήμασταν στην καμπίνα του πλοιάρχου, όπου φαίνεται κάποια στιγμή χάσαμε τις αισθήσεις μας τελείως. Ήμασταν οι δύο εναπομείναντες. Και μου λέει ο Άγγελος, του λέω, Άγγελες είσαι, ναι, ποιος είναι, εγώ είμαι η Κάτια. Τι συμβαίνει, παιδί μου, λέω, πού βρισκόμαστε. Και κάνουμε έτσι και είμαστε στην καμπίνα του πλοιάρχου, μας είχαν βάλει πια για να μας σώσουν. Και άλλη μια γλυκιά στιγμή του Άγγελου που θυμάμαι, μέσα από τις χιλιάδες στιγμές, είναι. Πάρα πολύ ζέστη. Είναι Οκτώβριος, αρχές Οκτωβρίου και ξεκινάμε την κληρονόμο στο θέατρο Κάπα. Και είναι η Μάρθα Ιμπούρτζη πλάι μας. Φοράμε εμείς μάλινα παλτά, περούκες, ο Άγγελος με τα γένια. Και στάζουμε. Ο Άγγελος έχει μια υπομονή θεϊκή. Δεν υπάρχει τέτοια υπομονή. Είναι και ένα λατρευτό ζώδιο. Εγώ καιρός. Γι' αυτό και έχω κολλήσει επάνω σαν το μέλι. Η μέλισσα με το μέλι. Λοιπόν. Και γυρνάω και λέω, Άγγελε, τι είναι αυτό. Η Μάρθα και εγώ, η Βούση, υποφέραμε από τη ζέστη, φτάζαν οι υδρότες. Και ο Αγγελάκος ήταν σε μια γωνίτσα, δεν έβγαζε εκεί, χτυφωνούλα του δεν ακούγαμε. Και λέω, απαπα, τι είναι αυτό. Λέει, Μάρθα, δεν με βλέπετε, τρέχει ο υδρότας με στα αυτιά μου, δεν σας ακούω. Και λέει ο Άγγελος, μου κάνει, τι είπες. Λέω, ζέστη, Άγγελε, ζέστη. Ναι, παιδί μου, ναι. Παύσεις. Σκέφτομαι τις ντοματούλες μου. Αυτό φύτευε ντοματούλες τότε στο κτήμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ψυχή του Άγγελου. Και αυτό είναι μια άσχετη λεπτομέρεια που όμως δεν είναι καθόλου άσχετη όταν την τοποθετήσεις μέσα στο σύνολο ενός χαρακτήρα που έχει περάσει από όλα τα είδη θεάτρου, ενός ηθοποιού που έχει υπηρετήσει τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο με τέτοια συνέπεια, μια ευαισθησία και μια συγκρότηση των δυνάμεών του, των υποκριτικών, απίστευτη. Ο Άγγελος όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει επάνω στη σκηνή. Εάν με βλέπει αυτή τη στιγμή, θέλω να του πω, Άγγελε, ότι είμαι μια παντοτινή σου φίλη και λαχταράω πραγματικά τη στιγμή που θα βρεθούμε ή στο θέατρο ή στην τηλεόραση ή στο κινηματογράφο μαζί για να γελάσουμε πολύ, να κλάψουμε πολύ, να διασκεδάσουμε πολύ και να είμαστε πάντα τέτοιοι φίλοι. Να σε καλά.
2: Τελικά φαίνεται ότι δεν περνάει μόνο ο έρωτας μέσα από το στομάχι, περνάει και η φιλία μέσα από το στομάχι, διότι ακούω να εκθιάζουν όλοι τις μαγειρικές σας ικανότητες για να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα, ναι. Γιατί ξέρω ότι έχετε συγκινηθεί πολύ. Αυτό ήταν ένα θεατρικό και κινηματογραφικό ζευγάρι και τηλεοπτικό ζευγάρι, πάρα πολύ δυνατό, εσείς με την Κάτια τη Δανδουλάκη. Τι γίνεται εδώ, υπάρχει κάποια χημεία, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι, ακριβώς, η χημεία. Η χημεία η οποία λειτουργεί και εντός και εκτός σκηνής, και μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Τι να σου πω, κάτι είναι συγγενικό μου πρόσωπο. Συγγενικό μου, ακριβώς έτσι το αισθάνομαι. Κάθε φορά που θα βρεθούμε μαζί στο σπίτι μου, είμαι στο θέατρο κλπ. Υπάρχει μια προσέγγιση πολύ συγκινητική. Λειτουργεί ακριβώς αυτή η χημεία. Και αυτό βεβαίως λειτουργεί δημιουργικά. Όπως ας πούμε θα μπορούσα να αναφερθώ και για την Βέρα της Ζευσιάνου που έχω κάνει μαζί τις ωραίες θεατρικές δουλειές. Αυτά είναι σπάνια πλάσματα. Να θυμηθώ το Σταύρο τον Ξενίδη, επειδή ξέρει, μου τον θύμισε η Κάτια τώρα, που είπε αισθάνεσαι μια σιγουριά όταν τον έχεις τον άγγελο κοντά σου. Αυτό είναι ένα ψήγμα χρυσού, δηλαδή είναι σπουδαίο πράγμα.
2: Παίξατε και πλάι σε άλλες μεγάλες ηθοποιούς, ναι. Όχι μόνο στην Κάτια Δανδουλάκη. Ξεχωρίζετε κάποιες? Θυμάστε έντονα κάποιες συνεργασίες που γράψανε, να το πω έτσι?
4: Βέβαια, ήδη αναφέρθηκα στην Βέρα της Ζευτζιάνου, ας πούμε. Πολύ σπουδαία ηθοποιός, δημιουργικό άτομο, επίπεδο, ιδεολογία, καλλιτεχνική, όλα αυτά τα πράγματα. Να σου πω ότι ξεκινήσαμε μαζί στο Θέατρο Τέχνης με τον Γιώργο τον Μιχρακόπουλο. Είμαστε και από τη σχολή μαζί και είχαμε και έτσι στιγμές με πολύ χιούμορ από αυτό που διαθέτει ο Γιώργος αστήρευτα. Λοιπόν, διότι εγώ είχα το κόμπλεξ της ηλικίας μου και κάποια στιγμή νόμιζα ότι ο Γιώργος είναι ο συνομήλικος και τον πλησίασε λιγάκι έτσι να ενθαρρυνθώ. Σιγά μου λέει, μην ξανοίγεσαι γιατί εγώ είμαι μικρός. Ναι, τέλος πάντων, άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, η Βέρα Κρούσκα και άλλα πρόσωπα τώρα, φοβάμαι μην να δικήσω κανέναν, ξέρεις.
2: Θα τα θυμηθούμε στη διαδρομή.
4: Όπως ο Καζάκος, η Τζένι Καρέζη, η Βουλιουκλάκη, τι να λέμε τώρα, δημιουργικά άτομα. Ναι.
2: Θέλω να πάμε πολλά χρόνια πίσω τώρα, να πάμε στον Πειραιά, εκεί από όπου ξεκινήσατε, και να μου μιλήσετε για τους γονείς, για την οικογένεια, για τα αδέρφια, ναι. Και για τη γειτονιά.
4: Ναι, ναι, βέβαια. Ξέρεις, η γειτονιά ήταν μια λαϊκή γειτονιά με περισσότερους γειτονές εργάτες, οργανισμού λιμένος Πειραιός, ας πούμε. Μιλάμε για ζωνάρια, για τραγιάσκες και για τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ωραίοι άνθρωποι, γεμάτοι αλήθεια και γνησιότητα, που πραγματικά μου μένουν αξέχαστοι. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πρωτόπαιξα το τόπι, στους χωματόδρομους της γειτονιάς, με μια μητέρα πάρα πολύ αυστηρή, γιατί έμεινε πολύ νωρίς χωρίς τον πατέρα μου και καταλαβαίνεις οι ευθύνες της για το μεγάλωμά μου και για τα άλλα δύο αδέρφια μου ήταν τεράστιες και πραγματικά είχε γίνει, ας πούμε, πάρα πολύ αυστηρή και αδέκαστη πολλές φορές. Τώρα βέβαια με την τωρινή ηλικία, με την τωρινή σκέψη και ωριμότητα, της αποδίδω, ας πούμε, μεγάλα δίκαια για τη συμπεριφορά της. Τέλος πάντων, όμως, εκτός από αυτό υπήρχε και η τρομακτική ένδυα και δεν ήταν μόνο στα χρόνια εκείνα του δημοτικού σχολείου, δηλαδή της περίοδου του Πειραιά. Ύστερα ήρθε ο πόλεμος, μας βρήκε κάτω στην αρχαία Ολυμπία, όπου ήταν η πατρίδα της μαμάς, και εκεί πέρασα 10 χρόνια, εκεί έβγαλα το γυμνάσιο. Τι να σου πω τώρα, μνήμες τρομακτικές, από κατοχή, από εμφύλιους, από στρατοδικεία, από εκτελέσεις, ας πω ανατριχιαστικά πράγματα.
2: Στερημένα και πικρά χρόνια επομένως. ειδικά τα χρόνια της κατοχής.
4: Και αυτή η εξοικείωση με τη σκληρότητα της εποχής, αυτό μου κάνει εντύπωση πάντα. Ένα περιστατικό μόνο θα σου πω. Ας πούμε, γινότανε, ακούγαμε κάτι πυροβολισμούς, τι συμβαίνει, εκτελέσανε ένα δοσίλογο και πηγαίναμε, παιδάκια τώρα, είχαμε εξοικειωθεί με το θέαμα του θανάτου. Τι κοιτάγαμε, αν τα παπούτσια του είναι καλά, αν τα πάρουμε. Το καταλαβαίνεις, διότι δεν είχαμε παπούτσια. Έτσι περάσαμε και το γυμνάσιο, Ολύμπια Πελόπιο, Ολύμπια Πελόπιο. Πελόπιο είναι ένα χωριό το Κρακού και εκεί είχε γυμνάσιο. Και ένας που είχε παπούτσια ξέραμε ότι προηγείται, γιατί βλέπαμε την πατούσα του κάτω στο χωματόδρομο. Λέμε, ο Θοδωράκης προηγείται.
2: Πήγαινε πιο γρήγορα, ναι. Επειδή είχε παπούτσια. Ο πατέρας έφυγε όταν ήσασταν
4: πολύ νωρίς.
2: Πολύ μικρός.
4: Ναι, ναι,
2: 2-3 ετών.
4: Ναι, 2 ετών.
2: Δεν τον θυμάστε, δεν θυμάστε.
4: Όχι, δεν έχω μνήμη
2: από τις φωτογραφίες μόνο.
4: Όχι, μόνο τα αδέρφια μου που μου έλεγαν, ο Αντώνης και η Ιωάννα, που μου αφηγούνται για την ποιότητα αυτού του ανθρώπου, αλλά και από άλλους ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει.
2: Πόσα παιδιά στην οικογένεια, πόσα αδέρφια.
4: Τρεις είμαστε
2: όλοι. Τρία αδέρφια.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας μου ήταν σιδηροδρομικός. Και θυμάμαι παιδάκι που έπαιρνα το τρένο, όταν υπήρχε τρένο, να πάω από τα Ολυμπία στο Πελόπιο και έμπαινα μέσα και δεν έβγαζα εισιτήριο με την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια συγκινησιακή λειτουργία του σιδηροδρομικού όταν θα του έλεγα το όνομά μου. Και πραγματικά έτσι λειτουργούσε αυτό. Αλλά εκείνο που κυρίως για μένα ήταν συγκινητικότερο ήταν όταν τους έλεγα ότι είμαι γιος του Αντωνόπουλου, έτσι θυμόντουσαν τον πατέρα μου με μεγάλη εγκαρδιότητα, με πολύ συγκίνηση.
2: Και μέσα από τις δικές τους εκδηλώσεις τον αγαπούσατε εσείς.
4: Ακριβώς. Ναι.
0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακολουθεί η συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου στο Ενώπιος Ενωπίο στο Μέγκα το 2000 από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Τα χρόνια του σχολείου, αυτά τα χρόνια που μας τα περιγράψατε με δύο εικόνες που τα λένε όλα,
4: ναι.
2: Υπήρχαν όνειρα επαγγελματικά ή ήταν τόσο σκληρά ώστε να μην υπάρχουν ούτε αυτά? Η σκέψη να είναι απλώς ότι θα βγω μετά στο βιοπορισμό, στην μάχη της ζωής.
4: Υπήρχαν όνειρα.
2: Θέλω να πω, αυτή η ιδέα ότι μπορεί να ασχοληθείτε ποτέ με το θέατρο ή με το, ναι, με το κινηματογράφο, πότε πρώτο μπήκε στο μυαλό σας?
4: Σε μένα υπήρχε το σπέρμα πάντως. Αλλά υπήρχε μια αποστασιοποίηση έτσι γενικώς από όλη αυτή την ιστορία θέατρο.
2: Πρέπει να φάνταζε πολύ μακρινό πράγμα
4: πολύ
2: αυτό.
4: Πολύ μακρινό. Και ύστερα και αυτή η αστική διαπαιδαγώγηση. Πώς να τολμήσεις και πού να το πεις. Για πού να το πρώτο πεις. Θυμάμαι, είμαστε με μια εκδρομή πάνω στην Πάρνηθα. Εγώ βρίσκομαι στο δεύτερο έτος της δραματικής σχολής του θεάτρου τέχνης. Δεν το έχω πει πουθενά παρά μόνο στη μάνα μου. Και επιλέγω από την παρέα εκείνη τον πιο έτσι κουλτουριάριο, όπως λέμε, να του το εμπιστευτώ. Και δεν του λέω ότι σπουδάζω θέατρο. Του λέω ότι σκέφτομαι να σπουδάσω θέατρο. Και με κοίταξε έτσι, με ένα ιταμό ύφος και μου λέει: άρα και δεν αφήσει αχλαμάρες τώρα. Καλά, καλά, του λέω. Έτσι, μια ιδέα μου πέρασε. Και έρχεται στο τρίτο έτος και παίζω κάτι στο θέατρο τέχνης. Και του λέω: έλα να δεις μια παράσταση. Και καταλαβαίνεις. Και συγκινήθηκε καλά πέρα από αυτό. Αλλά τώρα που έχουν περάσει πια τα χρόνια και βλέπει και την πορεία μου, τη σταδιοδρομία μου κλπ., δεν μπορεί να συγχωρήσει ποτέ τον εαυτό του για την αντίδραση. Ναι, ναι, ναι.
2: Πριν από το θέατρο, πώς τα βγάλατε πέρα, τι δουλειές κάνατε?
4: Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
2: Διότι μου λέτε ότι το θέατρο ξεκίνησε στα 27-28, η σχολή μάλλον.
4: Ναι, ναι, ναι, η σχολή.
2: Ξεκίνησε στα 27-28.
4: Τι να σου πω,
2: τι δουλειές κάνατε?
4: Όταν τελείωσα το στρατό, όπου είχα περάσει πάρα πολύ ωραία πραγματικά, διότι...
2: Έχω μάθει για το στρατό, διότι ναι, ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους υπηρετήσατε μαζί είναι ο γνωστός σε όλους μας, ο κύριος Δαφέρμος,
4: ο Κώστας,
2: με τον οποίο μίλησα στο τηλέφωνο και μου διηγήθηκε πράγματα. Μου είπε ότι εκείνη την εποχή έκανε εμπόριο λαδιού, αυτή ήταν η δουλειά με την οποία καταπιανόταν. Ήτανε πολύ σεμνός, ο πιο αγαπητός στη μονάδα, ανθυπολοχαγός. Ναι, φαίνεται βέβαια. Από εκεί πήρατε τα στρατιωτικά φερσίματα μετά για το συνταγματάρχη Βαρτάν. Και λάτρευε το μαγείρεμα και την ποιήση. Ναι. Με αποτέλεσμα, λέει, να τον πιέζουμε κάθε φορά που μαζευόμασταν στο σπίτι του και να τον πιέζουμε ακόμη και σήμερα, ναι, να μας απαγγείλει Καβάφη ή να μας απαγγείλει Σέξπιρ, γιατί μας ενθουσίαζε με τις απαγγελίες.
4: Έτσι γινότανε. Δηλαδή, τότε υπηρετούσαμε στο Άργο Σεβαστικό. Δίπλα από την Καστοριά εκεί και υπήρχαν κάτι χειμώνες έτσι με το χιόνι ένα μέτρο και πάει, ερχόντουσαν και ο Κώστας και κανένα δυο άλλοι φίλοι έτσι, και ο άλλος που θυμάμαι τώρα είναι ανώτατος δικαστικός, ο Στέλιος Χριστοράκης, ερχόντουσαν στο γραφείο γύρω από τη Σόμπα εκεί πέρα και βρίσκαμε ευκαιρίες να κάνουμε απαγγελίες και ήταν, ξέρεις, είχε όλη την ατμόσφαιρα έτσι και το χειμώνα και αυτά. Ύστερα στα ταβερνάκια το βράδυ πάλι μου ζητάγανε. Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια και βρίσκουμε στα σπίτια τους, πάλι αυτό γίνεται. Τέλος πάντων.
2: Εμπόριο λαδιού λοιπόν σημείωσα εγώ εκείνη την εποχή.
4: Και αυτό. Και όχι
2: μόνο. Ταξί μια εποχή.
4: Και ταξί. Όταν δηλαδή ήμουν στο θέατρο τέχνης, δούλευα σαν πειρατής.
2: Και πειρατικό ταξί.
4: Και περιστατικά έτσι διάφορα θυμάμαι. Περίμενα έξω από μια ταβέρνα, ήταν θυρωρός στην ταβέρνα ένα άλλο παιδάκι, αυτό σπούδαζε νομική, έκανε κρύο πολύ, έμπαινε μέσα στο αυτοκίνητο, αυτός διάβαζε ρωμαϊκό, εγώ διάβαζα Σέξπιρ και μου έλεγε περίμενε γιατί υπάρχουν κάτι παρέες που δεν έχουν αυτοκίνητο μέσα και θα τους έχω ειδοποιήσει ότι έχω εσένα για να τους πας στο σπίτι. Και έτσι έβγαινε το μερογάματο.
2: Πώς τα θυμάστε τώρα αυτά, όταν γυρνάτε προς τα πίσω καμιά φορά και τα θυμάστε τώρα από την σημερινή σας θέση, όπου όλο το ελληνικό θέατρο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και ας μην σας αρέσει όταν το ακούτε, υποκλίνεται μπροστά σας για τη διαδρομή και για την πορεία σας. Πώς γυρνάει το ασπρόμαυρο φιλμ, γιατί ασπρόμαυρο είναι το φιλμ εκείνης της εποχής?
4: Έχει συμβεί μερικές φορές μετά από έτσι κάποιες καταστάσεις έντονης συγκίνησης έτσι που τα φέρει η ζωή, να το πούμε δεξιά γιατί δεν ήρθαν πάντα, να κοιτάγομαι στα μάτια με την Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι η αδερφή μου. Και, μα είναι αλήθεια, γύρισε έτσι η ζωή, γύρισε έτσι η σελίδα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί καταλαβαίνεις, να λες τώρα στο πιο ανασφαλές επάγγελμα ότι ξεκινάς, τι να ξεκινήσεις? Και πώς πάω στον κουν με όλο το κόμπλεξ και τις ηλικίες μου και τις αποτυχίες μου? Γιατί όλα αυτά που λες τα προηγούμενα
2: δεν σκίσανε.
4: Δεν σκίσανε καθόλου. Δηλαδή δεν είχαμε τσιγάρο να καπνίσουμε. Ήταν άγρια εποχή. Και λέω, εντάξει, αφού είμαι αποτυχημένος σε όλα, ας πάω και σε αυτό, ας πούμε. Και πάω και βρίσκω τον κουν. Και άλλη δυσκολία εκεί. Κατέβηκα στο υπόγειο και εκείνος ετοίμαζε τους όρνηθες με έναν κόσμο, ηθοποιούς, με φτερά, με το Χατζηδάκι, με το Τζαρούχι. Και εγώ τον πλησιάζω.
2: Ιερά τέρατα.
4: Ναι, ιερά τέρατα, τι θέλετε? Του λέω, να γίνω ηθοποιός. Και με βλέπει σαν ούφο, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολύ απασχολημένος. Μου λέει, δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα? Κατάλαβες, ελάτε αύριο. Πήγαινα αύριο και μου λέγε, ελάτε αύριο. Πήγαινα αύριο και μου λέει, ελάτε αύριο. Γιατί πραγματικά, εγώ πήγαινα, λέω, κάποια μέρα θα με τραπεί, δεν μπορεί να με διώχνει κάθε μέρα. Και πραγματικά την πολλωστή φορά. Έτσι, λέει, αδειάστε μου το θέατρο, να περάσει ο κύριος μέσα, να μείνουμε οι δυο μας. Και πήγα και ξεκίνησε αυτή η ιστορία απαγγέλλοντας του την Ιθάκη του Καδάφη. Είναι, καταλαβαίνεις, όλο αυτό το ξεκίνημα έγινε με αυτή την ενεργειακή δύναμη που πήρα από αυτό το μεγάλο δάσκαλο, βέβαια. Διότι του είπα το κόμπλεξ μου, του είπα τη δυσκολία μου, τις αναστολές μου και μου λέει, μη φοβάσαι καθόλου. Και η Παξινού ήταν μεγάλη όταν ξεκίνησε. Και ο Λαζάνης δεν ξεκίνησε παιδί. Και πραγματικά έτσι έγιναν, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα.
2: Ο λαός μας λέει, βουνό με βουνό δεσμίγει. Τώρα όμως θα συναντηθούν δύο βουνά του ελληνικού θεάτρου. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος και ο Κώστας Καζάκος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για εκείνο.
10: Τι να πεις για τον Άγγελο, είναι από τις ευγενέστερες προσωπικότητες του χώρου μας. Υψηλής ποιότητας άτομο και καλλιέργειας. Ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί και που χειρίστηκε με μια καθαρότητα την καριέρα του, όλη την πορεία του στο θέατρο και στα ηλεκτρονικά μέσα και κατάφερε να κατέχει μια θέση αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστή στο θέατρό μας, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους που μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στο θέατρο.
11: Θυμόμαστε σε μια ταινία με τη Μάθα Καραγιάννη που είχατε μια έντονη πάλι διαμάχη σε μια παραλία στην Πειραιά.
10: Σκοτώναμε στο ξύλο, υποτίθεται, εκεί στις παραλίες του Αλίμου και κάτω κάναμε τα γυρίσματα.

0: Είχαμε καταφέρει με τον Άγγελο να χορογραφήσουμε με τέτοιο τρόπο όλο αυτό το τον άγριο ξυλοδαρμό, έτσι ώστε δεν είχαμε αγγίξει ο ένας τον άλλον ούτε, και δεν φάνηκε καθόλου, έγινε με αληθοφάνεια και ήταν πολύ ωραία τα γυρίσματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένα λαϊκό παιδί που αγωνίστηκε πολύ στη ζωή του, δούλεψε με τα χέρια του και κατάφερε μέσα στο θέατρο να περάσει ένα ήθος ανθρώπινο σπάνιο. Πολύ λίγοι συνάδελφοι το έχουν. Και είναι μεγάλη ευτυχία όταν συναντιόμαστε είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο. Στο θέατρο έχουμε δουλέψει πολύ μαζί και είναι μεγάλη ευτυχία να βρίσκεσαι με τον Άγγελο. Και βέβαια και σε παρέα.
1: Πάντα είσαστε όμως το αντίπαλον δέος στις ταινίες. Δεν είστε ποτέ μαζί, πάντα είστε αντίπαλοι.
0: Ναι, πάντα είχαμε ένα μήλον της Έρηδος εκεί με το οποίο τσακωνόμαστε ποιος θα το πάρει.
2: Πώς τις βλέπετε αυτές τις ταινίες τώρα, καταρχήν τις βλέπετε ή τις αποφεύγετε? Διότι υπάρχουν, έχω συναντήσει μέχρι τώρα από τους πρωταγωνιστές του κινηματογράφου δύο συνήθειες. Η μία είναι τις βλέπουμε όλες, η άλλη είναι δεν βλέπουμε καμία και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
3: Και εγώ σπάνια βλέπω. Και πρέπει να σου εμπιστευτώ ότι τις περισσότερες ερμηνείες μου τις απορρίπτω.
2: Α, ναι.
3: Ναι. Πώς το είπα έτσι, τι κάνω εκεί πέρα, πώς το παίζω έτσι, δε φέρνω. Όχι, ρε Χριστιανή, πώς το λες έτσι. Έτσι ακριβώς.
2: Δεν είναι σωστό όμως αυτό, γιατί το να κρίνει κανείς με τα σημερινά μέτρα.
3: Ναι.
2: Και τα δικά του.
3: Δεν μπορεί να το αποφύγει όμως, δεν μπορεί. Αυτόματα γίνεται αυτό.
2: Οπότε καταλαβαίνω γιατί δεν τις βλέπετε. Προτιμάτε την ηρεμία σας.
4: Real FM.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 8 μέλη προτείνουν διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα για εκλογική συμπόρευση. Τροπολογία κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε πολύωρος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και συμπλοκή. Σε αναβρασμό εκ νέου, η Μέση Ανατολή, μετά από την εκτόξευση πυράβλων από τους φρουρούς της Επανάστασης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θερούνται της βούλησης να μειώσουν τις εντάσεις και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα συνέβησαν στο χθεσινό δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Σε ανακοίνωσή της, η πράσινη ΚΑΕ αναφέρεται στη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαλτζόκα και του Γενικού Διευθυντή των Ερυθρόλευκων, τονίζοντας πως τέλος η ανοχή. Προηγήθηκε ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που ζητάει από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ την τιμωρία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τη συμπεριφορά του στη χθεσινή αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather.
14: Εχθρός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.
10: Real FM.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακολουθεί η συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου στο ενώπιο σενοπείο στο Μέγκα το 2000 από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Ποιες δουλειές στην τηλεόραση μετά τους Πανθέους σημειώνεται? Γίνανε σημαντικές δουλειές και στη συνέχεια.
3: Θα έλεγα το Ουράνιο Τόξο με το Βασίλη του Γεωργιάδη. Μια μεγάλη σειρά η οικογένεια του Ποντίκα. Επίσης πια ήρθε η Προβανηφικού με τον Κουτσομίτη και εν συνεχεία ο Μεγάλος Θυμός πάλι με τον Κουτσομίτη.
2: Πολύ σημαντικές και οι δύο αυτές. Δηλαδή ακριβώς. Στη σημερινή τηλεόραση θα έλεγα από τις πιο σημαντικές σειρές που έχουν γίνει.
3: Για μένα ας πούμε ήταν έτσι ευλογία Θεού δηλαδή.
2: Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Κουτσομίτης. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Οι αναμνήσεις με τον Άγγελο είναι πολύ παλιές και θαυμάσιες και τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Θεωρώ έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, αλλά έχουμε περάσει πολύ ωραία μαζί. Αλλά δεν ξεχνώ ποτέ κάτι που μου έκανε και έχω και φιάλτες τις νύχτες βυθοφοβίας. Ξυπνάω πολλές φορές με τρόμο και φιάλτη και το θυμάμαι. Κάναμε το «Σ' αγαπώ» με τη Βουγιουκλάκη στη Φίνος Φιλμ τότε και ο Άγγελος έπαιζε έναν γιατρό, ερωτευμένη αυτή με αυτόν, και έπρεπε εκεί στο Παλαμίδι, πάνω στο τέρμα, στο χάος κάτω, και έπρεπε εκεί στο περβάζι να τη φιλήσει ο Άγγελος, και σε μια στιγμή, ενώ κάναμε το πλάνο, τον σμπρώχνει η Βουγιουκλάκη σαν να μην θέλει να το, και αυτός φεύγει στο κοινό και αρχίζει να βγάζει μια στριγκλιά η Αλίκη, ακούγεται όλο το συνεργείο να ουρλιάζει, και εγώ λέω πάει το χάσαμε τον Άγγελο, έχω παγώσει, και βγαίνει το κεφαλάκι του Άγγελο πίσω από το βράχο και λέει «Α, ψιλούλη, με αγαπάς, ε». Τέλος πάντων αυτό ήταν, είχα τρομάξει πολύ, τον αγαπούσα, μου έκανε αυτή την πλάκα, το έκανα και εγώ πολλές φορές, άλλες πλάκες. Όταν κάναμε στο Μέγκα τον Μεγάλο Θυμό της Ντόρας Γιαννακοπούλου, του στένα θαυμάστρες δίπλα για να του κάνω πλάκα και πηγαίνανε, και επειδή ο Άγγελος πάντα ήταν εσγοητευτικός, πάντα ήταν ένας αυτό που λέμε gentleman κύριος, του έστενα εγώ επίτηδες να του ζητάνε αυτόγραφα. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε σύντομα πάλι σε μια κινηματογραφική ταινία, γιατί εγώ πιστεύω είναι πάρα πολύ, εκτός στο θέατρο που έχει κάνει μεγάλες δημιουργίες, αλλά είναι και πάρα πολύ κινηματογραφικός ηθοποιός, και του το είχα πει κάποτε, Άγγελε, ήσουν, αν ήσουν στην Αγγλία θα ήσουν ένας Σιν Κόνερι και ίσως και πιο καλός. Τον αγαπώ. Και να είσαι καλά, Άγγελε, και πάντα επιτυχίες.
2: Δική σας ιδέα η καταβαράθρωση ή της Αλίκης?
3: Της Αλίκης. Αυτό το τέρας μου λέει τώρα, αυτοί από εκεί πέρα έχουν την αίσθηση μόνο του χάους. Εμείς μόνο βλέπουμε ότι έχουμε το πεζούλι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα σε σπρώξω, μου λέει, και θα δείξω τις φωνές ότι πάες, χάθηκες. Και ακούμε το Κουτσομίτη.
2: Τρελάθηκε ο άνθρωπος.
3: Τι... Πάει η ταινία, τι θα... Ο Φίνος! Και ξαφνικά βγάζω εγώ το κεφάλι μου, του λέω «Άτι με το Φίνος σκέφτηκες».
2: Μιλήστε μου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και για Τζένι Καρέζη. Είναι δύο ονόματα που σφραγίζουν μια ολόκληρη περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου.
3: Ναι.
2: Μέχρι του βαθμού να έχει χωριστεί η Ελλάδα σε θαυμαστές της μίας ή θαυμαστές της άλλης. Εσείς παίξατε και βρεθήκατε κοντά και με τις δύο. Τι λέει ο απολογισμός της συνεργασίας?
3: Με τη Τζένι καταρχήν υπάρχει ένα ορόσημο έναρξής μου στον κινηματογράφο. Παίξαμε στο θέατρο. Εκείνο τον καιρό παίξαμε κι άλλο στο σινεμά. Ήταν σπουδαία. Γενναιόδορη.
2: Αυτό που παίρναμε εμείς από εκείνη υπήρχε και στη ζωή?
3: Μεγαλύτερο.
2: Μεγαλύτερο.
3: Μεγαλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγαλύτερο. Το εκτόπισμά της στις ανθρώπινες σχέσεις της, στο σπίτι της που βρισκόμαστε τα βράδια, τα ατέλειωτα, μπροστά στο τζάκι που τρώγαμε, πίναμε, που τσακωνόμαστε, που βριζόμαστε, που αστειευόμαστε, όλα αυτά είναι αξέχαστα. Είναι αξέχαστα. Ήταν μια μεγάλη κυρία, μια σπουδαία γυναίκα. Μια σπουδαία γυναίκα. Καταπληκτική. Φοβερό χιούμορ, δε. Φοβερό χιούμορ. Οι εκρήξεις της, γοητευτικές. Φοβερές. Να τσακώνετε μαζί μας, να τσακώνετε με τον Κώστα, να τσακώνετε όλα, όλα. Και να είναι χάρμα οφθαλμών.
2: Η Αλίκη.
3: Η Αλίκη. Άλλο τεταμένο άτομο αυτή.
2: Εκρηκτικές προσωπικότητες αυτές οι δύο γυναίκες.
3: Φοβερό, φοβερό. Τεταμένο η προσωπικότητα αυτή. Συνέχεια έτσι ήταν πάνω σε μια τεντωμένη κλωστή, δημιουργική, δουλευταρού και σκληρό άτομο. Σκληρό και με τους άλλους. Αλλά είχε αυτό το δικαίωμα διότι ήταν πρώτα σκληρή με τον εαυτό της. Δουλέψαμε μαζί πολύ με την Αλίκη και τις ταινίες που κάναμε και στο θέατρο δουλέψαμε. Κάναμε το «Ωραία μου κυρία», δηλαδή δύο σεζόν.
2: Μεγάλη επιτυχία.
3: Μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη. Μου είναι ξεχαστή και ξέρεις, δεν μπορώ να πιστέψω ότι απουσιάζουν αυτά τα άτομα. Δεν μπορώ να συνηθίσω, αν θέλεις, σε αυτή την ιδέα.
2: Εδώ δεν μπορούμε όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω. Εσείς που ζήσατε μαζί τους, που δουλέψατε μαζί τους, φαντάζομαι πόσο πιο έντονο θα είναι. Και θέλω να ρωτήσω εδώ, και ξέρω ότι μπορεί να σας φέρει σε δυσκολία η ερώτηση. Όταν έχει παίξει κανείς με όλα αυτά τα ιερά τέρατα του ελληνικού σινεμά και του ελληνικού θεάτρου, με την Τζένι Καρέζη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την Κάτια Δανδουλάκη, με τον Κώστα Καζάκο, με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και πολλά ακόμη ονόματα που ξεχνώ. Πώς αισθάνεται τώρα όταν παίζει σε πιο νεανικά σχήματα, όταν έχει δίπλα του πιο νέους ανθρώπους? Θέλω να πω... γίνονται αυτές οι συγκρίσεις μες στο μυαλό σας? Ζητείτε ειλικρίνεια στην απάντηση.
3: Άκου να σου πω. Μπαίνω σε ένα ταξί και το πρώτο πράγμα που ακούω είναι ότι αχ, εσείς οι παλιοί ηθοποιοί είσαστε, και εσείς και οι προγενέστεροι μεγάλοι ηθοποιοί τώρα οι καινούργοι. Και το πρώτο που έχω να τους πω είναι ότι κάποτε είμαστε κι εμείς κάποιοι καινούργοι

0: συγκινησιακή λειτουργία, διότι είμαι 25 χρόνια δάσκαλος. Και συμβαίνει να με καλούν σε θειάσεις όπου βρίσκω μαθητές μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να συνυπάρξεις με κάποιο παιδί για το οποίο είχες προφητέψει ότι θα γίνει σπουδαίος και να το βλέπεις μπροστά σου τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά παιδιά, προβληματισμένα παιδιά, συνειδητοποιημένοι καλλιτέχνες που τραβάνε το δρόμο τους πολύ σπουδαία.
1: Και επομένως μου λέτε ότι είναι μύθος αυτό που λένε για τους παλιούς ηθοποιούς, ότι έρχεται γενιά...
0: Βέβαια.
1: Θα κάνει πράγματα.
0: Βεβαίως, ακριβώς.
1: Πάμε σε δύο σημαντικούς ηθοποιούς, με τους οποίους συνεργάζεστε φέτος. Δάνης Κατρανίδης, πολύ σημαντικός ηθοποιός. Κοραλία Καράντη, επίσης πολύ σημαντική ηθοποιός. Mm. Ηθοποιοί, θα τους χαρακτήριζα και τους δύο χαμηλών τόνων. Δεν έχουν κάνει πράγματα προκλητικά έντονα, πράγματα που φωνάζουν, αλλά έχουν δώσει και στη τηλεόραση και στο θέατρο εξαιρετικές ερμηνείες. Mm. Να ακούσουμε τι είπαν για σας και για τη συνεργασία τους μαζί σας.
2: Είχα την τύχη να το ζήσω και εντός και εκτός σκηνής. Είναι μεθοδικός, εργασιομανής, τελειομανής και δουλεύει σαν μικρός μαθητής. Έχει κάνει στην αίσθηση όταν βλέπει τον Άγγελο με αυτή την γοητεία, τη σιγουριά και το παρουσιαστικό, το επιβλητικότατο όταν φτάνει στην πρόβα ή στην παράσταση, νομίζει κανείς ότι όλα είναι σίγουρα για τον Άγγελο, ότι δεν ανησυχεί για τίποτα. Και συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Πίσω αυτή την ηρεμία, τη γοητεία, κρύβεται ένας ηθοποιός μαθητής, γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει το θέατρο και σέβεται τον εαυτό του, εξακολουθεί να είναι μαθητής μέχρι την ώρα που θα αποφασίσει ότι δεν θέλει να είναι το μαθητής, ούτε ηθοποιός, ό,τι θέλει τέλος πάντων. Επειδή είναι πολύ δεμένος και με τη γη, ξέρει να αγαπάει και να σέβεται τη ζωή στην ουσία της. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζει τις σχέσεις με τους συναδέλφους του, τους ρόλους του και τα έργα. Είναι επιλεκτικός και δουλεύει με το τρακ και την αγωνία του πρωτόπυρου. Και όσο περνάνε οι μέρες, έχεις την εντύπωση ότι ο Άγγελος δεν ενισχύει καθόλου και ξαφνικά μπορεί να το δεις πάνω σε μια φάση πρόβας να ταραχτεί ή να ανησυχεί τόσο πολύ σαν ένας μαθητής που δίνει εξετάσεις στο Υπουργείο για να πάρει δίπλωμα. Είναι τόσο καλός ο Άγγελος. Αν μπορεί να το πει κανείς ελάττωμα αυτό, είναι ότι είναι πεισματάρης. Πεισματάρης σαν παιδί. Του αρέσει κάτι, αισθάνεται κάτι καλά και επιμένει. Σαν ένα παιδί, πλήσε παρακαλώ, ας μην το κάνω στο κάτω-κάτω. Αυτό είναι και πολύ ωραίο και πολύ γοητευτικό και πολύ προκλητικό και για τους γύρω του και για τον ίδιο. Ένα πλεονέκτημα όμως που έχει σαν ηθοποιός και σαν άνθρωπος γενικά είναι ότι έχει μια γοητεία, μια σιγουριά και έχει αυτή την. Εκπέμπει αυτή τη θετικότητα σαν άνθρωπος και σαν ήρωας που έχει το χάρισμα σαν ηθοποιός να μπορεί να παίζει το δολοφόνο και να είναι ο Άγγελος. Δηλαδή, βλέπεις τον Άγγελο μπορεί να παίξει τον πιο αρνητικό ήρωα, δεν θα πιστέψεις ποτέ ότι είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει το έγκλημα, ποτέ ο άνθρωπος που έχει σκοτώσει τους πάντες. Είναι Άγγελος όνομα και πράγμα. Είναι αυτό το πλεονέκτημα που αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ο Άγγελος το έχει.
3: Τον κύριο Αντωνόπουλο τον γνώρισα πριν από πολλά χρόνια. Όταν μικρούλα εγώ ακόμα, έμπαινα με δέος μέσα στα παρασκήνια των θεάτρων που δούλευαν οι δικοί μου τότε και χάζευα τους ηθοποιούς. Μου φαινόταν ένας πολύ όμορφος άντρας, πολύ γοητευτικός, αρχοντικός, πολύ καλός ηθοποιός. Από τότε, πέρασε πολύς καιρός, δεν έτυχε ποτέ να δουλέψουμε μαζί. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε επαγγελματικά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι το κριτήριό μου το τότε, σαν μικρής, δεν ήταν άδικο, ήταν σωστό. Γιατί πράγματι είναι ένας άνθρωπος βαθιά ευγενικός, απλός, χαμηλών τόνων, πολύ άμεσος και με χιούμορ ηθοποιός. Και ακόμα και σήμερα όταν μπαίνω στο καμαρίνι του εισπράττω όλη αυτή την έγκλη και την ποιότητα των αντρών της γενιάς του. Είμαι πολύ χαρούμενη λοιπόν και εύχομαι να έχουμε ένα καλό χειμώνα.
1: Αυτά είπαν. Γυναίκες το θέμα, έρωτας, τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας?
0: Μεγάλο.
1: Κυριαρχικό ή απλώς μεγάλο?
0: Κυριαρχικό.
1: Κυριαρχικό.
0: Θα έλεγα, ναι.

0: Έτσι, από την πρώτη επαφή μου με τη ζωή μέχρι τώρα παίζει κυριαρχικό ρόλο και πολλές φορές νομίζω και δημιουργικό ρόλο. Κάποτε κουβέντιαζα με έναν καθηγητή πανεπιστημίου γύρω από το θέμα, έτσι, θεωρητικά, έτσι, σαν να διαβάζαμε δοκίμιο, ας πούμε. Και μου λέει: «Άγγελε μου, εγώ τα ωραιότερά μου συγγράμματα τα έχω γράψει ερωτευμένος». Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι και εγώ έχω έτσι μια άλλη, έτσι, υπερδιέγερση, μια εναυσματικότητα, ας πούμε, όταν δουλεύω ένα ρόλο και έτσι έχω αυτή την συμπόρευση, ας πούμε, με μια ιστορία.
1: Οι σχέσεις σας οι ερωτικές ήταν σχέσεις μέσα από τον χώρο τον επαγγελματικό ή όχι, ή έξω κυρίως?
0: Και μέσα και έξω.
1: Και ρωτώ...
0: Δεν μου το καθόρισε αυτό ποτέ, έτσι... Άποψη αυτό.
1: Θέλω να πω, δεν είχατε άποψη, ας πούμε, ότι δεν θέλω να συνυπάρχω ερωτικά με ηθοποιούς, με ανθρώπους μέσα από το επάγγελμα.
0: Άλλωστε...
1: Γιατί φαντάζομαι ότι εκεί γίνεται πιο πολύπλοκη η σχέση, η συμβίωση, έτσι δεν είναι?
0: Καταρχήν δεν είμαι σύμφωνος με τις προκαθορισμένες, ας πούμε,
1: άποψεις. Κάθε σχέση είναι διαφορετική.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε σχέση, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε σχέση
0: και
1: είναι διαφορετική.
0: Υπάρχει η ομορφιά, ας πούμε, να πούμε, της πολυγαμίας, ξέρω εγώ.
1: Παραμένετε μαχητής σε αυτή τη μάχη του έρωτα, σήμερα?
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο καταρχήν ανανεωτικό.
1: Να σας πω τι ρωτώ, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί η ερώτησή μου. Ένας έρωτας στα 30 είναι κοινωνικά, όχι απλώς αποδεκτός, απαραίτητος. Mm. Ένας έρωτας στα 40 επίσης. Mm. Ένας έρωτας στα 60 είναι διαφορετικός. Mm. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, εσείς που έχετε κάνει όλη αυτή τη διαδρομή και με την φήμη μάλιστα του μεγάλου κατακτητή, δεν την αποδέχεστε? Έτσι είπαν οι άλλοι στα βίντεο, δεν ξέρω εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Τι λέτε?
0: Εγώ...
1: Ο έρωτας υπάρχει σε όλες τις ηλικίες και έχει την ομορφιά και την...
0: Σαφώς. Αλλά εγώ συνηθίζω τώρα πια να λέω... Τώρα μεγάλωσα εγώ, δεν είναι αυτό, ακριβώς για να προκαλέσω μια απάντηση, ας πούμε, ακριβώς αντίθετη από αυτή.
1: Που θα δώσει, που θα δώσει την κάρτα,
0: ακριβώς, ναι,
1: την κάρτα εισόδου. Κλείνω για το θέμα αυτό. Όταν κάποιος αρέσει πολύ, μέσα από τη δουλειά του, μέσα από το θέατρο, το κινηματογράφο, την τηλεόραση, και υπάρχουν ερωτικές προσφορές, νιώθει καλύτερα ή χειρότερα? Θέλω να πω, αυτό ήταν κάτι που σας βοηθούσε ή σας ενοχλούσε? Έχω ακούσει ανθρώπους που ήταν λαμπεροί στάρ του κινηματογράφου να λένε ότι εμένα δεν μου άρεσε αυτό, με ενοχλούσε, με έκανε και αισθανόμουν αμήχανος. Ήθελα να έχω εγώ το ρόλο του κατακτητή, να επιλέγω εγώ. Η προσφορά δεν με κινητοποιούσε.
0: Ναι. Όχι, έχω αντίθετη γνώμη. Εμένα πάντα με κινητοποιούσε, πάντα με ενεθάρρυνε και πάντα για μένα ήταν θετική, ας πούμε, η επιρροή.
1: Άλλη μια ειλικρινής απάντηση στην απόψινη συζήτηση. Κλείνω. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε πριν, πολυγαμία, εντός εισαγωγικών, έχει και αρνητικά. Δηλαδή, τώρα που γυρνάτε πίσω και γυρίζετε τις σελίδες της ζωής, δεν έρχονται φορές που λέτε θα ήθελα να ήμουν με μια γυναίκα 30 χρόνια, 35 χρόνια,
0: ναι,
1: και να είμαστε ακόμη μαζί, mm-hmm, και να έχουμε δεθεί σε τέτοιο βαθμό που να νιώθω ότι είμαστε ένα?
0: Ναι.
1: Ή επιμένετε στην περί πολυγαμίας άποψη? Η ζυγαριά βγάζει τα πλεονεκτήματα της άποψης αυτής πιο έντονα?
0: Ξέρεις, τώρα εγώ για να σου απαντήσω πρέπει να σκεφτώ ότι κάποιο πρόσωπο παρακολουθεί την εκπομπή μας.
1: Κύριε Αντωνόπουλε,
0: ναι,
1: δεν θα επιμείνω επομένως στην ερώτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μου χαρίσατε μια από τις πιο όμορφες, έτσι εγώ πιστεύω τουλάχιστον, ελπίζω και εσείς φίλοι τηλεθεατές, εκπομπές του Ενώπιου Σενοφία. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αλεφέμ. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεέ, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 29 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 26 στα Χανιά.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας.

0: από παιδί θυμάμαι προσπαθώ να κλέψω το γλυκό μέσα το βάζω.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Le parfum que tu m'as.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Real FM.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 8 μέλη προτείνουν διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα για εκλογική συμπόρευση. Τροπολογία κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος εναντί αμοιβών 1.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που δολοφόνησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε πολύωρος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και συμπλοκή. Νέες αναταραχές στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από τους φρουρούς της Επανάστασης σε χώρες του Κόλπου και τον θάνατο τριών στρατιωτικών από Ισραηλινά πυρά στον Λίβανο. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν το χαρακτήρισε ήδη χθες έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι για το Ισραήλ όλοι αποτελούν στόχο.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια νίκησε με 2-0 σετ την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε τον τίτλο στο απλό των γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
14: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.

Είναι 10 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Real Sports αρχίζει μόλις τώρα. Με καθυστέρηση ενός πενταλέπτου, γιατί εδώ αυτός που κάθεται στο κομπιούτερ που είμαι έχει κάτι τα γράμματα του υπολογιστή τεράστια. Είπαμε, έχουμε κάποια γλυκία κύριε Μορτάκη, αλλά βλέπουμε, δεν είναι αυτό το πράγμα να είναι τεράστια τα γράμματα και αυτά να μικρύνουμε. Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα εσωτερικά εδώ του κεντρικού ραδιοθαλάμου του Real FM, είναι η εκπομπή Real Sports. Καλησπέρα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση της ημέρας, με τα παιδιά παίζουν στο μπάσκετ και όλα αυτά που συμβαίνουν, με την εθνική ομάδα που βρίσκεται στο Ηράκλειο για το αυριανό παιχνίδι, το φιλικό με την Ιταλία. Όλα αυτά και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά θέματα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Τα ηχητικά που είναι αρκετά από τους πρωταγωνιστές θα τα έχουν ετοιμάσει η Μαρία Ψάλτη, ο Λάσκαρης Αγοραστός, η Κατερίνα Βουτσά και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Η Δέσποινα καλοχέρια στην υποστήριξη εκπομπής. Πάντα στα δελτία ειδήσεων ακούτε την Κασιανή Βραχά που ελέγχει όλο τον μηχανισμό εδώ το απόγευμα του Σαββάτου για την ενημέρωσή σας. Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Και αυτά που έγιναν χθες στο μπάσκετ, εντάξει, το ερωτηματικό είναι τώρα αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα και πόση ακόμα τοξικότητα θα βγει, γιατί πάλι πριν από λίγες ώρες έχουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, βίντεο, όλα αυτά θα σας τα πούμε σε λίγο. Θα έχουμε μετά τις 7.30 για το αγωνιστικό το Δημήτρη Χρυσάνθη. Αυτά λοιπόν είναι η τοξικότητα, είναι η άλλη πλευρά του αθλητισμού. Η σωστή πλευρά του αθλητισμού είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.

Είναι η υποδοχή που είχε χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, από μικρά παιδιά, γονείς που πήγαν εκεί με τα παιδιά τους και υποδέχτηκαν την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου. Το φιλικό παιχνίδι αυτό εν ώψη της προετοιμασίας της για το Nation League. Αυτό είναι η σωστή πλευρά του αθλητισμού. Αυτά που έγιναν χθες στο Telecom Center είναι η άλλη πλευρά του αθλητισμού. Αποθεώθηκαν εκεί οι διεθνείς, τους κέρναγαν τοπικά γλυκά, τσικουδιές, ωραία πράγματα, ωραίες εικόνες που έχουν αποτυπωθεί και στα βίντεο και στην τηλεόραση. Πήρατε κι εσείς μια γεύση ηχητική από αυτά που γίνανε χθες στο Ηράκλειο, εκεί στην υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Τώρα, από πού να πρωτοξεκινήσω, γιατί πάλι έχει ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Δηλαδή, αυτό που έγινε χθες, εκεί όπου

Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιαννακόπουλος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σε ένα time out να διαμαρτυρηθεί εκεί στους διαιτητές για τον Μπαρτζόκα. Μετά ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε καταγγελία κατά του κυρίου Γιαννακόπουλου. Μετά ο κύριος Λεπενιώτης έκανε δεύτερη καταγγελία και αναφέρθηκε και στην ΕΡΤ που δεν έδειξε τίποτα από το περιστατικό όταν ο κύριος Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Μετά ο κύριος Γιαννακόπουλος καταφέρθηκε κατά του κυρίου Μπαρτζόκα, κανένας δεν τον μαζεύει. Μετά είχαμε επεισόδιο την ώρα που πήγαινε ο κύριος Μπαρτζόκα στο flash interview με τον general manager του ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Αρώνη. Είπανε κάποια, μίλησαν τη γαλλική γλώσσα. Σήμερα, εδώ και λίγη ώρα, έχουμε ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που προσφεύγει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΑ ζητώντας βαριά τιμωρία του κυρίου Γιαννακόπουλου. Απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην καταγγελία του για τον αθλητικό δικαστή που έκανε στον ΕΣΑΚΑ κατά Μπαρτζόκα και Λεπενιώτη. Τέλος η ανοχή, λέει. Βγαίνουν βίντεο στο site, βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με αναδρομή στη συμπεριφορά του Μπαρτζόκα, συμβαίνει κατά εξακολούθηση ως εδώ. Νέο βίντεο μετά από πλευράς Ολυμπιακού. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο ελληνικό μπάσκετ, σε αυτό το προϊόν που λένε όλοι ότι είναι το καλύτερο της Ευρώπης και όλα αυτά. Να δούμε λοιπόν πώς το καλύτερο προϊόν της Ευρώπης μπορεί να μην είναι καλύτερο προϊόν όταν μπαίνει ο εγωισμός, το εγώ, η τοξικότητα και όλα αυτά και ξεχνάμε λίγο το παιχνίδι. Και να θυμίσω εγώ ότι σε αυτό το γήπεδο, στο Telecom Center, πριν λίγες μέρες ο Ολυμπιακός έγινε η Ευρωλίγκα και πήρε εκεί τον τίτλο με τεράστια επιτυχία και το είδαν σε όλο τον κόσμο αυτή τη διοργάνωση. Τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα δεν ξέρω πώς θέλουν να το δουν.

Εμείς θα βάλουμε κάποια ηχητικά να ακούσετε από το τι έγινε χθες στο Telecom Center εκεί. Αρχικά είχαμε την καταγγελία του κυρίου Λεπενιώτη, του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο flash interview έγινε αυτή η δήλωση. Του είχαν πει ότι θα τον βγάλουν live στην ΕΡΤ, στο ημίχρονο. Δεν ήταν live, όμως τον βγάλαν στο τέλος του αγώνα και εκεί είχαμε έκρηξη από τον κύριο Λεπενιώτη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λεπενιώτη τι είπε στο flash interview στο τέλος του αγώνα που μίλησε στην ΕΡΤ.

0: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μια ντροπιαστική μέρα για τον αθλητισμό και για τον μπάσκετ. Σήμερα είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιαννακόπουλο, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διακόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα στο 2026 στο σημερινό μπάσκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή σήμερα αυτό που συνέβη. Είναι ντροπή για τον μπάσκετ και είναι ντροπή και γενικά για τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, είναι και αυτό ντροπή. Γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο, δεν ξέρω τι θα πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ.
1: Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του κυρίου Λεπενιώτη. Ακολούθησε και δεύτερη, ήταν όλα τα μέσα εκεί. Εκεί η ΕΡΤ δεν ήταν. Θα ακούσετε σε λίγο τι πήγε ο Λεπενιώτης. Τώρα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιαννακόπουλος, αργά το βράδυ ανήρθε ένα βίντεο που καταφέρατε κατά του κυρίου Μπαρτζόκα και πιο πολύ για ύβρις που κατηγορεί τον κύριο Μπαρτζόκα την ώρα του αγώνα. Για να ακούσουμε.
2: Παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια του υποκριτές. Να μιλάνε για μένα, που αναγκάζομαι εγώ ο ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα σε φιλάθλους δικούς του δικού, ξένους τους πάντες όλους και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος. Τι ασυλία είναι αυτή? Τον αταμάν επειδή είναι ξένος, τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτό τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα. Τίποτα δεν σέβεται. Ένας άνθρωπος δεν θα βρεθεί ένας διαιτητής να του δώσει μια τεχνική ποινή. Ένας θα του πει: παίρνε έξω αγόρι μου γλυκό. Με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ. Αλλά εγώ είμαι κακός πάλι, έτσι.

0: Αυτά είπε χθες το βράδυ ο διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ακολούθησε στα αποδυτήρια του Telecom Center δεύτερη δήλωση του κυρίου Λεπενιώτη, του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Να τον ακούσουμε.
1: Θα γίνει η ΕΡΤ είναι εδώ.
2: Όχι,
1: δεν είναι η ΕΡΤ live. Γιατί? Για ποιο λόγο? Κρύβονται. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν βρισκόμαστε σε τεστάρεστη θέση να καταγγείλουμε ορισμένα πράγματα τα οποία φοβόμαστε ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ σε τέτοιους κρίσιμους αγώνες. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ο ελληνικός φιλάθλος κόσμος δεν είδε από το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνήγι προς τους διαιτητές του αγώνα, τους οποίους έφτασε μέχρι το κέντρο, την επίθεση που έκανε, φραστική αλλά και σωματική. Δυστυχώς δεν κατάφερε ο ελληνικός φίλαθλος κόσμος να τη δει μέσα από το κανάλι της ΕΡΤ. Την είδε προφανώς από άλλα site. Οπότε, καταρχήν έχουμε να καταγγείλουμε αυτή την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά διάρκεια του αγώνα. Πρέπει να καταγγείλουμε επίσης την δημόσια τηλεόραση, για την οποία πραγματικά είμαστε απογοητευμένοι, διότι ζήτησα πριν την άνοιξη του μηχρόνου να κάνω live δηλώσεις. Περίμενα αρκετή ώρα. Με ενημερώσανε ότι δηλώσω ότι είμαστε live. Έκανα τη δήλωση και η δήλωση από ό,τι ενημερώθηκα έπαιξε πριν από λίγο. Είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγική αυτή η στάση της ΕΡΤ και ελπίζω να μην έχει σχέση με το γεγονός ότι ο κύριος Δημήτρης Κατσιγεωργίου, ο σημερινός σχολιαστής της ΕΡΤ, εδώ και λίγες ημέρες, εβδομάδες, αποτελεί υπάλληλο του αθλητικού site του κύριου Γιαννακόπουλου, του On Sports. Δηλαδή, ο σχολιαστής στο ντέρμπι της δημόσιας τηλεόρασης, στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εδώ και λίγες ημέρες, είναι υπάλληλος συνεργάτης του site ενός εκ των δύο ιδιοκτών των ομάδων. Ελπίζω να μην έχει σχέση αυτό. Έχουμε κάνει σχετικές ενημερώσεις στην ΕΡΤ. Δυστυχώς, ζήσαμε σήμερα μια κατάσταση, θα έλεγα, χούντας από την πλευρά της δημόσιας τηλεόρασης. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να ενημερώσω ότι με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος οποιοδήποτε αθλητικού παράγοντα ή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο κατά διάρκεια του αγώνα, με τη διακοπή του αγώνα, τιμωρείται για την ομάδα από μία έως τρεις αγωνιστικές. Οπότε, ενώ περιμένουμε τον παρατηρητή ΔΕΑΒ να μας ενημερώσει σχετικά για τις επόμενες κινήσεις, είμαστε σίγουροι ότι η πολιτεία, το Υπουργείο Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, αλλά και η ΔΕΑΒ θα κάνει αυτό που πρέπει και ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε στο μέλλον αντίστοιχες καταστάσεις. Έχουμε ενημερώσει τους αθλητικούς εισαγγελείς, οι οποίοι καθόντουσαν από πίσω μας, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Λυπάμαι πολύ που είμαστε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη θέση. Δύο εβδομάδες μετά την διοργάνωση του Final Four εδώ και μιας γιορτής με χιλιάδες κόσμο του Ολυμπιακού, οι οποίοι ήρθαν εδώ, πανηγύρισαν το τέταρτο ευρωπαϊκό και σεβάστηκαν το γήπεδο του μεγάλου μας αντιπάλου, σήμερα να ερχόμαστε και να ζούμε αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις. Ελπίζουμε κάποια στιγμή η πολιτεία, αλλά και όλο το όργανο του αθλητισμού, να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν τέτοιες συμπεριφορές και θα αφήσουν τους αθλητές να παίξουν μπάσκετ, να χαρούν το παιχνίδι.
0: Αυτά έγιναν χθες το βράδυ στο Telecom Center. Σας τα μεταδίδουμε. Η κρίση σε εσάς. Εντάξει, φυσικά δεν είναι ό,τι καλύτερο όλα αυτά που γίνονται. Η τοξικότητα αυτή και ο εγωισμός που βγάζουν και οι δύο ξεφεύγει. Δεκάχρονα, εντεκάχρονα είναι πιο σοβαρά. Λοιπόν, σήμερα η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει εξέδωσε ανακοίνωση και μέσω της οποίας γνωστοποίησε ότι προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζητώντας απόλυτη αυστηρή τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τονίζουν για το θέμα της επιβολής, ζητάνε επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα στον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επικαλούμενοι και τις επιβαρυτικές περιστάσεις της υποτροπής του που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε να επιβληθούν πρόστιμα 100.000 ευρώ τόσο στον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, όσο και στην πράσινη ΚΑΕ. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την σημερινή καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυτικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά λέει η ΚΑΕ Ολυμπιακός σήμερα. Ακολούθησε μετά ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την ΚΑΕ Ολυμπιακός και λέει ότι έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου, δηλαδή του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για τον ήδη έκτοτο καταδικαστέντα Νίκο Λεπενιώτη, σχετικά με τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Αυτό λέει η ΚΑΕ καταγγέλει τον Σάκε και τον κύριο Λεπενιώτη και τον κύριο Μπαρτζόκα. Κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και συμπεριφοράς που σύμφωνα με ανακοίνωσή τους δυσφημούν το άθλημα. Πιο συγκεκριμένα, να, λοιπόν, να διαβάσουμε όλοι για να είμαστε εντάξει και με αυτό. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκτοτο καταδικαστέντα Νίκο Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εγγένεια δυσφήμιση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφινισμένα, συγγνώμη, αποκαλεί αγράμματο μου φιλάθλους. Τελίτσες, γιατί υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό. Καθιβρίζει ιστορικό μας τέλεχος. Υπόδειγμα μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ενοχή, αναφέρει η ανακοίνωση. Λίγο αργότερα, οι πράσινοι δημοσίευσαν όλα αυτά σήμερα στον επίσημο λογαριασμό του στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικό βίντεο καταγγέλλοντας προσβολές του Μπαρτζόκα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και στον general, τον head coach της ΚΑΕ, τον Σάβα Αρώνη. Θυμίζω ότι έγινε επεισόδιο την ώρα που πήγαινε ο κύριος Μπαρτζόκα στο flash interview. Έγινε επεισόδιο με τον κύριο Αρώνη. Τι ωραία οικογένεια όλα αυτά. Μπράβο, παιδιά. Είστε μια πολύ καλή οικογένεια όλα αυτά. Συγχαρητήρια. Τώρα, ρωτήθηκε ο Αταμάν για τον Γιαννακόπουλο στη συνέντευξη τύπου. Εκεί είπε και κάποια πράγματα άλλα ο Εργκίν Αταμάν, για να τα ακούσουμε.
3: He's the president, I'm the coach.
4: Αυτό είναι μεταξύ μας, δεν μπορώ να σας πω τι υπόθηκε. Σίγουρα δεν είχε να κάνει με μένα και με εκείνα. Ήταν κάποια σχόλια που έγιναν σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν το ημίχρονο, με τον coach Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Αυτό που μπορώ να πω είναι σίγουρα ότι ο coach Μπαρτζόκα είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Τον σέβομαι, κέρδισε την EuroLeague. Είναι ίσως και ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα της Ελλάδας, όμως και εγώ πρέπει να λαμβάνω τον ίδιο σεβασμό όπως λαμβάνει εκείνος από τους διαιτητές. Ενδεχομένως οι διαιτητές σήμερα να διάβασαν τι υπόθηκε στα social media και κάπως να επηρεάστηκαν, όμως να μην ξεχνάμε ότι και εγώ είμαι ο πιο πετυχημένος coach στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και οφείλουν να με σέβονται και εμένα. Σήμερα ο πάγκος του Ολυμπιακού δεν πήρε καμία τεχνική ποινή, όμως εμείς σε κάθε παιχνίδι στον Πειραιά, είτε εγώ προσωπικά είτε κάποιος από τον πάγκο, δέχεται τεχνική ποινή.
0: Μάλιστα. Τώρα, θυμίζω ότι η Ντερβέτεν Live Καζίνο Καθημερινή Διασκέδαση είναι πάντα στην παρέα μας. Έρχεται Κασιανή Βραχά, τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις και σε λίγο Δημήτρης Χρυσάνθης για να δούμε λίγο και το αγωνιστικό, γιατί παίξαν και μπάσκετ χθες.
5: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα, Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκυνικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: 2 λεπτά μετά τις 7.30 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Σε λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη να συζητήσουμε για αγωνιστικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλη αυτή τα τοξικά που έγιναν με τις διαμαρτυρίες, τις ανακοινώσεις, τις ιστορίες αυτές, πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει φυσικά με τιμωρία για την εισβολή μη διαπιστευμένου ατόμου στον αγωνιστικό του χώρο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι είναι δύο τα οι άξονες. Ένα είναι ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ και το άλλο είναι η Διαρκής Επιτροπή για Αντιμετώπιση της Βίας. Σύμφωνα με, με την νομοθεσία της ΔΕΑΒ και σε όλα αυτά ότι εισήλθε κάποιος που δεν ήταν διαπιστευμένος μέσα, είναι ο νόμος 4326 του 2015, άρθρο 1α, παράγραφος 2. Εκεί, αν υπάρξει κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, στην έναρξη κατά τη διάρκεια της είσοδος ατόμου που δεν είναι διαπιστευμένος, υπάρχει μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Όμως, προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Επειδή η σειρά των τελικών πάει Δευτέρα και μετά γυρνάει Τετάρτη στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κινδυνεύει με τιμωρία και κλεισμένο των θυρών. Ωστόσο, ενδεχόμενη ποινή θα εφαρμοστεί από τη νέα αγωνιστική χρονιά, κάτι που σημαίνει ότι οι πράσινοι θα έχουν κανονικά τη συμπαράσταση στο φιλάθλο τους στο τέταρτο παιχνίδι. Και αυτό γιατί πρέπει να σας πω ότι βάσει της νομοθεσίας, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος στο ΣΕΦ, οι δύο ομάδες θα παίξουν πάλι την Τετάρτη. Θα γυρίσουν να παίξουν το τέταρτο παιχνίδι. Εκεί όμως υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι χρειάζονται 7 ημέρες από την ημέρα. 7 ημέρες χρειάζονται για να εφαρμοστεί η ποινή. 7 ημέρες μαζί με την ανακοίνωση της, μαζί με την κλίση και την ανακοίνωση. Δηλαδή 5 συν 2. Οπότε εκτελούνται λοιπόν οι ποινές των κυκλισμένων των θυρών. Οι αποφάσεις εκτελούνται την επόμενη από την έκδοση της αγωνιστικής τους ημέρας. Πολύ απλά δηλαδή, αν τιμωρηθεί θα τιμωρηθεί για του χρόνου. Η ΔΕΑΒ, το ίδιο εφαρμόζει, συγγνώμη, και η ΔΕΑΒ. Οπότε υπάρχει και δεδικασμένο τον περασμένο Σεπτέμβριο στην εφαρμογή του για το πενθήμερο που λέω στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς στο Βόλο. Η πράσινη ΠΑΕ είχε τιμωρηθεί τότε με μια ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων, αλλά επειδή δεν είχε τηρηθεί το πενθήμερο, η ποινή μεταφέρθηκε στο μεθεπόμενο παιχνίδι της ομάδας και την είχε κτίσει στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα, το συμπέρασμα είναι ότι ό,τι και να γίνει από τις τιμωρίες, κανονικά θα είναι με φιλάθλους το τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσάνθη.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, τώρα σήμερα μιλάμε για κάποια καταγγελία του Ολυμπιακού. Δεν έχει επιληθεί ακόμα καν τη υπόθεση.
0: Τη Δευτέρα θα επιληθεί. Η ΔΕΑΒ τη Δευτέρα. Σήμερα είναι αργία, είναι αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Δηλαδή, τη Δευτέρα θα επιληθεί. Οπότε μετά είναι όπως θα λες εσύ τα πράγματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει χρόνο δηλαδή.
0: Λοιπόν, όμως είπα εγώ για την τοξικότητα, είπα ότι τα παιδάκια 10-11 χρονών είναι πιο σοβαρά από όλα αυτά που ζούμε. Τα ζήσαμε και πέρσι. Πέρσι είχαμε τη διακοπή του πρωταθλήματος και την επέμβαση της κυβέρνησης. Ας ελπίσουμε φέτος να μην γίνει αυτό. Όμως υπάρχει και το αγωνιστικό. Έπαιξαν και μπάσκετ.
1: Ναι, παίζουν μπάσκετ.
0: Και χθες.
1: Όχι πολύ καλό, αλλά παίζουν.
0: Ναι. Χθες ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Νίκησε δίκαια, το παραδέχτηκε και ο Μπαρτζόκας. Πώς θα είδες τα πράγματα χθες?
1: Γενικώς βλέπουμε δύο ομάδες που δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάστασή τους. Ούτε και στο πρώτο παιχνίδι ήταν καλές οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ρόλο σε αυτό παίζει και το γεγονός ότι δεν είναι πλήρεις οι ομάδες. Υπό την έννοια ότι δεν λείπουν μόνο οι τραυματίες, ο Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος, εχθές επέστρεψε για τον Παναθηναϊκό, ο Ντόρσεϊ που δεν έχει παίξει ούτε αυτός στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είναι και ότι με βάση τους κανονισμούς θα πρέπει να έχουν 6 ξένους κάθε φορά στο γήπεδο. Αυτοί έχουν μέσα 8-9 παίκτες οι οποίοι στην Ευρωλίγκα παίκταν όλοι, έτσι. Άρα λοιπόν η ομάδα πολλά και το παραδέχτηκε και ο Μπαρτζόκας εχθές στις δηλώσεις του και αυτό δεν τους επιτρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Χώρια τις απουσίες, όπως είπαμε, του Σλούκα και του Ντόρση, που είναι σημαντικές και για τις δύο ομάδες. Σλούκας, μάλιστα, η απουσία του Σλούκα στερεί από τον Παναθηναϊκό σε αυτά δύο παίκτες, γιατί αναγκαστικά ο Αταμάν, προκειμένου να έχει λύσει την περιφέρεια, αφήνει έξω τον Χουάντσο. Ένα ψηλό πολύτιμο για τον Παναθηναϊκό, για να πάρει το σόρτ μαζί του, έτσι. Σε περίπτωση που θα έπαιζε ο Σλούκα, εκτός εξάδας τον θα ήταν ο σόρτ, δεν θα ήταν ο Χουάντσο. Θα έχει ένα ψηλό παραπάνω δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν οι ομάδες δεν είναι πλήρεις, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση και παίζουν ένα μπάσκετ το οποίο δεν είναι και πολύ καλό. Είναι όμως ικανό να δημιουργήσει έτσι αμφίροπους τελικούς μέχρι στιγμής, διότι το πρώτο παιχνίδι, όπως θα θυμάστε, θα θυμούνται όλοι, στο ΣΕΦ κρίθηκε στο τέλος. Εχθές ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την νίκη λίγο νωρίτερα, αν και ποτέ δεν ένιωσε 100% ασφαλής στο παιχνίδι, παρά το προβάδισμα που πήρε από τα μισά της τρίτης περίοδου, το στέρεο προβάδισμα που πήρε 10 πόντων από τα μισά της τρίτης περίοδου. Και μετά οι άμυνες παίζουν ρόλο μεγάλο στα παιχνίδια και ο Παναθηναϊκός παίζει καλή άμυνα και στα δύο παιχνίδια έχει παίξει και γι' αυτό χθες κέρδισε, κυρίως χάρη στην άμυνα του και βεβαίως χάρη στον Χέις Ντέιβις, που ήταν πάρα πολύ καλός χθες, ξεπλήρωσε την κακή του εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε από την άλλη χθες το γεγονός ότι βάσισε πάρα πολύ το παιχνίδι του, περισσότερο ίσως από ό,τι χρειαζόταν, πάνω στον Φουρνιέ, και επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει λίγο διαφορετικά, πιο ομαδικά, πιο να γυρίσει περισσότερο την μπάλα. Αυτό το πράγμα με το Φουρνιέ χθες που είχε την μπάλα συνέχεια στα χέρια του και αποφάσισε αυτός συνέχεια, είναι κάτι εκτός φιλοσοφίας του Ολυμπιακού. Το είπε και ο Μπαρτζόκας.
0: Το είπε στην αριστεί που ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, τελείως εκτός των αρχών μας αγωνιστήκαμε. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στην άμυνα, πιο βελτιωμένος. Χθες έλεγξε περισσότερο και τα rebound και γι' αυτό νίκησε. Πάντως είναι μια σειρά που δεν μπορεί να προδικάσει κανείς το φινάλε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ελπίζοντας ότι δεν η τοξικότητα που, όπως λες, Δημήτρη, έχει αρχίσει και εκπέμπεται έντονα, ελπίζω να μην επηρεάσει στη συνέχεια αγωνιστικά την κατάσταση.
0: Ναι, αλλά είναι κουραστική πλέον. Να σου πω κάτι, όταν τα βλέπεις τα πράγματα από πλευράς ενός αθλήματος, ξεπερνάει τα... είναι κουραστική πλέον.
1: Εντάξει, κουραστική είναι, αλλά υπάρχει όμως, Δημήτρη, και δυστυχώς δεν μπορείς να την διαγράψεις. Έτσι θα είναι τα πράγματα. Εδώ είναι και προσωπικό το θέμα. Πλέον ήδη τα ζητήματα είναι προσωπικά. Οι Αγγελόπουλοι έχουν πρόβλημα προσωπικό με τον Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος έχει πρόβλημα προσωπικό με τους Αγγελόπουλους και με τον Μπαρτζόκα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς από τις σημερινές ανακοινώσεις. Και αυτό δεν επιτρέπει την εξάλληψη της τοξικότητας. Δυστυχώς αυτή θα υπάρχει.
0: Τώρα, για να βάλει μια ανατελεία.
1: Να μην επηρεάσει πάρα πολύ το αγωνιστικό. Τέλος πάντων, να γίνουν τα παιχνίδια κανονικά και να τελειώσουν κανονικά.
0: Εδώ τώρα, νέο βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με αναδρομή στη συμπεριφορά Μπαρτζόκα. Συμβαίνει κατ' εξακολούθηση ως εδώ. Πριν από λίγο είχαμε λοιπόν νέο βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά να σου πω.
0: Πριν από λίγο, περίμενε. Είχαμε. Φυσικά, μα προλαβαίνεις.
1: Συγγνώμη τώρα. Εσύ έχεις μια ραδιοφωνική εκπομπή τώρα. Έτσι, και αρχίζει και μαζί τώρα για τα βίντεο.
0: Εντάξει, όχι, όχι. Σου λέω τώρα έχει και νέο βίντεο του Ολυμπιακού με Γιαννακόπουλο στο Telecom Center. Ο Ιλφουέρσε σε δράση. Δηλαδή κάπου που είπα, ξεπερνάμε τα πράγματα.
1: Τώρα. Και ασχολούμαστε με αυτά και έχει γίνει ένα παιχνίδι χθε. Και λίγο έχουμε ασχοληθεί.
0: Ωραία.
1: Τι έγινε, ρε παιδί μου, σε αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό, γι' αυτό τώρα σε έβγαλα εγώ εδώ.
1: Δεν το λέω
0: σωστό.
1: Για σένα.
0: Γενικά μιλάς. Ωραία. Μιλάμε. Ναι. Πρώτα να ακούσουμε, γιατί θέλω να σε ρωτήσω για τον Ντόρσεϊ. Το έχουν αφήσει ανοιχτό. Και για τον Σλούκα και για τον Ντόρσεϊ το έχουν αφήσει ανοιχτό, αν θα είναι τη Δευτέρα. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα τι είπε για το θέμα αυτό που ανέφερε Δημήτρη Χρυσάνθη για τον Φουρνιέ και επιστρέφουμε.
2: Είναι ένα συνδυασμό να καταλάβει και ο Εβάν όταν η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ επιθετική επάνω του, ότι πρέπει να κάνει μια απλή πάσα. Είναι κάτι που έκανε όλη τη χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς λείπει και ο Ντόρση αυτή τη στιγμή που για μας θα μπορούσε να κάνει αυτό το ρόλο. Αλλά θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στο Φουρνιέ ή μόνο στον οποιονδήποτε. Νομίζω ότι, αν δείτε, πολύ βασικοί μας παίκτες σήμερα υστέρησαν σε σημαντικά σε τομείς του παιχνιδιού που είναι πολύ καλοί. Όταν σου τάρισε έχοντας τόσους καλούς τρεις στην ομάδα, ώστε να φτάσει 25%, είναι δύσκολο να κερδίσει ένα τέτοιο μάτς. Έπρεπε να του βάλουμε πίεση λοιπόν στο άντα στην παρακαλύτερα. Και φυσικά όταν παίζουν τόσο φυσικά ο Παναθηναϊκός, σου χυμάει, σου χτυπάνε χέρια, κρατάνε φανέλες, εμείς πρέπει να τα αποκριθούμε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, πασάροντας την μπάλα περισσότερο και προσπαθώντας να εκθέσουμε την καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο, επαναλαμβάνω, χτύπημα που κάνουμε. Δηλαδή στην πρώτη επιθετική συνεργασία επικεντρώνονται πάρα πολύ καλή, γιατί έτσι παίζουν και στην προπόνηση. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε να φύγουμε από εκεί και δεν το κάνουμε.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Φυσικά, όταν δεν έχει τον Ντόρσεϊ, ανακατεύει την τράπολα διαφορετικά. Είναι και τα θέματα των ξένων. Η παρατήρησή σου ήταν πολύ σωστή, Δημήτρη.
1: Ναι, κοίταξε, να πω και κάτι άλλο. Ότι χτες δεν είχαμε και κουβέντα για διαιτησία. Έτσι, πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαμε κουβέντα για διαιτησία, διότι οι διαιτητές εφάρμοσαν τα ίδια κριτήρια και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δηλαδή, ακόμα και τα λάθη που μπορεί να έκαναν. Ήταν με τα ίδια κριτήρια.
0: Ακόμα και τα σπόρια ήταν μετρημένα.
1: Ναι, ακόμα και τα λάθη που γίνονται με τα ίδια κριτήρια, δεν σφύριξες δηλαδή ένα φάουλ στην μια πλευρά, δεν το σφύριξες και στην άλλη γιατί ακολούθησε τα ίδια κριτήρια, αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Δηλαδή το θέμα, ειδικά στο μπάσκετ, που είναι ένα άθλημα δύσκολο να το διαιτεύσει κανείς, στο μπάσκετ όλα είναι θέμα κριτηρίων. Αν σφυρίζεις με τα ίδια κριτήρια, δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένας ότι είσαι άδικος διαιτητής. Διότι αποφασίζει με τον ίδιο τρόπο και στην μια πλευρά του γηπέδου και στην άλλη. Λοιπόν, ακόμα και τα λάθη δηλαδή που γίνονται, όταν γίνονται με βάση τα ίδια κριτήρια, αποδίδουν δικαιοσύνη κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και χθες δεν μίλησε κανείς. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, physical, με πολλές σωματικές επαφές, δυνατό. Το άφησαν οι διαιτητές. Απόδειξε ότι δεν είχαμε πολλές φορές. 14 τύψει ο Ολυμπιακός, 9. Ο Παναθηναϊκός, 23 βολές σε όλο το παιχνίδι. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι οι βολές ήταν 34, αλλά με πολύ μεγάλη ανισορροπία όσον αφορά την κατανομή τους. Είχε 29 ο Ολυμπιακός και μόλις 5 ο Παναθηναϊκός. Θα ήταν πιο ισορροπημένα, πολύ λιγότερες οι βολές και δεν μίλησε κανένας. Ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, έτσι, που σημαίνει ότι προφανώς θα φύγανε φάουλ και από τη μια και από την άλλη πλευρά θα ξεφύγαν φάουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς ξεφύγανε φάουλ αρκετά, γιατί οι δύο άμενες ήταν δυνατές. Και πολλές φορές και στο όριο του φάουλ, αλλά αυτό δεν δημιουργεί κανένα αίσθημα αδικίας, διότι τα κριτήρια ήταν ίδια. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν μιλάει κανένας για τη διαιτησία παρά μόνο για την απόδοση των ομάδων. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο από τη διαιτησία σε κάθε παιχνίδι και ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Και μακάρι και οι επόμενες διαιτησίες να είναι στην ίδια λογική, για να μην δίνει το δικαίωμα σε κανένα να μιλήσει για διαιτησία. Πράγμα δύσκολο βέβαια σε ντέρμπι αιωνίων, αλλά λέμε τώρα.
0: Τώρα στον Παναθηναϊκό βαρόμετρο, ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος χθες έβγαλε μάτια.
1: Κοίταξε, ο Χέις Ντέιβις πραγματικά χθες ήταν καταπληκτικός. Πήρε και μια προσωπική ρεβάνς, γιατί στο πρώτο παιχνίδι ήταν καταστροφικός για τον Παναθηναϊκό. Είχε ένα στα 13 σουτ και μάλιστα προς το τέλος επιχειρούσε αλλεπάλληλα. Σουτ έπαιρνε την μπάλα, δεν δίσταζε δηλαδή να πάρει την μπάλα και να σουτάρει, αλλά ήταν τρομερά άστοχος, δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα του. Χθες όμως πήρε και μια προσωπική ρεβάνς, ήταν πάρα πολύ καλός, είχε 5 στα 8 τρίποντα, σημείωσε 23 πόντους, έπαιξε και για τον Άνω, ο οποίος ήταν χθες αόρατος, επιθετικά τουλάχιστον, γιατί ο Αταμάν απέδωσε τα εύσημα σε αυτόν και στους υπόλοιπους παίκτες για την άδυνα που έπαιξαν, όμως επιθετικά ο Νάν ήταν αόρατος, έβαλε μόνο 4 πόντους, έπαιξε για όλους αυτούς ο Χέις Ντέιβις, ήταν μια σταθερή λύση για τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο κρίσιμο διάστημα του δεύτερου μηχρόνου, στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, που το Παναθηναϊκός έφτιαξε τη διαφορά των 10-12 πόντων που πήρε και μετά τη διαχειρίστηκε με επιτυχία μέχρι το τέλος. Ήταν ο παίκτης καταλύτης για τον Παναθηναϊκό χθες. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Χέις Ντέιβις είναι ένας τέτοιος παίκτης, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει έτσι και περιμένει και ο Παναθηναϊκός βεβαίως από αυτό να παίζει έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι έχει πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Δηλαδή, κοιτάξτε, το πρώτο παιχνίδι έβαλε 2 πόντους με ένα 43 σουτ. Αμέσως μετά, 48 ώρες αργότερα, είχε 23 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, εξαιρετική εμφάνιση. Δηλαδή, έχει πολλά πάνω και κάτω και μεγάλες αποκλίσεις την απόδοσή του. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει λίγο πιο σταθερό, πολύ περισσότερο όσο δεν αγωνίζεται ο Χουάντσο. Έτσι, γιατί είπαμε για τον Χουάντσο ότι δεν παίζει, επειδή δεν παίζει ο Σλούκας. Και αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει ο Σόρτς στη 12. Τώρα, αν ο Σλούκας τη Δευτέρα μπορέσει να παίξει, θα δούμε και άλλη 12 από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε και τον Χουάντσο μέσα, θα μείνει εκτός ο Σόρτς, όπως φαντάζομαι. Τώρα για τον Ολυμπιακό θα δούμε. Δεν λένε ακόμα, ούτε και στον Παναθηναϊκό βέβαια εκφράζουν εκτιμήσεις για το αν θα μπορέσει ο Στιούκας να αγωνιστεί τη Δευτέρα. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά ακόμα είναι νωρίς για τέτοια εκτίμηση. Νωρίς είναι και για να εκτιμήσουμε το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ντόρσεϊ. Και γι' αυτό θα πρέπει να
0: περιμένουμε. Δεν απάντησαν χθες ούτε για τον Σλούκα και τον Ντόρσεϊ. Είναι λογικό κι αυτό.
1: Είναι τραυματισμοί που πονούν οι παίκτες, όπως είπε ο Μπαντζόκας. Όταν πονάει δεν μπορεί να παίξει. Αλλά σήμερα μπορεί να πονάει, έπρεπε να μην πονάει.
0: Σωστό.
1: Αν δεν πονάει θα παίξει. Οπότε πρέπει να τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει ο κάθε προπονητής και ο Μπαντζόκας και ο Ταμάνδρο και ο Σλούκα για να δουν αν θα μπορέσουν οι παίκτες αυτοί να αγωνιστούν. Βεβαίως θα έχει. Θα δούμε και κάποιες. Στον Παναθηναϊκό σίγουρα θα υπάρχει αλλαγή στη δωδεκάδα σε περίπτωση που παίξει ο Σλούκας.
0: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό θα δούμε. Ο Ολυμπιακός, ο Μπαντζόκας και κάτι άλλο που ήθελα να σημειώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανε και μια επιλογή χθες στη δωδεκάδα παίρνοντας τον Ντιλικίνα αντί τον Γουόρντ, που νομίζω ότι του κόστησε. Ο Ντιλικίνα δεν του πρόσφερε απολύτως τίποτα. Και νομίζω ότι βαθιά μέσα στο μυαλό του, ίσως θα το περίμενε αυτό ο Μπαντζόκας, ότι δεν θα του προσφέρει και πολλά πράγματα. Ο Ντιλικίνα σίγουρα όχι όσα μπορεί σε κάθε περίπτωση να του προσφέρει ο Γουόρντ, που είναι παίχτης πολύ πιο χρήσιμος, σε πολύ καλύτερη κατάσταση και έτσι μπορεί να παίξει και στο 2 και στο 3 και να βοηθήσει παντού. Νομίζω ότι η απουσία του χθες κόστησε από τον Ολυμπιακό μια χρήσιμη εναλλακτική λύση από τον πάγκο. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έχασε επειδή δεν έπαιξε ο Γουόρντ. Λέω όμως ότι θα μπορούσε να του δώσει πολύ περισσότερα πράγματα του Ολυμπιακού χθες από ότι του έδωσε ο Ντιλικίνα, ο οποίος μπήκε κάνα δύο-τρεις φορές, μπήκε, βγήκε. Δεν έκανε καθόλου αισθητή την παρουσία του. Ο Μπαρτζόκας το δικαιολόγησε αυτό λέγοντας ότι θέλει να κρατήσει τους παίκτες του όσο γίνεται πιο φρέσκους, γιατί μπορεί η σειρά να πάει και στα 5 παιχνίδια, άρα χρειάζεται φρεσκάδα. Εντάξει, είναι ένα επιχείρημα που το ακούει κανείς, όμως η αλήθεια είναι ότι χθες η απουσία του Γουόρντ δεν ήταν επιζήμια, θεωρώ, για τον Ολυμπιακό. Η επιλογή δηλαδή του Ντιλικίνα αντί για τον Γουόρντ στην δωδεκάδα.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, τι πρέπει να προσέξει ο ένας, τι πρέπει να προσέξει ο άλλος?
1: Τι να προσέξουν. Κοιτάξτε να παίξουν τον μπάσκετ που ξέρουν, Δημήτρη, γιατί ακόμα δεν έχουν παίξει αυτό που μπορούν να παίξουν. Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην άμυνά του και προσπαθώντας να είναι αποτελεσματικό σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού για να καλύψει και τα κενά που υπάρχουν από τις απουσίες του. Επιθετικά δεν είναι καλός. Ο Ολυμπιακός και αυτός επιθετικά δεν είναι καλός, είναι άστοχος. Λογικά αυτό που πρέπει να κάνουν οι ομάδες και πρέπει να περιμένουν ότι θα κάνουν οι ομάδες είναι να βελτιώσουν τον τρόπο παιχνιδιού τους, ειδικά στην επίθεση, να είναι πιο αποτελεσματικές. Και βεβαίως άλλα πράγματα θα λέμε, θα μπορούμε να πούμε δηλαδή, στην περίπτωση που επιστρέψουν ο Σλούκας και ο Ντόρσεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για τις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Άλλη εικόνα δηλαδή θα έχει το παιχνίδι, νομίζω, της Δευτέρας, αν καταφέρει να παίξει και ο Σλούκας.
0: Και ο Σλούκας, χάσαμε. Και ο Σλούκας και ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι. Διαφορετικές επιλογές θα έχουν οι δύο προπονητές στην περιφέρειά τους. Ο Φουρνιέ δεν θα παίξει τόσο πολύ, δεν θα περνάει τόσο πολύ μπάλα από τα χέρια του. Θα υπάρχει και επιλογή του Ντόρσεϊ βεβαίως στη θέση 2, που μπορεί να προσφέρει σκορ, μπορεί να προσφέρει και άλλα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, το καθαρό μυαλό του Σλούκα, που είναι πάντα χρήσιμο σε τέτοια παιχνίδια και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι σε αυτά τα παιχνίδια, όταν κρίνονται πράγματα και το τέλος σεζόν, ο Σλούκας είναι πάντα αυτός που παίζει κρίσιμο ρόλο. Θα έχουμε λοιπόν άλλη εικόνα τη Δευτέρα, αν καταφέρουν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους ο Σλούκας και ο Ντόρσεϊ και μπορέσουν να αγωνιστούν με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα.
0: Δημήτρη Χρυσάνθη, σε ευχαριστώ. Καλό Σάββατο να έχεις. Καλό βράδυ.
1: Καλά, καλό
0: ευχαριστούμε
1: βράδυ.
0: Τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάντα εδώ στον Real FM, πάντα η Ντερβέτελ, Λεύ Γκαζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης είναι μαζί μας. Βλέπω τα βίντεο τώρα, εκεί που καθόταν χθες στο γήπεδο ο κύριος Γιαννακόπουλος και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί σε ένα time out στους διαιτητές πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο αριστερό χέρι έχει το τσιγαράκι. Αναμένω έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Πρώτα-πρώτα, όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο με το τσιγάρο, προσβάλλει στους παίκτες που αγωνίζονται και τους παίκτες των δύο ομάδων που υδρώνουν. Και σταματάει εδώ η ιστορία αυτή. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και για τους φιλάθλους που τους αρέσουν τα μυρωδικά, τα ευώδη, τα μυρωδικά στα γήπεδα. Λοιπόν, τώρα, ο Εργίνα Ταμάν είπε για τον Χέις Ντέιβις, που χθες ήταν ο πρωταγωνιστής από πλευράς Παναθηναϊκού, για να τον ακούσουμε.
12: Nigel is a player with great confidence.
13: Ο Νάιτζελ έπαιξε με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το ίδιο βέβαια έγινε και στο Πειραιά, απλά εκεί δεν κατάφερε να βάλει τα σούτ, όμως δεν σταμάτησε να προσπαθεί να σουτάρει. Και είναι ένας παίκτης που εγώ ως προπονητής τον εμπιστεύομαι και δεν χάνω την πίστη μου σε παίκτες όπως ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Νάν στο παρελθόν, που μπορεί να μην είχε βρει κάποια σούτ. Εδώ ένιωσε άνετα, βρήκε την αυτοπεποίθηση. Μπορεί να μην κατάφερε να βάλει τα πρώτα σούτ, όμως δεν υπήρξε πανικός ούτε άγχος. Βρήκε το παιχνίδι του, συνέχισε λοιπόν να σουτάρει. Παίκτες σαν τον Νάιτζελ και τον Αν δεν τα παρατάνε ποτέ και πάντα προσπαθούν να σουτάρουν σε κάθε κατοχή που έχουν με την μπάλα.
0: Μάλιστα. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, μιλώντας θες στην ΕΡΤ, ανέφερε για το πρώτο παιχνίδι που δεν πήγε καλά. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: Progression to the mean. The world is numbers. Life is numbers.
0: Η ζωή είναι αριθμοί. Κάποιοι από τους αγαπημένους σας παίκτες σε όλο τον κόσμο και από κάθε επίπεδο είχαν παιχνίδια που δεν έβαλαν τα σου τους. Τα έχασαν όλα. Ήταν το αίσθημα που είχα ότι απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου. Αξίζαμε τη νίκη. Επιστρέψαμε από τους 17 πόντους. Δεν είναι ότι έχασα σουτ, αλλά ότι τους απογοήτευσα. Ο άσος των Πρασίνων μίλησε και για την καλή δουλειά που έκανε η ομάδα του στην άμυνα και ότι ήταν ένα κλειστό παιχνίδι και ευτυχώς, λέει, βάλαμε περισσότερους πόντους. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: We did a much better job.
0: Κάναμε πολύ καλύτερη δουλειά στην άμυνα. Έπαιξαν και οι δύο ομάδες σκληρά. Πρέπει να έχουμε την ίδια αμυντική ένταση και να εμφανιστούμε έτσι και στο τρίτο παιχνίδι. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Πρέπει να εστιάσουμε σε κάθε κατοχή. Η ομάδα με τα λιγότερα λάθη θα έχει την καλύτερη ευκαιρία να πάρει το match. Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Δεν μπορείς να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Κάναμε όμως πολύ καλή δουλειά και φτάσαμε κοντά στο να παίξουμε 40 λεπτά το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το σημαντικότερο ήταν η αμυντική ένταση που βγάλαμε. Αυτό ήταν το σημαντικότερο. Αλλάξαμε τον τρόπο που παίζουμε άμυνα σε κάποιους παίχτες. Το προπονητικό επιτελείο έκανε καλή δουλειά και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ σκληρά. Έβαλαν πίεση στην μπάλα. Κάναμε καλή δουλειά. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι και ευτυχώς βάλαμε περισσότερους πόντους στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε και άλλες δηλώσεις από το μπάσκετ. Θα τις ακούσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει σε λίγο η συνάδελφος η Κασιανή Βραχά, εδώ συγγνώμη του αριθμού ραδιοφώνου. Λοιπόν, ειδήσεις που υπάρχουν αυτή την ώρα. Τελείωσε στην Τούμπα για την δεύτερη αγωνιστική του προγραμματός K19 των προκριματικών των νέων. Τελείωσε η αναμέτρηση στη εθνική ομάδα. Τον K19 στους νέους έφερε 0-0 με την Πορτογαλία στο δεύτερο αγώνα της για την δεύτερη προγραμματική φάση του Euro K19. Ήρθε 0-0. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Σερβία που χθες έφερε 1-1 με την Ελλάδα έχασε 3-1 από το Καζακστάν. Έτσι λοιπόν εδώ η βαθμολογία στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας είναι το Καζακστάν πρώτο με 4 βαθμούς, η Σερβία έχει 3, 2 βαθμούς η Πορτογαλία και 1 βαθμό η εθνική μας ομάδα μετά τα χθεσινά και τα σημερινά παιχνίδια. Πάντα για τα προκριματικά του Euro των K19 που γίνεται το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας έγινε σήμερα και χθες εκεί η ελληνική ομάδα απέναντι στην Σερβία ήταν το χθεσινό παιχνίδι. Παρά την καλή εμφάνιση που έκανε το ελληνικό συγκρότημα δεν μπόρεσε να φύγει με την νίκη και χθες τα παιδιά της εθνικής των K19 έφεραν με την Σερβία, όταν δεν ήταν χθες, συγγνώμη, ήταν προχθές, δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για την Κασιανή Βραχά. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι και μπάσκετ έχουμε και ποδόσφαιρο. Όλα αυτά εδώ μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10.
1: Real FM.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κέντρο αριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρώων στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα επόμενα βήματα του κόμματος μετά από την ίδρυση του νέου σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα. Για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος κατηγορούνται οι 6 εργαζόμενοι σε πολεοδομίες της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που δολοφόνησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε πολύωρος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και συμπλοκή. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει εισβολή από επικίνδυνες ιδεολογίες, είπε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, από τη Γαλλία, αναφερόμενος στην παράνομη μετανάστευση. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ώστε να προβούν σε ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Στις κάλπες προσέρχονται αύριο 2 εκατομμύρια πολίτες στο Κόσοβο που καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές. Πρόκειται για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 16 μήνες.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Η Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια νίκησε με 2-0 σετ την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε τον τίτλο στο απλό των γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
8: Αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πάντα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Συνεχίζουμε με το χθεσινό τελικό, τον δεύτερο τελικό που ο Παναθηναϊκός, γιατί έχουμε πει για την τοξικότητα, έχουμε πει για τις ανακοινώσεις, τα πάμε πριν από λίγο με τον Χρυσάνθη για τα αγωνιστικά, κέρδισε 68-58 τον Ολυμπιακό, είναι 1-1 στις νίκες και πάνε για το τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ, θυμίζω, τρεις νίκες είναι ο τίτλος. Τώρα, να διορθώσω ότι η εθνική ομάδα των νέων K19 την Τετάρτη στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, του η δεύτερη προκριματική φάση, έχασε 1-0 στο τέλος από τη Σερβία, ενώ σήμερα έφερε 0-0 με την Πορτογαλία στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν το παιχνίδι αυτό για την ελληνική ομάδα που δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη. Ακούσατε στα δελτία ειδήσεων από την συνάδελφο την κυρία Βραχά ότι η Αντρέβα κέρδισε την Χαλφλίτσκινα, την Πολωνή, με 2-0 σετ και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της στο Ρολάν Γκαρός. Αργότερα ο Θάνος Σταθόπουλος, ο αρχισυντάκτης του Tennis 24, θα είναι μαζί μας για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Σε λίγο θα έχουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που παίζει αύριο με την Ιταλία. Τώρα όμως να συνεχίσουμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Το Εργίνα Ταμάν, μιλώντας συνέντευξη τύπου χθες μετά την λήξη του αγώνα, να ακούσουμε τι είπε.
1: We won the game, but again.
2: Μπορεί να κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά για άλλη μια φορά δεν κερδίσαμε. Τις ελεύθερες βολές ο Ολυμπιακός βάρισε 14 και εμείς 9. Όπως και να έχει το πράγμα, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Βλέπετε όλοι ότι όταν λειτουργούν σωστά και δίκαια, έχουμε τη δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Έχω όλο τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Κατάφερε να κερδίσουν την EuroLeague, όμως και εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε αν μας αφήσουν να παίξουμε και είναι όλα δίκαια. Πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, ειδικά μετά τα πρώτα 5 λεπτά όπου ο Ολυμπιακός σκόραρε 7 σερί πόντους. Παίξαμε σκληρή άμυνα απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Παίξαμε σωστό μπάσκετ, αν και χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως συνεχίσαμε την πολύ καλή άμυνά μας. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βρήκε τρομερά σουτ που μας βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά σε μια βραδιά που ο Ναν επιθετικά δεν ήταν καλός, όμως αμυντικά βοήθησε πολύ την ομάδα και έπαιξε ομαδικά. Είχαμε μεγάλη βοήθεια και από τον Πάγκο, ιδιαίτερως από τον Τολιόπουλο. Η σειρά είναι 1-1 και ελπίζω, όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, να συνεχιστούν και στο τρίτο παιχνίδι, να υπάρχει δικαιοσύνη και όλα να λειτουργήσουν ομαλά, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να κατακτήσουμε τον τίτλο και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει το σωστό.
0: Ρωτήθηκε ο Γιώργος Ταταμάν για την εικόνα που έδειξε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που κρίθηκε κατά την άποψή του κρίθηκε το παιχνίδι, για να ακούσουμε τι είπε.
1: I think that the X factor...
2: Παράγοντας χ για το απόψινο παιχνίδι ήταν ο Τολιόπουλος. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα, βρήκε σκορ, assist. Εμείς μείναμε πιστοί στο πλάνο μας, στην άμυνά μας. Είχαμε πολύ σκληρή άμυνα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν θέλαμε να αφήσουμε τον Ολυμπιακό να βρει ελεύθερα σουτ. Ίσως εκεί λίγο στο τέλος, πριν το ημίχρονο, ο Φουνία βρήκε κάποια σουτ τριών πόντων. Όμως γενικά παίξαμε σκληρή άμυνα. Όμως πιστεύω ότι ο Τολιόπουλος ήταν ο παράγοντας χ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μας βοήθησε πολύ και στην άμυνα και στην επίθεση, ειδικά πάνω στο Βεζένκοφ και στην switch defense που κάναμε και περιορίσαμε το παιχνίδι του Φουρνιέ. Ο Ναν και ο Λισόρ μπορεί να μην κάναν το κανονικό τους παιχνίδι όπως κάνουν συνήθως, όμως παίξανε ομαδικά και έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη στο παρκέ και πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι ο Ναν μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος μπορεί να σκοράρει 35 πόντους, ακόμη και αν δεν κατάφερε να σκοράρει πολλούς σήμερα.
0: Ο Νίκος Ρογκαδόπουλος που χθες αγωνίστηκε για τους Πράσινους και είχε μια πολύ καλή παρουσία. Να ακούσουμε τη δήλωση στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα.
3: Ναι, παίξαμε πολύ δυνατά στην άμυνα. Από το πρώτο λεπτό παίξαμε, πιστεύω, με πολύ δυνατό τρόπο. Στο όριο του φάουλ, θεωρώ, έπρεπε να είναι όλο το παιχνίδι, έτσι κάναμε. Τεράστια νίκη, 1-1, συνεχίζουμε. Δεν έχει κληθεί τίποτα. Παίζουμε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Λείπει και ο Ντόρση, που είναι μια απουσία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε στο πρώτο παιχνίδι να πάρουμε την νίκη που είχαμε 4-5 φάσεις συνεχόμενες που δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Συνεχίζουμε. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι. Πάντα έτσι είναι αυτά τα ντέρμπι. Συνεχίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετούς πόνους, αλλά θέλω πολύ να παίξω γιατί είναι κάτι το οποίο Είναι ευλογία να το ζεις, να παίζεις αυτά τα ντέρμπι και θέλω πολύ να είμαι και εγώ μέσα στο γήπεδο και να συνεισφέρω. Είναι ένας τεράστιος παίχτης, δεν είναι τυχαίο που είναι εκεί που είναι και έχει κάνει τα πράγματα που έχει κάνει. Αυτή είναι η ποιότητά του. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση που ανέκαμψε από το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι

0: τα παιδιά, γιατί έχουν μαζί με τον Βεζένκοφ επίσης, που είναι τρομερός στο επιθετικό κομμάτι. Τα καταφέραμε, αλλά όπως είπα και πριν, δεν κρίνεται κάτι. Μπορεί να πάει στιγμή να βρουν ρυθμό, να μας κάνουν τη ζημιά στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο που είχαμε. Σίγουρα θα κάνουν και αυτοί κάποια adjustments στο επόμενο παιχνίδι. Θα κάνανε και κάποιες αλλαγές στους ξένους σε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο coach Μπαρτζόκα στο επόμενο, αλλά πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα που πάντα παίζει καλά. Εμείς επίσης είμαστε εξαιρετικοί και έχουμε πολύ ταλέντο. Και νομίζω θα είναι ένα ντέρμπι 50-50 όπως ήταν και το προηγούμενο.
1: Τα προγνωστικά λένε ότι θα επιστρέψει ο Σλούκας τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα θα έχετε και τον Χουάντζο μαζί σας.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει επίσης ο coach Αταμάν. Αυτά είναι δική του δουλειά, τι θα κάνει, ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα, όποιοι είναι, θα παλέψουμε για το καλύτερο, γιατί το θέλουμε πάρα πολύ και θέλουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του τροπέου. Όλα είναι κομβικά. Και το πρώτο παιχνίδι κομβικό και γι' αυτό τώρα κομβικό. Το επόμενο κομβικό, αλλά μία-μία νίκη. Σιγά-σιγά να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση. Γιατί και στη Βαλένθια κέρδισαμε 2-0 και νομίζαμε. Θεωρητικά ήταν πολύ πιθανό να προκριθούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οπότε βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι μόνο μπορείς να το δεις.
2: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που χθες ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Πρασίνων. Τώρα μένουμε πάντα σε ρυθμούς του χθεσινού παιχνιδιού. Πάμε στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού να ακούσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα που μίλησε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Πήγε σε πολύ φυσικά παιχνίδι και εμείς κάναμε οτιδήποτε δεν έπρεπε. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, το πήραμε προσωπικά. Και αρχίσαμε και παίζαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Ένα αποτέλεσμα να κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Ταυτόχρονα, η άμυνα μας οδήγησε μόνο σε 6 λάθη, αν δεν κάνω λάθος, στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση. Όμως και στις δύο πλευρές του γηπέδου είμαστε κατώτεροι των ενωμένων. Φυσικά είναι ένα δεύτερο παιχνίδι. Περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλή ομάδα, καλοί παίκτες. Έπαιξαν με περηφάνεια, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση τη σημερινή. Και επαναλαμβάνω, επειδή είναι θέμα καθαρά κινήτρου αυτή τη στιγμή, η τελική σε αυτή τη φάση τη χρονιά για μας, οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο τη Δευτέρα στο γήπεδό μας, να παίξουμε πολύ καλύτερα και να κερδίσουμε. Παίξαμε τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί, από τι παρασυρθήκαμε. Εδώ σε αυτό μας πρέπει να έχεις υπομονή. Είναι παιχνίδια 40 λεπτών για να κερδίσεις εκτός του Παναθηναϊκού σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Πρέπει να επιβάλλεις κάποιες αρχές παιχνιδιού στις οποίες είσαι καλός. Αν πάμε να παίξουμε διαφορετικά, προφανώς το πληρώσαμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Όμως και εκεί, ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, φύγαμε τελείως από το να εκτελέσουμε τα plays μας. Ενώ επέμενα ότι πρέπει να έχουμε υπομονή και να χτυπήσουμε στο δεύτερο hit, στο δεύτερο χτύπημα δηλαδή, και όχι στο πρώτο, αρχίσαμε να φεύγουμε από το παιχνίδι μας, να διαβάζουμε μόνο τα mismatch, να πηγαίνουμε με μία πάσα να εκτελέσουμε. Ήταν καθαρά θέμα κακής συγκέντρωσής μας, για την οποία είμαι υπεύθυνος εγώ.
2: Ρωτήθηκε χθες ο κύριος Μπαρτζόκας εάν αυτή η διακοπή εκεί που έγινε με τον κύριο Γιαννακόπουλο, που οι διαιτητές είπαν ότι αν ξαναγίνει θα εκενωθεί, θα διακοπεί το γήπεδο το παιχνίδι, αν επηρέασε κάπως την ομάδα του. Για να ακούσουμε τι ο διάλογο και τι είπε.
4: Υπήρξε κάτι που χάλεσε το μυαλό των παικτών σας, πιστεύετε? Κάποιος εξωγενής παράγοντας ή κάτι αγωνιστικό που στράβωσε το παιχνίδι σε αυτά τα λεπτά? Ευχαριστώ.
3: Θέλετε να πείτε την είσοδο του κύριου Γιαννακόπουλου? Αυτό εννοείται.
4: Όχι, εγώ απλά ρωτάω αν κάτι άλλαξε.
3: Ρώτησα αν εννοείται αυτό. Εξωγωνιστικό λέτε?
4: Κάτι είτε εξωγωνιστικό είτε παικτικό.
3: Όχι, νομίζω ότι γενικά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο. Αν θυμηθείτε, που ξεκινάμε καλά στο τρίτο δεκάλεπτο, μπαίνουμε με συγκεντρωμένοι και αμυντικά και επιθετικά εκτελούμε το πλάνο μας και πήγαμε και μόνο κάναμε λάθη. Βιαστικές επιλογές, κακές αμυντικές αντιδράσεις, αδυναμία στο αμυντικό rebound που δώσαμε στον Ριζόρτ δεύτερες ευκαιρίες. Αυτό νομίζω βασικά έφτιαξε.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τώρα το μπάσκετ. Είπαμε Δευτέρα, ώρα 9, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το τρίτο παιχνίδι. Πριν περάσουμε στην εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα των ανδρών, που χθες έχασε 3-2 σετ από την Σουηδία, στην Πολυλού της Σουηδίας, πρεμιέρα του European League, σήμερα κέρδισε καθαρή νίκη 3-0 το Αζερμπαϊτζάν, 25-20, 25-22, 25-7, πρώτη νίκη για την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο βόλεϊ στη διοργάνωση. Τώρα τα κορίτσια, η εθνική γυναικών, σήμερα διπλασίασε τις επιτυχίες της, κέρδισε με 3-0 σετ την Λιθουανία, με 27-25 πήρε το πρώτο, 25-15 το δεύτερο, 25-16 το τρίτο σετ για την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση που γίνεται στο Όσιγεκ της Κροατίας. Και χθες η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με το δεξί την προσπάθειά της στο European League των γυναικών, κέρδισε

0: 3-1 την Κροατία, τη διοργανώτρια Κροατία, για την διοργάνωση αυτή που ξεκίνησε σε άντρες και γυναίκες θες στο European League, στο βόλεϊ των ανδρών και των γυναικών. Τώρα, έτοιμος ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να μας πει τι έγινε στην Σουηδία, τι θα γίνει αύριο στην, στο Ηράκλειο, το παιχνίδι της εθνικής ομάδος απέναντι στην Ιταλία αύριο ώρα 10:15. Θυμίζω ότι η εθνική ομάδα που δεν έχει προκριθεί στο Μουντιάλ ετοιμάζεται για, για το Nation League, την πρώτη κατηγορία που από το Σεπτέμβριο θα μπει στη μάχη της διοργάνωσης αυτής. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM. Βεβαίως,
0: τι, μένει, τι μένει από σένα από αυτά που είδες καταρχήν το 2-2 με τα γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό και του Γιώργου Μασούρα στο φινάλε, στις καθυστερήσεις. Τι μένει από αυτό που είδες εσύ στο παιχνίδι με τη Σουηδία αρχικά?
1: Θέλω αρχικά να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς ξεκίνησε και πώς ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, η τελευταία αγωνιστική της χρονιάς για την εθνική μας ομάδα. Είχε προηγηθεί η συγκέντρωση των διεθνών αρχικά, η μετάβαση στη Στοκχόλμη, το φιλικό 2-2 κόντρα στην Μουντιαλική Σουηδία και η αναχώρηση χθες για τον Ηράκλειο, καθώς όπως είπες και εσύ, αύριο ακολουθεί στις 10 στο Παγκρίτιο το τελευταίο φιλικό απέναντι στην Ιταλία. Να δούμε τι περιμένει τους Έλληνες διεθνείς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και αμέσως θα επιστρέψω στο ερώτημά σου. Πάμε να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός αυτών των αναμετρήσεων. Αρχικά λοιπόν οι υποχρεώσεις οι επίσημες ξεκινάνε τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι οι αγώνες του Nations League. Η εθνική θα είναι για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία. Έχουμε λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου Σερβία-Ελλάδα, 27 Σεπτεμβρίου Γερμανία-Ελλάδα, 1η Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Δύο παιχνίδια που θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας, να σημειώσω εγώ.
1: Βεβαίως, 4 Δεκάτου είναι το δεύτερο που ανέφερε στο Ελλάδα-Γερμανία, 13 Δεκάτου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Σερβία που θα γίνει στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τις δυσκολίες των αναμετρήσεων αυτών. Τελειώνοντας από αυτά, τον επόμενο Μάρτιο ξεκινούν οι προκριματικοί αγώνες για το Euro του 2028. Και αυτός είναι ο στόχος που έχουν κυκλώσει Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του. Τι θέλουν λοιπόν? Πρόκριση στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης μετά από 14 πέτρινα χρόνια. Τελευταία φορά, θυμίζω, που βρεθήκαμε εκεί ήταν το καλοκαίρι του 2014, όταν η Ελλάδα ήταν στο Μουντιάλ της Βραζιλίας με προπονητή τότε τον Φερνάντο Σάντος. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε εκτενέστερα τα όσα με ρώτησες συγκριτικά με τα δύο φιλικά. Ήταν θετικό το δείγμα το ισόπαλο αυτό 2-2 της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία στο φιλικό της Στοκχόλμης? Αναμφίβολα, κατά τη γνώμη μου, ναι. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς με νέο σχήμα, το 3-4-3, ένα εναλλακτικό σενάριο που επεξεργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά το εφάρμοσε. Κυριάρχησαν λοιπόν για περίπου μία ώρα στο Strawberry Arena, προηγήθηκαν με τον Τσιμίκα, είχαν δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη και παράλληλα στο φινάλε μετά το 2-1 είχαν τα ψυχικά αποθέματα να εσωφαρίσουν σε 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα τότε με τον Μασούρα και όταν όλα έδειχναν χαμένα, καθώς ήταν η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Τι δεν μου άρεσε? Τα πολλά συνεχόμενα.
0: Βάλε μια ανατολία, βάλε μια ανατολία, γιατί έχουμε ετοιμάσει και πολλά ηχητικά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Μασούρα, το σκόρερ του 2-2 στο Στοκχόλμη.
2: Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι. Η εικόνα, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Εσένα τι δεν σου άρεσε, μείναμε να μας πεις τώρα,
1: ναι,
0: Βασίλη.
1: Δεν μου άρεσε τα πολλά συνεχόμενα λάθη που γίνανε εκεί για 15-20 λεπτά.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 50.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι το 70. Ναι, βέβαια, ναι. Έγιναν τότε, για να είμαστε ειλικρινείς, και όλες οι αλλαγές. Άλλαξε ουσιαστικά όλη η ομάδα. Αλλά όλο αυτό το blackout επέτρεψαν στην σκανδιναβική ομάδα να ανατρέψει προσωρινά το αποτέλεσμα και να βρεθεί μπροστά στο σκορ με 2-1. Ωστόσο, στο τέλος, όπως είπαμε, τα ψυχικά αποθέματα υπήρχαν στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να καταφέρει να φτάσει αυτό το 2-2. Τι μας περιμένει λοιπόν αύριο το βράδυ στο Παγκόσμιο
0: Πριν
1: μας
0: πεις αυτό, θα ήθελα να μου πεις για το νέο σχήμα, αυτό το 3-4-3 μπορεί να εφαρμοστεί? Γιατί βλέπω το πιστεύει πολύ ο Γιοβάνοβιτς, μάλιστα πριν από λίγο στις δηλώσεις που έκανε στο Ηράκλειο. Πάλι υπεραμύνθηκε για το σχήμα αυτό. Θα ακούσουμε αργότερα και τι είπε για το σχήμα που έπαιξε στην Στοκχόλμη. Δηλαδή δείχνει να το δουλεύει και μέσα στο μυαλό του και μέσα στο μυαλό των παιχτών και στο πρακτικό κομμάτι.
1: Δείχνει να το δουλεύει, είναι πολύ πιθανό να το δουλέψει και αύριο. Να. Και αυτό τουλάχιστον που μπόρεσα εγώ να καταλάβω είναι ότι με το 3-4-3 και το σχήμα αυτό έπαιξε λοιπόν, τι έκανε, έπαιξε τρεις στόπερ με Μαυροπάνο, Ρέτσο και Κουλιαράκη. Και για τα 50 αυτά πρώτα λεφτά που αναφέραμε και πριν, σε γενικές γραμμές το σχήμα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεχτήκαμε ελάχιστες φάσεις.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε εκείνο το φάουλ, έγινε η ισοφάριση από την εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα βεβαίως γίνανε όλες οι αλλαγές μετά το 60. Πάντως για 55 λεπτά αυτό το πράγμα έδειξε να δουλεύει πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποια πράγματα.
0: Πιστεύεις εσύ ότι περίμενε, μέχρι να πάμε στο αύριο, πιστεύεις ότι εσύ ότι απέναντι ίσως στη Σερβία, τώρα στη Γερμανία και στην Ολλανδία το φοβάσαι, ίσως στη Σερβία να το δοκιμάσει, δηλαδή να κάνει το πείραμα αυτό, να το εφαρμόσει και σε επίσημο παιχνίδι? Πώς τα εσύ που τα ζήσες, ζήσατε τρεις μέρες από κοντά την όλη ιστορία της Εθνικής.
1: Η δική μου αίσθηση είναι ότι κόντρα στη Σερβία, που θεωρητικά είναι υποδεέστερος αντίπαλος των
0: άλλων, σε σχέση με τους άλλους δύο,
1: ίσως δοκιμάσει αυτό που έπαιζε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Με τις ομάδες αυτές, με την Ολλανδία και τη Γερμανία δηλαδή, που θεωρητικά είναι οι καλύτερες και του ομίλου και προφανώς από τις καλύτερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ίσως δοκιμάσει να παίξει το 3-4-3, αλλά από εκεί και πέρα οι δύο αμυντικοί που θα παίζουν στα πλάγια θα συνδράμουν στην προσπάθεια, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να μετατρέπεται πολλές φορές σε 5-4-1. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
0: Μάλιστα. Να προτείνω να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Βασίλη, θα σε έχουμε μαζί και λίγο μετά τις 8.30, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους και στο δελτίο ειδήσεων. Πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Έρχεται η Κασιανή Βραχά, που έχει και τις αγωνίες της για τον Πανετολικό και τη νέα σεζόν. Ο Πανετολικός που έμεινε στην κατηγορία, τα κατάφερε, είχε ένα καλό πρώτο γύρο, όλα αυτά. Και το σημαντικό είναι ότι έχει και φιλάθλους στο Αγρίνιο και όχι μόνο, και στην περιοχή της Αλοκαρνανίας τον υποστηρίζουν πάρα πολύ. Η Κασιανή λοιπόν θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος θα είναι αμέσως μετά μαζί για να πούμε και για την εθνική ομάδα και την αυριανή μέρα απέναντι στην Ιταλία. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Real FM.
4: Πιάνω,
5: κιάλο,
4: βάζω,
5: στο
4: κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα, Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενοίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος κατηγορούνται οι 6 εργαζόμενοι σε πολεοδομίες της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έναντι αμοιβών χιλιάδων ευρώ, τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που δολοφόνησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πάντα εδώ στον Real FM, συνέχεια στην εκπομπή Real Sports. Μιλάμε για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αύριο παίζει με την Ιταλία. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι στην παρέα μας που ήταν στο Χόλμη και είδε το 2-2 το φιλικό με την Μουντιαλική Σουηδία. Πριν πάμε στο Βασίλη, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιωβάνοβιτς για αυτό το νέο σύστημα που έβαλε, αυτό το 3-4-3, τι ακριβώς έχει δηλώσει.
2: Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παίζοντας και με μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή ομάδα. Όπως είναι η Σουηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως θα σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε, για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
1: Πάντως, Βασίλη, βλέπω ότι και ακούμε μάλλον και τους παίχτες που έχουμε και άλλες δηλώσεις για το σύστημα το καινούργιο, αυτό που εφάρμοσε, και τον ίδιο τον Γιωβάνοβιτς να το υποστηρίζει.
3: Ναι, αυτό που κάνει σε μένα μεγάλη εντύπωση είναι ότι το ανέφερε και στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε του αγώνα με την Σουηδία και το αναφέρει και σήμερα.
1: Και σήμερα, ναι. Δηλαδή και όχι, και αυτή η δήλωση που ακούσαμε τώρα είναι μετά το μάτς με τη Σουηδία.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει μάλλον πάει για κάτι διαφορετικό.
3: Και είπε ο Γιωβάνοβιτς ότι εγώ στην ηλικία που είμαι δεν πρόκειται να αλλάξω τη φιλοσοφία μου περί ποδοσφαίρου, έτσι, για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό τι εννοούσε. Δεν αλλάζω λοιπόν μετά από τόσα χρόνια προπονητικής το σύστημα που μου αρέσει και η φιλοσοφία μου για το ποδόσφαιρο, αλλά βεβαίως αυτό το πράγμα, ναι, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος, είναι κάτι διαφορετικό. Θα πειραματιστώ και θα δω αν μπορώ να το προσαρμόσω στα δεδομένα των ποδοσφαιριστών μου. Το γεγονός, επαναλαμβάνω, το αναφέρει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, για μένα λέει πολλά.
1: Ναι, και να ακούσουμε εδώ το σημείο τι είπαν δύο παίκτες της Εθνικής μετά το παιχνίδι με τη Σουηδία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Στοχόλμη. Αρχικά να ακούσουμε τον Γιώργο Μασούρα.
4: Είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορεί να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
1: Και ο Χρήστος Ζαφίρης σχολίασε το θέμα του 3-4-3.
5: Ήταν κάτι καινούριο για μας, όχι τόσο το επιθετικό το κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που κάναμε από την αρχή που ξεκινήσαμε με τον coach, αλλά το αμυντικό ήταν λίγο διαφορετικό και πιστεύω ότι σταθήκαμε. Σίγουρα το πρώτο ημίχρονο νιώθαμε ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι, στο δεύτερο αλλάξαν και αυτοί λίγο το σχήμα τους και το κάνουν λίγο πιο δύσκολο για μας, αλλά για πρώτο παιχνίδι με λίγο διαφορετικό σχηματισμό και αυτά πιστεύω ότι ήταν ok. Σίγουρα είναι κάτι που, εντάξει, προσπαθούμε να το καταλάβουμε όλοι μας, δεν είναι όλοι που έχουμε παίξει με αυτό το σχηματισμό πιο πριν, αλλά οι περισσότεροι τον ξέρουμε πάνω κάτω και αυτό να το συνηθίσουμε, να συνηθίσουμε ένας τον άλλον σε αυτό το σχηματισμό και πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει για μας. Σίγουρα θέλαμε να μπούμε μέσα και να δώσουμε πρώτα απ' όλα τον καλύτερό μας σε αυτό, να παίξουμε καλά για τους εαυτούς μας, για τον κόσμο μας, να πάρουμε μια νίκη. Και σίγουρα ήταν ωραίο να δούμε το πού στεκόμαστε με μια ομάδα που σε λίγο καιρό θα παίζει στο Μουντιάλ.
1: Είπε και για το παιχνίδι με τη Σουηδία. Βασίλη, τώρα επόμενη μέρα αύριο με την Ιταλία. Μια Ιταλία που είναι εκτός
3: μου. Να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η Ιταλία.
1: Είναι εκτός Μουντιάλ. Το μάτς αυτό πέρασε από χίλια κύματα. Γιατί ήταν να γίνει, δεν θα γίνει, επειδή οι Ιταλοί είπαν ότι δεν θα έρθουμε.
3: Ναι.
1: Και θα έρθουμε με κάποιους από την ΚΑΠΑ 21 και κάποιους μεγαλύτερους. Τι ακριβώς, για πες μας.
3: Αυτό θα γίνει τελικά, και αυτό θα γίνει.
1: Για πες μας.
3: Τι μας περιμένει αύριο το βράδυ, ναι, στο Παγκρίτιο, για όσους θα πάνε ή θα το παρακολουθήσουν τηλεοπτικά.
1: Ναι.
3: Είναι μια εντελώς ανανεωμένη σκουάντρα Τζούρα. Αποκλείστηκε και αυτή από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη φορά. Έτσι λοιπόν τώρα κάτω από τις οδηγίες του Σίλβιο Βαλτίνη, του νυν προπονητή της Under 21 και προσωρινό βεβαίως προπονητή της ομάδας. Αυτός ο υπηρεσιακός τεχνικός ενσωμάτωσε περισσότερους από, ακούστε, 20 παίκτες συγκριτικά με το προηγούμενο συγκρότημα του Τζενάρο Γκατούζο, που είχε αποτύχει παταγωδός στα play-off κόντρα στη Βοσνία, μένοντας εκτός Μουντιάλ για μία ακόμη φορά. Μόνο ο Τζίτζι Ντοναρούμα, ο πολύ γνωστός αυτός τερματοφύλακας, διατηρεί θέση βασικού. Πολλοί παίκτες θα κάνουν ντεπούτο, είτε θα παλέψουν για να καθιερωθούν, όπως είναι ο Πισίλιο Παλέστρα και ο Πίο Εσπόζιτο της Ίντερ.
1: Μην πιστεύουμε ότι επειδή θα είναι οι νεότεροι παίκτες εκεί από την ΚΑΠΑ 21 που τους προωθούν στην μεγάλη ομάδα, ότι θα είναι άμπαλοι, τίποτα άμπαλοι. Μην έχουμε αυτές τις φαϊνές ιδέες.
3: Το είπε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, ότι περιμένω από αυτούς τους παίκτες να έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο συγκριτικά με τα αστέρια, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, που θα έρχονταν. Και περιμένω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, ίσως ακόμη περισσότερες και αν ερχόταν η βασική ομάδα. Βασικοί παίκτες λοιπόν όπως η Μπαστόνι, ο Τονάλι, ο Λοκατέλι, ο Μπαρέλα, ο Μαντσίνι έμειναν εκτός αποστολής. 4-3-3 είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί ο Μπαλτίνι σε αυτή τη νέα εποχή που οδεύει η σκουάδρα Τζούρα, ενώ να πούμε ότι την Τετάρτη οι Ιταλοί παίξαν ένα φιλικό εκτός έδρας με το Λουξεμβούργο, επικράτησαν 1-0. Με μία κεφαλιά του Εσπόζιτο της Ίντερ στο 49.
1: Ναι.
3: Τι θα έλεγες αν λέγαμε δύο κουβέντες τώρα για το τι περιμένουμε από αυτή την εθνική?
1: Μισό. Θα σε ρωτήσω όμως πρώτα, τι είδες εσύ τη Σουηδία που θα πάει Μουντιάλ, και θα μου πεις μετά για την ελληνική ομάδα.
3: Τι είδα από τη Σουηδία? Είδα μία ομάδα η οποία εμένα προσωπικά δεν με έπεισε, γιατί έτυχε να δω και το προηγούμενο φιλικό που είχαν δώσει κόντρα στην Νορβηγία, που έχαναν 3-0, δεν υπήρχαν καν στο γήπεδο και το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο τέλος. Είδα μια ομάδα η οποία βασίζεται σε 3-4 αστέρια ουσιαστικά.
1: Στο Γιόκερετς, τον άλλον που έβαλε το δεύτερο, το 2-1.
3: Τον άλλη, τον οποίο, ναι, τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο από αριστερά και ήταν κίνδυνος θάνατος για την ελληνική άμυνα. Ναι. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες μονάδες, δεν υπάρχει σύνολο. Να θυμίσω ότι αυτή η Σουηδία δεν έκανε νίκη στον προκριματικό όμιλο και πήγε στα μπαράζ λόγω Nations League, έκανε εκεί δύο νίκες και με την Πολωνία στο τελευταίο, το πιο κρίσιμο, το 3-2, και κατάφερε να περάσει.
1: Δεν σε πείθει δηλαδή, δεν θα φτάσει ψηλά να φτάσει στα νοκάουτ.
3: Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Απλά από όσα κατάφερα και είδα στο γήπεδο είναι ότι αν τραβήξουν κάποια αστέρια έχει καλώς. Διαφορετικά δεν δίνω ιδιαίτερη τύχη.
1: Δεν δίνεις και ότι. Πάντως ο κόσμος, πρέπει να πούμε ότι γέμισε και το γήπεδο στο Χόλμη. Έχουν άλλη ποιότητα οι άνθρωποι αθλητικοί. Πόσο είχε? Πόσο ήταν?
3: 45.000.
1: Να πω ότι είναι στον έκτο όμιλο. Ήταν στον έκτο όμιλο. Η Σουηδία είναι με Ολλανδία, Ιαπωνία και την Ισία.
3: Μάλιστα, και να πούμε ότι σήμερα ήδη έχουν πάει στο προπονητικό του κέντρο στο Μαϊάμι και ξεκινούν την προετοιμασία εν ώψη του Μουντιάλ.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, για να κλείσουμε μετά να γυρίσουμε για την εθνική ομάδα, να μας πεις στα σχόλιά σου τι περιμένουμε πλέον από αυτήν την εθνική ομάδα. Ο κ. Γιωβάνοβιτς είπε για την Σουηδία και τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ.
2: Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον γκρουπ. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Απλά είναι ένα τούρναμεντ και είναι θέμα συγκέντρωσης. Νομίζω ότι η Σουηδία έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Κατάφερε δίκαια μέσα από τα play-off να περάσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Να έχει ενδιαφέρον το γκρουπ και τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει. Να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ τους εύχομαι φυσικά ό,τι καλύτερο.
1: Λέει θα έχει ενδιαφέρον το γκρουπ, Βασίλη Παπαδόπουλε, σε αντιδιαστολή με σένα που δεν τους πιστεύεις, αλλά λέει ο κύριος Γιωβάνοβιτς ότι είναι παιχνίδια τρία, δεν είναι μονά παιχνίδια, είναι ένα γκρουπ και εκεί είναι πώς θα αντιδράσει.
3: Ναι, ποτέ κανείς δεν ξέρει, ίσως και αυτό το χρονικό διάστημα τώρα που θα απαιτηθεί μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα να αποδειχτεί ευεργετικό.
1: Ναι.
3: Η ομάδα από τότε που έφυγε ο Γιόνταλ Τόμασον, ο γνωστός μας παλιός ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, που δεν είχε κάνει, επαναλαμβάνω, νίκη στα προκριματικά, με την παρουσία του Πότερ άλλαξε, του Άγγλου προπονητή, άλλαξε εντελώς αγωνιστική φιλοσοφία. Έκανε τις δύο νίκες που χρειαζόταν και κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ. Μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ενέπνευσε τους ποδοσφαιριστές να παίξουν για την εθνική τους ομάδα, μπορεί λοιπόν αυτή η έμπνευση, αυτή η προσπάθεια να δώσει κίνητρο, να δώσει φιλοδοξία στους παίκτες, να λειτουργήσει ευεργετικά στη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Τώρα.
3: Θα πούμε λίγο για την εθνική μας ομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Τι βλέπουμε, τι είδα εγώ. Λοιπόν, τι μπορεί κανείς να περιμένει από αυτή την εθνική. Λοιπόν, μεσοεπιθετικά το ταλέντο το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές.
1: Γιατί δεν μου ξεκινάς από την άμυνα όμως.
3: Θα σου πω. Λοιπόν, πήγα καταρχάς να πω το. Να δούμε λίγο τις κλήσεις που έκανε τώρα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τρεις κορυφαίοι τερματοφύλακες. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης.
1: Ναι.
3: Η στόπερ μας, η αμυντική γραμμή, για να βάλω και τα μπακ. Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης και Τσιμίκας.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η αμυντική. Στα χαφ, Κοντούρης, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος. Και επιθετικά, Κιζηρίδης, αυτός είναι ο άσος, ο εξτρέμ της Χάρτς που κλήθηκε για πρώτη φορά.
1: Ο Νίκος Κιζηρίδης, α.
3: Ναι. Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κοστούλας.
1: Πριν πεις οτιδήποτε, εγώ έτσι που ακούω τα ονόματα, είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς γυρνάει στον πάγκο και έχει λύσεις.
3: Έχει ίσως για μένα που παρακολουθώ, έχω παλέψει και στο παρελθόν να βρω ό,τι παιχνίδι επίσημο υπάρχει της εθνικής ομάδας, είναι προσωπική άποψη, μπορεί να είναι λάθος, τη συγκρίνω την ποιότητα αυτής της ομάδας μόνο με την εθνική στα τέλη της δεκαετίας του 60 που δεν κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ του Μεξικού.
1: Ναι.
3: Με τον Κούδα, με τον Δωμάζο, με τον Σιδέρη, με τον Παπαϊωάννου. Για μένα αυτή η ποιότητα υπήρχε μόνο τότε. Βέβαια είναι άλλες εποχές, έτσι, τότε ήταν ταλέντο, δεν ήταν τόσο αντοχές, τόσο αγωνιστικότητα, τόσο συστήματα. Έτσι έπαιζε το ταλέντο πάνω απ' όλα. Αλλά επαναλαμβάνω, σαν ποιότητα μου θυμίζει εκείνη την ομάδα, η οποία βέβαια δεν δικαιώθηκε ποτέ γιατί δεν πήγε στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ήταν μεγάλοι παίκτες οι οποίοι δεν κατάφεραν ποτέ να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
3: Και βάλω ότι σε αυτή τη σύνδεση που αναφέραμε τώρα λείπουνε η Κωνσταντέλιας,
1: σωστά,
3: Καρέτσα,
1: Κωνσταντέλιας,
3: Γιαννούλης και Μιχαηλίδης.
1: Και πέντε παίκτες.
3: Πέντε παίκτες λόγω τραυματισμού, οι οποίοι βεβαίως θα είναι έτοιμοι στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν από την ανάγνωση και μόνο του ρόστερ καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η ποιότητα αυτών των ποδοσφαιριστών. Αναφέραμε το σύστημα αυτό, το 3-4-3, να πούμε επίσης ότι τα δύο γκολ απέναντι στην Σουηδία σημειώθηκαν έπειτα από μία ανομβρία τριών αγώνων. Αυτό είναι θέμα χρόνου για μένα να βρεθεί η ισορροπία και με την παρουσία των απόντων σε αυτούς τους αγώνες που δώσαμε. Να βρεθεί η ισορροπία λοιπόν, να βρεθεί η κατάλληλη χημεία ανάμεσα σε άμυνα, κέντρο και επίθεση και όλα αυτά να αποτυπωθούν εντός αγωνιστικού χώρου. Από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα για το κλίμα που παρακολούθησα εγώ να υπάρχει στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, μια παρέα, αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Το έχουμε καταλάβει εμείς που δεν τους έχουμε ζήσει από κοντά. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι το βασικότερο.
3: Είναι είναι καλά παιδιά όλα. Δηλαδή,
1: καλά, κάκου. Βασίλια, είναι καλά παιδιά. Να πάμε εδώ στην Κηφισιά που έχει ένα πολύ καλό ζαχαροπλαστείο να τα κεράσουμε μια πάστα. Εντάξει. Αλλά σημασία, όπως το λες, εννοείς ότι είναι παιδιά που είναι γουστάρουν αυτό που να πάνε στην εθνική. Ναι. Εγώ έτσι το βάζω, ότι γουστάρουν να πηγαίνουν στην εθνική ομάδα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό έτσι το λες με αυτόν τον τρόπο.
3: Να σου πω ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
3: Ο Γιώργος Μασούρας παίρνει το μικρόφωνο στο περιθώριο του αγώνα στη Στοκχόλμη. Πριν τον αγώνα μιλάω, την παραμονή του αγώνα. Και μνημονεύει τους αδικοχαμένους. Μάριο Οικονόμου, Παρασκευά Άτζα, και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στον Τραϊανό Δέλα για το θάνατο της αγαπημένης του γυναίκας, της Γογό Μαστροκώστα. Δηλαδή και μόνο αυτό το πράγμα, το ότι αυτά τα πράγματα τα παιδιά έχουν συνέστηση, καταλαβαίνουν, βλέπουν ότι τρία πολύ σημαντικά στελέχη της ομάδας κατά το παρελθόν βίωσαν ό,τι βίωσαν, τραγικό, πέρα από το ποδόσφαιρο, πέρα από το αγωνιστικό, πέρα από οτιδήποτε άλλο, σε αυτό που ζούσαν, και θέλησαν πρώτα-πρώτα να τονίσουν αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Εννοώ να πω ότι και ο κόσμος στηρίζει αυτή την εθνική ομάδα. Χθες το βράδυ υπήρχε η καθυστέρηση αυτή.
1: Παίξαμε στην αρχή την υποδοχή στο αεροδρόμιο.
3: Μπράβο. Υπήρχαν, ναι, δεν το
1: προλάβω. Ναι, εντάξει, που ήταν καμιά 50-60 άτομα και να περιμένουν την ομάδα.
3: Περίμενε τους λουλούδια, καλιτσούνια.
1: Ναι, σε ένα παιχνίδι που δεν είναι επίσημο, αλλά φιλικό παιχνίδι.
3: Και να πω ότι αύριο περιμένουν περισσότερους από 20.000 θεατές της εξέδρας του Παγκρίτιου Σταδίου.
1: Βασίλη Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου βράδυ. Μας είπε όλο το story της εθνικής ομάδος ο Βασίλης Παπαδόπουλος, που ήταν στο Χόλμη και είδε το παιχνίδι το 2-2 με την Σουηδία της ελληνικής ομάδας στο φιλικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάντα εδώ συντονισμένοι στον Real FM Ιντερβέντεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino, πάντα στην παρέα μας. Πάμε να κλείσουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, αφού πριν σας πω ότι στο μπάσκετ τα βίντεο καλά κρατούν, γιατί πριν από λίγο είχαμε νέο βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με αναδρομή στην περιφορά του Μπαρτζόκα. Συμβαίνει κατά εξακολούθηση ως εδώ. Προηγήθηκε βίντεο του Ολυμπιακού για τον Γιαννακόπουλο στο Telecom Center. Ο Ελφουέρσεν σε δράση. Εντάξει τώρα. Είπαμε. Άλλο βίντεο του Παναθηναϊκού για το επεισόδιο που είχε ο κύριος Μπαρτζόκας με τον κύριο Αρώνη, τον team manager της ομάδας των Πρασίνων. Οι αρχές βλέπουν ή θα τον αφήσουν να κάνει ό,τι θέλει ατιμόρυτος, ρωτάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όλα αυτά στον ωραίο κόσμο του μπάσκετ. Στον ωραιότερο κόσμο και το, από ό,τι φαίνεται, πιο σοβαρό του ποδοσφαίρου, ειδικά της εθνικής ομάδας, να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Γιωβάνοβιτς τι είπε για το παιχνίδι της Πέμπτης που η ελληνική ομάδα έφερε 2-2 με τη Σουηδία.
1: Τι κρατάμε, μία, θα έλεγα, αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές, που πάντα δεν είναι ευχάριστο, και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλός στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
0: Τώρα έχουμε τις δηλώσεις των παικτών από το παιχνίδι με την Σουηδία. Πρώτα να ακούσουμε τον Ανδρέα Τετέ και στη συνέχεια τον Χρήστο Τζόλι, πώς σχολίασαν την ισοπαλία απέναντι στη μουντιαλική Σουηδία. Πρώτα ο Ανδρέας Τετέ.
2: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
3: Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
0: Για την προσπάθεια της εθνικής ομάδας, ο τερματοφύλακας ο Χρήστος Μανδάς δήλωσε.
4: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δοκιμάσαμε καινούριο σύστημα και καινούργια πράγματα στο γήπεδο, γιατί όσον τα φιλικά αυτά μας βοηθάνε και έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε. Νομίζω ότι ήμασταν σε αρκετά καλό επίπεδο στον περισσότερο χρόνο του παιχνιδιού. Είχαμε κάποια διαστήματα τα οποία είναι λογικό, επειδή δοκιμάσαμε ένα καινούργιο σύστημα, να μην μας βούνε. Και νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το θέλουμε ακόμα και σαν φιλικό με τον πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ στο τέλος, ότι όλοι μαζί ήμασταν μια δουλειά.
0: Είπαμε ότι αύριο 10 η ώρα παίζει το Παγκρίτιο με την Ιταλία. Πρώτα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μασούρας, μετά ο Ανδρέας Τετέη και μετά ο Χρήστος Τζόλης για το αυριανό παιχνίδι.
5: Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερο, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς, να κλείσουμε όμορφο.
2: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα, την Ιταλία, και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
3: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν τη ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδα.
0: Αυτά λοιπόν από τους διεθνείς μας ενώπιση του αυριανού αγώνα. Έχω απώλεια νοκάουτ παίχτη στην Εθνική Αργεντινής ενώπιση Μουντιάλ. Σε λίγο θα σας τα πούμε αυτά, γιατί προηγείται ο Μιχάλης Φουστέρης, γιατί αναμένεται ο κύριος Νίκολιτς να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, την επέκταση μέχρι το 2029. Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι Σαββατοκύριακο Νίκολιτς. Ο Σέρβος προπονητής έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ να επεκτείνει τη συνεργασία τους. Η πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα ήταν απολύτως επιτυχημένη. Το συμβόλαιό του έλεγε του χρόνου, κανονικά, το 2027. Όμως ο Μάριος Ηλιόπουλος, πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία και κυρίως από την προοπτική που βλέπει με το Σέρβο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας του, του πρότεινε διετή επέκταση αυτής και πράγματι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και μένει πλέον να πέσουν οι υπογραφές και να γίνει η ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και τα οποία σιγά σιγά θα μπουν προς διευθέτηση. Ο Χαβιέρη Μπάλτα, ο τεχνικός διευθυντής, ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής, και εκείνος είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει στην επέκταση και του δικού του συμβολέου μέχρι το 2029 και το δικό του έλεγε το 2027. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο αρχιτέκτονας της νέας ομάδας της ΑΕΚ, η οποία φιλοτεχνήθηκε σχεδόν από το 0 και έφτασε στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Υπάρχει βεβαίως το θέμα με τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ φέτος, ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως από αυτόν η ΑΕΚ επίσης είναι πολύ ικανοποιημένη και η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει για να επεκτείνει τη συνεργασία του και εκείνος μέχρι το 2028 ή το 2029. Φαίνεται ότι και η δική του υπόθεση είναι σε καλό δρόμο. Ενώ βεβαίως υπάρχει το ζήτημα με τον Ορμπελίν Πινέδα, το συμβόλαιο του οποίου λύγει του χρόνου. Όμως η ΑΕΚ θέλει να τον δέσει για περισσότερο καιρό. Ο Πινέδα είναι κομβικός παίκτης για το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Ήδη γνωρίζει ο ποδοσφαιριστής ότι η ΑΕΚ του δίνει περισσότερα χρήματα από αυτά που λαμβάνει. Τώρα, φέτος έπαιρνε 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η προσφορά της ΑΕΚ μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια γενναία αύξηση. Βεβαίως ο ποδοσφαιριστής ζήτησε να απαντήσει μετά το Μουντιάλ, όπου συμμετέχει με την εθνική του Μεξικού. Προφανώς πιστεύοντας ότι μια καλή διοργάνωση θα του δώσει τη δυνατότητα πιθανότητα να αυξήσει και τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό και γενικότερο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ όμως ευελπιστεί ότι και με εκείνον η συζήτηση μπορεί να πάει καλά και να παραμείνει και ο Πινέδα για περισσότερα χρόνια φορώντας τα κεντρινόματα.
0: Είναι σίγουρο ότι αύριο θα έρθει ο κ. Νίκολιτς?
6: Γνωρίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό θα έρθει και θα κλείσει το θέμα και τυπικά. Είμαστε πλέον μόνο στο τυπικό σκέλος. Ναι. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία έχει επέλθει. Οπότε μένουν μόνο οι υπογραφές, οι κλασικές φωτογραφίες και οι ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα, Μιχάλη Φουστέρα, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ.
6: Να είσαι καλά.
0: Μας είπε ότι αναμένουμε τον κύριο Νίκολιτς για να υπογράψει και να ανανεώσει με, με τους πρωταθλητές Ελλάδος, με την ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα, αυτή την ώρα έχουμε φιλικά που έχουν ξεκινήσει. Γιατί η ομάδα, είπαμε, είναι στην τελική ευθεία ενόψη του Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 του μήνα. Η Πορτογαλία παίζει με τη Χιλή στο 0-0, η Ρουμανία με την Ουαλία, μετά πιο μετά είναι 9.30 ώρα ΗΠΑ Γερμανία, ακόμα ο Παναμάς με τη Βοσνία Ζερογοβίνη, η Αγγλία με τη Νέα Ζηλανδία παίζουν στις 11, παιχνίδια που το πράσινο ακροτήρι που έχει προκριθεί για το Μουντιάλ παίζει με τις Βερμούδες. Τώρα νωρίτερα το Βέλγιο νίξε την Τινησία 5-0 σε φιλικό παιχνίδι. Χθες, μάλλον τα ξημερώματα, είχαμε Παραγουάη Νικαράγουα 4-0, Πουέρτορικό Σαουδική Αραβία 0-3, Καναδάς Ιρλανδία 1-1, Αϊτή Περού 1-2. Και έτσι, για να κάνουμε λίγο τώρα και να δούμε τι γίνεται και σε χώρες που παίζουν μπάλα, δεν πάνε στο Μουντιάλ. Μιανμάρ Γκουάμ 6-1 φιλικό, φιλική αναμέτρηση. Αρμενία Καζακστάν 1-1. Επίσης Κυρκυζία Παλαιστίνη 0-0. Αιθιοπία Μαλάουι 1-0. Είναι παιχνίδια φιλικά. Αυτές οι ομάδες που λέω τώρα δεν πάνε στο Μουντιάλ. Και Σιέρα Λεόνε Λιβερία θέλει καθυστερήσεις, είναι 1-0. Απλώς σας αναφέρω. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, Γιβραλτάρ, νησιά Κάιμαν είναι στο 1-1 σε φιλική αναμέτρηση στο ημίχρονο. Αυτό το αναφέρω, ακούτε τις χώρες αυτές από όλο τον κόσμο, γιατί η μπάλα παίζεται σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι το πιο δημοφιλής σπορ, δημοφιλέστατο σπορ στον κόσμο. Παίζεται παντού. Λοιπόν, ο κύριος έτσι κάνει η τσαρούχα όταν να δείξει φάουλ. Δεν είναι τιμητικό να σου λέει, να σε λέω, γιατί ξέρεις, δεν την πολύ πάνε τη χιώτησα ρέφερη. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω πάντα ότι η Intervention Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ είναι στην παρέα μας. Επιστρέφουμε σε λίγο με και άλλα θέματα πολλά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

5 λεπτά μετά τις 9 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Μπαίνετε να ενημερώνεστε nikos.gr, το πρωτοσέλιδο αυτή την ώρα στο ανανεωμένο site του ενικού.gr. Αττική, ποινική δίωξη στους 6 ληφθέντες για το κύκλωμα σε πολυοδομίες. Εντοπίστηκαν πάνω από 334.000 ευρώ οι ρόλοι και οι κωδικές ονομασίες. Ακόμα για την γενοκτονία στην Καλαμάτα. Με σκυμμένο το κεφάλι βγήκε από τα δικαστήρια ο σιζυγοκτόνος. Τι υποστήριξε στην απολογία του, παίρνει τον δρόμο για την φυλακή. Ναι, στην πρόταση Φάμελου για πολιτική στήριξη στην Ελλάς. Live η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μπαίνετε στο ενικός.gr. Και real.gr, μην ξεχνιόμαστε, στο real.gr μπορείτε να δείτε το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς κάλπες. Αγοράζετε Real News, έχει πολλά αποκλειστικά θέματα, πολύ καλά ρεπορτάζ για όλους τους τομείς της ενημέρωσης. Ακόμα στο ενικός, στο real.gr, πώς δρούσε το κύκλωμα σε πολυοδομίες, η αρχηγή, τα εργαλεία και τα χαρτιά.

0: Ακόμα στο real.gr γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Κάποια στιγμή θόλωσα προφυλακίστηκε ο 49χρονος, συγκλονίζει η θεία της 39χρονης. Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε η εισήγηση Φάμελου στο real.gr. Μπαίνετε και διαβάζεστε, ενημερώνεστε. real.gr, ενικός.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η τεχνική μας Γιάννης Καραγευρέκης, Λάσκαρης Αγοραστός, Γιώργος Τσιβελεκίδης, Κατερίνα Βουτσά, Μαρία Ψάλτη έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούσατε, τα ρεπορτάζ από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και από τον δεύτερο τελικό της Basket League. Η Δέσποινα Καλοχέρη τώρα αφήνει την υπηρεσία εκεί στο κέντρο υποστήριξης στην Δέσποινα, στη Βάσια Κούτρα που θα είναι μαζί μας για την επόμενη ώρα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου και αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, ομαδικά, μπασκετικά να πάμε στην κυρία Μοίρα Αντρέβα. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Είναι η νέα κάτοχος του Ρολάν Γκαρός. Για πρώτη φορά στην καριέρα της πήρε Grand Slam, κέρδισε με 2-0 σετ την Πολωνή Χαφλή Κινά, η οποία είναι αυτή που απέκλεισε την Σάκαρη. Και η συγκεκριμένη Πολωνή ήρθε από τον προκριματικό γύρο. Θάνο Σταθόπουλο, τα λέω καλά. Καλησπέριζουμε τον Θάνο Σταθόπουλο, τον αρχισυντάκτη του Τένις 24.
1: Χαλίνσκα.
0: Ναι, γιατί τη γράφουν και Τσουαλίνσκα.
1: Καλά, τι
0: γράφουν. Ναι, πώς το γράφεις εσύ, θέλω να ξέρω.
1: Χαλίνσκα.
0: Ναι. Κοίτα, το πες που έξανε και λοιπά, βλέπω τα σετ να τα πούμε 6-3-6-2 εύκολα. Αυτά εντάξει είναι τα τεχνικά για αυτούς που ασχολούνται με το τένις. Τα ντεσού θέλω εγώ να μας πεις.
1: Κοίτα, δεν ήταν καλό παιχνίδι από... Ναι.
0: Βέβαια, αφού έφυγε η μεγάλη Αρίνα Σαμπαλένκα, τη διώξατε, πώς θέλεις καλά να είναι καλό παιχνίδι?
1: Έδειξε ο αέρας.
0: Τι?
1: Εκτός... και δεν ήταν καλό παιχνίδι, ναι, γιατί δεν βοήθησαν ούτε οι συνθήκες και τα λοιπά. Ναι. Τελευταίες μέρες είχε πολύ δυνατό αέρα στο Παρίσι. Δεν βοήθησε τις δύο φιναλίστ. Η Αντρέβα άντεξε περισσότερο. Πιο επιθετική, πιο συγκεντρωμένη. Πήρε τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Είχαμε και κάποια παρατράγουδα.
0: Τι, για πες τα.
1: Το προσωπικό ασφαλείας που ζήτησε να κατέβουν οι Ρώσικες σημαίες.
0: Ναι.
1: Γενικά είχαμε έτσι μια μουρμούρα και στα κοινωνικά δίκτυα περί Ρωσίας κτλ. Ναι.
0: Η Αντρέβα που είναι Ρωσίδα, αλλά εδώ παίζει Ρωσίδα στο τένις σαν ουδέτερη χώρα.
1: Ναι. Από τότε που έγινε η εισβολή, ναι. Δεν ακούστηκε, δηλαδή, θέλω να πω, εθνικός ύμνος που παραδοσιακά, ναι, ακούγεται για τον
0: νικητή.
1: Ναι, τον νικητή. Από εκεί και πέρα είχαμε... Κάπου το περιμέναμε αυτό. Υπήρχε ένα φαβορί ξεκάθαρο στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη έκπληξη φυσικά ήταν η Πολωνία, η οποία ξεκίνησε από τα προκριματικά. Έχει μια πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα ιστορία γενικότερα στην καριέρα της.
0: Είναι στο 104, ήτανε?
1: Ήταν στο 114.
0: Ναι.
1: Και από τη Δευτέρα, από μεθαύριο,
0: ναι,
1: θα βρεθεί στο νούμερο 21 του κόσμου.
0: Στο 21, από το 100.
1: Από το 114.
0: Από το 114.
1: Πες μου τι κάνεις στην πράξη.
0: Πήγε από το 114, πήγε στο 21.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Ναι. Και το επίσης φοβερό είναι ότι, ναι, σε όλη την καριέρα,
0: ναι,
1: σε όλη την καριέρα έχει κερδίσει περίπου 800.000 δολάρια.
0: Ναι.
1: Και θα φύγει από το Παρίσι με ένα 400. Δηλαδή θέλω να πήρε τα διπλάσια χρήματα από όσα είχε πάρει μέχρι στιγμής σε όλη την καριέρα της. Ένα κορίτσι το οποίο είναι 23-24 ετών,
0: ναι,
1: 23 ετών. Το 2021 είχε θέματα ψυχολογικής, ψυχικής μάλλον, έτσι, κατάστασης.
0: Ναι.
1: Είχε αποτραβηχθεί από το τένις, ήρθε και ένας τραυματισμός, μια επέμβαση. Γενικά πέρασε μια μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να φτάσει σε αυτό εδώ που έφτασε. Δεν ξέρω αν θα την δούμε έτσι να προχωράει, να φτάνει σε ψηλά σε μεγάλα τουρνουά και σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί ξέρεις υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνεις κάπου και μετά...
0: Είναι ταβάνι.
1: Ναι. Ναι. Όμως πραγματικά θα ήθελα να την βλέπω, θα ήθελα να είναι μέσα στο tour ενεργή, γιατί έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα σε όλο το τουρνουά και θεωρώ ότι αν δουλέψει και εξελιχθεί, θα γίνει πονοκέφαλος για πολλές παίκτριες, όπως και έγινε ήδη στο φετινό Ρολάν Γκαρός.
0: Η Σαμπαλέκα από ποια αποκλείστηκε?
1: Η Σαμπαλέκα αποκλείστηκε από τη Διάνα Σνάιντερ.
0: Α, τη Σνάιντερ.
1: Επίσης Ρωσίδα και αυτή.
0: Ρωσίδα, ναι.
1: Αποκλείστηκε με έναν έτσι εκοφαντικό τρόπο.
0: Δηλαδή.
1: Για ότι έχασε στο τρίτο σετ 6-0.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το βλέπει συχνά.
0: Και για τη Σαμπαλέγκα αυτό.
1: Να δέχεται η Σαμπαλέγκα 6-0.
0: Ναι.
1: Η ίδια είπε ότι επηρεάστηκε από το comeback της Ρωσίδας. Και μάλιστα η Σαμπαλέγκα σέρβιρε στο δεύτερο σετ για να κλείσει το μάτς, έτσι. Και δεν την άφησε, έκανε το break και μετά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι είδαμε και στις γυναίκες και στους άντρες φυσικά, είδαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά.
0: Βέβαια, όταν βγαίνουν εκτός ο Τζόκοβιτς, ο αδελφός μας, εν Χριστώ, ο Σίνερ, η Σαμπαλέγκα, και κάποια.
1: Η Φιόντεκ, η
0: Ριμπάκινα, πώς να μην είναι.
1: Δηλαδή,
0: η Κοκογκόφ.
1: Κατάλαβες, ήταν ένα ναι. τουρνουά το οποίο σε είχε σε εγρήγορση.
0: Μάλιστα. Τώρα, για την Αντρέβα θέλω να μου πεις, τι βάζεις στην Παντελώνα. Παντεσού θέλω να μου δώσεις τώρα. Πώς παίξανε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: 2-800 έτσι.
0: 2-800?
1: Ναι. 2-800.
0: Στο πρώτο της Grand Slam,
1: Ναι, το πρώτο της Grand Slam. Ο πρώτος της τελικός, πρώτο Grand Slam. Και από εκεί και πέρα τώρα όλα τα βλέμματα, γιατί ξέρεις, μετά το χώμα ακολουθεί το γρασίδι. Και από εκεί πέρα όλα τα βλέμματα πέφτουν στο γρασίδι για να δούμε αν θα μπορέσουν και εκεί αυτοί οι παίκτες που ξεχώρισαν φέτος στο Wimbledon να μπορέσουν να πάνε να συνεχίσουν αυτή την πορεία και στο γρασίδι του Λονδίνου.
0: Μάλιστα. Καταρχήν, εσένα τι σ' αρέσει καλύτερα, το γρασίδι, το πλαστικό,
1: για
0: το χώμα?
1: Εμένα. Εννοείται γρασίδι.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Κοίτα, όλοι οι φεντερικοί τους αρέσει το γρασίδι. Τελείως, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι φεντερικοί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει φεντερικός που να πει μάλιστα στο χώμα.
0: Δεν υπάρχει σε κάποιον να αρέσουν και τα τρία.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Το ξεχάσατε.
0: Το ξεχνάω. Λοιπόν, αύριο ώρα 4 ο τελικός των ανδρών.
1: Ώρα 4 ο τελικός των ανδρών. Αλεξάνδρ Σβέρεφ και Φλάβιο Κομπόλη.
0: Ναι.
1: Και αν τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ κάπως.
0: Το ξέρουμε.
1: Με κάποιο τρόπο,
0: στο 8.
1: Το περιμέναμε εκεί, ίσως.
0: Κάτσε, είναι στο 8.

0: πάει ξεκούραστος, ας το πούμε, στο τελικό. Να σημειώσουμε ότι όλες οι τελευταίες ήττες, μάλλον του Σβέρεφ, φέτος είναι μόνο από Ιταλούς. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Κομπόλη, ο οποίος τον κέρδισε πριν από μερικούς μήνες στο Μόναχο.
1: Ναι.
0: Και επίσης ότι ο Σβέρεφ είναι ο τέταρτος τελικός του, έχει χάσει τους άλλους τρεις και θέλει διακαώς να πάρει ένα Grand Slam, το οποίο το θέλει τόσο πολύ τόσα χρόνια. Σε περίπτωση που
1: δεν έχει, ο Σβέρεφ δεν έχει πάρει.
0: Όχι, όχι. Σε περίπτωση που το πάρει, θα είναι ο δεύτερος γενιάς του, δηλαδή μετά το Medvedev, το οποίο το 2021, με τη διαφορά ότι θα έχει πάρει και Grand Slam, αλλά θα έχει κατακτήσει και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, το χρυσό δισκοπότριο δηλαδή των τενιστών, που δύσκολα το κατακτάς, μετά από το Τόκιο το 2021.
1: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι στους τενίστες που είναι επαγγελματίες τώρα, όπως και να το κάνουμε, είναι σε άλλα επίπεδα. Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων πάντα τους δελεάζει. Δηλαδή, ο Τζόκοβιτς, είδαμε πώς ήταν στο Παρίσι, δεν ήταν ο Τζόκοβιτς που
0: στο Παρίσι.
1: Έκλαιγε σαν παιδάκι.
0: Ναι,
1: πάντα τους δελεάζει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκατομμύρια, δηλαδή έχουν λύσει τα προβλήματα και για τα εγγόνια τους.
0: Και το εξήγησε και ο Σβέρεφ όταν του είπαν, όταν του είπαν ότι τι προτιμάς, ένα Grand Slam ή ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, και είπε δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά χρυσό μετάλλιο, δεν το αλλάζω λέει, αυτό με τίποτα. Γιατί το εξηγεί ότι είναι κάθε 4 χρόνια καταρχήν, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο κάθε 4 χρόνια και άλλο 4 κάθε χρόνο, όπως είναι τα Grand Slam. Είναι η χώρα σου.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι τα μπικικίνια. Πολλά.
0: Και είναι και πιο δύσκολο.
1: Παρά το γεγονός ότι το ταμπλό ξεκινάει νομίζω από 16 ή 32.
0: Όχι, όχι. Το ταμπλό ξεκινάει από 64, είναι 64 το ταμπλό.
1: Αλλά
0: όμως καταλαβαίνεις ότι είναι πλέον εκλεκτοί και είναι όλοι μέσα οι καλύτεροι. Δηλαδή δεν έχει να παίξει το νούμερο 250.
1: Ναι, ναι, όπως ένα Grand Slam ή ένα τουρνουά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι το θέλουν και γιατί δεν το έχουν πάρει και πολλοί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή ο Φέντερ δεν έχει πάρει ποτέ χρυσό μετάλλιο. Εννοώ στο μονό.
1: Ναι, ναι, στο μονό.
0: Δεν έχει πάρει ποτέ χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα ο Φέντερ.
1: Ναι.
0: Που σάρωνε τα Grand Slam και δεν έχει πάρει. Είναι το Άγιο Δισκοπότηρο.
1: Ο Τζόκοβιτς το πήρε στο Παρίσι. Τι πήρε στο Παρίσι, χρυσό, ναι, ναι.
0: Χρυσό ήταν το πρώτο του.
1: Και είδες πως το πρώτο του στα 30 βάλε.
0: Εντάξει, γιατί καταλάβαινε ότι ήταν και τελευταία του ευκαιρία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν δεδομένο, άσχετο τώρα που λέει ότι θα παίξει και στο Λος Άντζελες τα λοιπά. Okay, εντάξει. Λοιπόν, εκεί το κάνει για άλλους λόγους.
1: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά το φόρεσε, αυτό είναι που τον ενδιαφέρει. Και τους αθλητές αυτό τον ενδιαφέρουν.
0: Ναι, γιατί το ολοκλήρωσε.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Όσο και εμάς να ακούγεται παράδοξο, πως ένας που έχει βγάλει τόσα χρήματα, έχει για τα εγγόνια του και όλα αυτά, πώς είναι η ιστορία αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων. Πώς,
0: ναι, είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι Ολυμπιακοί αγώνες,
1: ναι.
0: Είναι Ολυμπιακοί αγώνες και όχι μόνο στο τένις, έτσι.
1: Παντού. Μάλιστα, λοιπόν, έχεις τίποτα άλλο από Έλληνες, κανένας Έλληνας διακρίνεται,
0: λοιπόν,
1: τίποτα, έχεις κάτι εκεί, υπάρχει τίποτα, γιατί ακούμε μόνο Σάκαρη Τσιπά, από εκεί πέρα.
0: Μπήκε η Σάκαρη, μπήκε η Μαρία Σάκαρη εχθές, τελευταία στιγμή μπήκε στο ταμπλό του Queens, το Λονδίνο, το 500 τουρνουά, στο πρώτο της στο Γρασίδι φέτος. Έγινε σήμερα η κλήρωση, στο πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει μία παίκτρα που θα έρθει από τα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Και σε περίπτωση πρόκρισης θα πέσει πάνω στο νούμερο 1 του ταμπλό και νούμερο 2 του κόσμου, την Έλενα Ριμπάκινα.
1: Μάλιστα.
0: Μια έτσι δύσκολη κλήρωση για την Σάκαρη. Σήμερα αγωνίστηκε ο Στέφανος Ακελαρίδης, που πρέπει να ρίξουμε αρκετά το ενδιαφέρον μας και τα φώτα μας εκεί, γιατί πλέον ο Στέφανος θα αρχίζει να παίζει τα 250 πλέον. Κανονικά στα ATP, όχι στα τάρια.
1: Να ανεβαίνει επίπεδο.
0: Ακριβώς. Σήμερα έπαιξε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Boss Open στη Στουγκάρδη, στο 250 της ATP. Δυστυχώς ιτήθηκε από τον άνθρωπο τον οποίον κέρδισε στο προκριματικό του Roland Garros. Δεν συνεχίζει στο τουρνουά. Ωστόσο όμως να σημειώσουμε ότι έχει ξεκαθαρίσει, έχει κλειδώσει την πρόκριση για τα προκριματικά του Wimbledon, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι θα έχουμε δηλαδή και τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ και τον Σακελαρίδη και τον Τσιπά και τη Σάκαρη.

0: Μάλιστα. Ωραία. Προγνωστικά θα μου κάνεις για να κλείσουμε για αύριο.
1: Σβέρεφ ή... την προηγούμενη εβδομάδα για την Αντρέβα, έτσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, δεν το έχεις πει, ναι. Το λέω
0: ναι,
1: μόνος,
0: ναι, την Αντρέβα, ναι. Ναι. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν παίζει Σαμπαλένκα, τώρα άλλες δεν ασχολούμαι, ξέρεις. Δεν ασχολούμαι. Και η Κοκό, και η Κοκό Γκόφ που είναι μια...
1: πια να διαλέξω.
0: Τι, ναι. Η Κοκό είναι μια γλυκύτατη αθλήτρια και αυτή με... είχα κάποια θέματα τα προσωπικά, ναι, τα ψυχολογικά της, αλλά είναι, ένα, είναι μια γλυκύτατη κοπέλα. Πες μου τώρα αύριο.
1: Τώρα για αύριο. Για αύριο, εντάξει. Βλέπω Σβέρεφ. Αύριο στα 4 σετ.
0: Στα 4, δηλαδή 3-1.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον αρχισυντάκτη του Tennis 24. Τον παρακολουθούμε. Είναι αναλυτικά τα ρεπορτάζ του για το άθλημα της, του τένις. Τώρα έχει στο μπάσκετ έκπληξη μεγάλη στην Ισπανία. Στην Ισπανία out, εκτός η Real Madrid, την απέκλεισε η Τενερίφη. Αποκλείστηκε η Real, ιστορικό κάζο για τη Real. Θυμίζω ότι η Real είναι φιναλίστ της Ευρωλίγκας, εντάξει. Εκτός ημιτελικών μετά από 18 χρόνια. Με 107-95, εκτός έδρας η Τενερίφη κέρδισε τη Real στη Μαδρίτη και την πετάει εκτός από την διοργάνωση του πρωταθλήματος, του Ισπανικού πρωταθλήματος, μετά από 18 χρόνια, με 2-1 στις νίκες. Στις 10 παίζουν η Μούρθια με την Μπαρτσελόνα.

Αν είμαστε εφημερίδα, θα λέγαμε είδηση επί του πιεστηρίου. Δεν είμαστε όμως εφημερίδα, είμαστε ραδιοφωνικό σταθμό και λέγω είδηση της τελευταίας στιγμής. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για τις αλλαγές στο αγωνιστικό τμήμα, αλλά και για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο διοικητικό μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, ο Λέο Μάτος επιστρέφει στην Τούμπα να λαμβάνει αθλητικός διευθυντής στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Ανδρέ Βιερινιά αναλαμβάνει επίσημα, καθώς είχε το ρόλο συμβούλου, χρέη τεχνικού διευθυντή. Δηλαδή, ο Μάτος αθλητικός διευθυντής, ο Ανδρέ Βιερινιά τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει συμφωνία, όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, από το μεσημέρι έχει βγει αυτό, με τον Ουναΐ Λόπεθ, με τον Βάσκο, ο οποίος μετακινείται στον Ολυμπιακό. Αναφέρονται οι είδηση στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 30χρονος μέσος που έπαιζε στη Ράγιο Βαγικάνο έχει μείνει ελεύθερος, απέρριψε πρόταση της Athletic Bilbao και έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Όλα θα ξεκαθαρίσουν, οι υπογραφές θα πέσουν μόλις ολοκληρώσει ο Λόπεθ τις διακοπές του.

0: Σας είπα για τον ΠΑΟΚ, για τις ανακατατάξεις που υπάρχουν στο διοικητικό σχήμα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μάλλον τμήμα του ποδοσφαίρου. Έρχεται ο Γιώργος Καστάνης να μας τα πει αναλυτικά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Αμέσως σύνδεση με Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε εξελίξεις, γιατί ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, εντάξει, του Βιερίνια ήταν γνωστό, απλώς επισημοποιήθηκε, και ότι ο Λεωμάτος αναλαμβάνει τα ηνία του αγωνιστικού τμήματος της ΠΑΕ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Δημήτρη, καλησπέρα από την Μακεδονία, από την καρδιά της Μακεδονίας. Τι κάνεις?
0: Καλά, τι έγινες? Τώρα έκανα ανακοίνωση πριν από λίγο η ΠΑΕ. Για Λεωμάτος και Βιερίνια.
1: Διαβάζω το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Ναι. Ο Λεωμάτος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία χρόνια ως τεχνικός διευθυντής στη Βάσκο Ντεγκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και επιστοποίηση της UEFA. Ο Αντρέ Βιερίνια αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο Αντρέ παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής, διαβάζω πάντα την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να πάρει το UEFA-Α, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδος και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν από εδώ και πέρα όλο το project του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και οι δύο θα αναλάβουν την ευθύνη της ενίσχυσης της ομάδος, την ευθύνη εννοώ της κατάλληλης επιλογής ποδοσφαιριστών σε θέσεις που ο ΠΑΟΚ πραγματικά πονάει. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Άρα με τις δημόσιες σχέσεις που έχει ο Λεωμάτος από τη Βραζιλία, Βάσκο Ντεγκάμα, τον Ιανουάριο τώρα, πριν από λίγους μήνες, για τον Πανσεραϊκό, ο Λεωμάτος και η Βάσκο Ντεγκάμα είχαν προτείνει και είχαν φέρει, νομίζω, τον ποδοσφαιριστή Άλεξιτς.
0: Αν λέω τον Άλεξιτς, ο Άλεξιτς, ναι, αυτός.
1: Ο οποίος το θυμάμαι ότι στα παιχνίδια του Πανσεραϊκού και στα τελευταία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και στα play-outs ήταν αυτός ο οποίος ξεχώριζε με την απόδοσή του. Επομένως, εντάξει, ανεξάρτητα από αυτό που είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον Πανσεραϊκό, ανεξάρτητα αν δεν μπόρεσε να παραμείνει στην κατηγορία, η επιλογή του ποδοσφαιριστή ήταν επιτυχημένη. Ο Μάτος έχει γνωρίσει, εν πάση περιπτώσει γνωρίζει πολύ καλά την βραζιλιάνικη αγορά. Έχει τη δυνατότητα να μιλήσει απευθείας με τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Έχει αυτό το προνόμιο. Ή τη δυνατότητα, αν θέλει, όχι προνόμιο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και για τον Αντρέ Βιερίνια.
0: Που είναι μια προσωπικότητα αρχικά.
1: Βεβαίως.
0: Μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Ναι, εντάξει, σωστό, αλλά.
1: Και ίδιο. Θα σου πω ότι ο Αντρέ Βιερίνια προχθές Τετάρτη βραβεύτηκε στην εκδήλωση, μια εκδήλωση του Κλαμπ Φίλων ΠΑΟΚ. Είναι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση για τα 100 χρόνια του συλλόγου και αποθεώθηκε από τους παρισταμένους για την παρουσία του και για την προσφορά του. Έχει συνδέσει την παρουσία του στον ΠΑΟΚ με κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και 4 κυπέλων. Ο Λεωμάτος έχει συνδέσει την παρουσία του στον ΠΑΟΚ με την κατάκτηση του ΑΕΤ του πρωταθλήματος και ντάμπλ το 2019. Χώρια και το 2018 το κύπελο και πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι και οι δύο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Και οι δύο γνωρίζουν τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος είναι ο προπονητής ομάδος και έχει ενεργό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Και οι δύο μιλάνε και γνωρίζουν τον Ιβασαβίδη. Άρα όλο το έργο κουμπώνει εδώ. Για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο ποδοσφαιρικού τμήματος το επόμενο χρονικό διάστημα, την επόμενη σεζόν.
0: Γιατί έχω την αίσθηση τώρα, θα σου κάνω έτσι μια πάσα.
1: Τρίπλα.
0: Όχι, πάσα σου κάνω. Ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε στο ποδόσφαιρο, είναι μέσα στις τέσσερις ομάδες που πάντα είναι στη διάκριση. Στις τρεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στον τέταρτο, δεν είναι ακόμα. Έχει κάποια χρόνια για να μπει, αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα ή δεν ανανεωθεί όπως πρέπει. Λοιπόν, γιατί έχω την αίσθηση και στο μπάσκετ πλέον θα έρχονται οι ομάδες στην Θεσσαλονίκη και τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, γιατί ειδικά για τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσω, πήρε επισημοποίηση τον Άιντς Μήτρου Λόγκ από την Νάπολη. Δείχνει να κάνουν καλές κινήσεις.
1: Καταρχήν ο ΠΑΟΚ από τα τέλη Μαρτίου έκλεισε τον Τριγκέρι, έναν προπονητή ο οποίος είναι ιδιαίτερα φημισμένος στην Ευρωλίγκα, σε ομάδες της Ευρωλίγκας. Πήγε, ταξίδεψε με το ιδιωτικό του τζέτο. Ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕΠΑ, ο κύριος Αριστοτήρης Μιστακίδης, συναντήθηκε με τον κύριο Τριγκέρι. του μετέφερε το project το οποίο θέλει για τα επόμενα χρόνια. Και την επόμενη μέρα ήρθε, την μεθεπόμενη μέρα ταξίδεψαν ο τότε πρόεδρος της ΚΑΕ, ο Νικόλαος Βεζιριζής, με τον Νικόλαο Μπουντούρη, και οι δύο τώρα αποτελούν παρελθόν από την ΚΑΕ. Αυτοί έκαναν το ταξίδι της διεκπεραίωσης και της τελικής συμφωνίας, την οποία είχε πετύχει ευθύς εξ αρχής ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, και οι δύο έπεισαν στο τελικό προσχέδιο τον Τρινκέρι να έρθει στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, μαζί με έναν πολύ πολύ φημισμένο agent, ο οποίος φυσικά πλέον θα συνεργαστεί και συνεργάζεται ήδη με τον ΠΑΟΚ. Ήδη έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, και μας έλεγαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι το 75 ή το 80% του ρόστερ έχει κλείσει. Πρόσεξε, μιλάμε για αρχές Ιουνίου. Οι υποχρεώσεις στο μπάσκετ
0: ξεκινάνε προς το Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι εντυπωσιακό το να διαμορφώνεις ένα ρόστερ σε ποσοστό 75 ή 80% τόσο νωρίς. Δηλαδή, σήμερα ανακοινώθηκε ο Νάς Μητρουλόγκ. Έτσι. Νωρίτερα, στις 4 Ιουνίου, ανακοινώθηκε ο Μάρκους Φώστερ. Ένας επίσης πολύ αθλητής, πολύ υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει σταματημό, δηλαδή έχει ανακοινώσει. Είναι πολύ κοντά στη φωνή με τον Νίκα Λάθη, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στην Παρτίζαν. Έχει τον Γκρέι, έχει στοχεύσει τον Κέι Αλεξάνδερ, στον Χάζιτ. Δεν σου λέω τα υπόλοιπα ονόματα.
0: Εντάξει, έχει, ναι, αυτό. Οπότε έχει βάση αυτό που είπα, ότι θα έρχονται. Εντάξει, όχι, θα μου πεις ότι κάνουν περίπατο. Ότι έρχονται, ναι. Ότι έρχονται και είναι δύσκολα τα πράγματα, θα είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολα. Ναι, είδαμε ο ΠΑΟΚ ότι έκανε στον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι του ημιτελικού.
1: Ναι. Παράλληλα, ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης, έχει διαρρεύσει την συμφωνία με τον Σπανούλη. Ως πρώτου προπονητή του σώματος, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Λέγεται σήμερα 6 Ιουνίου, λέγεται ότι μέχρι τις 14-15 Ιουνίου θα ανακοινωθεί και επίσημα από την ΚΑΕ η συμφωνία με τον Βασίλη τον Σπανούλη.
0: Σήμερα έκανε μια κίνηση μεταγραφική τον Τζέι Λίντελ, τον Νέτς.
1: Τον Έρικ Λίντελ Τζούνιορ, ο οποίος έχει πολύ ψηρές παραστάσεις και στο NBA. Γενικότερα, εδώ ανεβαίνει πάρα πολύ υψηλά η Θεσσαλονίκη. Και ειδικά αυτές οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, συμπαρασύρουν η μία την άλλη.
0: Ναι, αυτό σωστό.
1: Θα σου πω δηλαδή, για παράδειγμα, ότι χρονικά, ο πρώτος που ήρθε στον Άρη, από τις δύο ομάδες, ήρθε στον Άρη ο Σιάο, με την υποστήριξη. Δεν ξέρω αν είναι οικονομική.
0: Είναι το Αντετοκούμπο από πίσω που είναι φίλοι.
1: Ναι. Με την υποστήριξη του Αντετοκούμπο. Μετά από όσα έγινε το περασμένο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ, μου γίνεται το πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, με την Τούμπα, τι δίνει ο Εραστέχνης στον Μιστακίδη, τελικά παίρνει πίσω την απόφαση του Εραστέχνης, συμφωνεί με τον Σαββίδη και πάει λέγοντας. Είχαμε όλες αυτές τις τρομερές εξελίξεις. Κάνει μπάσιμο ο Αριστοτέλης Μιστακίδης και παίρνει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Προκυρήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύπτεται.
0: Αμέσως πάει αυτό, πάει κόντρα στον Άρη αμέσως. Δηλαδή,
1: αμέσως, ναι, γίνεται αυτή η κόντρα ρελάντς. Ανακοινώνει πρώτος προπονητή τον Τριγκέρι, τον Ευρωλιγκάτο. Ακολουθεί ο Άρης μετά από δύο μήνες, ανακοινώνει ή θέλει να ανακοινώσει, μάλλον έχει συμφωνήσει με τον Σπανούλη. Σημείωσε και το άλλο, ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έχει ανακοινώσει δημόσια στο επίσημο site της ΚΑΕ την κατασκευή αθλητικού κέντρου,
0: προπονητικού κέντρου
1: στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, πίσω από ένα πολύ μεγάλο χώρο που έχει αγοραστεί ήδη η έκταση, και μάλιστα έχει προειδεάσει και στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι το αθλητικό κέντρο το συγκεκριμένο θα ολοκληρωθεί στα μέσα του φθινοπόρου τώρα, του 2026. Εδώ είναι η πρώτη φορά που έχει προαναγγελθεί η κατασκευή ενός αθλητικού κέντρου για μια ομάδα μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να έχουν δαπανηθεί όλα αυτά τα χρόνια εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή ενός προπονητικού κέντρου για οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ, είτε του Άρη.
0: Εντάξει, μην το βλέπεις, να τα βλέπεις αυτό που λες, ότι είναι κάτι σημαντικό. Και
1: μιλάμε για μια κοσμογονία τώρα, όταν δαπανούνται πάνω από 8-9 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το αθλητικό κέντρο, για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Σκέψου τώρα, αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα. Μπορεί να συμπαρασύρει αύριο μεθαύριο και τον Άρη να συμπαρασκευθεί και τον Ηράκλειο σε πιο οικονομικά δεδομένα. Αλλά σε πάση περιπτώσει δίνει προσδοκία. Δίνει μια πολύ μεγάλη ελπίδα ότι κάτι πολύ πολύ σημαντικό χτίζεται. Και ασφαλώς ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Να μην έχει κανείς αυταπάτες ότι τόσο η ενίσχυση του ΠΑΟΚ όσο και η ενίσχυση του Άρη δεν γίνονται για το τοπικό επίπεδο εδώ για τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Γίνεται, εγώ θα το πω ευθαρσούς από τώρα, από τις 6 Ιουνίου. Γίνεται ξεκάθαρα για να χτυπήσουν και οι δύο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Σαφώς.
1: Και τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό γίνεται η ενίσχυση. Τώρα θα μου πεις, οι άλλοι δύο κολοσσοί έχουν την, πώς να το πω, έχουν την δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια έχουν το μονοπόλιο. Και όποιος έχει το μονοπόλιο έχει και την πρωτοκαθεδρία.
0: Ναι, αλλά θα αλλάξουν τα πράγματα αν μπουν στην Ευρωλίγκα ένας από τους δύο ή και οι δύο.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πιο εφικτό είναι και οι δύο να παίξουν το EuroCup.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι αναβαθμισμένο, έχει πολλές ομάδες, υπάρχουν οι προσδοκίες ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος και θα γίνουν πάρα πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά στο βάθος η Ευρωλίγκα είναι αυτή η οποία απασχολεί και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και δεν το έχουν κρύψει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι εδώ υπάρχει ένα δίπολο από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη, πολύ ισχυρό, το οποίο έρχεται να αμφισβητήσει, όχι τώρα, σήμερα, σταδιακά.
0: Αρχικά να χτυπήσει καμπανάκι.
1: Βεβαίως. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται. Ή πώς θα το δεχτούν από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό,
0: Προφανώς έχουν τα δικά τους εσόψυχα, όπως βλέπεις, λόγω των τελικών.
1: Τώρα είναι και η τελική στα εξέλιξη, αλλά μετά την ολοκλήρωση των τελικών, είμαι βέβαιος ότι θα λειτουργήσουν και οι μηχανισμοί. Πώς πάει ο ΠΑΟΚ, τι παίκτες παίρνει ή έχει πάρει, πώς πάει ο Άρης, τι παίκτες θα πάρει και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.
0: Γιώργο Καθάνη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ μας και είπε, εγώ να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Μας είπε αρχικά για την είδηση ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι πλέον και επίσημα στο αγωνιστικό τμήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας με θέσεις τεχνικού διευθυντή και αθλητικού διευθυντή. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης οι διοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.

Συντονισμένοι στο Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας.

παίκτης της εθνικής ομάδας του Ιράκ ανακρίθηκε για 7 ώρες πριν μπει με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράκ για το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαγορεύτηκε η είσοδος σε άλλο μέρος της αποστολής. Ο Αϊμέν Χουσέιν βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ ωραία ταλαιπωρία κατά την άφηξη της εθνικής Ιράκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επιθετικός κρατήθηκε από τις υπηρεσίες ελέγχου στο αεροδρόμιο στο Σικάγο και υποβλήθηκε σε εκτεταμένη διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων, η οποία διήρκησε 7 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι αρχές έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την είσοδό του στη χώρα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Δεν είχε όμως την ίδια κατάληξη η υπόθεση του φωτογράφου της αποστολής, Ταλάλ Σαλάχ. Σύμφωνα με ανθρώπους της Ιρακινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, παρέμεινε υποκράτηση για περισσότερες από 10 ώρες και στην συνέχεια ενημερώθηκε πως δεν μπορεί να εισέλθει στη ΣΥΠΑ. Αξιωματούχοι της αποστολής του Ιράκ ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξετάστηκαν προσωπικά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές των μελών της Εθνικής Ομάδας του Ιράκ στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθούν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Η ιστορία του ίδιου του Χουσέιν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο πατέρας του, αξιωματικός του Ιρακινού στρατού, έχασε τη ζωή του το 2008 σε επίθεση της Αλ-Κάιντα, ενώ ο αδελφός του απήχθη από το Ισλαμικό κράτος λίγα χρόνια αργότερα και εκάστοτε αγνοείται. Εξαιτίας της δράσης του ISIS, η οικογένειά του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή όπου ζούσε και να μετακινηθεί σε άλλο μέρος του Ιράκ. Λοιπόν, ο 29χρονος λοιπόν Φορ ενσωματώθηκε τελικά κανονικά στην αποστολή και ετοιμάζεται για την ιστορική επιστροφή της εθνικής ομάδας του Ιράκ στα τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Θυμίζω, το Ιράκ είναι στον όμιλο με Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία.

Σας είπα νωρίτερα ότι παίκτης της Εθνικής Αργεντινής κάνει τη διοργάνωση ο Λεωνάρντο Μπαλέρντι, ο οποίος παίζει, είναι ο 27χρονος αμυντικός της γαλλικής Μαρσέη. Υπέστη μυϊκό τραυματισμό και χάνει το Μουντιάλ. Δεν θα είναι στην διάθεση της ομάδας. Έκανε εξετάσεις, δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο επερχόμενο Μουντιάλ. Έτσι λοιπόν ο Λιονέλ Σκαλόνι καλείται να επιλέξει τον αντικαταστάτη του συγκεκριμένου παίκτη. Η Αργεντινή, θυμίζω, είναι με Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία.

Τώρα, φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για και με ομάδες που παίζουν στο Μουντιάλ και όχι, και ομάδες που είναι εκτός Μουντιάλ. Είπαμε το Βέλγιο νίκησε 5-0 την Τινησία. Αρμενία-Καζακστάν 1-1. Ακόμα έχουμε το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Πορτογαλία-Χιλή ημίχρονο 0-0. Ημίχρονο Ρουμανία-Ουαλία στο 0-0. Αλβανία-Λουξεμβούργο 44 λεπτό 0-1 το Λουξεμβούργο. Ξεκίνησε και το μάτς ΗΠΑ-Γερμανία στο 4 λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γερμανοί ήδη προηγούνται με 1-0.

Ο Χάβετς στο γκολ για τους Γερμανούς, ο άσος της Arsenal, στο δεύτερο λεπτό του αγώνα. Έχουμε και εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Έχει ξεκινήσει από την 3η 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 6 τυχεροί θα κερδίσουν 5 ημέρες στο Σίμανδρον Village, που βρίσκεται στην καταρχήν το Σίμανδρο Village, ένας πολύ ωραίος χώρος. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manes Travel θα στέλνουν με τις οικογένειές σας στο Σίμανδρος Village. Διεκδικήστε 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με smart πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες σε πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία του Manes Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Α, έχουμε κι άλλο δυνατό. Για ακούστε. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jet. Με τη C-Jet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Ανδροτίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο τη C-Jet, παίρνοντας και το αυτοκίνητό σας μαζί. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμη ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος σε αυτά τα δύο πολύ δυνατά δώρα που δίνουμε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Μιλιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Στο Γιώργη Ουγγαρίας γίνεται το Champions League στο hardball των γυναικών. Εκεί η γαλλική Metz νίκησε με 32-27 στον έναν ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό την CSM Βουκουρεστίου, την ομάδα του Δήμου του Βουκουρεστίου. Μη σας πω τώρα τι budget έχει αυτή η ομάδα, γιατί θα έχουμε ζαλάδες νυχτιάτικα. Για να φτάσει στα ημιτελικά του Champions League, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάποια εκατομμύρια. Και θα παίξει με την Ουγγρική την Γκιόρ, που απέκλεισε με ένα γκολ 31-30 την γαλλική τη Βρετάνη. Αύριο είναι ο τελικός στο Champions League στο hardball των γυναικών, η Γκιόρ η Ουγγρική με τη γαλλική Μέτς. Ξαναλέω την είδηση που έχει κάνει αίσθηση, ότι η Τενερίφη απέκλεισε στα ημιτελικά την Ρεάλ Μαδρίτης 107-95 μέσα στη Μαδρίτη και με 2-1 νίκες από τα προημιτελικά πέρασε στα ημιτελικά. Έτσι μετά από 18 χρόνια είναι εκτός ημιτελικών στο μπάσκετ στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης.

Και λίγο στίβος, διότι έχουμε στο meeting Παπαφλέσια που έγινε στην Καλαμάτα μια φοβερή κούρσα από την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα. Κατέριψε το παλαιό ρεκόρ στο K20, στην κατηγορία K20. 19 χρόνια αθλήτρια, τερμάτισε σε 2:01:27. Διέλυσε το δικό της παλαιό ρεκόρ που ήταν 2 πρώτα, 0-2 δεύτερα, 54 εκατοστά, που είχε σημειώσει στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Πάνω στο νήμα έπεσε μαζί με την Εμμανουέλα Πλάκα, η οποία ήταν η νικήτρια. Σαφώς πολύ μεγάλη εμφάνιση από την Ρούσου, που έκανε νέο παλαιό ρεκόρ στα 800 των γυναικών στην Καλαμάτα, στο meeting Στίβου Παπαφλέσια. Επιστροφή και της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στους αγώνες μετά από τραυματισμούς που είχε στα 100 μέτρα, έκανε 11:33. Στον ημιμαραθώνιο Βάδιν και πήρε και την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ, ο Χιώτης, ο πρωταθλητής Γιώργος Κριτούλης, σε meeting που έγινε στη Σλοβακία, είναι μόλις 22 ετών, τερμάτισε έκτος με 1:29:51. Κατέριψε το παλαιό ρεκόρ που ήταν 1:30:42 του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ και έγινε ο πρώτος αθλητής που τρέχει αυτή την απόσταση κάτω από 1:30. Το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν 1:31:47 για τον Κριτούλη στο Βάδιν, στον ημιμαραθώνιο Βάδιν.

0: Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ. Μέλη της αποστολής του Ιράν, διοικητικά στελέχη, αναλυτές, δημοσιογράφοι δεν έλαβαν βίζα. Πρέπει να πούμε ότι οι παίκτες χθες πήραν κανονικά βίζα και μπήκαν στη χώρα. Έτσι δεν μπορούν να μπουν στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Όπως διαβάζω τώρα, έγινε αυτό. Η αποστολή του Ιράν από την Ατάλεια της Τουρκίας που ήταν έχει περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς προβλήματα σε ό,τι αφορά τους παίκτες. Όμως είχαμε θέματα με κάποια μέλη της αποστολής, διοικητικούς, δημοσιογράφους που κόπηκαν και δεν τους έδωσαν την βίζα για να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό. Λοιπόν, η είδηση είναι, τώρα τη βλέπω, έχει βγει για το Ιράν του κυρίου Ταρέμι, του παίκτη του Ολυμπιακού που είναι στην αποστολή. Το Σάββατο λοιπόν η αποστολή του Ιράν πέταξε από την Αντάλεια της Τουρκίας για το Μεξικό, εκεί όπου θα βρίσκεται το κάμπ της ομάδας για το παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο δεν μπορούν άπαντες να ταξιδέψουν για τους αγώνες της ομάδας στη ΣΥΠΑ. Ο λόγος είναι πως σύμφωνα με την πρεσβεία του Ιράν στην Τουρκία, στην Άγκυρα, οι αρχές των ΗΠΑ δεν χορήγησαν βίζα σε μέρος αποστολής που αφορά, είπαμε, διοικητικό προσωπικό, αναλυτές και δημοσιογράφους. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση ανάμεσα και το πρακτορείο Reuters, μεταξύ των κομμένων είναι και ο πρόεδρος ομοσπονδίας, ο Μεκτή Τάζ, αλλά και ο επικεφαλής ασφάλειας της εθνικής ομάδας του Ιράν. Μάλιστα, φαίνεται πως το θέμα θα έχει και συνέχεια πριν από το πρώτο παιχνίδι της χώρας του Ιράν στο Μουντιάλ. Το Αθλέτικ επικοινώνησε με το Λευκό Οίκο, όπου ο άνθρωπος κυβέρνησης των ΗΠΑ ανέφερε: δόθηκαν οι απαραίτητες βίζες ώστε το Ιράν να μπορεί να αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελο, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών και του απαραίτητου staff. Δεν θα επιτρέψουμε στην ιρανική ομάδα να εκμεταλλευτεί το σύστημα και να περάσει στη χώρα μας. Τρομοκράτες. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, στην ιρανική ομάδα να εκμεταλλευτεί το σύστημα και να περάσει στη χώρα μας, τρομοκράτες. Η Ομοσπονδία του Ιράν τώρα εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας η FIFA έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει βίζα για τα μέλη της αποστολής του Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται στο ΚΑΜΠ και η παρουσία τους είναι απαραίτητη στην ομάδα. Θυμίζω ότι το Ιράν θα παίξει 16 του μήνα πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία, είναι η πρεμιέρα της εθνικής ομάδας του Ιράν. Και στη σημερινή μας εκπομπή, η Ντερβέτερ Λάιβ Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, ήταν μαζί μας. Λοιπόν, τώρα, επειδή αύριο έχουμε το παιχνίδι της εθνικής ομάδος με την Ιταλία στο Ηράκλειο, με μια ανανεωμένη εθνική ομάδα Ιταλίας, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Γιωβάνο για το νέο σύστημα και τους που κατέβασε το 3-4-3 στο 2-2 με την Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη. Όμως ο κύριος Γιωβάνοβιτς έκανε και δηλώσεις σήμερα ενώπιση του αυριανού αγώνα με τους Ιταλούς. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού.
1: Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τη Σουηδία, κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή να είναι κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία. Μου δίνει την επιλογή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα και με τους ποδοσφαιριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ παιχνίδι. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι αγνωστό για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας.
0: Σας είπα αυτό που το είδηση που κυριαρχεί στην Ισπανία στο μπάσκετ, ότι η Ρεάλ Μαδρίτης μένει εκτός ημιτελικών στο πρωτάθλημα μπάσκετ, αποκλείστηκε από τη Τενερίφη που έκανε το 2-1 στις νίκες. Και υπάρχει άγριο κράξιμο από τον ισπανικό τύπο. Η απόλυτη κατάρρευση ιστορική ήταν για τον αποκλεισμό της Ρεάλ, που μετά από 18 χρόνια είναι εκτός ημιτελικών στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Η Mundo Deportivo λέει: η Τενερίφη τοποθετεί τη σημαία της στη Μαδρίτη και αποκλεί την πρωταθλήτρια. Η απόλυτη κατάρρευση της Ρεάλ Μαδρίτης και το ηρωικό κατόρθωμα της Τενερίφης αναφέρει στο πρωτοσέλιδο τίτλο της η Μάρκα. Από πλευρά θεία, η ΑΣ έκανε λόγο για ιστορική ήττα και ιστορικό πλήγμα. Για μια πολύ σκληρή βραδιά για τη Ρεάλ, που έχει συνηθίσει να σηκώνει τίτλους και φέτος ούτε καν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, μένοντας εκτός ημιτελικών, κάνουν λόγο και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία. Λοιπόν,

Να ευχαριστήσω και τα μηνύματα, τους φίλους μας που έστειλαν. Εντάξει, ο Καβοντορίτης δίκιο έχεις, Καβοντορίτη, με αυτό που λες. Δεν έχεις άδικο. Και ο φίλος μας εδώ που μας κριτικάρει το συνάφι των δημοσιογράφων, δεν είναι όμως όλοι

0: δημοσιογράφοι έτσι. Μην μπερδευόμαστε και τους βάζουμε όλους στο ίδιο τορβά. Αυτό εντάξει, καλό είναι να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τορβά, στο ίδιο καζάνι, να το πω έτσι. Λοιπόν, η είδηση ποδοσφαιρική που έχει βγει είναι ότι ο Λέος Μάτος, ο νέος αθλητικός διευθυντής στο ΠΑΟΚ, τεχνικός διευθυντής ανάλαβε ο Αντρέ Διερίνια. Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Τα ηχητικά επιμελήθηκαν η Μαρία Ψάλτη, η Κατερίνα Βουτσά, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο Γιάννη Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η Βάσια Κούτρα και η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής. Από το Δημήτρη Σταυρακάκη ευχής για ένα χαρούμενο βράδυ. Αύριο ώρα 7 θα είμαστε μαζί με όλη την αθλητική ενημέρωση. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στην θεματική βραδιά λοιπόν, που είναι αφιερωμένη στις πρώτες επιτυχίες πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να αναρριχηθούν σε πίνακα επιτυχιών τραγουδιστές, τραγουδίστριες ή συγκροτήματα? Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να γίνουν ευρέως γνωστοί? Το θέμα ήταν ανεξάντλητο πραγματικά και θα υπήρχε ο κίνδυνος να αδικήσουμε τόσο καλλιτέχνες όσο και εξαιρετικά τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, απόψε θα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγουδιών. Έναρξη στο δεύτερο αυτό μέρος της θεματικής βραδιάς με Σαντάνα και Evil Ways.

1969 λοιπόν, η πρώτη επιτυχία για του Σαντάνα. Το συγκρότημα του Κάρλος Σαντάνα διασκευάζει το Evil Ways, τραγούδι του Willy Bobo από το 1965. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε μια γυναίκα η οποία κάνει έναν άνδρα να νιώθει ανόητος, καθώς εκείνη ασχολείται με τους φίλους της, μην δίνοντας καθόλου σημασία σε εκείνον. Εκείνος, ζηλιάρης και νευριασμένος, τη ζητά να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς και ο τίτλος φυσικά το Evil Ways. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Σαντάνα μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε μερικές ημέρες μετά την εμφάνισή τους στο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock. Γεια σου Γιάννη, Dire Straits και Sultans of Swing. Φυσικά αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Dire Straits. Γεια σου Δάνη μου, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ήρθες Χρήστο, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον Γιώργο, στους ζωγράφου. Δεύτερο στην σειρά, σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα τραγούδια που έγιναν πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες, το Do It Again των Steely Dan, η πρώτη τους επιτυχία από το 1972.

Τα τραγούδια λοιπόν που αποτέλεσαν την πρώτη επιτυχία για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1966. Τότε θα έρθει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Νάνσι Σινάτρα, την κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Γνωστή φυσικά γιατί κουβαλούσε ένα βαρύ επώνυμο. Ωστόσο, είχε προσπαθήσει μέχρι τότε δύο φορές χωρίς να καταφέρει να σημειώσει επιτυχία.

Εκείνη την περίοδο το This Boots Are Made For Walking ήταν πραγματικά νούμερο 1 στις μισές χώρες του πλανήτη. Η Νάνση λοιπόν χτύπησε την πόρτα του Lee Hazlewood κλαίγοντας. Του είπε ότι η Reprise Records δεν ανανέωνε το συμβολαιό της και μάλιστα τη ζητούσε και έξοδα $12,000 για τις δύο προηγούμενες προσπάθειες των singles τα οποία δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν επιτυχία. Εκείνος της απάντησε: «Αστείευεσαι, έχεις αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες σου προσφέρουν $1,000,000 για να υπογράψεις νέο συμβόλαιο». Μετά από αυτό το περιστατικό, η Νάνση Σινάτρα συζήτησε με τον πατέρα της Φράγκα και λίγο αργότερα το νέο συμβόλαιο με την Reprise Records είχε ήδη υπογραφεί. This Boots Are Made For Wonky, Nancy Sinatra, 1966.

Θα γυρίσουμε και πάλι τον χρόνο πίσω. Θα σταθούμε στη δεκαετία του 60 με ένα τραγούδι όμως που έχει τις ρίζες του πολλά χρόνια νωρίτερα και προέρχεται από την Σοβιετική Ένωση, από την Ρωσία. Ένα τραγούδι που οι μελωδίες του ανήκουν στην ρωσική μουσική και συγκεκριμένα στην ρωσική τσιγκάνικη μουσική, το οποίο είχε τον τίτλο «Ντορόγο Ντριλιόνιου», που σημαίνει στα ρώσικα «By a long road», μέσα από έναν μεγάλο δρόμο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το 1962, ένας καλλιτέχνης με το όνομα Gene Ruskin πήρε τη μελωδία του, έγραψε αγγλικούς στίχους και το παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το συγκρότημά του. Τρία χρόνια αργότερα, ο Paul McCartney παρακολούθησε

τον Ράσκιν και την περιοδία του εκείνη την περίοδο στο Λονδίνο και ενθουσιάστηκε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1968 η Βρετανίδα, κορυφαία στο χώρο του μόντελινγκ εκείνη την εποχή, του Twiggy, τηλεφωνεί στον Paul McCartney για να του πει για μια νεαρή τραγουδίστρια μόλις 17 ετών από την Ουαλία, την οποία είχε παρακολουθήσει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η 17χρονη αυτή η Ουαλή τραγουδίστρια ήταν η Mary Hopkin, όπου μετά την παρότρινση της του Twiggy, ο Paul McCartney συνάντησε. Πέρασε λοιπόν την οντισιόν του, εκείνος ενθουσιάστηκε με τη φωνή της και της πρότεινε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι που θυμόταν από την ερμηνεία του Gene Ruskin. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Those Were the Days». Κυκλοφόρησε σαν σίγγλ για την Mary Hopkin, σημειώνοντας την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και το νούμερο 2 της Μεγάλης Βρετανίας, την ώρα που στο νούμερο 1 βρισκόταν το Hey Jude των Beatles.

Η πρώτη λοιπόν ηχογράφηση για την Mary Hopkin σήμαινε και την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το Those Were The Days, τραγούδι που επέλεξε για εκείνη ο Paul McCartney, κάνοντας μάλιστα και την παραγωγή, αλλά και παίζοντας την ακουστική κιθάρα. Η Mary Hopkin υπήρξε προστατευόμενη του Paul McCartney, για την οποία, στην οποία μάλλον προσέφερε και άλλα τραγούδια, ενώ μεταξύ άλλων προόριζε για εκείνη και τη διασκευή στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, στο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το «Honeymoon Song». Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω βρήκες και μία ρωσική εκτέλεση από το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαρία, σημείωσα ήδη το πρώτο του Otis Redding, το «This Arms of Mine». Θα το ετοιμάσω για αργότερα. Αφήνουμε τη Mary Hopkins και πάμε στην Peggy Lee. Ποια να ήταν άραγε η πρώτη της μεγάλη επιτυχία? Ποιο θα ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο ερμήνευσε και κατάφερε να ανέβει σε πίνακα επιτυχιών? Αυτό σημειώθηκε πίσω στο μακρινό 1942. Τότε η Peggy Lee θα ηχογραφήσει μία σύνθεση του 1936, σύνθεση του Kansas Joe McCoy. Το πολύ γνωστό σε όλους μας «Why don't you do it right»?

0: Why Don't You Do Right, Peggy Lee 1942. Η πρώτη επιτυχία στην τεράστια καριέρα της.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.

Ας αφήσουμε πίσω τα Fortis και ας επιστρέψουμε στα 60's. Ας πάμε στο 1967 για μια πραγματικά τεράστια επιτυχία, για το αγαπημένο τραγούδι για παράδειγμα του John Lennon, για το πιο επιτυχημένο τραγούδι για το καλοκαίρι της αγάπης του 1967. Τότε λοιπόν θα σημειωθεί η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Procol Harum με το I Water Shade of Pale.

A Waiter Shade of Pale, λοιπόν. Procol Harum 1967, νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Γεια σου Γιώργο, με τον Frank Sinatra. Για τον Frank Sinatra είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι δύσκολο να ανακαλύψεις ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο κατάφερε να σημειώσει επιτυχία. Δεν σου κρύβω ότι το έψαξα και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Πίσω στη δεκαετία του 80. 1980, ο Phil Collins θα χωρίσει με την πρώτη του σύζυγο, την Ανδρέα Μπερτορέλη. Αυτός ο χωρισμός θα του προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, μεγάλο εκνευρισμό. Σε σημείο μάλιστα που θα εγκαταλείψει τους Genesis για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σε εκείνο λοιπόν το διάστημα θα προετοιμάσει το πρώτο του άλμπουμ για τη σόλο καριέρα του με τον τίτλο Face Value, όπου σχεδόν όλα τα τραγούδια που υπάρχουν μέσα σε αυτό το άλμπουμ είναι κατά κάποιον τρόπο μηνύματα προς την πρώην σύζυγό του. Τελικά το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το 1981, θα πουλήσει περισσότερο από κάθε άλλο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει ο Phil Collins με τους Genesis. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει το συγκρότημα να αλλάξει και την μουσική του κατεύθυνση. Το πρώτο single το οποίο κυκλοφόρησε στη σόλο καριέρα του Phil Collins μέσα από το άλμπουμ Face Value ήταν το In The Air Tonight, και ταυτόχρονα αυτή έγινε και η πρώτη του επιτυχία.

Τελικά, μετά από τόσα χρόνια, μάλλον ευγνώμων πρέπει να είναι ο Φιλ Κόλινς προς την Αντρέα Μπερτορέλη, την πρώτη του λοιπόν σύζυγο, που αποτέλεσε και την έμπνευση για το πρώτο solo του άλμπουμ, το Face Value, που του χάρισε πάρα πολλές επιτυχίες, πρώτη εξ αυτών το In the Air Tonight. Για τη συνέχεια, η περίπτωση της Carole King, η οποία ξεκίνησε από νωρίς την ενασχόλησή της με την μουσική και μάλιστα μαζί με τον σύζυγό της, τον Τζέρι Γκόφιν, εργάζονταν σε ένα γραφείο, το Aldon Music, το οποίο δημιουργούσε συνθέσεις τραγουδιών πουλώντας τις σε καλλιτέχνες. Η Carole King έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Κάποια στιγμή όμως ήθελε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της και να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που η ίδια θα είναι τόσο στιχουργός όσο και τραγουδίστρια. Αυτό λοιπόν το κατάφερε στις 19 Ιουνίου του 1971, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της single, το οποίο είχε από τη μία πλευρά το I Feel the Earth Move και από την άλλη το It's Too Late.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Η Κάρολ Κιν συνδέεται και με την επόμενη ερμηνεύτρια, καθώς έχει γράψει τραγούδια για εκείνη, με πιο ξεχωριστό το You Make Me Feel A Natural Woman. Όπως θα καταλάβατε, ο λόγος γίνεται για την μεγάλη Αρίθα Φράγκλιν. Η βασίλισσα λοιπόν της Soul ηχογραφούσε για την Columbia Records από το 1960 μέχρι και το 1966. Δεν κατάφερε ποτέ όμως μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να αναρριχηθεί σε πίνακα επιτυχιών. Το 1967 αλλάζει εταιρεία, υπογράφει στην Atlantic και το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί με εκείνη είναι το I Never Loved A Man The Way That I Love You.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Αρίθα Φράγκλιν. Το I Never Loved a Man του 1967. Από την άλλη, ο Λου Ριντ δεν φημιζόταν για τις σχέσεις του με τις επιτυχίες και με τους πίνακες επιτυχιών. Γενικότερα δεν τον ενδιέφεραν και πάρα πολύ. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει μόνο ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε να μπει στο Top 40 των Ηνωμένων Πολιτειών. Walk on the Wild Side. Η πρώτη επιτυχία του Λου Ριντ από το 1972 με παραγωγή του David Bowie. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

Η πρώτη λοιπόν και από τις πολύ λίγες φορές που ο Lou Reed κατάφερε να μπει σε πίνακα επιτυχιών ήταν το 1972 με το Walk on the Wild Side, αλλά όπως σας είπα αυτό ήταν και κάτι που δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα. Στα μεγάλα συγκροτήματα δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα, όπως είναι για παράδειγμα οι Beatles και οι Stones. Για να πάμε λοιπόν στους Rolling Stones. Ποιο να ήταν άραγε το πρώτο τους τραγούδι που κατάφερε να σημειώσει επιτυχία? Καθώς εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι Rolling Stones κυρίως διασκεύαζαν τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, με αποτέλεσμα μία ημέρα ο παραγωγός τους, ο Άντριου Όλνταμ, να τους κλειδώσει στην κουζίνα του σπιτιού του και να ζητήσει από τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς να γράψουν ένα δικό τους τραγούδι. Εκείνοι λοιπόν, μετά από αυτή τη συμπεριφορά του Άντριου Όλνταμ, πείσμωσαν και ήθελαν να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι τόσο καλοί δημιουργοί όσο και ερμηνευτές. Το αποτέλεσμα ήταν το Tell Me You're Coming Back του 1964. Αυτή ήταν η πρώτη σύνθεση του Mick Jagger και του Keith Richards και ταυτόχρονα η πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των

0: Θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night, στους 97,8.

Δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένο στα τραγούδια που έγιναν οι πρώτες επιτυχίες για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Τα τραγούδια που για άλλους σήμαινε ότι ανοίγει ο δρόμος για μια σπουδαία καριέρα. Τα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί στο πλατή κοινό. Σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις αυτό πέρναγε και αδιάφορο, γιατί για αρκετούς καλλιτέχνες οι πίνακες επιτυχιών δεν ήταν και το απόλυτο ζητούμενο. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας σχετικά με τα τραγούδια που αποτέλεσαν τις πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες. Γεια σου Χριστιανά, με τους Culture Club μεταδώσαμε χθες την πρώτη επιτυχία τους, η οποία ήταν το Do You Really Want To Hurt Me. Αγγελική, καλώς βρεθήκαμε και από ό,τι βλέπω και στα γνωστά σου, στα παλιά λιμέρια, στην Αθήνα και από το ραδιοφωνάκι. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Άννα. Κορυφαίο το θέμα και ανεξάντλητο ταυτόχρονα. Σίγουρα παίρνει και παραπάνω εκπομπές, αλλά φυσικά θα κλείσουμε με την απόψινή. Γεια σου Ερετικέ, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Πάμε στη δεκαετία του 80, σε αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής και συγκεκριμένα στο 1985 και στους Tears for Fears. Ετοιμάζοντας λοιπόν ένα άλμπουμ και δουλεύοντας πάνω στο Shout, ο Roland Orzabal μπήκε μέσα στο στούντιο με μια ακουστική κιθάρα στην οποία έπαιξε το Everybody Wants to Rule the World. Ακούγοντάς το, οι υπόλοιποι μουσικοί που βρίσκονταν στο στούντιο ενθουσιάστηκαν, άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε εκείνο και το τραγούδι ήταν έτοιμο μετά από μερική ώρα. Το Everybody Wants to Rule the World του 1985 ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Tears for Fears, φτάνοντας στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Shout κατάφερε το ίδιο, αλλά με 2 μήνες καθυστέρηση.

Everybody wants to rule the world. Για τους Tears for Fears, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 2 στην Μεγάλη Βρετανία το 1985. Φυσικά, όπως σας είπα, δύο μήνες αργότερα ακολούθησε και το Shout, φτάνοντας στην κορυφή. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στην δεκαετία του 80, να πάρουμε άρωμα από 80's, 1982 αυτή τη φορά, για τους Flock of Seagulls. Η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία ήταν το I Run So Far Away. Φυσικά, μεγάλη επιτυχία και το Wishing, το If I Had a Photograph of You. Το πρώτο όμως που κατάφερε να μπει σε πίνακα επιτυχιών ήταν το συγκεκριμένο.

Η Blue Oyster Cult από το Long Island της Νέας Υόρκης και η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, το Don't Fear the Reaper από το 1976. Τραγούδι το οποίο δεν κυκλοφόρησε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία, κάτι τέτοιο συνέβη δύο χρόνια αργότερα, το 1978. Σημείωσε και εκεί η επιτυχία και μάλιστα έγινε η μοναδική για το συγκρότημα στο νησί. Γεια σου Μιχάλη με τους Bee Gees. Θα ακούσουμε σε λίγο ποιο ήταν το τραγούδι που σημείωσε πρώτη φορά η επιτυχία για το συγκρότημα. Προς το παρόν θα πάμε στο 1989 και στους Τέξας με τη Σαλήν Σπιτέρη. Πρώτη μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα, το I Don't Want The Lover.

Texas λοιπόν και Underwood Lover. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο δημιούργησαν επιτυχία πίσω στο 1989. Για τη συνέχεια έρχεται ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το A Horse With No Name, τον Αμέρικα, από το 1972. Οι Αμέρικα σχηματίστηκαν στην Αγγλία από παιδιά αξιωματικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι υπηρετούσαν σε βάσεις που βρίσκονταν στο νησί. Ο Dewey Bunnell, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι σε ηλικία 19 ετών. Τραγούδι το οποίο ήταν βασισμένο σε εικόνες, τις οποίες παρατήρησε όταν επισκέφθηκε μετά από χρόνια με τους γονείς του τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του πήρε μετάθεση για μια βάση κοντά στην Αριζόνα και εκεί λοιπόν, βλέποντας σε κάποιες από τις διαδρομές έρημο, αρχικά έγραψε το τραγούδι με τον τίτλο «The Desert Song». Όμως, άλλαξε τον τίτλο αυτό σε «Horse with No Name» και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Αμέρικα το 1972.

0: Η Αμέρικα λοιπόν και το Horse With No Name από το 1972, τραγούδι το οποίο όταν κυκλοφόρησε αρχικά όλοι νόμιζαν ότι πρόκειται για τραγούδι του Neil Young. Υπήρχαν, βλέπετε, αρκετές ομοιότητες και κατά μια περίεργη πάλι σύμπτωση. Το A Horse With No Name ήταν το τραγούδι το οποίο έριξε από την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών το Heart of Gold του Neil Young.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Για τους Bee Gees και τις επιτυχίες τους, τι να πει κανείς. Συνυφασμένος απόλυτα όρος επιτυχία με τους Bee Gees. Η πρώτη όμως ήταν το To Love Somebody μέσα από το Bee Gees First του 1967. Μιχάλη, για εσένα.

Για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στις ημέρες μας, να πάμε στη δεκαετία του 2000. Το 2001, για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Αλίσια Κις. Πιανίστρια από νεαρή ηλικία, με ιδιαίτερη αδυναμία σε Σοπέν, Μπετόβεν και Μότσαρτ. Με πραγματικό όνομα το Αλίσια Άουγγελο Κούκα, το μετέτρεψε σε Kiss από το πιάνο. Έγραψε το Falling σε ηλικία 17 ετών, το κυκλοφόρησε τελικά σε ηλικία 20 ετών και με αυτό σημείωσε την πρώτη της επιτυχία.

Για να ακούσουμε ποιο ήταν και το νούμερο 1. Μάλλον η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Marvin Gaye, αυτόν τον θρύλο της Soul. Δεν ήταν κάποιο από τα πολύ πολύ γνωστά του τραγούδια, αλλά το How Sweet It Is To Be Loved By You του 1964.

Αυτά λοιπόν ήταν το τραγούδι με το οποίο σημείωσε την πρώτη του επιτυχία ο μεγάλος Marvin Gaye το 1964. Αφιερωμένο σε σένα, Λίτσα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με το Sound of Silence και του Simon & Garfunkel. Θα ακουστούν και εκείνοι σε πάρα πολύ λίγο. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη πάρα πολύ κλασικό από το 1966, το California Dreaming, των Mamas & Papas. Όπως έχει αποκαλύψει η Μισελ Φίλιπς σε συνέντευξη που έδωσε το 2002, εκεί λοιπόν που έλεγε για το πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι, αποκάλυψε ότι το 1963 μόλις είχε παντρευτεί με τον Τζον Φίλιπς και ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Μια περιοχή με ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα, τουλάχιστον για τα δικά της στάνταρτς, καθώς η ίδια προέρχεται από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Ο Τζον Φίλιπς λοιπόν πειραματιζόταν πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι και ένα πρωινό της παρουσίασε τη μουσική. Λίγο αργότερα προσθέθηκαν και οι στίχοι, οι οποίοι αναφέρονταν στο να βρίσκεσαι μακριά από το μέρος που αγαπάς για αρκετά μεγάλο διάστημα και στον εγκλωβισμό που ένιωθε η ίδια Μισελ Φίλιπς στη Νέα Υόρκη. Προσπαθώντας να ισορροπήσει, εκείνη επισκεπτόταν πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, εκκλησίες και μία μέρα επισκέφθηκε μαζί με τον Τζον Φίλιπς τον καθεδρικό του Αγίου Πατρίκιου. Εκεί λοιπόν μέσα στην εκκλησία ο Τζον Φίλιπς συνέλαβε την τελική ιδέα για το California Dreaming. Η πρώτη λοιπόν επιτυχία για τους Mamas & Papas από το 1966, εμπνευσμένη μέσα σε εκκλησία.

Mamas and Papas, California Dreaming, πρώτη επιτυχία το 1966. Αντίστοιχα, η πρώτη επιτυχία για τους Simon & Garfunkel, αν και με αρκετό κόπο θα πρέπει να τονιστεί, καθώς καθυστέρησε να έρθει και αυτή, ήταν το Sound of Silence, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

0: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

They long to be close to you. Οι Carpenters από το 1970. Τραγούδι φυσικά των Bert Bacharach και Hal David σε πρώτη εκτέλεση από τον Richard Chamberlain το 1963, τον γνωστό ηθοποιό. Ένα χρόνο αργότερα θα το ηχογραφήσει η Dusty Springfield, ενώ λίγο αργότερα, το 1969, οι Carpenters θα υπογράψουν συμβόλαιο με την AM Records, στην οποία ιδιοκτήτης ήταν ο Herb Alpert, του οποίου το μουσικό χαλί ακούμε αυτή τη στιγμή. Ο Bert Bacharach λοιπόν τότε, το 1969, ζήτησε από τον Herb Alpert να διασκευάσει και εκείνος το τραγούδι, όμως δεν ένιωθε άνετα με τους στίχους και έτσι το έδωσε στους Carpenters, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί ήδη αρκετά χρόνια, μην καταφέρνοντας να σημειώσουν μια επιτυχία. Και αυτή ήρθε λοιπόν με το Close to You, που τελικά κατέληξε σε εκείνους μέσω του Bert Bacharach, αφού μεσολάβησε ο Herb Alpert. Πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή, είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει και να σε θέλει. Πάμε να ακούσουμε ποια ήταν η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Patsy Cline.

Rockin' After Midnight, η πρώτη επιτυχία της Patsy Cline από το 1957. Εκείνη τη χρονιά, την ίδια χρονιά το 1957, ο Ιαν Μακόλ θα γράψει ένα τραγούδι για την αγαπημένη του Peggy Singer. Το τραγούδι θα έχει τον τίτλο First Time Ever I Saw Your Face.

last. Το τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο Ιαν Μακόλ το 1957 για την Peggy Seeger έγινε η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Ρομπέρτα Φλακ το 1972. Καθώς τα δύο πρώτα άλμπουμς που είχε κυκλοφορήσει δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν κάποια επιτυχία, η διασκευή όμως και σημείωσε επιτυχία και έμεινε στην ιστορία. Με την πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dionne Warwick θα κλείσει αυτή η εκπομπή. Θα σας ευχηθώ λοιπόν καλό ξημέρωμα.

Real FM. Η ώρα είναι 12. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορεί, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντίνικου ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Μπαχοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Ντελα Πλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο, το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880 στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός Αμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής Υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός Καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Μπαχοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, η Κοντάν Project, αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος, ευρωτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο το ακούω στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και τους Απούριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάνετε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις πράξεις, εσέν μελώδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη.

Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη. Είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν Ατένας από Απούριμακ και Έλλη Πασπαλά.

Πάμε για το επόμενο. Η Σόφη Σόλομον με τον Ben by the Sun. Η Σόφη Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος των Νόιβα Βόι, πήρε την μελωδία του Γέρζι Πετερσμπούρσκι από το 1935 με τον τίτλο του Ωστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Ben by the Sun.

Γεια σου, Ιωάννα. Δεν υπάρχει λέει, καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινό. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι, Ιωάννα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιυπαίθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουρσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χορός και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα. Under the blue sky.

Ήταν Ghetto και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence, τον Deepest Mode, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ricardo Epesparcher. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Moulin Rouge, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, για αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα. Κάτι είχα ψηλιαστεί, μου λέει, απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο. Από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε τον θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα, καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκεται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Τόνι Μπένετ, αφιερωμένα στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γιάννη, το Bye Ballar από τους Μπαχοφόντο έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινης εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μονομιάς να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Moulin Rouge. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλαιότερα αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία. Και αυτή είναι απόψη, γιατί αυτό το τάγκο είναι απλά το πιο μελωδικά υπέροχο. Αντριάνο Τσελεντάνο και Λουμφάρδια.

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φετερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά. Αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 287, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον. Και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Βιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο, συν τη διάδοσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρεία του οποίου άγγιζε την υπερβολή, αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός των Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. Delanda, Avesas, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ. Γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από τον Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες. Όπως είναι φυσικά το Περούνα Καμπέσα. Το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή. Και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Πορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Άρωμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγουρ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «για ένα κεφάλι» και συγκεκριμένα «για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

0: Lo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω πάνω στον Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα από τη Μαριέτα που λέει: το πιο ερωτικό για ένα κεφάλι αλόγου. Τι να πει κανείς. Είδατε, καταρρύψαμε για έναν μύθο απόψε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενοίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι και αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν, ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30 και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στο δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου, και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών. Studio atrialfm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική, για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστρο Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστορ Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαέλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Λιάννα που είναι συνάδελφος. Λιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια. Και Μετροπόλιταν.

σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μία σελίδα, μία ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου Ναυσικά στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 3.37. Δυστυχώς έχει έρθει κενό το μήνυμά σου. Γεια σου Μάγδα. Με τιμά ιδιαίτερα το email που έχει στείλει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Να και η πρώτη ελληνική νότα για απόψε. Το κλασικό, ας ερχόσουν για λίγο. Με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πρόσφατο remix βέβαια που έχει γίνει και όχι στην αρχική εκτέλεση. Επιλογή του Αντρέα για απόψε.

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Ανθή. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάν Ντεαρέντσο στο καμπαρέ Σαντεκλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν.

Γεια σου Μαριέτα, όχι, αυτή δεν είναι η Κοντά Project. Η Κοντά Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Μπαχοφόντο, Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Μιλόγκα. Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική Χρήστο μου αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση. Χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά. Ladies and gentlemen. Τους Golden Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Και... πάμε για Los Vidos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάλλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

que allá es ni más ni menos que esa hermosa duna. Que está

0: volete causa, volete largo rio.
1: Να και το δεύτερο ελληνικό για απόψε, που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό, από τη Δέσποινα Ολυμπίου, επιλογή του Βασιλείου.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορο, Άστορο Πιατσόλα και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει τα τάγκο σας, μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio@3lfm.gr ή 211-200-8200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του Ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσικοί και δημιουργοί του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά την νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole. Επιλογή του Γιάννη για απόψε.

Το Well Valsur, του Αστόρ Πιατσόλα, το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Και η επίδραση της τζαζ οδηγεί στη γέννηση του τάγκο νουέβο, με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άργησε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του τάγκο νουέβο στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires και μαρτυρίες εκείνης της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν από βαθύ λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά, θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο, τη βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου, για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο Θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στυλ μουσικής και χορού και είναι τυχαίο το ενδιαφέρον σου για το τάγκο? Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Will, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: want. Real FM. Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.